0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι ακροάτριες, ακροατές του 943 Intervetten Ελλάδα Sports. 28 Σεπτεμβρίου τελειώνει και αυτός ο μήνας με φθινοπορεινό καιρό. Ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη αυτής της εβδομάδος, και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο ξετυλίγοντας το κουβάρι της επικαιρότητας.

Ο κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο εσωτερικό της κυβερνήσεως, για εσωκομματικές κόντρες, για υπουργούς αλαζόνες, για την τώρα που το επεσήμανε, για άστοχες δηλώσεις και κυρίως για πλήθος σκανδάλων μικρών και μεγάλων, με τα οποία όλα δείχνουν ότι βαρύνεται αυτή η διακυβέρνηση του τόπου και τα οποία, καθώς βαδίζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση, όλο και περισσότερο θα αναδεικνύονται, γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι και εύκολο να αποκριβούν

0: Την ίδια στιγμή τα δημοσκοπικά δείγματα, τα οποία κατέκλυσαν και αυτά τις τηλεοπτικές σας οθόνες τη βδομάδα που μας πέρασε, ως απόϊχος της εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τα όσα εξηγέρθησαν κατά τη διάρκεια της. Τα δημοσκοπικά δείγματα λοιπόν δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία ως αδιαμφισβήτητο πρώτο κόμμα βρίσκεται εκεί γύρω στο 25%, ενώ το περίφημο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μοιάζει να είναι κολλημένη κάτω από το 15% και να μην δικαιώνει τις προσδοκίες του ιδρυτή της. Την ίδια στιγμή το Πασόκ τσιμπάει κανένα δύο μοναδούλες, πόρο απέχει όμως από το να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση του τόπου. Κατά τα άλλα, το Σάββατο είχαμε πολύ βύση. Θα σας τα παρουσιάσουμε όλα στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έτσι ώστε να έχετε ένα δευτεριάτικο πρωινό ενημέρωσης, αλλά εν ταυτό και ψυχαγωγίας, διότι πολλά από αυτά τα οποία διαδραματίστησαν αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου είναι ολίγον τι και για γέλια. Αλλά και για κλάματα. Ασφαλώς στην επικαιρότητα κυριάρχησε και το τραγικό γεγονός της εκρήξεως στην Πλάκα, όπου τα θύματα τελικά είναι δυστυχώς 6 άνθρωποι. Πάμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση του καιρού από την κυρία Χαρά Μαλέση, τη μετεωρολόγο, όπως τα λέει αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
1: Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε κάτι ψηλόβροχα, έτσι, στα ορεινά της Χαλκιδικής, στα ορεινά της Μαγνησίας, στα ορεινά της Εύβοιας, λίγο στην Κεντρική Στερεά, λίγο στην Πίνθο και λίγο στα ορεινά της Πελοποννήσου. Και αυτό ήτανε. Κατά τα άλλα, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εναλλάσσεται ο ήλιος με τα σύννεφα. Οπότε η διαταραχή απομακρύνθηκε. Πάμε να δούμε λίγο σήμερα και τους ανέμους, γιατί οι άνεμοι είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ημερών.
2: Βοριάδες.
1: Δεν έχουν σταματήσει να πνέουν οι βοριάδες. Ακλώνει.
0: Φθινοπορεινός λοιπόν ο καιρός, καθώς απέρχεται ο Σεπτέμβριος και βαδίζουμε ολοταχέστατα προς την καρδιά του φθινοπόρου και μια μικρή υποψία χειμώνα.

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
1: Έχουμε τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Είπε ο Χάρης Θεοχάρης, αυτός ο αστέρας της πολιτικής, τον οποίον εμείς ενθυμούμεθα και ως επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπου τότε επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, λίγο πριν από την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τοποθετηθεί εκεί πέρα και κάθε λίγο και λιγάκι έκανε διάφορες αναρτήσεις στα social media, προκαλώντας σημαντικότατο πολιτικό κόστος στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε, στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς ως βουλευτές τρέχαμε να τα μαζέψουμε στα κανάλια αυτά που έλεγε ο Θεοχάρης. Αυτός τα έλεγε, δεν είχε κανένα πολιτικό κόστος. Μετά πήγε στο ποτάμι, μετά έκανε ένα κόμμα μόνος του, από το οποίο διαγράφει ο ίδιος, διέγραψε τον εαυτό του, και μετά τον μάζεψε ο Μητσοτάκης, τον έκανε υπουργό και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τώρα μιλάει για κακομοίριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
1: Υφυπουργός Εξωτερικών, σ' άλλος από τις δηλώσεις του, για μια ακόμη φορά τα έχει καταφέρει να προκαλέσει την κοινή γνώμη.
2: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως την
3: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Τώρα, αυτό που λες είναι.
2: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν εξοργιστικό.
3: Να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εσύ δεν εκπροσωπείς τον κακομοίρη, τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
2: Είναι τεράστιο. Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη.
4: Να πούμε λίγο.
2: Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη. Υπάρχει πολιτική που θα σε πάει στην κακομοίρη. Το καταλαβαίνω, είναι προστρέφεται σε μια πολιτική. Αλλά πολίτης, άνθρωπος, κακομοίρης δεν υπάρχει, όπως και εμμύρης. Δόξα τω Θεώ, άλλου είναι οι εμμύρηδες. Όποιος θέλει Χριστούγεννα Πάσχα μπορεί να κατέβει στον Νότο, στην Χερσόνησο, την Αραβική, να συναντήσει τους εμμύριδες.
3: Έλα Χαρή, έλα
2: Χαρή. Να πιει μαζί τους τα βίσκι.
4: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι επειδή λείπει ο δάσκαλος, καθηγητής, γυμνασιάρχης Κυριάκος Μητσοτάκης, όλα τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κυβέρνηση είναι σε μια κατάσταση αταξίας. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα, βγαίνει κάθε μέρα ένας και λέει μια ανοησία, στο πούμε έτσι, τυχαία, ή είναι κάτι βαθύτερο, είναι μια αντίληψη.
1: Αυτή είναι η πρωινή ανάλυση των καλών συναδέλφων στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Υπάρχουν, λέει, κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Όλοι εσείς λοιπόν που μας παρακολουθείτε αυτή την ώρα, που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους και δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, δεν πολύ γουστάρετε το Μητσοτάκη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 25% θέλει να του δώσει μία τρίτη θητεία, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το υπόλοιπο 75% δεν τον θέλει ξανά για πρωθυπουργό. Άρα όλοι εσείς που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη, είστε οι κακομοίριδες.

0: Τα έχει αυτά η τηλεοπτική πολιτική, όταν δηλαδή ασκείς πολιτική δια των τηλεοράσεων, δια των φιλόξενων πλατό και στούντιος, τότε σου ξεφεύγουν και διάφορα πάνω στη κουβέντα. Μετά στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι καθόλου δύσκολο να απομονωθεί αυτή η φράση και να κάνει τον γύρο του και να σχολιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για κάνα 2-3 μέρες μέχρι να ξεχαστεί, αφού έρχεται η επόμενη. Όπως για παράδειγμα εδώ, πριν από τον Θεοχάρη, είχαμε τον Κουλκουδίνα. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Κουλκουδίνας, εντάξει. Είναι βουλευτής ο οποίος ο άνθρωπος εκλέγεται στην Πιερία. Το γεγονός ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αυτό δεν αναιρεί την πολιτική του υπόσταση, πιθανώς την πολιτική δουλειά την οποία έχει κάνει. Εμείς δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο και δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε. Αλλά ρε Κουλκουδίνα, όταν βγαίνεις και λες και αυτό.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν καταλαβαίνεις, ρε Κουλκουδίνα, ότι είναι άλλο να μιλάς σε μια κομματική συγκέντρωση, σε ένα καφενείο στην Κατερίνη ή τέλος πάντων σε κάποια εκδήλωση στην οποία έχουν έρθει όλοι αυτοί οι οποίοι σε τελική ανάλυση ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να τα λες αυτά. Και είναι διαφορετικό να τα λες σε ένα μέσο ενημέρωσης που τα ακούει όλη η Ελλάδα. Και αυτές, όχι ακριβώς οι εξυπνάδες, αλλά οι εμπειρικές παρατηρήσεις του στυλ δηλαδή, μα λέτε ότι υπάρχει στον κόσμο ένδυα, υπάρχει φτώχεια, ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά οι καφετέριες ας πούμε είναι γεμάτες. Στη Βύση πήγαν 100.000. Δεν βλέπετε, ο κόσμος το διασκεδάζει. Τι είναι αυτά που λέτε για φτώχεια και μιζέρια και κακομοιριά? Αυτή λοιπόν η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, αυτή η επιχειρηματολογία, αυτά τα υποτίθεται συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από την καθημερινότητα, όταν μάλιστα προβάλλονται, λέγονται, διατυπώνονται σε πανελλαδική μετάδοση, προκαλούν δικαιολογημένα αντιδράσεις. Για βάλ τον πάλι τον Κουλκουδίνα.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού.
0: Το χειρότερο είναι το στυλ με το οποίο τα λες. Πάνω απ' όλα αυτή έτσι, πώς να σου το πω, η θεωρία του αυτονόητου. Μα δεν ανοίγετε τα μάτια σας, δεν βλέπετε τι γίνεται. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο ο Κουλκουδίνας. Ο Κουλκουδίνας βρίσκεται σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων, όσο αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους κλπ. Κλπ. Βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον αρχηγό του.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Άρα δεν το βλέπετε. Όλα πάνε καλά. Συνεπώς, τι σας φταίει ο Κουλκουδίνας, αφού αυτά που είπε ο Κουλκουδίνας τα είχε πει πριν από αυτόν ο Μητσοτάκης. Διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι.

0: αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
1: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 943 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορ, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Μπελέρη, σας πετυχαίνουμε και στο αεροδρόμιο, αναχωρείτε για τις Βρυξέλλες, αλλά πριν από τις Βρυξέλλες ήσασταν στην Αλβανία μαζί με μια επιτροπή ευρωβουλευτών για να παρακολουθήσει την πρόοδο της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα εν ώψη και της ένταξης. Ποια είναι η κατάσταση εκεί?
1: Πράγματι, κύριε Ντινόπολη, την προηγούμενη εβδομάδα με συναδέρφους στα πλαίσια της νυχτής επιτροπής για κοινωνική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας, είμαστε στην Αλβανία. Δυστυχώς, παρότι και ο αλβανικός λαός αλλά και το διεθνές περιβάλλον είναι υπέρ της έναρξης της Αλβανίας, η κυβέρνηση της Αλβανίας όχι μόνο δεν κάνει βήματα μπροστά ώστε να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αλλά κάνει βήματα προς τα πίσω. Το περιστατικό παραμένει μεγάλη γάγκρινα, αλλά και οι ελεύθερες εκλογές, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, το δικαίωμα των μειονοτήτων να εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες, όλα αυτά ακόμα στην Αλβανία είναι ζητούμενα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η χώρα έχει πετύχει και μία, θα έλεγε κανείς, σημαντική οικονομική πρόοδο. Είναι ή δεν είναι έτσι?
1: Είναι, και αυτό για μένα είναι αφιζητούμενο ασφαλώς, και δεν είναι η Αλβανία του 90. Έχει γίνει κάποια πρόοδος. Η αλβανική κυβέρνηση δηλώνει 10 με 12 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά υπολογίζει και τους Αλβανούς πολίτες, περίπου 1 εκατομμύριο Αλβανούς πολίτες που έχουν ξένα διαβατήρια και μπαίνουν στη χώρα, πάνε στα σπίτια τους. Αν πάνε από 3-4 φορές το χρόνο, αμέσως γίνονται 6 εκατομμύρια τουρίστες από τα 12 που δηλώνει ο κύριος Ράμα. Αν ήταν τόσο μεγάλη η ανάπτυξη, γιατί όλοι οι Αλβανοί ακόμα εγκαταλείπουν τη χώρα? 12 τελευταία χρόνια που τη χώρα την κυβερνά ο κύριος Ράμα, έχουν φύγει κατά μετροπαθέστατους υπολογισμούς 1 εκατομμύριο πολίτες. Άρα πού είναι η ανάπτυξη? 1 εκατομμύριο στα 2,5, στα 3,5, όχι 1 εκατομμύριο στα 100.
0: Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας κανείς τα στατιστικά στοιχεία, κύριε Μπελέρη, βλέπει, ας πούμε, ότι για παράδειγμα, σας λέω τώρα, βέβαια δεν γνωρίζω κι εγώ πόσο σημαντικό είναι αυτό το οικονομικό μέγεθος συγκρινόμενο με εμάς, η Αλβανία έχει δημόσιο χρέος 51% του ΑΕΠ και εμείς έχουμε 140 τόσο. Τι σημαίνει αυτό για την Αλβανία τώρα? Για μας αφήστε το, είναι άλλο θέμα. Είναι, σημαίνει ότι δηλαδή περνάνε τόσο καλά, ας πούμε?
1: Σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη η αλβανική οικονομία, έτσι οι αγορές δεν την χρηματοδοτούν εύκολα. Επίσης, τα επιτόκια που δανείζεται η Αλβανία δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια που δανείζεται η Ελλάδα, έστω και αν το δημόσιο χρέος μας είναι 150%.
0: Επίσης, θέλω να σας...
1: Ξεκινάει η αλβανική οικονομία πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι συγκεκριμένα μεγέθη. Πράγματι, είναι ένας δείκτης πολύ καλός, αλλά για μια αναδυόμενη οικονομία, αναπτυσσόμενη, δεν είναι όρημη οικονομία.
0: Όσο αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θέματα που αφορούν και περισσότερο εμάς εδώ στην Ελλάδα, τα θέματα των μειονοτήτων, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε?
1: Όπως σας είπα, η Αλβανία έχει δεσμευτεί για να προχωρήσουν οι ταξικές διαδικασίες να τελειώσει η καταγραφή, η ψηφιακή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Αλβανών πολιτών εντός του 2028 και μέχρι το 2030 να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και να έχουν δοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυτός ο στόχος, αυτή η δέσμευση της Αλβανίας με τους 27, όχι με την Ελλάδα, δεν προχωράει καθόλου. Μάλλον μπορώ να σας πω ότι γίνονται βήματα πίσω. Αυτό φάνηκε και στη Σβέρνητσα, σε μια μεγάλη επένδυση όπου, ενώ ετοιμαζόταν το αλβανικό κράτος να παραχωρήσει αυτές τις εκτάσεις για μια τόσο μεγάλη επένδυση σε ένα τόσο σοβαρό επενδυτή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακόμα είναι ασαφές. Στις τελευταίες εκλογές που γίνανε στην Αλβανία υπάρχει έκθεση στο ΑΣΕ, η έκθεση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, όπου μιλάμε ξεκάθαρα για μη έντιμες εκλογές. Μιλάνε για παρέμβαση του οργανωμένου εγκλήματος στην εκλογική διαδικασία, για παρέμβαση του κράτους και των κρατικών λειτουργών στη διαδικασία, για χρησιμοποίηση κρατικών πόρων και κρατικών μέσων. Άρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, ευρωπαϊκό κεκτημένο, ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
0: Να θυμίσουμε, ναι, να επισημάνουμε ότι μιλάμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη. Ήθελα επίσης να ρωτήσω, κύριε Ευρωβουλευτά, όσο αφορά τώρα την ενταξιακή έτσι, πορεία της Αλβανίας, πόσο νομίζετε ότι είναι εφικτός ο στόχος μέχρι το 2030 να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Εγώ θεωρώ ότι με τέτοια στάθεια που έχει η Αλβανία τα τις τελευταίες εβδομάδες, ημέρες, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς έβγαλε ένταρμα σύλληψης και κράτησης για την αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών για την κατηγορία ότι συναλλαγόταν με το οργανωμένο έγκλημα και έκρυβε, βοηθούσε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος να ξεφύγουν της δικαιοσύνης. Μία τέτοια χώρα, όσο και να θέλουμε οι Ευρωπαίοι να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ολοκληρωθεί η Ένωση μέχρι το 2030. Γιατί δεν είναι μόνο να αλλάξει η νομοθεσία, πρέπει και αυτοί οι νόμοι να εφαρμόζονται. Στην Αλβανία σήμερα υπάρχει το 65% των κρατουμένων στις φυλακές είναι προφυλακισμένοι. Η δικαιοσύνη πάει πάρα πολύ αργά. Τα δυτικά δικαστήρια κατά μέσο όρο θέλουν 15 χρόνια να βγάλουν μία απόφαση. Αυτό έχει ευθέα ανάμεξη και στην καθυστέρηση της επίλυσης των περισσιακών ζητημάτων. Άρα μια χώρα με ασαφές νομικό καθεστώς, με σαφές περισσιακό περιβάλλον, με εκλογική διαδικασία η οποία βάλεται και αφισβητείται από όλες τις πλευρές, πόσο εύκολο είναι να τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά μέχρι το 2000, μέσα στο 2027 να έχουν βγει στα κεφάλια και στο 2030 να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Όλα αυτά και η Επιτροπή τα αναδεικνύει, όπως είπα και ο ΑΣΕ και το Συμβουλίο της Ευρώπης, αλλά και τώρα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές, κάποιες χώρες που ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Αλβανίας, όπως ο κ. Μακρόν, η κ. Μελώνη, οι Γερμανοί, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί το πώς πρέπει να πάει η διαδικασία.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Φρέντι Μπελέρη, Ευρωβουλευτή, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον έχουμε επιτύχει τον άνθρωπο και στο αεροδρόμιο, επιβάζεται στο αεροπλάνο να πάει στις Βρυξέλλες. Κάτι τελευταίο. Ήσασταν με συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, λοιπόν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην Αλβανία. Ποιο είναι το κλίμα μεταξύ των ευρωβουλευτών που εκπροσωπούν σε τελική ανάλυση και τους ευρωπαϊκούς λαούς όσο αφορά στην ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας?
1: Είναι τα συναισθήματα μεικτά, γιατί από τη μία είναι η ανάγκη για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη, και από την άλλη θα πρέπει αυτές οι χώρες πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους και να προσεγγίσουν όσο γίνεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Σκηνοβατούν ακριβώς πάνω σε αυτά τα δύο ζητούμενα. Υπάρχουν πράγματα στην Αλβανία που σε εντυπωσιάζουν και λες πράγματα γίνει πρόοδος, και βλέποντας απέσω από την κουρτίνα καταλαβαίνεις πόσο μακριά είναι. Και δεν την όπολε μόλις το 2024 οι Αλβανοί πολίτες είναι οι πρώτοι πολίτες ζητούντες άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μια χώρα που λέτε και λέμε ότι είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι πολίτες της ακόμα ζητούν άσυλο?
0: Να ευχαριστήσουμε τον Ευρωβουλευτή, τον Φρέντι Μπελέρη, γνωστό σε όλους μας. Να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την σύντομη συνομιλία την οποία είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλό ταξίδι και στο επανειδήν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή μας εκπομπή. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, έχει απασχολήσει, είναι αληθές, τον τελευταίο καιρό αρκετά τα μέσα ενημέρωσης. Περισσότερο όμως σε επίπεδο, θα έλεγε κανείς, κοσμικό lifestyle, παρά σε μια ουσιαστική διπλωματική παρουσία σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα όσον αφορά τις σχέσεις της, όσον αφορά στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο που ήρθε να συμπληρώσει όλη αυτή την, θα έλεγε κανείς, λιγάκι όχι και τόσο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, μια περίεργη εικόνα την οποία εκπέμπει, είναι και το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκη και Γκιλ Φόιλ. Αναφέρεται σε μια κουβέντα, όχι ακριβώς δήλωση, την οποία φέρεται να έχει κάνει τον Μάρτιο που μας πέρασε και η οποία ήρθε τώρα στο φως της δημοσιότητος μέσα από ένα δημοσίευμα μιας πολύ σοβαρής όμως εφημερίδας, της Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Γκιλ Φόιλ είπε σε ένα δείπνο στο οποίο παρίστατο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος αντέδρασε, είπε λοιπόν η Γκιλ Φόιλ, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε, γράφει η εφημερίδα ενώπιον του Σταύρου Παπαστράβου, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενος στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Δηλαδή, είπε η Γκιλ Φόιλ, εμείς ρίξαμε μια κυβέρνηση στη Ρουμανία, την κυβέρνηση του Ηλία Μπολοζάν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και συνεχίζει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο στη Δημοκρατία, είναι και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας. Και συνεχίζει στην πρωτοσέλιδη δημοσίευσή της η εφημερίδα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επαναλαμβάνουμε, μια εφημερίδα παγκόσμιου κύρους, αναπαράγεται και στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι και λίγο πράγμα. Η Wall Street Journal να λέει ότι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ενώπιον υπουργών της σημερινής κυβερνήσεως λέει ότι όπως ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία μπορούμε να τη ρίξουμε και εδώ σε εσάς. Και να το γράφει αυτό η Wall Street Journal. Σε αυτό λοιπόν το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η εφημερής αναρωτιέται και ποιος είναι ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Ο Μαραφάτσος.
1: Δείτε πώς μέσα σε μία απλή είδηση μπορεί να

0: Ο μυστηριώδης άνδρας, εκπρόσωπος της Actor στη ΣΥΠΑ, που εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιεύματος της Wall Street Journal για τις ενεργειακές συμφωνίες που προωθούνται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τον ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και λομπίστα Chris Maraffaccio, ο οποίος έχει καταγραφεί να συνοδεύει την Guilfoyle σε σειρά επαφών με κυβερνητικούς και ενεργειακούς αξιωματούχους στα Βαλκάνια. Η συχνή παρουσία του ήταν τέτοια, ώστε σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι φέρεται να τον είχαν εκλάβει ως μέλος του επιτελείου της πρέσβη. Ο Maraffaccio, ωστόσο, συνδέεται επαγγελματικά με την Actor, καθώς εργάζεται ως λομπίστας της εταιρείας της ΣΥΠΑ. Σε επίσκεψη της Guilfoyle στη Μύκονο, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε θεαθεί μαζί με τον Maraffaccio στο γνωστό Beach Bar Restaurant Principot. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Maraffaccio έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις της Guilfoyle με αξιωματούχους σε χώρες των Βαλκανίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια φέρεται να τον συστήνει απλώς ως Χρήστος και να παραπέμπει σε εκείνον για την ανταλλαγή πληροφοριών μετά τις συναντήσεις. Η επαγγελματική του σχέση με την Actor έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του LNG και συμμετέχει μαζί με τη ΔΕΠΑ στην Atlantic Sea LNG.
1: Ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ από το μεγάλο πόρταλ, το γνωστό, το Pro News, στο οποίο, όπως σας έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, μπορείτε αμέσως μετά την εκπομπή μας να παρακολουθείτε, να ακούτε αποσπάσματά της, τα οποία αναρτώνται στο Pro News με τη μορφή podcasts.

0: Και όλα αυτά με την Κιλφόιλ, την ίδια ώρα που ο Τον Μπάρακ αλωνίζει στην Τουρκία. Είπαμε Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με το καλώδιο. Σάβας Καλεντερίδης τώρα, στρατιωτικός αναλυτής και πολύ παλιός φίλος, αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Προσωπικότητα των δύο ηγετών, Ερντογάν και Νετανιάχου, που είναι όντως το μείγμα είναι εκρηκτικό.
2: Υπερεγώ παντού. Ναι.
1: Υπερεκρηκτικό. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η ουσιαστική διαμάχη, σύγκρουση θα έλεγα μεταξύ των δύο χωρών και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν χάσει ο Νετανιάχου στις εκλογές πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Επαναλαμβάνω, τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός. Δεν είναι εύκολο να επιληθεί.
2: Και εδώ εκλογές. Ναι. Όλα για τις εκλογές γίνονται.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν φύγει ο Νετανιάχου. Πάντως είδα και πάλι σήμερα άρθρο σε τουρκική εφημερίδα που μιλάει για την οργή του Ποσειδώνα. Δηλαδή για ένα σχέδιο που δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Οι Ισραηλινοί το επικαλούνται και οι Τούρκοι το αναπαράγουν. Η οργή του Ποσειδώνα είναι ένα σχέδιο φημολογούμενο από πλευράς του Ισραήλ, όπως κτύπησε το Ιράν με προληπτικό πλήγμα, ναι, πόλεμος πέρυσι, με τον ίδιο τρόπο να κτυπήσει τις τουρκικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, γιατί θεωρεί ότι αυτές απειλούν και τις εξέδρες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο του Ισραήλ, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ. Ναι. Και λέει ότι θα κτυπήσουν και θα διώξουν το στρατό κατοχής από εκεί, γιατί συνιστά απειλή για το Ισραήλ, και δεν μπορεί η Τουρκία να επικαλεστεί το άρθρο 5, διότι παρανόμως βρίσκεται στα κατεχόμενα.
3: Εδώ πάντως,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα,
3: ναι, ναι,
1: που μπορεί να σίγουρα θα σύρει στην σύγκρουση και την Εθνική Φρουρά, την Κυπριακή Δημοκρατία, και εκεί θα κληθούν. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
3: εδώ θα
1: στην Αθήνα κάποιο να αποφασίσει αν.
3: Και θα σχολιάσει τα μέσα του Ναύαρχε.
0: Τι είναι αυτά που μας λες, ρε Σάβα? Το Ισραήλ, όπως χτύπησε το Ιράν, να χτυπήσει, λέει ο Σάβας, πάντα καλά πληροφορημένος, τουλάχιστον γνωρίζει από νωρίς το πρωί και κάθε πρωί τα καθημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Λέει λοιπόν ο Σάβας να χτυπήσει το Ισραήλ με πυράβλους τα τουρκικά στρατεύματα στα κατεχόμενα. Το σχέδιο λέει η οργή του Ποσειδώνα.

0: Πάμε και στην Αθήνα Κοροβέση, γιατί στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Νετανιάχου. Έχουν αποχωρήσει μάλιστα αρκετές αντιπροσωπείες. Τι λέει αυτή την ώρα?
1: Ακριβώς, Αντριάννα, μόλις ανέβηκε στο βήμα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποχώρησαν πολλές ξένες αντιπροσωπείες ταυτόχρονα από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε όσους βγήκαν από την αίθουσα ηθικούς δειλούς και φανερά ενοχλημένος. Είπε πως θέλω να γνωρίζετε ότι πολλοί από τους ηγέτες των χωρών που αποχώρησαν μας ευχαριστούν ακόμη και κατηδίαν που καταστρέψαμε τα πυρηνικά του Ιράν.
2: Μιλούσε ο Νετανιάχου. Αποχωρούσαν δεκάδες αντιπροσωπιών από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί ο Νετανιάχου είχε καλά λόγια να πει για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
1: Αναφέρθηκε, Αντριάννα, ονομαστικά στην Ελλάδα, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι επιτίθεται συχνά στην Ελλάδα, μια χώρα, όπως είπε, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
2: Είπε και για την Κύπρο. Τώρα κατά πόσον αυτό θα μας βγει σε καλό, όταν δηλαδή όλοι σου λένε, κύριε Νετανιάχου, έχεις άδικο, εσύ να λες, έχω άδικο, αλλά τι καλή που είναι η Ελλάδα, τότε αυτό το άδικο που σου λένε οι άλλοι, η μπάλα παίρνει και εμάς. Αλλά ο δικός μας θέλησε να τον συναντήσει.
0: Και να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο μας, τον Νίκο Μελέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

αυτό που διαβάζω στα Σαββατιάτικα Νέα για την παρουσία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νομίζω η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο και ο Νετανιάχου να μιλάει και να σηκώνονται να φεύγουν όλοι ή τουλάχιστον πολλοί, ήταν τα δύο θέματα που κυριάρχησαν. Διαβάζω όμως μεταξύ άλλων και το εξής για τον Νετανιάχου. Λόγω σφιχτού προγράμματος μπορούσε να συναντηθεί μόνο με μερικούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε το γραφείο του. Επικαλούμενη μετέπειτα ανακοίνωση, η Jerusalem Post έγραψε ότι ο Νετανιάχου είχε συναντήσεις με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Αργεντινής, της Παραγουάης, του Παναμά και της Βολιβίας, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Αιθιοπίας, της Σλοβενίας, της Παπούα Νέας Γουινέας και της Ελλάδας. Και τα λέμε όλα αυτά, όπως σας είχαμε επισημάνει και την Παρασκευή, ανεξαρτήτως και της δικής μας αντιλήψεως ότι το Ισραήλ, οι Ισραηλινοί, είναι όντως ένας περιούσιος λαός ο οποίος έχει καταφέρει να επιβιώσει διαμέσου των δεκαετιών και των αιώνων ιστορικώς σε μια πραγματικά κολλασμένη περιοχή του πλανήτη και έχει βγάλει και εμπνευσμένους ηγέτες. Ο Νετανιάχου αναμφιβόλως είναι μια ισχυρότατη πολιτική προσωπικότητα. Πρωθυπουργός έγινε πρώτη φορά το 1996, δηλαδή επί 30 χρόνια κυριαρχεί στη πολιτική σκηνή του Ισραήλ αλλά και στην διεθνή πολιτική σκηνή. Η συγκυρία όμως η τωρινή δεν είναι υπέρ του μετά όλα όσα έχουν γίνει σε Γάζα, σε Ιράν. Δεν θα έλεγες ότι είναι και ο ιδανικότερος σύμμαχος και ο ιδανικότερος για να συναντήσεις σε ένα διεθνές φόρουμ? Όσο δε για την ασπίδα του Αχιλέα, ναι, μας τη δίνουν οι Ισραηλινοί, αλλά την πληρώνουμε και 3 δις, δεν μας τη δίνουν τσάμπα, διάλειμμα στις 8.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωση στα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίωση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επανελειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα-Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Πρόθεσμια έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evrospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Στον καιρό τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση, άνοδος θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμιος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Για βάλε λίγο το... Βάλε λίγο τον Πατούλη να τον ακούσουμε τι λέει στον Αντένα.
1: Μια καταγραφή των δεδομένων και των γεγονότων πέραν αυτών που καταγράφονται για να μπορώ να έχω και εγώ ως πρόεδρος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου τι ακριβώς έχουν κάνει οι, υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές και οι επιτροπές.
2: Κύριε Πατούλη, υπάρχει περίπτωση κάποιοι συνεργάτες σας να έκλεισαν τα μάτια? Υπάρχει περίπτωση για όποιους λόγους, ενώ στο ιατρείο αυτό γινόταν κατά κόρον πλασμαφαίρεση, να μην ήθελα να το διαπιστώσουν?
1: Κύριε Παυλόπουλε, τέτοια στοιχεία εγώ εξ όσων γνωρίζω δεν έχω. Όμως, επειδή δεν ήμουνα στον έλεγχο, εντί αυτή περιπτώσει αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή δεν θέλω, τουλάχιστον όσο με αφορά,
2: μετά. Γιατί υπάρχει και άλλο,
1: χρόνια...
2: και άλλο στοιχείο. Για τα τιμολόγια των μηχανημάτων που έστειλαν στον Ιατρικό Σύλλογο, και ο Ιατρικός Σύλλογος θεώρησε ότι είναι μηχανήματα οζονοθεραπείας, αλλά πίσω λέει το τιμολόγιο είχε στα αγγλικά την εταιρεία και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Όχι πλασμαφαίρεσης,
2: ινουσφαίρεσης. Τι είναι αυτό?
1: Προσπαθήσαν εντέχνως, ναι. Και γι' αυτό σας λέω, κύριε Χιώτη, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν ένα παζλ, το οποίο έδειχνε μέσα από μία νομική στήριξη, μέσα από μία διαδικασία συγκεκριμένη, να παραπλανήσουν πολλούς για ένα συγκεκριμένο λόγο.
2: Η ινουσφαίρεση είναι άλλο από την πλασμαφαίρεση?
1: Προφανώς είναι άλλο, αλλά πέραν τούτου...
2: Αλλά δεν είναι οζονοθεραπεία?
1: Όχι, καμία σχέση. Και το αίτημα το οποίο κάναν, μιλούσαν για αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.
2: Αλλά έλεγε...
0: Άρε Γιώργο. Τέλος πάντων, παλιός γνωστός.

0: Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις, τι τις θέλεις. Κάποτε λειτουργούσαν, δηλαδή κάνεις μια ανάρτηση και μετά όλα τα κανάλια, αλλά και κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα, έντυπα, ηλεκτρονικά δηλαδή site, αναπαράγουν την ανάρτηση και έτσι έχεις τσάμπα τη δημοσιότητα με μια αναρτησούλα που κάνεις στο Facebook. Η Κυριακάτικη, λέει, ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πώς λέγαμε παλιά, η Κυριακάτικη λειτουργία. Σηκώνεται το πρωί ο Πρωθυπουργός, πίνει τον καφέ του και λέει στάσου να κάνω και μια ανάρτηση, και κάθεται μπροστά στο λάπτοπ ή στον επιτραπέζιο υπολογιστή και γράφει την ανάρτησή του πρωί πρωί Κυριακής και σχόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να ξεκινάει και η Κυριακή η δική σας με Μητσοτάκη. Το θέμα έχει αρχίσει κάπως να ξεφτίζει, διότι εκτός από τη δική σου ανάρτηση υπάρχουν και τα προβλήματα του κόσμου, και να βγαίνεις και να τα λες αυτά τώρα είναι σαν να διακηρύσεις, διατυμπανίζεις ότι βρίσκεσαι στην κοσμάρα σου, εκτός πραγματικότητος δηλαδή. Όταν λοιπόν τα λες όλα αυτά, για βάλτα να τα ξανακούσουμε.
0: Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Δηλαδή, εσύ βγήκες το πρωί και είχες την έμπνευση να γράψεις αυτά. Την ίδια ώρα όμως, στη Βόρειο Ελλάδα, οι οδηγοί βάζαν μπρος τα αυτοκίνητά τους και τραβάγαν για Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
0: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν εκεί περισσότερο.
2: Οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί δηλαδή δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο. Μόνο η Ελλάδα επηρεάζεται από τον πόλεμο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ενώ εσύ κάνεις τις αναρτήσεις σου, η πραγματικότητα είναι αυτή, η οποία μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί τι να κάνουν οι άνθρωποι. Η δημοσιογραφία στην ουσία είναι ένας καθρέφτης των κοινωνικών δρόμενων και της κατάστασης η οποία επικρατεί μέσα σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν εσύ φαίνεσαι να βρίσκεσαι σε απόκληση από την πραγματική ζωή.
3: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
2: Αυτά μετέδιδαν χθες τα τηλεοπτικά δίκτυα, μαζί βεβαίως με την Κυριακάτικη ανάρτηση.

0: αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Χριστίνα Κοραή, καλή φίλη, έλεγε τη βδομάδα που μας πέρασε αυτή την απλή αλήθεια στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.

0: Όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, ο κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για εσωτερικές κόντρες, για αλληλομαχαιρώματα, πισόπλατα ή και κατάκαρδα μεταξύ μελών της κυβέρνησης, μεταξύ στελεχών του κόμματος, μεταξύ όλων αυτών που νέμονται κομμάτια της εξουσίας. Ενώ δεν έλειπαν και οι αναφορές για πιθανότητα ενδεχόμενων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Τώρα να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες? Βλέπουμε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας βρίσκονται και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, δηλώσεις, πώς να το πούμε, παραφωνίας.
2: Ναι, υπάρχει προβληματισμός, Ματίνα. Έχουμε τρία διαδοχικά φάλτσα. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα, να λέει ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και στις εθνικές οδού και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την οικονομία της χώρας. Ακούσαμε όμως και τον υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να μιλάει για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Αυτές οι δηλώσεις όμως, Ματίνα, έρχονται την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Αυτές οι δηλώσεις όμως ταυτόχρονα ρίχνουν και σκιές στην εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν ταυτόχρονα, τίθεται κι άλλο ένα ζήτημα, έχει να κάνει με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών που τις λένε και τις τηλητεύουν βουλευτές και υπουργοί, βουλευτές και γαλάζια στελέχη.
0: Ακούτε το χθεσινό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της κυρίας Ντούσκα στο δελτίο ειδήσεων του Open.

0: Βάλε λίγο πατούλι πάλι.
1: Σας είπα όμως, κύριε Παυλόπουλε.
2: Και λένε κι άλλα. Λέει ο κύριος Πολάκης για σας ότι ασχολείστε πια με το real estate και κάνετε εταιρείες ιατρικές, άρα καλύπτετε το ίδιο όφελος αυτή τη κατάσταση. Λέει ο κύριος Μπαντάς, ο δικηγόρος, ότι μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωπος ακόμη και με ποινικές ευθύνες για την ιστορία αυτή. Αυτά πρέπει να τα απαντήσετε.
1: Κύριος Μπαντάς,
2: μάλιστα.
1: Δεν τον άκουσα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσω.
3: Καταρχάς, εσείς έχετε κληθεί από τον ανακριτή να καταθέσετε?
1: Όχι.
3: Δεν έχετε κληθεί ακόμα?
1: Και, έχετε κάτι εγώ που δεν ξέρω? Όχι.
3: Όχι. Απλώς,
1: λέω λοιπόν,
3: αναρωτιέμαι
1: μετά από 20 ημέρες που σταυρώνεται τον ιατρικό σύλλογο, πώς θα μας έχουν καλέσει. Λοιπόν, ακούστε.
3: Δεν σταυρώνουμε κανέναν.
1: Δεν λέω εσάς προσωπικά, κύριε Χιώτη.
3: Όχι, δεν το λέω μόνο.
1: Αλλά θέλετε να σας πω κάτι. Έχετε φτάσει στο σημείο να βγαίνει η κυρία Φραγκάκη εγώ και να μας βάζουν στα social, να παγώσουμε, να μας βρουν στα ποτάμια. Λοιπόν, λιγάκι να ηρεμήσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν. Ναι, δεν συζητάτε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, αυτό θα γίνει. Λέω λοιπόν, από εδώ και πέρα, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα των δεδομένων. Ποια είναι η σοβαρότητα των δεδομένων? Έχει αναλάβει η εισαγγελική αρχή. Να δει αν υπάρχουν πλημελήματα από όποιον. Έτσι, ή αν υπάρχουν άλλες ευθύνες. Εδώ βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο και για το γιατρό που ήταν συστεγαζόμενος με την ανειδίκευτη. Εγώ θα σου το πω. Γενικά βλέπω, καταλαβαίνω.
2: Η προσπάθεια αποστασίας, αυτό λέτε.
1: Προσπάθεια, βέβαια.
2: Από πού?
1: Κοιτάξτε, όταν λένε τώρα μία νοσηλεύτρια η οποία έδωσε άλλη κατάθεση και μετά δίνει άλλη κατάθεση και η οποία το βάζουμε ως θέσφατο, ότι είπε την αλήθεια.
2: Είναι
1: στρατηγική, προφανώς.
2: Εγώ θεωρώ,
1: καλά κάνει.
2: Το πρώτο που είπε ήταν αυτό. Ότι είναι στρατηγική.
1: Αυτό πιστεύω εγώ. Και από την άλλη πλευρά, όλη μέρα, ενώ υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας, υπουργοί περάσανε, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγξουν, εμείς είπαμε, κάναμε αυτούς τους ελέγχους, θα μας κρίνει. Ενώ και τη διοίκηση, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που πήγανε, τα όργανα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι να είναι σε μια ασυλία, σε μια προστασία.
3: Γιατί το λέτε και αυτό?
1: Μα γιατί ασυλία? Το έχω νιώσει, κυρία Γιακιώτη.
3: Το ιατρείο αυτό είχε δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Ναι.
3: Είχε πέντε υπαλλήλους, έξι πόσους είχε, τους οποίους έχει καλέσει ήδη ο ανακριτής και αισθανόμαστε ότι, αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι οι αντιφάσεις που έχουν υποπέσει είναι τέτοιες που ο ανακριτής προβληματίζεται μήπως ασκήσει συμπληρωματικές κατηγορίες και για αυτούς.
1: Προφανώς.
3: Άρα πού τη βλέπετε την ασυλία? Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση μόνο ασυλία δεν
1: εγώ υπήρξε. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη.
2: Αντιθέτως, κάτι ακόμα για τον ιατρικό σύλλογο.
1: Εγώ θέλω και να πω για τον κύριο Πολάκη.
2: Παράσταση στην κατηγορία εναντίον των δύο γιατρών για, κάνετε για να καλύψετε τα νότα σας.
1: Όχι.
2: Για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό σας λέει.
3: Για να έχετε πρόσβαση στη δικογραφία έτσι ώστε να καταστρώσετε τη δική σας στρατηγική.
1: Ωραία, τελεία.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς η απόφαση αυτή υπάρχει και εδώ και 15 μέρες, γιατί εμείς λειτουργούμε ως σύλλογος. Πήραμε από το διοικητικό μας συμβούλιο αυτήν την απόφαση. Δεν πήραμε χθες.
2: Να κάνετε παράσταση.
1: Παράσταση κατηγορίας, διότι εδώ εξαπάτησε και, αν θέλετε, τα όργανα που πήγαν τις επιτροπές, αλλά και εφόσον βρέθηκαν τα μηχανήματα πλασμαφέρεσης, απαγορευόντουσαν να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφέρεσης και εκείνα τα είχαν. Mm. Και τα ερωτήματα, και γι' αυτό ακριβώς το κάναμε μέσα από τις αποφάσεις του δικού μας συμβουλίου εδώ και 15 μέρες. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να ρωτήσουμε και τα εξής πράγματα. Πώς ένα μηχάνημα βρέθηκε σε μια πρωτοβάθμια δομή, γι' αυτό σας λέω υπάρχει ασυλία σε αυτό το ιατρείο, χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια από πουθενά. Δηλαδή έρχεται κάποιος και παίρνει ένα μηχάνημα που πάει σε νοσοκομείο
2: από
1: ιδιωτικό.
2: Πού να πάει άδεια?
3: Μα πήρε άδεια από εσάς.
1: Δεν πήρε από εμάς. Λάθος κάνετε, κύριε. Δεν δίνουμε εμείς άδειες. Δεν δίνουμε άδειες μηχανημάτων.
3: Τότε γιατί κατατίθενται υπάρχουν τα έγγραφα για το κάθε μηχάνημα, αν δεν τους δίνετε άδεια?
1: Όχι, αυτό δεν είναι έγκριση.
3: Όχι, σιωπηρά θεωρείται άδεια.
1: Όχι, καταρχάς για να.
3: Απλώς δεν αντιληφθήκατε ότι ήταν άλλο μηχάνημα από αυτό που σας ζήτησε την άδεια.
1: Βλέπετε ότι ανακρίνεται χωρίς να αφήνετε τουλάχιστον.
2: Για πείτε το όνομα του.
1: Λέω λοιπόν.
2: Δεν δίνεται άδειες.
1: Δεν αδειοδοτούν. Τα μηχανήματα αυτά, για να περάσουν. Υπάρχουν αρμόδια όργανα, όπως ο ΟΦ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να εισαγάγει Ωραία. Και να φέρνει ένα μηχάνημα σε πρωτοβάθμια δομή.
2: Αυτό,
1: δεν
2: αυτό,
1: το πουλάει, το δεν γίνεται.
2: Αυτό,
1: ρωτάω λοιπόν εγώ, δημόσια εδώ και μέρες, και κανείς δεν το έχει αναδείξει όμως, ότι πώς αυτό το μηχάνημα βρέθηκε μέσα σε ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας δομής, ενώ θα έπρεπε να είναι σε δευτεροβάθμια.
3: Αντίστοιχο, δεν είναι. Αντίστοιχα εύλογο, δεν είναι.
1: Εμείς δεν δίνουμε άδειες.
2: Μήπως εσείς προσφέρατε την βασιλεία σε αυτούς τους κυρίους.
0: Έμπειρος ο Γιώργης. Ξέρει πως να το χειριστεί το θέμα. Τώρα βέβαια του ήρθαν και αυτού τα πράγματα λίγο ανάποδα. Τι να πεις. Για βάλει λίγο ακόμα τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Σε μία ανειδίκευτη γιατρό. Γιατί γράφει άνευ ειδικότητος.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το πώς λειτουργούσε αυτό.
1: Προφανώς είναι.
2: Ακόμη και προς την άδειά του δεν είναι.
1: Κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν ελέγχουμε βραδινά κέντρα διασκέδασης. Ελέγχουμε ιατρία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ταμπέλα και γι' αυτό λέμε νόμιμο ιατρείο και δεν λέμε καρδιολόγου, άνευ ειδικότητος. Και μπαίνεις μέσα εσύ να θεραπεύσεις καρκίνους και οτιδήποτε. Πες ότι ξεγελάστηκες πάλι. Εδώ λοιπόν.
2: Όταν τη βλέπω σε εφημερίδες και σε παρουσία υπουργών και μεγάλες από κάτω χορηγίες ακόμη
1: κύριε
2: και για
1: την Παυλόπουλε, αφήστε με να απαντήσω. Σας παρακαλώ.
2: Πήρε υπόσταση η κυρία αυτή.
1: Ναι, αυτό λέει. Ακούστε όμως. Εδώ λοιπόν. Ένα λεπτό κύριε. Ελάτε.
3: Να εδώ, μας λοιπόν, πείτε τελικά εσείς δεν κάνατε κανένα λάθος. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσω.
1: Κύριε Χιώτη, εδώ γίνεται.
3: Από όλη αυτή την ιστορία.
1: Γίνεται μια διερεύνηση, αλλά πρέπει να απαντήσω σε ένα-δυο ερωτήματα τώρα.
3: Απαντήστε όλα μαζί, γιατί δεν
2: απαντήστε όλα μαζί.
1: Λέω λοιπόν.
3: Δεν κάνατε κανένα λάθος.
1: Δεν είπε κανείς. Κύριε Χιώτη, αυτή τη στιγμή γίνονται χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που έχουν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο και ενδεχομένως και από άλλα όργανα. Εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας τους. Δεν είμαστε ένας χωροφύλακας όλη μέρα, όλη νύχτα εκεί. Το δεύτερον, προφανώς θα το δούμε, γι' αυτό έκανα και εγώ, κάνω και εσωτερικό έλεγχο, αλλά και από εκεί και πέρα μέσα από τη διερεύνηση η οποία γίνεται και από την δικαστική αρχή. Όμως, επαναλαμβάνω,

0: το τι ακριβώς κάνω στη ζωή μου. Έχω δύο ιατρία, το παλιό μου ιατρείο, το ορθοπαιδικό, το οποίο το έχω κάνει με δερματολόγους, την κουμπάρα μου, και ένα πλαστικό, ο οποίος είναι ιατρείο αισθητικής τρόπον τεινά, και ένα άλλο 50% οδοντιατρείο. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία διαφήμιζε αυτό το UMS με ιατρία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το διευκρίνησα, δεν έχω καμία σχέση εγώ άλλη. Ποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι το θέμα της υγείας, διότι το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, με τους μπλε σκορπιούς, το Μιλιόπουλο που ήταν για τον καρκίνο και παίρνε Νόμπελ και διάφορα άλλα. Ναι. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει.
1: Είπαμε, Εμπειρος ο Γιώργης, τα κατάφερα. Διαλυματάκι στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι.

0: Να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, πάει και ο Σεπτέμβρης, ο φθινοπορεινός. Ώρα 8 και 33 πρώτα λεπτά. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του ραδιοσταθμού μας.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους, είχε πει πριν από κανένα χρόνο, 1,5 ο μεγάλος. Η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Αφού λοιπόν το έναυσμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός, ακολούθησαν οι βουλευτές του, Κουλκουδίνας πριν από μερικές ημέρες.
2: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Από κοντά και ο Τσιάρας.
3: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
4: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
3: Καλά, δεν
4: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά.
0: Τι να σου πει ρε κανείς. Αλλά μια που αναφέραμε τον φίλο μου τον Κώστα και κοντοχωριανός Θεσσαλός και αυτός, να σας θυμίσουμε και επειδή μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ο νους του εκεί είναι, επειδή λοιπόν μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ακούστε και μια αλίστου μνήμης δηλωσάρα του πάλι για εκλογικές περιφέρειες, την οποία έκανε πριν από κανένα χρόνο 1,5 όταν είχε επισκεφτεί ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων κλπ. Τον ακριτικό Εύρο.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του.
0: Τσιάρας ως υπουργός στον Εύρο, βάλ' το πάλι.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.

0: Αλλά είπαμε, την αρχή την έκανε ο μεγάλος όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
0: Τώρα βέβαια ότι την ίδια στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα πάνε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια να βάλουν καύσιμα. Εντάξει ρε παιδί μου, πάνε τώρα. Αφού η οικονομία πάει καλά, υπάρχει κίνηση στους δρόμους, σου λένε πάμε και μέχρι Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
2: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν εκεί περισσότερο.
0: Εκεί βρίσκονται στο απειρόβλητο του πολέμου οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Τι να σας πει κανείς.

Τον κάμπους του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική, φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA ή PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, μένοντας ταυτόχρονα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν μας ακούτε τώρα, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στο 943 Interveten Ελλάδα Sports, καλέστε στο 210-322-5961, είτε εσείς οι ίδιοι είτε οι γονείς σας, ή μπείτε στο site www.newyorkcollege.gr, διότι εκεί σας περιμένει μια έκπληξη και μια μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: δώσει κουράγιο στους ανθρώπους που ξημέρωσαν πάρα πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Ξέσπασε φωτιά το βράδυ γιατί σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα στο Μέγκα.
2: Καγιά που βλέπετε. Να σας πω πως έχουν καταστραφεί τα περισσότερα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μιλάμε για, 16 σπίτια με πάνω από, 50 άτομα ενίκους.
3: Πολλοί κόσμος.
4: Βλέπετε με τους φακούς επάνω στο...
3: Πάνω στην ταράτσα,
4: στην ταράτσα,
3: Τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, οπότε τώρα για να συζοψίσουμε για όσους φίλους δεν το είδαν. Περιμένουμε από τον ακριτικό να βγάλει το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Δεν αποκλείεται τώρα να είναι και ξεκαθάρισμα λογαριασμών, θα το δούμε. Πριν από μερικά χρόνια είχαν δράσει εκεί οι Lions, μια ομάδα τέλος πάντων.

Πυρκαγιά λοιπόν το βράδυ σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάηκαν και διαμερίσματα που ήταν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τι να πει κανείς.

0: Προβληματισμός στους καταναλωτές προκαλεί επικείμενη αύξηση στη τιμή της φέτας. Αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό λόγω της μείωσης στην παραγωγή του πρόβειου γάλακτος.
1: Ας αυξηθεί. Έχουμε λεφτά, θα αγοράσουμε. Δεν έχουμε λεφτά, δεν θα αγοράσουμε.
2: Νέα άνοδος έρχεται στην τιμή της φέτας. Από τα 12 με 13 ευρώ το κιλό που κινείται σήμερα, μπορεί να αγγίξει τα 15, ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Εκεί που παίρνουμε ένα κιλό, θα πάρουμε μισό.
3: Βγάζουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οπότε κοίναγαμε ποιότητα και προσφορά, να το αντιμετωπίσουμε έτσι το θέμα.
2: Για τους καταναλωτές που ήδη μετρούν κάθε ευρώ στο σούπερ μάρκετ, η πιθανότητα μιας νέας ανατίμησης σε ένα βασικό προϊόν προκαλεί προβληματισμό.
4: Θα κόψουμε παλού, από το φαγητό δεν μπορείς να κόψεις.
5: Βάλε τώρα λίγο τη Βολουδάκη, η οποία μιλάει στο Μέγκα.
6: Δεν κάνουμε τίποτα, η κρίση αυτή έχουν πάρθει μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Θα με ρωτήσετε τώρα, θα μου πείτε, και έχει λυθεί το πρόβλημα? Όχι, προφανώς δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Και γι' αυτό...
7: Όχι στους βουλευτές τους επόμενες... όμως, υπάρχει άλλη εντύπωση. Ο άλλος βουλευτής είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ, λέει, πάρε τα μέσα μαζική μεταφορά.
6: Εντάξει, αλλά νομίζω τώρα αυτό ήταν κάτι ατυχές που απομονώθηκε. Είχε ένα συλλογισμό και στο συλλογισμό κατέληξε σε αυτό που ήταν μια ατυχής δήλωση. Προφανώς τώρα...
7: Τρεις έχουμε ατυχές δηλώσεις.
6: Εντάξει.
8: Και μία με τον
9: Γεωργιάδη που λέει ότι ζούμε φοβερή ευημερία παγκοσμίων.
5: Τέσσερις.
9: Πέντε. Ο Βορύδης. Που λέει ότι δεν μειώθηκε η κατανάλωση στο σούπερ μάρκετ.
8: Όσο μετράμε τώρα.
6: Εντάξει.
5: Ακούσατε την κυρία Βολουδάκη, βουλευτή Χανίων, βουλεύτρια, όπως το λένε. Βάλε ένα τραγουδάκι και θα σας πούμε μετά για κάποια δημοσιεύματα κυριακάτικα. Σέβη Βολουδάκη, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, βουλευτής Χανίων.

0: Όπως η Ιταλία πάγωσαν μονομερώς τα δύο, δύο πετρελαϊκές εταιρείες.
1: Από μόνοι τους, έτσι.
0: Από μόνοι τους βάλανε πλαφόν και θα μειώσει και το ιδιωτικό φόρο
2: κατανάλωση. Καταρχάς και τα δικά μας δηληστήρια κάνουνε, έτσι. Υπάρχει.
0: Επιδοτούνε.
2: Επιδοτούνε. Κάτι κάνουνε όμως. Δεν είναι ότι είναι αμέτωχοι και αυτό έχει μήνες. Δεν είναι τώρα. Και νομίζω εγώ ότι θα συνεχιστεί. Αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Και να θυμηθούμε ότι και για την Ισπανία, γιατί το είχε αναφέρει, δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας, δεν βρίσκω και πολλές διαφορές έτσι κι αλλιώς, για την Ισπανία που μείωσε το φόρο, αναγκάστηκε μέσα σε δύο μήνες να το πάρει πίσω αυτό το μέτρο. Γιατί δεν μπορούσε να το εφαρμόσει.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι η μείωση του.
3: Σέβη Βαλουδάκη, δεν τη ξέρουμε ιδιαίτερα στην κυρία. Γνωρίζαμε εν αλήθεια τον αείμνηστο σύζυγό της, τον Μανούσο. Είχαμε συνυπάρξει στη Βουλή. Η Σέβη λοιπόν, αν και Κοζανίτισσα στην καταγωγή, λόγω του συζύγου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, την κατέβασε ο Μητσοτάκης στα Χανιά. Βουλευτίνα. Στα Χανιά, όπου έχει καταφύγει και η Ντόρα από την Αλφα Αθηνών. Στα Χανιά λοιπόν η Σέβη και ο Μητσοτάκης την έκανε και υφυπουργό μετανάστευσης και ασύλου, δηλαδή μια βουλευτίνα η οποία εδώ που τα λέμε δεν είχε ένα επιδείξει και πολλά πράγματα. Μπήκε στην πολιτική, είναι αλήθεια, μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Όπως άλλωστε εδώ που τα λέμε και η Ντόρα, για όσους θυμόμαστε παλιά το χαμό του Παύλου. Κατέβασε λοιπόν ο Κυριάκος τη Σέβη στα Χανιά, όπου η Νέα Δημοκρατία βγάζει τρεις έδρες μετά το 41% που πήρε το 23% τη Σέβη, την Ντόρα τη Σέβη και τον Μαρκογιαννάκη. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν σφίξει, τώρα που είμαστε στο 25%, η μάχη ανάμεσα στη Βολουδάκη, η οποία εμφανίζεται συχνά στις τηλεοράσεις, δεν είναι τυχαίο ότι την έκανε υφυπουργό ο Κυριάκος. Δηλαδή, αν δεν γινόταν υφυπουργός η Σέβη με μηδενική πολιτική προϊστορία, μηδενική, είπαμε, μέσα από ένα τραγικό γεγονός, σεβαστό, πολύ περισσότερο μάλιστα που εκ λοιπόν ήταν ένας αξιοπροεπέστατος άνθρωπος. Η Σέβη λοιπόν, αφού πέρασε και από οργανισμούς σαν το Υπερταμείο με υψηλότατες αμοιβές, μετά βγήκε, εξελέγει η κυρία και μπράβο της, βουλευτής, δεν έχει καμία σχέση με τα Χανιά και με την Κρήτη, από την Κοζάνη καταγωγή της. Την έβαλε ο Μητσοτάκης εκεί και τη σπρώχνει. Ναι, αλλά και είναι και η αδερφή σου. Και όπως εγγράφεται στον Κυριακάτικο τύπο, από εκεί τα έχουμε πάρει. Τώρα τα πράγματα για την Ντόρα, όσο και να είναι, σφίγγουν. Τώρα να χρειάζεται να κατεβαίνει κάθε τόσο στα Χανιά. Υπηρέτησε με συνέπεια η Ντόρα τη βουλευτική της ιδιότητα ως βουλεύτριας Χανίων. Αλλά τώρα, άμα η Νέα Δημοκρατία πέσει στο 25 και βγάλει μόνο μια έδρα, τι γίνεται? Ζήτησε λοιπόν η Ντόρα, όπως φέρεται να υπάρχουν τα σχετικά δημοσιεύματα, εννοούμε, φέρεται να δήλωσε στον Κυριάκο, εντάξει, έφτασα και εδώ που έφτασα, μακρά διαδρομή, και εγώ μπήκα στην πολιτική μέσα από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του σύζυγου μου, του Παύλου Μπακογιάννη, πολλά χρόνια τώρα. Έφτασα ως εδώ, βάλε με στο επικρατείας. Αν δεν πω εγώ, ποιος θα μπει? Έτσι κι αλλιώς είχες δηλώσει εγκαίρως ότι δεν θα με κάνεις υπουργό, ακόμα και όταν ήσουν στην αντιπολίτευση, για να μην σε κατηγορήσουν για νεποτισμό. Ναι, αυτό σε μάρανε. Λες και όλα τα άλλα τα έχεις κάνει, θα σε κατηγορούσαν επειδή θα είχες την αδερφή σου τη συγκεκριμένη υπουργό. Τέλος πάντων, λοιπόν, Αλλά ο Μητσοτάκης αρνιέται, λέει, να τη βάλει στο επικρατείας. Της λέει, μείνε στα Χανιά. Και αν χάσεις, έχασες. Και με τον Κωστάκη τον Μπακογιάννη τι θα γίνει? Ο Κωστάκης προοριζόταν για υποψήφιο στην Α Αθηνών, αλλά και τα πράγματα είναι στριμόκολα. Και εκεί χαμός. Φαντάσου τώρα, έχει βάλει ο Μητσοτάκης της Δούκου, τέλος πάντων τώρα μην πούμε τίποτα παραπάνω, την κυρία Σδούκου, την έχρισε εν μία ανοιχτή εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας για να από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια και για να κόβει ψήφους από την Όλγα Κεφαλογιάννη. Άλλη κι αυτή. Έχει τη Σέβη για να κόβει ψήφους από την Τώρα. Αντιλαμβάνεστε σε τι καθεστώς πολιτικό διαβιούμε. Θα μου πεις τώρα όλα αυτά τα λες είναι περισσότερο πολιτικά κουτσομπολιά παρά οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και να είναι και έτσι. Αναγραφόταν όμως εκτενώς σε σοβαρές κυριακάτικες εφημερίδες και ίσως είναι και ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο κυβερνάτε η χώρα. Διότι όλοι εσείς που μας ακούτε, αν ξέρετε ή αν ξέρατε μάλλον, τι συζητιέτε, τι κουβεντιάζετε στους στενούς οικογενειακούς κύκλους των ανθρώπων της εξουσίας. Αχ, και τι δεν θα λέγατε. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα Δευτέρα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο Τρίτη, πρώτα Θεός, στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Άουσμπουργκ και έκανε το 2-2 στον όμιλο του Nations League. Το γκολ της Γιαννόλευκης σημείωσε ο Κουρμπέλης το 74. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει, τόνισε ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου Μπάστιαν Σβάινστάγκερ. Ερυθρόλευκος ο πρώτος εγχώριος τίτλος τη σεζόν. Ολυμπιακός νίκησε 196 τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και κατέκτησε το Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ με 25 πόντους για τον δικέφαλο του Βορρά. Ξεχώρισε ο Φώστερ με 18 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ανέφερε ο Αντρία Τρινκέρι. Εντός της εβδομάδας η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόρερ ο Λούκα Γιόβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβοσα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Στόχο στο πρωτάθλημα θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Βαν Σαβίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της 9ης Μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέας του Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργου 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο πόλο ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Ελυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο χάντμπολ γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας στον ΕΓΑΣ Καματερού και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Άρτας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Πέρασε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Έλεγα λοιπόν ότι πέρασε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Ειδησιογραφικά αποτυπώθηκε από την τραγωδία στην Πλάκα και την συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Δύο διαφορετικά γεγονότα. Εκ διαμέτρου αντίθετα με βάση τα συναισθήματα που γέννησε το καθένα. Από τη μία η θλίψη για τις 6 ανθρώπινες απώλειες. Από την άλλη η διαπίστωση του αυτονόητου. Ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Το είχε τραγουδήσει άλλωστε και ο τεράστιος Στέλιος Καζαντζίδης. Σε λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Έτσι είναι η ζωή μας. Απρόβλεπτη. Διότι δεν ξέρουμε τι έχει γραφτεί για εμάς. Παίζει ρόλο και η συγκεκριμένη διαπίστωση στην απογοήτευση που αισθάνεται η κοινωνία. Σε αυτήν την κατάθλιψη που πέφτει σαν βαριά κουρτίνα μπροστά μας και μας κρύβει τον ήλιο. Μέσα στα δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλεί η σκληρή καθημερινότητα ήρθε η Βύση για να μας υπενθυμίσει κάποια άλλα αυτονόητα. Πρώτα απ' όλα ότι ο κόσμος αγκάλιαζε κάθε ενέργεια που διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της. Και η Βύση έχει αποδείξει στο πέρασμα των ετών ότι είναι επαγγελματία σε αυτό που κάνει. Δεν έχει σημασία εάν σου αρέσουν τα τραγούδια της και η φωνή της. Ούτε αν συμφωνείς με το στυλ της. Όλοι όμως ξέρουμε ότι σε κάθε δουλειά της δίνει τον καλύτερο εαυτό της. Και αυτό το εκτιμάει ο κόσμος. Στο ΆΚΑ δεν πήγαν μόνο θαυμαστές της. Πήγαν και άνθρωποι που ήθελαν να δουν τη δουλειά της, διότι τους άρεσαν οι συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά. Πήγαν βέβαια και άνθρωποι που ήθελαν απλά να διασκεδάσουν. Να περάσουν 3-4 ώρες μακριά από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για να τα ξεχάσουν. Είναι αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να ξεφεύγει από τη βαριά κουρτίνα. Το έγραψε άλλωστε και ο Παύλος Τσίμας το Σάββατο στα Νέα. Με στοιχεία από την έρευνα της Μέτρων. Από τη δημοσκόπηση έγινε αντιληπτή μια επιταχυνόμενη βύθιση των πολιτών στην απεσιοδοξία, τη δυσπιστία και την απογοήτευση. Ο ένας στους δύο πολίτες είδε την οικονομική κατάστασή του να χειροτερεύει τον τελευταίο χρόνο. Επίσης, σε ποσοστό 54% οι Έλληνες αισθάνονται απροστάτευτοι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναζητούν μία διέξοδο. Ακόμα και 3 ή 4 ώρες. Γι' αυτό και σχημάτισαν ουρές για να μπουν στο ΆΚΑ. Εκεί που η Άννα Βύση έδωσε πολλά, περισσότερα από μία παράσταση. Πρόσφερε χαρά στον κόσμο. Βοήθησε κάποιους να χαμογελάσουν. Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Ούτε οφείλεται βέβαια αποκλειστικά στην Άννα Βύση. Το ίδιο συνέβη και με την παράσταση του Αλεξάνδρου Τσουβέλα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Γέμισαν ακόμα και οι διάδρομοι που λέει ο λόγος. Φυσικά από κόσμο που έχει ανάγκη το γέλιο. Και όσοι είδαν την παράσταση έλεγαν ότι γέλασαν με την ψυχή τους. Την ίδια ώρα βλέπω τους πολιτικούς όλου του φάσματος, θα πω, να μιλούν για την κοινωνία. Να υπόσχονται τα πάντα για να κάνουν τι, για να εξασφαλίσουν την ψήφο των πολιτών. Ένα όμως είναι το ζητούμενο. Μπορούν να επαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη των Ελλήνων. Μπορούν να μας κάνουν να γελάσουμε. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω και τις δικές σας φυσικά παρεμβάσεις στο Viber του σταθμού εδώ στον Ελλάδα FM 94,3, στο
στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Ελλάδα δεν έχει να φοβάται κάτι από εμάς. Η Τουρκία είναι φίλη της Ελλάδας και σύμμαχος κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, είπε στη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξέφρασε μάλιστα τη βούληση οι όποιες διαφορές υπάρχουν να κριθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου. Στην Αθήνα βέβαια δεν τον πίστεψαν και πολλοί. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, Άγγελος Συρίγος, ανήκει στους δυσπιστούς. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε πάντα στη διάθεσή μας για να ενημερώνετε κι εσείς από τη δική σας οπτική τα θέματα και ειδικά τα εθνικά θέματα. Διάβασα το άρθρο σας στην εφημερίδα των συντακτών, κύριε καθηγητά, και ήρθε στο μυαλό μου η φράση «Φοβού του Δαναούς και δώρα φέροντες». Εκτιμάτε ότι κρύβεται κάτι πίσω από τα λεγόμενα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν?
1: Νομίζω ότι ο Ερντογάν παρουσίασε δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν αυτό μέσα στην Τουρκία, επιθετικό έναντι, μόνο υποτιμητικό. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν στη Νέα Υόρκη, όπου σε πρώτη φάση ήταν σχετικά ήπιος, σχετικά το τονίζω ήπιος, πάντοτε σε σύγκριση με αυτά που έλεγε στο εσωτερικό της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Και στη συνέχεια έκανε και αυτή την περίεργη δήλωση, ας την πω περίεργη εντός εισαγωγικών, με την οποία είπε ότι τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και είμαστε σύμμαχες χώρες κτλ. Στην πραγματικότητα όμως, καμία από τις διακριτικήσεις της Τουρκίας δεν έχει φύγει πάνω από το τραπέζι. Την ίδια μέρα δε που ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο υπάγεται στον Τούρκο πρόεδρο, έκανε δηλώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Άρα, ακούμε αυτά που λέει ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Ο Τούρκος πρόεδρος, να πούμε, ότι έχει ηγεμονικές βλέψεις, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει, θέλω να μου πείτε, συνολικά για την τουρκική πολιτική σκηνή και τη διπλωματία τους.
1: Ναι. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία αισθάνεται ότι είναι η ηγεμονική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι θέλει να κατακτήσει εδάφη απαραίτητος. Σημαίνει όμως ότι θέλει να ελέγχει τι γίνεται στην περιοχή της. Θέλει να δίνει τη σύμφωνη γνώμη της αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός αποφασίζει να επισκεφθεί το Καστελόριζο. Θέλει να έχει το δικαίωμα να δίνει άδεια για να βάλουμε ένα καλώδιο που θα διασυνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Θέλει να έχει άποψη για το πού θα τοποθετηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Θέλει να έχει άποψη για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Ορίζει ως τουρκικά θαλάσσια πάρκα περιοχές ανοιχτής θάλασσας. Δηλαδή, σαν να έχει κάποιος ένα σπίτι και να ορίζει ως κήπο του σπιτιού του το δημόσιο δρόμο που περνάει έξω από το σπίτι. Έχει αυτή την ηγεμονική αντίληψη.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, κύριε καθηγητά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι έρχεται και ενισχύει αυτό που λέτε κι εσείς ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ και τι λέει, ότι είναι τύραννος, τρομοκράτης και παραβιάζει συνεχώς την Ελλάδα.
1: Εδώ χρειάζεται προσοχή. Όλα αυτά που είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχύουν σε γενικές γραμμές, αλλά το είπε στο πλαίσιο αντιπαραθέσεώς του με την Τουρκία. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτό. Είναι σημαντικό ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως μια δύναμη εχθρική απέναντί του, αλλά αυτό οφείλεται στη ρητορική Νετανιάχου και στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Υπό φυσιολογικούς όρους, η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι εκείνος ο οποίος με τη ρητορική του και τη στάση του στη Συρία έχει αλλάξει τα δεδομένα.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό. Να πούμε όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, ότι μας απειλούν διαρκώς με το κάζους μπέλι, αν εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Σε ποιο διεθνές δίκαιο θέλουν να επιλύσουμε τις διαφορές μας?
1: Α, ναι, προσέξτε τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Η Τουρκία κάνει μια δική της ερμηνεία του διεθνούς δικαίου. Να σας δώσω το πιο κλασικό παράδειγμα, η Γαλάζια Πατρίδα. Στη Γαλάζια Πατρίδα λέει ότι στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ ή άλλες θαλάσσιες ζώνες όταν βρίσκονται πέραν εντός 200 μιλίων από ηπειρωτικές ακτές. Αυτό είναι μια καινοφανής ερμηνεία της Τουρκίας. Άρα σου λέει, εγώ έτσι το ερμηνεύω το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το πλαίσιο πήγε και υπέγραψε και τη συμφωνία με τη Λιβύη, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, διότι στην περιοχή υπάρχουν μόνο ελληνικά νησιά. Δεν πανάνε αυτά η Κρήτη που είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο ή η Ρόδος που είναι το ένατο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο. Είναι αδιάφορο, είναι νησιά. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και την Κύπρο. Η Κύπρο σου λέει μπορεί να είναι κράτος, αλλά μου είναι αδιάφορο. Εκείνο που εγώ βλέπω είναι ότι η Κύπρος είναι νησί. Επομένως δεν έχει δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η λογική, λέτε, που επικρατεί.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μιας και με πήγατε στα νησιά γενικότερα, πόσο επικίνδυνη λοιπόν είναι η προσομοίωση, κύριε Συρίγο, της κατάληψης ενός ελληνικού νησιού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης Θαλασσόλικος?
1: Είναι πολύ συχνές αυτές οι ασκήσεις των Τούρκων. Δηλαδή, τα τελευταία πολλά χρόνια κάνουν όλο τέτοιες ασκήσεις προσομοιώσεων, καταλήψεως ελληνικών νησιών. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Είναι νόμιμο αυτό δηλαδή?
1: Απολύτως νόμιμο από πλευράς τους και εμείς αντιστοίχως παίρνουμε τα μέτρα μας και για αυτό το λόγο εξοπλιζόμαστε, κάνουμε και εμείς αντίστοιχες ασκήσεις και τέτοια. Αυτά ας τα θεωρήσουμε ευρυχυθμούς του ενός κράτους προς το άλλο. Εάν έχεις τα σωστά όπλα και έχεις και τις κατάλληλες συμμαχίες, δεν κινδυνεύεις. Η έννοια της αποτροπής ισχύει απολύτως.
0: Πάντως είναι τρομερό, κύριε καθηγητά, να το παράνομο να το βαφτίζουν συνεχώς νόμιμο και πολλές φορές να κάνουμε τα στραβά μάτια, θα το πω λαϊκά, διότι η στρατηγική η κατοχή, και την ξέρουμε όλοι, η συνεχόμενη παρουσία άνω των 35.000 Τούρκων στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το έχουν κάνει νόμιμο. Δηλαδή από τότε, από το 1974 αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί και το έχουν νομιμοποιήσει αυτό το παράνομο.
1: Όχι, νόμιμο δεν είναι, εξακολουθεί να είναι παράνομη κατοχή. Δεν υπάρχει.
0: Λέω ότι λένε αυτοί, κύριε καθηγητά. Για να
1: Οι ίδιοι προσπαθούν να το νομιμοποιήσουν με αυτά που λένε και όπως είδατε, ο Ερντογάν σε αυτό το θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν απόλυτος, μίλησε με τρόπο που έδειχνε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως λέμε. Δηλαδή ο Ερντογάν μιλούσε για λύση δύο κρατών, κάτι το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο από πλευράς μας.
0: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και από την εμπειρία σας αλλά και από αυτά που βλέπετε και φουγκράζεστε, ότι όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση ή μήπως τελικά προναγγέλουν όσα θέλουν να κάνουν για να μετρήσουν αντιδράσεις?
1: Όχι. Δεν γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Περνάνε μηνύματα, ενημερώνουν, δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που η δική μας πλευρά παίρνει τα αντίστοιχα μέτρα. Δηλαδή δεν πήραμε τα Ραφάλ γιατί θέλαμε να δώσουμε λεφτά στους Γάλλους ή τις Μπελαρά για τον ίδιο λόγο, δεν παίρνουμε την ασπίδα του Αχιλέα γιατί θέλουμε να πετάξουμε 3 δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς. Όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να προστατευτούμε από έναν δύσκολο και επικίνδυνο γείτονα. Οπότε, ό,τι κάνει η Τουρκία δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, αντιθέτως, μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε και εμείς τα μέτρα μας.
0: Μιλήσατε για την Κάσο. Θέλω να μου πείτε τι θα συμβεί με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Σας έχω ρωτήσει βέβαια και στο παρελθόν, αλλά νομίζω, κύριε Συρίγο, ότι πλέον στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε εκείνο της Εθνικής βέβαια Άμυνας επεξεργάζονται διάφορα σενάρια.
1: Επειδή είχαμε το

0: Μάλιστα. Τι μπορεί να κερδίσει λοιπόν η Ελλάδα από την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κύριε καθηγητά?
1: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε σχέση. Θα έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές ενδιάμεσα στην Αμερική, συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και συνέχιση του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Δεν είναι απλές καταστάσεις αυτές, δεν είναι συνήθεις καταστάσεις. Θα προσπαθήσουμε να τις διαχειριστούμε με τρόπο ο οποίος θα δείξει ότι η Ελλάδα έχει τις διπλωματικές ικανότητες να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολες καταστάσεις αυτές.
0: Πριν πάω στην τεχνητή νοημοσύνη και πριν κλείσω, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγου, θα ολοκληρώσω με μία ακόμα ερώτηση για τα εθνικά θέματα. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η παραλαβή του συστήματος Ταϊφούν από το τουρκικό στρατό. Στο παρελθόν, να πούμε, κύριε καθηγητά, στο πρόσφατο παρελθόν μας έχει απειλήσει πολλές φορές η Τουρκία με αυτόν τον βαλιστικό πύραυλο, θα πω. Θα μπούμε σε διαδικασία να μας ξαναπηλήσει, μιας και πήρανε τώρα το σύστημα αυτό?
1: Είτε το πουν είτε δεν το πουν, η πραγματικότητα είναι ότι ο πύραυλος αυτός συνιστά δυνητικά απειλή εις βάρος μας. Αυτός είναι και ο λόγος που παίρνουμε αυτό το σύστημα, δημιουργούμε αυτό το σύστημα που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα, για να προστατευόμαστε από τέτοιου είδους απειλές. Τώρα για τον Ταϊφούν δεν ξέρουμε ακόμη πολύ καλά κατά πόσον είναι επιχειρησιακά έτοιμος.
0: Μάλιστα. Πάντως το έχουν παραλάβει, αυτό είναι. Λοιπόν, να πάμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως προείπα. Ακούμε το τελευταίο διάστημα δυσίωνες, κύριε καθηγητά, προβλέψεις για την ανθρωπότητα εξαιτίας της AI. Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Συρίγου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψεις εδώ πέρα. Η μία άποψη λέει ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι αντίστοιχο με τον εξηλεκτρισμό. Όταν ήρθε το ηλεκτρικό, άλλαξε τα δεδομένα που υπήρχαν. Στα πάντα. Και είναι προφανές ότι όπως όταν ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε ήταν πώς θα φωτίζεται ο δρόμος το βράδυ ή τα σπίτια μας το βράδυ, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τις πολλές άλλες χρήσεις του. Έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να φανταστούμε τις πολλές άλλες χρήσεις του. Δηλαδή όταν έφτιαξαν το ηλεκτρικό ρεύμα και τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι με το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορείς να θερμαίνεσαι μέσω ενός air condition, θα μπορείς να κρυώνεις, να φτιάξεις κουζίνες, θα μπορείς να έχεις ψυγείο και αργότερα θα μπορείς να έχεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές βασισμένους, οι οποίοι βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα ποιες θα είναι οι χρήσεις της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Το άλλο δεδομένο όμως είναι ότι τα συστήματα τα οποία φτιάχνονται δείχνουν να έχουν μια μεγαλύτερη αυτονομία από ό,τι θα περιμέναμε και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες λένε να μπουν κανόνες για να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις.
0: Πολύ σημαντικό αυτό και κλείνουμε με αυτό, μιας και είστε καθηγητής, κύριε Συρίγου. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο λοιπόν, ποιο ρόλο παίζει και γιατί μπορεί να καταργηθούν οι γραπτές εξετάσεις?
1: Οι γραπτές εξετάσεις, εφόσον γίνονται χωρίς τη χρήση υπολογιστών ή ηλεκτρονικών μέσων, μπορούν να συνεχιστούν. Εκείνο που εγώ εκφράζω αμφιβολίες είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστούν οι γραπτές εργασίες που κάνουν παραδοσιακά οι φοιτητές στο σπίτι τους. Δηλαδή διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα όχι από ένα, από τρία ή τέσσερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τα βλέπουμε να αναπαράγονται διαρκώς.
0: Είναι και σοβαρό αυτό, διότι εδώ πέρα τίθεται και πολύ σοβαρό ζήτημα. Εσείς ως καθηγητής έχετε εισηγηθεί, κύριε Συρίγου, ίσως να καταργηθούν οι γραπτές εργασίες, όπως είπατε.
1: Στο βαθμό, επειδή τώρα είμαι υποχρεωτικό σε αναστολή, δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά στο βαθμό που επειδή συμμετέχω σε κάποια μαθήματα μεταπτυχιακά, όταν υπάρχει γραπτή εργασία, απαιτώ να γίνει προφορική παρουσίαση της εργασίας και να ερωτάται ο εξεταζόμενος. Δηλαδή να διαπιστώνουμε κατά πόσον έχει γράψει την εργασία του και καταλαβαίνει τι έχει γράψει.
0: Πολύ σημαντικό.

0: Πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και κάτι άλλο πριν ολοκληρώσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
8: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Έχω ακούσει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως έχετε ακούσει και εσείς στη διάρκεια των εκπομπών μου εδώ στον Ελλάδα FM, να υποστηρίζουν ότι δεν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πρόγραμμα του κινήματος και οι δράσεις τους. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ωστόσο δίνει καθημερινά τον αγώνα της ενημέρωσης. Δείχνει μάλιστα ακούραστος, διότι νομίζουμε ότι βρίσκεται παντού. Σήμερα λοιπόν έρχεται και στη δική μας παρέα. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, ξεκόλλησε η βελόνα των δημοσκοπήσεων, κύριε Τσουκαλά. Και γιατί το ρωτώ? Διότι ήταν μία φράση που χρησιμοποιούσαν για το ΠΑΣΟΚ τα άλλα κόμματα, αλλά την ακούγαμε και από δικά σας στελέχη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει ότι δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Εμείς πολιτευόμαστε ότι κάνουμε τη δουλειά μας με βάση το σχέδιό μας και νομίζουμε ότι αυτό θα επιβραβευτεί. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις που από κάποιους εργαλειοποιήθηκαν πριν δύο μήνες για να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να δείξουν ότι υπάρχει ένας νέος χάρτης, σήμερα οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εκείνοι επικαλούνταν δεν δικαιώνουν αυτήν την γραμμή. Βλέπουμε κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν με τα βαΐων και κλάδων πριν ένα χρονικό διάστημα, σήμερα να μειώνει τη δύναμή τους, άλλα να συρρυκνώνονται και να είναι στα πρόθυρα που θα βγουν στη Βουλή και άλλα να ξεφουσκώνουν τάχιστα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα ριζικά αντιπαραθετικό με τις Νέες Δημοκρατίες πρόγραμμα. Με αυτό πορευόμαστε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι εκείνος που κάνει δυναμική αντιπολίτευση και ποιος είναι εκείνος ο οποίος στην ουσία υιοθετεί τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικά ζητήματα.
0: Κύριε Τσουκαλά, πάντως από το δικό μου ρεπορτάζ, τα στοιχεία για το επόμενο διάστημα είναι η σταθεροποίηση της ανόδου για να εδραιωθεί το ΠΑΣΟΚ ως βασικός αντίπαλος απέναντι στην κυβέρνηση. Έχω να πω.
1: Τι είναι τη σταθεροποίηση?
0: Το δημοσκοπήσεω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική. Τώρα πράγματι, μα δείτε παράδειγμα, βλέπουμε δύο μονάδες πάνω τον ΠΑΣΟΚ από τον Ιούλιο, μέσα σε 1,5 μήνα σε κάποιες, και να πέφτει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να πέφτει το κόμμα της κυρίας Καρυπιάνου. Αυτά εμείς είχαμε πει ότι τα θεωρούμε ότι τα είχαμε προβλέψει. Δεν είναι αυτό όμως, κυρίως είναι τα ποιοτικά στοιχεία. Όπου δείχνουν ότι εκείνος ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα με γωνίες, το οποίο είναι πράγματι στον αντίποδα της Νέας Δημοκρατίας, εμείς λέμε προστασία προς κατοικίες όταν η Νέα Δημοκρατία λέει πληστηριασμοί. Εμείς λέμε 13ο μισθό όταν η Νέα Δημοκρατία λέει και να είχα λεφτά δεν θα έδινα. Εμείς λέμε ΚΑΣ και 13η σύνταξη ενώ η Νέα Δημοκρατία τα δίνει σε απευθείας αναθέσεις και όχι στους συνταξιούχους. Εμείς λέμε κατάργηση του 13ου όταν η Νέα Δημοκρατία φέρνει συνεχώς νομοθετήματα εναντίον των εργαζομένων. Εμείς λέμε για μείωση ώρων απασχόλησης. Έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Λέμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρε 72 χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Λέμε για μια άλλη πολιτική η οποία θα δημιουργεί αναπτυξιακό αποτύπωμα και θα φροντίζει η ευρωπαϊκή και η ελληνική πόρη να γίνονται παραγωγικοί ισχύς διατηρήσιμοι και να μην χάνονται με το που αλλάζει στην ουσία η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά συγκρούνται το πώς την επόμενη μέρα η χώρα θα είναι πιο ισχυρή.
0: Λέτε λοιπόν όλα αυτά. Δεν έπαιξε όμως ρόλο και το μήνυμα ενότητας που στείλατε από την Κρήτη? Είχε καιρό να εισπράξει η κοινωνία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς παίζει ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενωμένο. Νομίζω και στην Κρήτη και στη ΔΕ φάνηκε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακόμα παράταξη. Δεν είναι κόμμα στούντιο, δεν είναι ένα τηλεοπτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα παράταξη με στελέχη που μιλάνε και αφουγκράζονται την κοινωνία σε όλη τη χώρα, κινούνται σε όλη τη χώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ότι δεν είναι ένα κόμμα ενός ενός αρχή ή ένα κόμμα χωρίς πρόγραμμα ή ένα κόμμα το οποίο αλλάζει απόψεις συνεχώς, αλλά ένα κόμμα με μια σταθερή πορεία.
0: Μάλιστα. Διάβασα και τη συνέντευξη του Παύλου Γερουλάνου το Σάββατο, κύριε Τσουκαλά, στην εφημερίδα των συντακτών. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ βγήκε κερδισμένο από τη ΔΕΘ, το μοναδικό κόμμα που κέρδισε πόντους στην κοινωνία. Συμφωνείτε και αν υποστηρίζετε εσείς αυτή την άποψη πέρα από το πρόγραμμά σας?
1: Πρώτα απ' όλα, πέραν του προγράμματος που φάνηκε ότι είναι πιο έτοιμο, πιο ρεαλιστικό, πιο κοστολογημένο, αλλά και πιο κοινωνικά γιωμένο, διότι εκφράζει μια κοινωνική συμμαχία το πρόγραμμά μας, των πολλών μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, νέων, ελεύθερων επαγγελματιών. Πέραν αυτού, νομίζω ότι όποιος είδε τις συνεντεύξεις τύπου των τριών αρχηγών, εκείνος που φάνηκε να ξέρει ο ίδιος τα ζητήματα από την αρχή μέσα στο τέλος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μίλησε ούτε γενικόλογο ούτε με συνθήματα, φάνηκε ότι ξέρει τα ζητήματα ο ίδιος. Αυτό νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο, το να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κάτι και έχει δουλέψει και έχει μάθει, έχει ενημερωθεί και γνωρίζει ποιες είναι οι λύσεις.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι έπαιξε ρόλο το πρόγραμμα, το οποίο βέβαια έπεισε και την κοινωνία ότι μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο θεωρητικό, αυτό λέτε, σωστά?
1: Προφανώς. Ότι μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά και ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι εκπροσωπεί κάποιους. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας όταν συμφωνείς με τους πληστηριασμούς, όταν συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει η προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνείς ότι δεν χρειάζεται να στηριχθεί το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων ή των συνταξιούχων.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, κύριε Τσούκαλα, με την Singular Logic? Ανέβασε το θέμα και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας.
1: Κοιτάξτε, βάλετε. Ακούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρακολουθούμε, ενημερωνόμαστε. Εμείς έχουμε θέσει πάρα πολύ καιρό ότι γενικά πρέπει να υπάρξει έλεγχος του που συσσωρεύεται ο πλούτος και αν γενικά εταιρείες οι οποίες κάνουν μια δουλειά συγκεκριμένη έχουν πάρει και άλλες 15 δουλειές που μπορεί να δημιουργούν ζητήματα σύγκρουση συμφερόντων. Παρακολουθούμε τα ζητήματα και εδώ είμαστε να τα αξιολογήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσούκαλα, ισχύει το δίλημα του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς? Θέτω το ερώτημα διότι ένα από τα βασικά λοιπόν ζητήματα στην κέντρο αριστερά, θα πω, είναι η πολυδιάσπαση. Κάτι που επαναλαμβάνουν βέβαια πολύ πολύ συχνά και από την κυβέρνηση.
1: Το «ή εμείς ή κανείς» μου θυμίζει το Μητσοτάκης ή Χάος. Και νομίζω ότι η χώρα έχει ήδη έναν Λουδοβίκο πρωθυπουργό, ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται ακόμα έναν, δεν χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν ως μεσίες ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται πολιτικούς που νιώθουν την υποχρέωση να προσφέρουν στη χώρα ως εργάτες, όχι ως πρίγκιπες.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν,
1: και κύριε... το πραγματικό δίλημα λοιπόν δεν είναι ούτε Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ούτε η εμείς ή κανείς από κάποιον που έχει χάσει όλες τις φορές από το Μητσοτάκη, άρα κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει. Το δίλημα είναι ή προχωράμε σε μια Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση, με αναπτυξιακό αποτύπωμα, με κοινωνικό πρόσημο, με ισχυρό κράτος πρόνοιας, ή παραμένουμε στην Ελλάδα της παρακμής των ανισοτήτων και των μηχανισμών εξουσίας και των εξαρτήσεων από οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό νομίζω η απάντηση είναι μία, είναι ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τσούκαλα, είναι όλα έτοιμα για την εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου στο Περιστέρι? Θα σχετίζεται, θέλω να μας πείτε, και με την ευρεία νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981.
1: Κοιτάξτε, κάθε επέτειος δεν είναι ένα μνημείο απλά. Είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να επανανοηματοδοτείται στη σημερινή συγκυρία. Και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο είναι το μεγάλο στίχημα, το οποίο κερδίζει τον ΠΑΣΟΚ με την θέση του, με το πρόγραμμά του, με τις πολιτικές του, με την υγεία του στην κοινωνία, μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Πάντως εγώ κλείνοντας θα πω, κύριε Τσούκαλα, ότι η κοινωνία είχε καιρό να εισπράξει μία εικόνα, θα πω, συντεταγμένης κοινίας προσπάθειας. Αυτό θα πω.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: θερμά. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αυξάνονται οι επενδύσεις των Τούρκων στα κρητικά νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας. Χρησιμοποιούν ως όχημα διάφορες εταιρείες που στείνουν στις μεγάλες ελληνικές πόλεις για να ξεπερνούν τα εμπόδια που τους βάζει η νομοθεσία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε το θέμα με την πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, Λένα Κοντογιώργου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Πρόεδρε, τι γίνεται με τα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές? Αγοράζουν οι Τούρκοι σπίτια, οικόπεδα και χωράφια?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ο νόμος ο οποίος απαγορεύει σε υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και οι Τούρκοι, να αγοράζουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές. Είτε αυτές είναι ο ορεινός όγκος της Κρήτης, της Θράκης, τα Ιόνια νησιά, τα υπερπόντια δηλαδή νησιά, Ερίκουσα, Οθονή κλπ, είτε το Αιγαίο. Το θέμα είναι ότι μπορούν να αγοράσουν σε αυτές τις περιοχές, εκτός από τους Έλληνες, και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Γάλλοι, Γερμανοί κλπ, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Ελβετοί κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εκτός από τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία είναι εμφανής η ταυτότητα και τα στοιχεία τους μπορούν να ελεγχθούν, δύναται να αγοράσουν και εταιρείες. Με ποια προϋπόθεση? Οι εταιρείες αυτές να έχουν την έδρα τους σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν πολλές εταιρείες και real estate, οι οποίες έχουν έδρα ακόμη και την Ελλάδα, την Αθήνα, όχι μόνο τη Βουλγαρία ή την Γαλλία κλπ, με κεφάλαια και με τόχους, οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι υπήκοοι. Και εκεί δημιουργείται το θέμα με την αγορά περιοχών, είτε στα νησιά, είτε στη Θράκη, και από εταιρείες των οποίων τα κεφάλαια είναι απροσδιορίστου προελεύθεως. Και για να μην παρεξηγηθώ, νόμιμα εισάγονται αυτά τα κεφάλαια στη χώρα μέσω τραπεζών. Γίνεται ο έλεγχος, αλλά βέβαια δεν γίνεται ο έλεγχος της υπηκοότητας ή της εθνικότητας των μετόχων.
0: Αυτό δεν είναι σημαντικό όμως, κυρία
1: Κοντογιώργου? Φυσικά είναι σημαντικό.
0: Γιατί λοιπόν δεν ελέγχεται?
1: Σας είπα, έχει δημιουργηθεί για τα χρήματα, το είπα και πριν από λίγο, νόμιμα εισέρχονται
0: για την υπηκότητα. Για την υπηκότητα.
1: Η υπηκότητα δεν προβλέπεται, διότι στις εταιρείες, σας είπα, στα φυσικά πρόσωπα ελέγχεται και απαγορεύεται. Στις εταιρείες όμως δεν υπάρχει κάτι.
0: Κάποιο πλαίσιο.
1: Ακριβώς, και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να φαίνεται όχι που είναι η καταστατική
0: έδρα τους.
1: Δηλαδή κάποιος μπορεί να δηλώνει έδρα, ξέρετε, ας πούμε την Αθήνα, αλλά στην πραγματικότητα να δραστηριοποιείται στο Ισραήλ, να δραστηριοποιείται στην Τουρκία, να δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο. Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή ο νόμος.
0: Άρα, κυρία Κοντογιώργου, ως πρόεδρος που είστε κι εσείς και συμβολιογράφος, τι λέμε, ότι δεν γίνεται να υπάρχει ταυτοποίηση? Είναι δύσκολη να γίνει ταυτοποίηση?
1: Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της πραγματικής έδρας, όχι δηλαδή της καταστατικής. Και όταν λέμε καταστατικό, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές σας, όταν ιδρύεται μια εταιρεία, γίνεται ένα καταστατικό που λέει εγώ ο Α, ο Β, ο Γ, ιδρύουμε μια εταιρεία που θα έχει έδρα εκεί. Αυτή είναι η καταστατική έδρα, δηλαδή αυτή που φαίνεται παντού. Πίσω όμως μπορεί να υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας σε μια άλλη χώρα, οπουδήποτε, όπου ουσιαστικά εκείνα είναι η δραστηριότητα αυτής της εταιρείας. Και στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεται εδώ ως έδρα είναι κάποιο υποκατάστημα. Και ενδεικτικά θα σας αναφέρω τις εξωχώριες εταιρείες, τις γνωστές ως offshore, όλες είχαν έδρα οι περισσότερες εξ αυτών στη Λιβερία και όλοι σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Σαν να λέγαμε, ας πούμε, Ακαδημία Σένα. Σας λέω έτσι ενδεικτικά για να γίνω κατανοητή. Στο κατάστημα Ακαδημία Σένα στεγάζονταν 100 εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι ήταν εντελώς εικονική εκεί η έδρα.
0: Μάλιστα. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, οι κρατικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η αποκεντρωμένη διοίκηση, να ελέγξει όλα αυτά τα στοιχεία και να μπλοκάρει τις αγορές σε αυτές τις εικονικές εταιρείες που λέτε.
1: Συγγνώμη, οι εταιρείες δεν είναι εικονικές. Η έδρα είναι, δεν είναι η πραγματική.
0: Εννοώ την έδρα.
1: Είναι, να μην μπερδευόμαστε, όπως και τα χρήματα είναι νόμιμα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδικότερη εγκύκλιος, γιατί ο νόμος το αναφέρει σαφώς. Αλλά θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση σχετικά με τις πραγματικής έδρας, που ασκείται πραγματικά η δραστηριότητα, και της καταστατικής έδρας, αυτή που φαίνεται στα χαρτιά. Που γι' αυτό δεν χρειάζεται, θεωρώ, κάποια ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση. Ο νόμος μια χαρά είναι. Το πρόβλημα είναι η ερμηνεία του νόμου και η εφαρμογή του.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο χρόνια βέβαια επικρατεί στην Ελλάδα. Υπάρχει η διάταξη, υπάρχει ο νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Με τις κληρονομιές τι γίνεται, κυρία Κοντογιώργου? Άλλαξε η νομοθεσία και νομίζω ότι μπερδεύτηκαν πλέον και οι συμβουλιογράφοι.
1: Κοιτάξτε, από τις 16 Σεπτεμβρίου ισχύει πλέον το νέο κληρονομικό δίκαιο. Σχετικά ψηφίστηκε τον Μάιο, αλλά ισχύει από τις 16 Σεπτεμβρίου, από το νέο δικαστικό έτος, και αφορά, εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε, κληρονομικές σχέσεις που δημιουργούνται με θάνατο προσώπων, ο οποίος επήλθε από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά. Δεν αφορά δηλαδή τους παλιούς θανάτους, όποιος δηλαδή απεβίωσε πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου, ισχύει το παλιό καθεστώς για τη ρύθμιση των κληρονομικών σχέσεών του. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί το ορίζει ο νόμος.
0: Αυτό, κατά την άποψή σας και κατά τη γνώμη σας, διευκολύνει εσάς τους συμβολιογράφους?
1: Κοιτάξτε, για τους παλιούς θανάτους ήδη γνωρίζαμε και εφαρμόζαμε τις διατάξεις. Για τους θανάτους που επέρχονται από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, σε γενικές γραμμές το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, γιατί γνωρίζουμε ότι πλέον η δημόσια και η μυστική διαθήκη καταρτίζεται με τη σύμπραξη δύο μαρτύρων και όχι τριών, όπως ίσχυε πριν. Επίσης γνωρίζουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ποσοστά των κληρονόμων, δηλαδή συζύγου και παιδιών, ότι η σύζυγος, αν είναι με ένα παιδί ως κληρονόμη, κληρονομεί το 1/3, ενώ αν είναι με περισσότερα του ενός παιδιά παραμένει στο 1/4. Και όσον αφορά τις διαθήκες, τις ιδιόγραφες, και στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω και στους ακροατές σας και συνιστώ να καταρτίζουν δημόσιες διαθήκες ή μυστικές, διότι πλέον με τη νέα διαδικασία η δημοσίευση και η κήρυξη μιας ιδιόγραφης διαθήκης είναι πλέον πολύ κοστοβόρα. Και θα μου πείτε, μα γιατί επιβαρύνεται ο κόσμος με αυτό? Δεν επιβαρύνεται, αν το δούμε απλά οικονομικά, να υπάρχει επιβάρυνση. Αν δούμε όμως για ποιον λόγο έγινε αυτό, και ο αποκλειστικός λόγος είναι η μείωση των πλαστών διαθήκων, γιατί κατά κόρον έρχονταν διαθήκες που φώναζαν ότι ήταν πλαστές. Οι ιδιόγραφες μιλώ πάντα. Οπότε ο νομοθέτης, ενώ στην αρχή υπήρχε η άποψη να καταργηθούν εντελώς οι ιδιόγραφες διαθήκες, λόγω του ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα, τις άφησε να υπάρχουν, με την προϋπόθεση όμως να τεθούν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Και εδώ αναφέρομαι στο εξής. Αν οι κληρονόμοι είναι σύζυγος και παιδιά, και ο θάνατος επέλθει μετά από τις 16 Σεπτεμβρίου, τότε θα πρέπει εντός maximum 2 χρόνων να εμφανίσουν για δημοσίευση αυτή τη διαθήκη στο συμβολιογράφο. Αν τυχόν περάσουν αυτά τα 2 χρόνια, τότε θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία της γραφολογικής εξέτασης. Και ο πραγματογνώμων γραφολόγος ορίζεται από το συμβολιογράφο, από κατάλογο γραφολόγων που είναι στο πρωτοδικείο κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πιο περίπλοκη και φυσικά πιο δαπανηρή αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Σίγουρα όμως υπάρχει μία έτσι ταυτοποίηση.
1: Εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και για να το πούμε και μεταξύ μας, δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται μια διαθήκη μετά από 10 χρόνια από το θάνατο του αποβιώσαντα ή μετά από 20 χρόνια. Εκεί βέβαια θα σας πω το εξής. Στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πολλοί είχαν γνήσια διαθήκη του πατέρα, της μητέρας, παππού, γιαγιάς, αλλά δεν την δημοσίευαν για να παραγραφεί ο τυχόν φόρος κληρονομιάς που θα προέκυπτε. Διότι αν περάσουν τα 20 χρόνια από το θάνατο του διαθέτη, τότε δεν επιβάλλεται φόρος. Έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου. Οπότε πολλοί κρατούσαν τις διαθήκες, δεν τις δημοσίευαν για να παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για να μην πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Θα μου πείτε, συνέβαινε συχνά αυτό? Ναι, συνέβαινε, γιατί αν δεν επρόκειτο να πουληθεί κάποιο ακίνητο, δεν υπήρχε και λόγος για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άμεσα. Τώρα δεν υπήρχε τότε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε ο ένφια, ήταν άλλοι καιροί, άλλες καταστάσεις. Τώρα θα πρέπει το ακίνητο να δηλωθεί στο κτηματολόγιο, σε ποιους ανήκει δηλαδή. Μάλιστα. Θα πρέπει στον ένφια, στο ε9, να δηλωθεί ποιοι έχουν τέλος πάντων αυτό το ακίνητο. Οπότε για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να δημοσιευθεί η διαθήκη. Δεν μπορεί ο άλλος μόνος του να πάει να πει «εγώ έχω κληρονομήσει αυτό το σπίτι», όταν υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι, γιατί θα του ζητηθεί η νομιμοποίησή του, όπως λέμε νομικά, δηλαδή να φέρει τα χαρτιά του που να αποδεικνύουν ότι πράγματι αυτός είναι ο μοναδικός κληρονόμος στο συγκεκριμένο ακίνητο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημοσιευτεί η διαθήκη.
0: Και αυτό είναι το ορθό, κυρία Κοντογιώργου.
1: Έτσι είναι. Έτσι, να μπαίνει μια τάξη σε κάποια πράγματα που αυτό βοηθάει να μην σκοτώνονται και μεταξύ τους οι άνθρωποι για ένα μέτρο γης.
0: Και θα πω, θα συμπληρώσω για να πάω παρακάτω, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, διότι και η αταξία βολεύει πολλές φορές, κυρία Κοντογιώργου.
1: Είναι σκόπιμη η αταξία για πολλά πράγματα.
0: Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, σας επηρεάζει, κυρία Κοντογιώργου, και η προοπτική αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου? Σίγουρα να πούμε πάντως, κυρία Κοντογιώργου, ότι επηρεάζει τους ενοικιαστές και τους υποψήφιους βέβαια αγοραστές.
1: Κοιτάξτε, για τους αγοραστές δεν θα πω κάτι, διότι ήδη τα τιμήματα που καταβάλλονται για την αγορά των ακινήτων είναι πολύ ψηλότερα από τις αντικειμενικές αξίες. Θα επηρεάσει όμως τον ένφια, διότι υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία και γενικά το κόστος μιας μεταβίβασης, μιας γονικής παροχής, μιας κληρονομιάς, μιας δωρεάς.
0: Μάλιστα. Είστε έμπειροι, κυρία Κοντογιώργου, το ξέρουμε. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων, θεωρείτε?
1: Κοιτάξτε, γενικά διάφορα πράγματα στη ζωή κάνουν κύκλους. Και ένας κύκλος είναι και τα ακίνητα. Μπορεί να μην είναι τόσο τραγική αυτή η φούσκα στο σκάσιμό της, όπως είναι με μετοχές ή με άλλες αξίες, γιατί πάντα η γη είναι μια σταθερή αξία, αλλά κάπου θεωρώ ότι θα σταθεροποιηθούν. Δεν ξέρω αν θα πέσουν, αλλά μπορεί να σταθεροποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο ύψος.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε πολύ σύντομα με ένα ερώτημα ενός ακροατή. Δεν διαταράσσονται ισορροπίες στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές όταν χάνουν οι Έλληνες, ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι, τα περιουσιακά στοιχεία τους? Μπορούν λοιπόν οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις πρόσφατες προσφορές που γίνονται από τους Τούρκους, κυρία Κοντογιώργου, και κλείνουμε?
1: Απλά όπως ανέφερα και στην αρχή, υπάρχουν πρώτα λόγοι εθνικού συμφέροντος, γι' αυτό υπάρχει αυτή η απαγόρευση και αυτός ο νόμος, και δεύτερον, όντως, με την υπερπροσφορά την χρηματική που γίνεται από κάποιους επενδυτές εντός εισαγωγικών, φυσικά ο Έλληνας δεν μπορεί να τους αντικρούσει, να είναι ανταγωνιστικός, γιατί δεν έχει αυτή την αγοραστική δύναμη. Από την άλλη βέβαια, και εκείνοι που πουλάν για επένδυση, φυσικά θα προτιμήσουν το δικό τους συμφέρον και όχι το εθνικό ή γενικότερο συμφέρον, για να πάρουν όσο περισσότερα χρήματα γίνεται.
0: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σίγουρα, κυρία Κοντογιώργου, θα τα ξαναπούμε, διότι σίγουρα οι επενδύσεις και των Τούρκων, αλλά και όχι μόνο, δεν θα σταματήσουν άμεσα μετά τη δική μας παρέμβαση, θα συνεχιστούν, άρα θα είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Πολύ πολύ γρήγορα με αναγκάζει ο χρόνος να μην πω πολλά και να ολοκληρώσω τη σημερινή εκπομπή. Αύριο στις 9 εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 θα είμαστε ζωντανά. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μην αλλάζετε συχνότητα. Γεια σας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνοια. Σε ισχύει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωσε τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάση για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών, διάθεση του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, τραυματίστηκαν το πρωί στο Χάρκοβο της Ουκρανίας όταν οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πολυκατοικία με κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, ανέμειος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: τύρανε, εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
1: Φύγε μπρε, φύγε να μην σε βλέπω.
2: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας. Διαλέχτε, Εμμύρης θέλετε να είστε ή Κακομύρης θέλετε να είστε, διότι ο τίτλος της εκπομπής αλλάζει κάθε μέρα.
4: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει. Εμείς είμαστε οι Κακομύριδες ή Εμμύριδες.
3: Νοικοκύριδες,
4: βέβαια. Νοικοκύριδες ή Κακομύριδες.
3: Ο Εμμύρης είναι νοικοκύρης.
4: Ναι.
3: Έχει λεφτά, πληρώνει, οπότε είναι νοικοκύρης. Ο Κακομύρης. Λοιπόν, διάλεξε, δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο. Πρέπει να
4: διαλέξουμε. Κοίτα, εγώ είμαι γνωστός φίλο κυβερνητικός, οπότε θα είμαι στους Εμμύριδες νοικοκυρέους.
3: Πάλι εγώ είμαι ο Κακομύρης.
4: Εσύ είσαι ο Κακομύρης.
3: Γεια σας, παιδιά. Η νέα εκπομπή μας, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Σας μιλάει ο Κακομύρης, απέναντί μου ο Εμμύρης Πάνος Μπουρναράς.
4: Και ο Κακομύρης Γιώργος Γεωργιάδης, είναι η εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάμε αμέσως τώρα.
3: Και δεν ξεχνάμε, αυτοί οι τίτλοι συνεχίζονται. Ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά.
4: Ναι.
3: Έτσι, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Μετά τους Εμμύριδες, τους Κακομύριδες, τους Νικοκύριδες, τις Τζοκόντες, τις Μαρίες Αντουανέτες που είπε για την αριστερά η κυρία Κωνσταντοπούλη στην συνέντευξή της.
4: Ναι.
3: Βλέπω ότι πάμε καλλιτεχνικά. Πώς βλέπεις αυτή την πολιτική αναμέτρηση που έρχεται και τις εκλογές που είναι, έχει μια καλλιτεχνική χρειά, δεν το διακρίνει.
4: Έχει μια καλλιτεχνική χρειά.
3: Δηλαδή βλέπεις, ναι, την Τζοκόντα, ας πούμε, δεν λες είναι τέχνη.
4: Ναι.
3: Μαρία Αντουανέτα, ας πούμε, δεν λες.
4: Αυτά είναι τέχνη, είναι κανονική τέχνη.
3: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ελληνική ταινία. Δεν
4: ελληνική είναι ταινία.
3: Δεν είναι
4: ταινία.
3: Τέχνη.
4: Πάντως βλέπουμε από κυβερνητικά στελέχη, δεν ξέρω. Και όλες αυτές οι δηλώσεις είναι μετά την δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη περί αλαζονίας. Γιατί και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε για τα 10 ευρώ, όποιος δεν έχει. Όποιος δεν, ναι, αυτός. Κουλκουδίνας.
3: Αυτός. Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας.
4: Ο Κουλκουδίνας.
3: Τον βρήκα γραφό Κουλκουδίνα. Τον μάθαμε.
4: Ο Κουλκουδίνας.
3: Μα μήπως ήταν αυτός ο σκοπός του να τον μάθουμε.
4: Και ο κύριος Θεοχάρης που είπε για τους Κακομύριδες και τους νοικοκυρέους. Οι νοικοκυρέοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και οι άλλοι Κακομύριδες που ψηφίζουν τα άλλα κόμματα. Και μάλλον ο κύριε Μπακογιάννη δεν έχει άδικο, Γιώργο.
3: Συγγνώμη.
4: Περί αλαζονίας.
3: Άδικο δεν είχε από την αρχή. Τουλάχιστον εμείς το είχαμε πει. Απλά γιατί βάλθηκαν τώρα που έβγε ο Πρωθυπουργός.
4: Να την επιβεβαιώσουμε, βάλθηκαν.
3: Τώρα που έβγε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Άφησε το μαγαζί και έφυγε λίγες μέρες.
4: Καλά, μωρέ, έφυγε.
3: Έφυγε.
4: Εντάξει, για λίγο. Ήταν επαγγελματικό ταξίδι. Ναι. Δεν έπρεπε να πάει στον ΟΗΕ.
3: Σε είχα ρωτήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν φεύγει ο Μητσοτάκης. Το πίσω μέρος, γιατί δεν λειτουργεί και περιμένουν πότε θα γυρίσει.
4: Λειτουργεί, μια χαρά και το
3: πώς λειτουργεί.
4: Δεν λειτουργεί.
3: Τώρα τι θα γίνει, θα διώξουμε και το Θεοχάρη με τους Κακομύριδες και τους Νοικοκύριδες.
4: Δεν ξέρω, λες να φύγουνε.
3: Τι να σου πω τώρα. Πάντως, το να πάμε να δικαιώσουμε την Μπακογιάννη με το που λείπει ο Πρωθυπουργός όταν δεν είναι εδώ, κάτι λέει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Πες, κύριε Γεωργιάδη, κάτι παραπάνω.
3: Συνεχίζουμε το καλλιτεχνικό.
4: Ναι.
3: Διότι πάλι κάτι στα καλλιτεχνικά και μάλιστα στη γλώσσα και πιο συγκεκριμένα στην έκθεση έσχισε ο Πρωθυπουργός. Και από μακριά.
4: Ναι.
3: Έκανε μία έκθεση που μας εξέ...
4: Η έκθεση ιδεών.
3: Τι άλλο έκανε. Ναι. Αυτό το πράγμα που γράφει.
4: Η κυριακάτικη ανάρτηση αναφέρεσαι.
3: Ναι. Δηλαδή...
4: Η οποία έχει κουράσει, νομίζω, λίγο η κυριακάτικη ανάρτηση.
3: Ποιον.
4: Ποιον. Αυτόν που δεν το διαβάζει. Δεν το διαβάζει κανένα.
3: Κάνε μόνο εσύ και εγώ που ούτε εσύ ούτε εγώ όλο δεν.
4: Και εγώ έχω σταματήσει να το διαβάζω ολόκληρο.
3: Κάνω μια πρόταση στον Πρωθυπουργό. Μπορεί κάθε Κυριακή να γράφει ένα δελτίο συμβάντων.
4: Ναι. Τι συμβαίνει.
3: Ναι, ό,τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα.
4: Αυτό κάνει περίπου.
3: Θα είναι πιο μεγάλο. Όχι να λέει για το τι γίνεται στην καθημερινότητα. Θα είναι πιο μεγάλο, αλλά κάποιο το διαβάζει. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δεν θα διαβάσει ότι έχουμε μπαμπούμ στην Ομόνοια σε μαγαζί.
4: Πολύ, πολύ μπαμπούμ.
3: Μπαμπούμ στην πτήρι, πλατεία, ναι, Αμερική σε μαγαζί.
4: Ναι.
3: Λίγο πριν μπαμπούμ στον Άγιο Παντελεήμονα σε μαγαζί. Μπαμπούμ στη Νέα Ιωνία σε μαγαζί. Μήπως, κύριε Σερίφη, έχει αλλάξει νύχτα και δεν το ξέρετε. Μήπως έχει αλλάξει το αρχηγηλίκι και δεν το ξέρετε. Μήπως πάει να αλλάξει. Δεν μπορεί το ένα μαγαζί μετά το άλλο τυχαία να παίρνει από φωτιές μέχρι μπόμβες, μέχρι χειροβομβίδες, μέχρι οτιδήποτε.
4: Ναι.
3: Και σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, της Αθήνας δηλαδή, κάτι αλλάζει στη νύχτα. Το οποίο ο κ. Σερίφης δεν το ξέρει.
4: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνοια. Να πω ότι έχουμε εκεί στους δρόμους γύρω-γύρω κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όσοι βρίσκεστε στο κέντρο. Επίσης, 4 τα ξημερώματα σε ένα καφέ σε ισόγειο στην Νέα Ιωνία εκδηλώθηκε φωτιά. Αμέσως η πυροσβεστική, η οποία έσπευσε εκένωση τα διαμερίσματα και η φωτιά μάλιστα έφτασε μέσα στον τρίτο όροφο. Ήταν τριόροφο το κτίριο.
3: Μαγαζί.
4: Μαγαζί νύχτας, ισόγειο μαγαζί. Μαγαζί, ναι.
3: Μαγαζί νύχτας. Και, και στον Άγιο Παντελεήμον από πάνω τα σπίτια. Και στην Πλατεία Αμερικής από πάνω τα σπίτια. Και στην Ομόνοια και στην Τρίτη Σεπτεμβρίου από πάνω είχε σπίτια.
4: Ναι, έχει πολύ μπαμπούμ τις
3: τελευταίες μέρες. Αλλά μαγαζιά.

0: Έτσι πρόχειρα φεύγοντας από το σπίτι σήμερα είδα μια συνέντευξη του κύριου Πατούλη. Έμεινα σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο. Δεν θα πω τίποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει εσένα ή αν ενδιαφέρει αυτούς που μας ακούνε. Είπε, μεταξύ άλλων. Καλά όσα μας προσάπτεται, καλά όσα λέτε για τον... Ποιος προστατεύει αυτή την κυρία?
1: Τι γιατρό?
0: Τι γιατρό?
1: Ποιος την προστατεύει?
0: Αυτό είπε ο κύριος Πατούλης. Ποιος προστατεύει αυτό το ιατρείο, αυτή την κυρία?
1: Πρώτον, γιατί να την προστατεύει κάποιος? Και δεύτερον...
0: Δεν το παγώ.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ούτε το γνωρίζω εγώ.
1: Αυτό.
0: Εγώ και... κάτι φωτογραφίες έχω δει μόνο.
1: Ναι, πρώτον, γιατί κάποιος να την προστατεύει, μία γιατρό.
0: Γιατί ένα γιατρό.
1: Και δεύτερον, γιατί να το πει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου ότι ποιος την προστατεύει. Άρα πάει να πει ότι έχει κάτι στο μυαλό του, φαντάζομαι.
0: Και μου φαίνεται ότι επειδή δεν ξέρω, ανήκει ακόμα, είναι στην ίδια κυβέρνηση με αυτή που μας κυβερνάει ο κ. Πατούλης.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να είναι τίποτα της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, παιδί, δεν γίνεται.
0: Δεν το φαντάζομαι.
1: Δεν
0: ξέρω εσύ. Έχει και μεγαλύτερη φαντασία.
1: Εγώ έχω και μεγαλύτερη
0: φαντασία. Είσαι γενικοκύρης εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε εμάς και κακομοίριδες, ούτε φαντασία δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, έρχονται και τα μέτρα από το Οικονομικό Επιτελείο, τα οποία τα προετοιμάζει για την ακρίβεια. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και η ερώτησή μου είναι ότι γιατί η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο να ανακοινώσει μέτρα, εφόσον οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος λένε ότι αφού έχει κίνηση στους δρόμους, όλα είναι καλά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: αυτό, πρέπει,
1: υπάρχει πρέπει, αντίθεση εδώ.
0: Τώρα αυτό είναι λαϊκισμός.
1: Είναι λαϊκισμός.
0: Είναι λαϊκισμός. Δηλαδή, εσύ από τη μία κατηγορούμε αυτούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι και φωνάζουν τι ωραία θέα που έχει από εδώ ψηλά και φροντίζουν να περιμένουν τι θα κάνει ο πρωθυπουργός για να μην πέσουν από το καλάμι και χτυπήσουν. Αυτό περιμένουν. Απλά εγώ τους πληροφορώ ότι ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται, να το πω, για μια αναδιάταξη. Να το πω. Αναδιάταξη.
1: Όχι ανασχηματισμό.
0: Είδες, απέφυγα αυτή τη λέξη. Ναι. Αναδιάταξη.
1: Ωραία.
0: Οπότε ας προσέξουν αυτοί που έτσι λένε τι ωραία θέα έχει που έχει εκεί ψηλά. Να προσέξουν γιατί έρχεται αναδιάταξη. Είπα εγώ τη λέξη ανασχηματισμό. Εσύ είπας.
1: Εγώ είπα.
0: Λοιπόν, από την άλλη όμως ένας είπε. Ένας είπε. Δεν το είπαν οι βουλευτές. Ένας βουλευτής είπε. Όπως και ένας βουλευτής με είπε κακομοίρη.
1: Και σίγουρα όμως αυτή την αναδιάταξη που λες δεν θα αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάποια στιγμή.
0: Και οι άλλοι δύο από πίσω.
1: Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Οπότε κάποια στιγμή.
0: Και οι άλλοι δύο από πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα μέρος. Λοιπόν, λαϊκιστή, ένας βουλευτής είπε για τους κακομοίριδες. Ένας βουλευτής είπε για τους δρόμους που έχουμε λεφτά. Ένας βουλευτής. Ένας είπε το ένα, είπε το άλλο. Δεν είναι σε διαφωνία με την κυβέρνηση. Αμέσως εσύ. Και δεν ξέρω, αυτή η εβδομάδα λες να είναι πιο ήρεμη για τον Υπουργό Όλων Χαρτοφυλακίων.
1: Τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν
1: ναι,
0: μαύρο χάλι. Μέσα στα νεύρα, μέσα στα νεύρα. Τον πήραν και τον ευρειάσαν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν έξαλλος.
1: Αυτή η εβδομάδα γιατί να είναι πιο ήρεμη?
0: Να πάρει μια αναπνοή και να πάμε πάλι στην επόμενη. Λέτε να τη συνεχίσει έτσι, ρε. Μας πάθει τίποτα.
1: Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
0: Πώς δεν έχει άνθρωπο και δεν είναι και μικρό παιδί. Μας πάθει τίποτα και να τρέχουμε. Χτυπά ξύλο.
1: Λοιπόν, έχει και την κινησούλα του αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας...
0: Ο Κουλκουδίνας.
1: Επιβεβαιώνοντας τον κύριο Κουλκουδίνα, έχει πολλή κίνηση στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, στην Παραλιακή, στην Ποσειδώνος κοινός, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή είχαμε τον εκπρόσωπο της Στασί και λέει: ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις πλατφόρμες, αλλά δεν έχουμε τρένα να τους πάμε. Γιατί ναι, χαλάνε και δεν έχουμε ανθρώπους και υλικά για να τα φτιάξουμε. Ναι. Τα ελαστικά για να τα φτιάξουμε.
1: Ναι, και αυτά στον ηλεκτρικό που έρχονται, που τον ρώτησα εγώ, είπε ότι ναι, έρχονται εδώ και χρόνια και το ένα θα έρθει πότε. Μας είπε το 20, το πρώτο, λέει το 27, το 28, πότε είπε.
0: Πάνω από 8.000 λιγότερα δρομολόγια φέτος από πέρσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε και ο ΑΣΑ. Να δούμε και εκεί τι γίνεται με τα λεωφορεία. Πάνε καλά τα λεωφορεία? Δηλαδή, για να δούμε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο, τον βουλευτή που εσύ κατακρίνεις.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να πάμε, αν μπορούμε να πάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά, υπήρχε μια ελληνοκυπριακή ταινία.
1: Ελληνοκυπριακή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά που έλεγε: εγώ έχω λεφτά, πάω και με τα πόδια.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και επίσης δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε σημαντικά, σε απαντήσεις, σε σημαντικές ερωτήσεις. Σε πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Το χαργετίζεσαι, είναι σεξιστικό ή όχι? Έχουμε καταλήξει πιθανά?
1: Είναι ανάλογα, πώς το λες. Η λέξη από μόνη της δεν είναι σεξιστική.
0: Δε παιδάκι μου, άμα μου πεις χαργετίζεσαι και σου, ναι, πω χαργετίζεσαι, ποιος από τους δύο είναι, μιλάει σεξιστικά στον άλλον και γιατί?
1: Είναι ανάλογα την περίπτωση, σου είπα.
0: Τι περίπτωση?
1: Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Είναι ανάλογα ποιος θα το πει, σε ποιον θα το πει και με τι ύφος θα το πει.
0: Ωραία, άμα
1: η λέξη Αλέξη δεν έχει.
0: Άμα
1: δεν...
0: σε πω τρόμπα, σε κατηγορώ, σε βρίζω.
1: Μπορεί να είναι περισσότερο ευριστικό από το χαριεντίζει, από μόνο του δεν είναι ευριστική λέξη. Το τρόμπα
0: άμα
1: είναι.
0: Άμα με πει εσύ τρόμπα, με βρίζει.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: Για να μην πω καμιά λέξη προνοιάτικα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν,
1: είναι ευριστικό αυτό, δεν είναι ευριστικό.
0: Το χαριετίζεσαι, ας πούμε, τι είναι?
1: Δεν είναι ευριστικό.
0: Δηλαδή, όταν χαριετίζεσαι με έναν υπουργό ή, ναι, όταν χαριετίζεσαι με μία αρχηγό κόμματος.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί ο
1: υπουργός? Αν αφήνεις υπονοούμενο ότι μέσω αυτού του χαριετισμού, ναι, ανέβηκες πιο ψηλά, είναι θέμα αυτό.
0: Θες να πεις ότι ο κύριος Φαραντούρης εννοούσε ότι ανέβηκε ψηλά η κυρία Σδούκου?
1: Δεν ξέρω.
0: Ενώ η κυρία Σδούκου, ενώ χαριεζόταν ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού, δεν ανέβηκε ψηλά.
1: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ο καθένας, γιατί το είπαν και οι δύο, αλλά αν αφήνει αιχμή, προφανώς είναι προβληματικό.
0: Γιατί δεν αλληλομηνήθηκαν να πήγαινε ένας δικαστής να δει ποιος χαριετίζεται,
1: γιατί...
0: και ποιος υβρίζει όταν χαριετίζεται ο άλλος?
1: Γιατί η διαφωνία τους δεν εξελίχθηκε σε αγάπη.
0: Γιατί?
1: Μόνο οι μεγάλες αγάπες γίνονται μηνύσεις.
0: Γιατί το σταματήσαν τόσο γρήγορα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως πήρανε χαμπάρι την παρούφα που κάνω όταν, ναι, πήγαν να το ανεβάσουν ψηλά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι πήγαν να το ανεβάσουν ψηλά. Ναι. Μήπως πήραν χαμπάρι την κάναν παρούφα.
1: Πιθανό.
0: Λοιπόν, και για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, το Σάββατο δεν ξεκινάει το live στο Ψαρανέφρι? Μας το είπε ο κύριος Μαρούσης την Παρασκευή.
1: Το Σάββατο, ναι.
0: Ωραία, δύο άτομα να πάνε.
1: Μία μέρα live πριν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εμείς λοιπόν θα δούμε τι θα κάνουμε για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εκεί έχουμε καιρό. Να στείλουμε όμως δύο τύποι το Ψαρανέφρι εκεί.
1: Αμέ.
0: Την πρώτη μέρα να φάνε, να πιούνε, να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να κάνουμε την Παρασκευή την κλήρωση.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Ψαρανέφρι, Μαρούση, από φαγητό. Μέχρι ο Πλουναρά συμφωνεί μαζί μου, περιέργως σε κάτι. Με διασκέδαση, με πρεμιέρα, με όλα τα καλά. Την Παρασκευή η κλήρωση.
1: Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρη δηλαδή, γιατί τα λέει μισά ο κύριος Γεωργιάδης. Το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
0: Και να μην προσπαθήσω να κάνω και εγώ τα δικά σου. Δηλαδή, μπας και δεν πάρει κανένα.
1: Αυτά είναι τεχνάσματα όμως που δεν είναι.
0: Είναι κλεμμένα.
1: Ναι, δεν είναι. Πρέπει να είναι. Όχι προϊόν κλοπής. Πρέπει να το έχει δημιουργήσει από μόνο σου. Λοιπόν, Τσίπρας ξεκινάει περιοδίες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι η β' φάση, περνάει τώρα στη δεύτερη φάση του rebranding. Έρχονται και τα νέα στελέχη, τα νέα στελέχη. Κάποιοι έχουν κοπεί ήδη από τους παλιούς. Αυτό που λένε εκεί στην Αμαλία. Από τους νέους παλιούς. Ναι.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που
1: ναι,
0: παπάς.
1: Ο παπάς έχει κοπεί, ναι. Αυτό που λένε στην Αμαλίας είναι ότι η πρώτη φάση των νέων προσώπων, όταν να δώσει το έδωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Θα βγει τώρα μια δεύτερη φάση νέων προσώπων, να δούνε ποιοι από αυτούς μπορούν να μείνουν στο προσκήνιο
0: μέχρι να έρθουν οι Σιριζέοι.
1: Και εσύ, ναι. Και συν τον Τσίπρα, ο οποίος θα μπει και αυτός, λέει, στο παιχνίδι και θα δίνει συνεντεύξεις, θα κάνει περιοδίες. Γιατί τώρα είχε μείνει πίσω, λέει, δεν εμφανιζόταν.
0: Τον έχουμε ως νέο πρόσωπο?
1: Όχι, ως επικεφαλής, εντάξει.
0: Επίσης, η εμπειρία της κυβέρνησης, δηλαδή, από εδώ και πέρα μπορούμε να ρωτάμε τους εκπροσώπους της Ελλάς αν ήταν ικανοποιημένοι με την εμπειρία και την κυβέρνηση 15-19. Δηλαδή, μπορούμε να μας λένε άλλο τότε?
1: Δεν λένε πάντα άλλο τότε. Μερικές φορές το λένε.
0: Το επικαλούνται μερικές φορές. Οπότε δεν συμφέρει. Ναι. Όταν ρωτάμε αυτό, εκείνο, θα μας λένε τότε ήταν άλλο, δεν μιλάμε για παλιά κόμματα. Διότι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός είπε: έχω την εμπειρία. Στου Κασίδη το κεφάλι, αλλά πώς την απέκτησε? Τότε. Είναι ευχαριστημένος από αυτή την εμπειρία? Αυτή την εμπειρία θέλει να συνεχίσει να μας μεταφέρει.
1: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι φτιάχνει και νεολαία η Ελλάς. Θα λέγεται νέα γενιά Ελλάς. Όσοι είναι κάτω των 35, εγώ για παράδειγμα που είμαι, πώς το λέμε,
0: μεσόκοπος,
1: ούτε καν 35-33, θα μπορούσα να είμαι μέλος της νεολαίας της Ελλάς.
0: Συγγνώμη, η μισή από αυτούς που βγήκαν μπροστά είναι κάπου εκεί.
1: Είναι πάνω από 35.
0: Είναι και κάτω από 35.
1: Ποιο μου είναι κάτω από 35.
0: Θες να αρχίσουμε να σου λέμε ποιο είναι κάτω από 35. Αρκετά παιδιά από αυτά
1: ναι.
0: που πήγαν είναι κάτω από 35.
1: Όχι πολύ όμως. Λίγοι. Ο Τόσκας είναι κάτω από 35.
0: Παράδειγμα. Ναι.
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτοί λοιπόν θα φύγουν από την πρώτη γραμμή και θα πάνε αρχηγοί στην νεολαία. Επειδή μάθανε λίγο από την πρώτη γραμμή, θα πάνε να μάθουν νεολαία τώρα.
1: Δεν ξέρω. Γιατί το υποτιμάς την νεολαία.
0: Την νεολαία δεν την υποτιμώ ποτέ, τη ζηλεύω.
1: Θα είναι υπεύθυνος της νεολαίας της Ελλάς είναι ο Δημήτρης Πατερέλης, πρόσεχε τώρα, προερχόμενος από ΠΑΣΠ. Δηλαδή έχουμε μεταγραφές και στους αποκαντές. Δηλαδή πώς είναι ο Ολυμπιακός Β που θα πάρουμε μια μεταγραφή και θα σε βάλω στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι.
1: Είναι μεταγραφές και από ΠΑΣΠ.
0: Ολυμπιακός Β με παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πει ότι και η Νέα Δημοκρατία η οποία εμφανέστατα και έχει κατηγορηθεί κιόλας γι' αυτό κυβερνάει με Πασόκο. Και ο Τσίπρας νομίζει ότι αφού το κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Θα πάω το
1: και
0: ίδιο
1: τώρα που πες για Νέα Δημοκρατία και Πασόκο, μιας και ανέφερα πριν ότι θα αλλάξει αναγκαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το

0: ο Ελλάς με Πασόκ δεύτερος και το Πασόκ που ό,τι απέμενε τρίτο. Μην πάει και τέταρτο.
1: Καλά, τέταρτο θα πάει τώρα.
0: Γιατί δεν έχει.
1: Υπερβολικός.
0: Γιατί δεν έχει πιο κάτω. Γιατί δεν έχει κανέναν. Δηλαδή,
1: κοίτα, το Πασόκ έχει πρόβλημα και με τις δημοσκοπήσεις που κάνουν εκεί στην Χαριλάου Τουρκούπη και τις μετρήσεις σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εκεί το πρόβλημα είναι μονοψήφιο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία είναι πιο δυνατό. Έχει το πρόβλημα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου καταγράφει μονοψήφια ποσοστά.
0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας, κύριε Μύρη Νικοκύρη, εμείς οι κακομύριδες.
1: Εσείς οι κακομύριδες, ναι.
0: Πήγαμε και πήραμε διπλό στη Γερμανία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη νίκη.
0: Εκεί στην καγκελαρία, το μεγάλο κλοπ, το μεγάλο προπονητή όλων των τροπέων.
1: Ναι.
0: Πήγαμε εκεί με τον Κουρμπέλη που τον βρίζουμε, με τον Γιωβάνο που τον βρίζουμε.
1: Με τον Γιωβάνο. Βρίζουμε.
0: Όλοι, η μισή Ελλάδα. Και τον Κουρμπέλη και
1: τον Γιωβάνο. Εντάξει, βρίζουν τώρα ή κακοπροαίρετε βρίζουν. Ποιο βρίζει.
0: Η μισή Ελλάδα δεν είναι κακοπροαίρετε. Κακομύριδε είμαστε. Αλλά πήγαμε κακομύριδε.
1: Εγώ δεν βρίζω πάντα.
0: Σε εσά του εμύριδε και του νοικοκύριδε και πήραμε διπλό. Να, πάρτε την καγκελαρία τώρα και τον κλοπ και πηγαίνετε καμιά βόλτα.
1: Την καλημέρα στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Πάμφωτο. Ο Πάμφωτο λέει: καλημέρα στους δύο διαφωτιστές. Ο μικροκομματισμός έχει λόγο ύπαρξης γιατί εξυπηρετεί τους εξουσιαστές, διέρει και βασίλευε. Οι Έλληνες δυστυχώς τα εξακολουθούμε να είμαστε διχασμένοι για εφαρμογή της ισότητας στην ενημέρωση εκτός από τα κόμματα της Βουλής. Νομίζω καλό θα είναι να φιλοξενήσετε και απόψεις των εξωκοινοβουλευτικών πολιτικών για να σχηματίζουμε πλήρη εικόνα της πολιτικής διαχείρισης της χώρας. Ευχαριστώ. Αυτό το κάνουμε και θα το κάνουμε.
0: Το Τσίπρα εννοεί.
1: Ναι, άμα εννοεί τον Τσίπρα είναι εξωκοινοβουλευτικό.
0: Αν εννοεί τον Τσίπρα, συγγνώμη, αλλά φέρνουμε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μικρά, μεγάλα, μεσαία παιδιά του Τσίπρα. Εξωκοινοβουλευτικό.
1: Και όταν θα είναι, για να το απαντήσω και σοβαρά, και όταν θα είναι και επίσημα η προεκλογική περίοδος, θα έχουμε και υποψήφιους όλων των κομμάτων και αυτών που είναι εκτός Βουλής. Έτσι. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη, ο οποίος θέλει να πάει ψαρονέφερε. Αυτά, κύριε Γεωργιάδη Κακομύρη, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
0: Μύρη Νικοκύρη, break.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
8: Υπερηφάνεια.
7: Ανθρωπιά.
8: Τόλμη.
7: Πολιτισμό.
8: Ιστορία.
7: Φιλοξενία.
8: Παράδοση.
7: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773.

0: ενημερωθείτε για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: '94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν κάνω βασίλισσα, να πες στο ταβάνι και να με πλακώσει.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν ακούστηκε πολύ καλά, αλλά καταλάβατε από ποια ταινία είναι. Θα σε κάνω βασίλισσα. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού γυρνώντας από την Αμερική. Κάποτε θα γίνετε πλούσιοι. Κάποτε θα γίνετε πλούσιοι.
2: Γιατί κάποτε να γίνουμε πλούσιοι.
1: Δεν γίναμε τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον έβδομο, τον όγδοο χρόνο. Κάποτε όμως, άμα βγει άλλα τέσσερα, δεν θα γίνουμε πλούσιοι.
2: Αυτό είναι που λέμε ότι έχει όραμα σε βάθος δεκαετίας η κυβέρνηση. Γιατί μιλάει για το 2030 και μετά, έτσι. Άμα πότε κλέβε, το 19 βγήκε. Ναι. Άμα
1: το 30, 11, εντάξει.
2: 11, 11,
1: όραμα,
2: ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, όραμα έχει και ο δεύτερος δημοσκοπικά για την Ελλάδα. Γιατί έχω όραμα, είπε.
2: Ναι.
1: Ο τρίτος δημοσκοπικά, ο κ. Ανδρουλάκης, αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπει τίποτα. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε.
2: Γιατί έχεις ένα, υπάρχει ένα ηρωνικό εσάν στην όλη η ατμόσφαιρα.
1: Για ποιον από τους τρεις, για ποιον από τους τρεις.
2: Και για τους τρεις.
1: Α, εγώ ναι. Το παιδιά βοηθήστε με 69-39-943-943. Πρώτα απ' όλα ανήκετε στους εμμύριδες νοικοκύριδες ή στους κακομύριδες. Δηλαδή αν είστε με τον Μπουρναρά, που είναι νοικοκύρης εμμύρης, ή με μένα που είμαι ο κακομύρης.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θέλει και αυτός να πάει ψάρο νέφρι.
1: Λίγο πριν ξεκινήσεις, ρίξανε λέει μπογιές και τέτοια στον Δολβέρδο, τον Ανδρέα, στο γραφείο του.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, ρίξανε. Δεν τους φοβάμαι. Λέει καταδρομική επίθεση, ομάδα αγνώστων.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς τέτοια είναι λίγο τραγικά όλα αυτά.
1: Εγώ τώρα θα προσπαθώ να το. Οι μπογιές ήταν κόκκινες, να σημαίνει κάτι.
0: Πάντα κόκκινες είναι οι μπογιές.
1: Δεν σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο.
0: Δεν νομίζω να σημαίνει, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε επιθέσεις, σε γραφεία, πάντα κόκκινες είναι οι μπογιές.
1: Μάστε.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα βασικά, όχι τις εφημερίδες ολόκληρες.
1: Και πού να πας για κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι χρώματα θα γίνει την μπογιά.
0: Ναι. Δεν έλεγα γι' αυτόν Πασοκογενή.
1: Εγώ πάντως έριξα άδεια για να πιάσω γεμάτα.
0: Δεν έλεγα γι' αυτόν, υπάρχει άλλος.
1: Υπάρχει κι άλλος. Ναι.
0: Είναι παρά το πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Και θεωρείται.
1: Δεν πιστεύω να είναι καλό παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Και καλό στη δουλειά.
0: Ναι, και είναι και πολύ καλό στη δουλειά. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το καλό παιδί, όχι.
1: Ούτε καλό στη δουλειά του είναι. Άρα δεν είναι καλό παιδί. Δεν είναι καλό στη δουλειά.
0: Είναι πασοκογενής, είναι θεωρείται έτσι πολύ μετριοπαθής και κυρίως δεν κάνει λάθη. Όταν βγαίνει συνεντεύξεις, δεν κάνει λάθη.
1: Να το στέλνουμε στον Τσίπρα στην ομάδα.
0: Αυτό.
1: Να το στέλνουμε στην ομάδα.
0: Του χρειάζεται ο Τσίπρας, του στέλνει αυτού.
1: Θα μάθει να κάνει λάθη και θα έρθει.
0: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει συνεπιμέλεια παιδιών. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από την μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών Γεωργιάδη. Εσύ είσαι, είναι Γάμα Γεωργιάδη. Που παρουσιάζουν Τα Νέα και αναφέρεται στην μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Και από κάτω πάνω βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι οι εγκύκλειος.
1: Το κληρονομικό δίκαιο θα έχουμε Τετάρτη ή Πέμπτη ρεπορτάζ όπως έχουμε συνεννοηθεί. Πραγματικά αλλάζει και έχει και μερικά πλεονεκτήματα. Υπομοιδά έχει κάποιες ενστάσεις για το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να κουμπώσει αυτό το καλό που πάνε να κάνουν, έτσι όπως φαίνεται, σύμφωνα με αυτούς που μιλήσαμε, με τους ανθρώπους που συμβολιογράφους, δικηγόρους που έχουν το κληρονομικό δίκαιο. Υπομοιδά ζητάει κάτι ακόμα. Θα έχουμε όμως Τετάρτη ή Πέμπτη, δεν θυμάμαι πότε έχουμε τη σκαλέτα να την έχουμε μπροστά μου.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή, κτίρια, βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ρυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα, αναζητούν ακριβώς τα αίτια της φωνικής αυτής έκρηξης. Σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων θα δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA ώστε να ολοκληρωθεί έτσι, η διαδικασία της ταυτοποίησης των σωρών, ενώ μάλιστα σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί και αυτά τα κτίρια σοβαρές ζημιές.
1: Πάντως έχει γίνει αυτό το περίεργο. Πέφτει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα πριν καιρό, πέφτει η άλλη μία. Γίνεται έκρηξη σε ένα σπίτι στην Πλάκα, γίνεται άλλη μία σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το ένα μετά το άλλο που πάνε μαζί, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Και συγγνώμη, δεν τα συγκρίνω με τα μπαμπούμ στα μαγαζιά νύχτα διασκέδαση εστίαση, πώς να τα πω.
0: Άλλες
1: περιπτώσεις. Αυτό κύριε Σερίβη θα έπρεπε να το ξέρετε ήδη πριν από εμάς.
0: Η εφημερίδα των συντακτών λέει νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελικικού. Τα θυμάσαι ότι τα σκόιλ ελικικού ήταν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από κάτω χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί τραγωδία στην Πλάκα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊστάμενων στο δημόσιο. Μητσοτάκης κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Και 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Ο Μητσοτάκης που λέει κανείς βοήθητος στην ενεργειακή κρίση, πώς το εννοεί ακριβώς? Ότι θα συνεχίσουμε δηλαδή να παίρνουμε την ενέργεια, να τη στέλνουμε στην Βουλγαρία επειδή δεν έχουμε την κατάλληλη εγκατάσταση αποθήκευσης και θα το αγοράζουμε ξανά πιο ακριβά.
1: Τώρα,
0: αυτό δεν είναι, αφού αυτό γίνεται.
1: Πάει ο δικός σου, ο κολλητός σου.
0: Ποιος είναι ο κολλητός?
1: Ο Τραμπ. Και λέει, όχι στο Ιράν και ανεβαίνει το πετρέλαιο, Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Σε ρωτάω τώρα.
0: Εγώ μίλησα για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για την ενέργεια μίλησα.
1: Αν έπαιρνες λοιπόν τηλέφωνο το δικό σου.
0: Ναι.
1: Έτσι, και του λέγες, να σου πω ρε φιλαράκο, πλανηταρχάκο μου, πες έναν εκεί στο Ιράν να τελειώνουμε, θα πέφτει το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είπε όχι ο Τραμπ, φταίει ο Μητσοτάκης.
0: Μα και που πέφτει το πετρέλαιο κάποιες φορές, δεν γίνει να αλλάζει κάτι στην Ελλάδα. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Λαϊκισμός δικό σου.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην εκβατική ιατρική έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό, οι αθλητικοί είχαν ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήπιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη.
1: Τώρα αυτό το νερό του Καματερού, τυχαία την Παρασκευή είχα μια ολόκληρη συζήτηση με τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη και μου έλεγε πόσοι άνθρωποι πίνανε ούλεν από βιτιοφόρα και ήταν σε ζουρές για να πιούν αυτό. Ήταν βιτιοφόρα που φέρανε νερό ούλεν, όσοι είναι πιο μεγάλοι θα το θυμούνται.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και περιμένανε ουρές για να πιούνε, να πάρουν αυτό το θαυματουργό νερό. Δεν ξεχνάμε ότι στο Μεσοδιάστημα υπήρχε και η Αγία Αθανασία του Γάλλου, έτσι.
0: Ναι. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει μπανανία και έχει το άνα μέσα στον μπανανία με έντονα γράμματα. Έσχος λέει από αγανακτισμένο κόσμο, υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες. Αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Χάος λέει, κρίση πανικού, λιποθυμίες για την συναυλία της Άννας Βύση.
1: Δίπλο πουλημένα εισιτήρια, κόσμος που δεν μπορούσε να μπει μέσα γιατί ήταν πλαστά αυτά που είχαν ξαναγοράσει. Κακός χαμός, αλλά να μαζέψουμε κανένα φράγκο ρε παιδί μου, πώς συναυλίστε τις μπακάλες.
0: Εντάξει, ξέρεις τι όμως, όταν δεν γίνει κάτι, γίνεται αβαβά όλο αυτό. Ναι. Άμα γίνει κάτι, μετά θα λέμε πάλι ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι πούλησε τα εισιτήρια, ποιος ήταν υπεύθυνος της οργάνωσης κτλ.
1: Ναι. Αν ήταν ο Γιώργος από τα Πετράλωνα, ο Γεωργιάδης στην κυρία Χθήτη.
0: Ναι, μπορεί να μην μαθαίναμε τίποτα. Μπορεί να παίρνει τα ψηλά.
1: Θα λέγαμε άλλο ένα. Ήταν καλό, πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
0: μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα υγεία, τα λέγαμε.
1: Ναι, όλα αυτά μαζί. Επειδή ήταν ο Μαζονάκης, πάμε τώρα να δούμε γιατί προστατεύεται, όπως είπε ο κ. Πατούλης, αυτή η συγκεκριμένη και το συγκεκριμένο. Από ποιον? Αλλά εγώ ρωτώ σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι η εκπομπή αυτή δεν ασχολείται με αυτά. Αλλά ρωτώ τα υπόλοιπα αντίστοιχα ίδια. Οι ιατρία που έχουν και τη λέξη κλινική απ' έξω, εκεί στο κολονάκι, με άλλες doctor, με ίδιες φωτογραφίες, με τους ίδιους υπουργούς και άλλους, όχι μόνο με τους ίδιους, αλλά και τους ίδιους. Τα άλλα προστατεύονται, κύριε Γεωργιάδη Άδωνη. Αυτά τα 231 μαγαζιά, θα μας πείτε ποια είναι, ανελέγχθηκαν και αν κάνουν το ίδιο ακριβώς με αυτήν την κυρία που έχετε τώρα συλλάβει και λέτε, να τη δείχνουμε όλοι και καλά κάνουμε.

0: Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα λέει νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Για μας μιλάει. Χαριστούμε, καλημέρα.
0: Πρωτοσέλιδο, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Δικαιωματικά νομίζω.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Το σκέφτηκε πολύ πριν.
0: Τι είπε πάλι ο κ. Στοχάρης, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, τι ήταν αυτό που είπε. Δηλαδή είπε ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες.
1: Σαν και εσένα.
0: Ναι, σαν και εμένα. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ψηφίζουν άλλα κόμματα ενδεχομένως.
1: Σαν και εμένα.
0: Ναι, είναι λέει κακομύριδες.
1: Εμείς οι κακομύριδες, ναι. Λοιπόν. Πω, τι είπε ο στόμα του. Δηλαδή πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδιά, κατηγορούμε τα παιδιά του Τσίπρα. Τα παιδιά του Τσίπρα τώρα βγήκαν στο κουρμπέτ. Θα την κάνουν την πατατιά. Δεν είπα κάτι. Πατατιά.
0: Πατατιά, ναι.
1: Εσείς που είστε χρόνια. Που είστε εκεί.
0: Εκτός αν δεν.
1: Παπανάμ, παπαντάμ είστε εκεί.
0: Εκτός αν δεν είναι λάθος. Και το πιστεύουν όντως. Απλά τους βγαίνει τώρα.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Ναι, άνθρωση. Δεν μπορεί να το πιστεύει ότι όντως αυτοί που μας ψηφίζουν είναι οι καλοί και οι υπόλοιποι είναι πλέμπα. Μπορεί να το πιστεύει ο κ. Στοχάρης. Και απλά να του βγει, έτσι.
1: Είναι θέμα συσπήρωσης, δηλαδή ότι εμείς οι καλοί να ενωθούμε να πάμε σε αυτούς τους κακούς που πάνε.
0: Όχι, να... μπορεί να είναι η άποψή του και απλά για λόγους πολιτικής ορθότητας και πολιτικής κοσμιότητας να μην το έχει πει ποτέ και να του ξέφυγε τώρα. Να το πιστεύει, μπορεί να είναι στα πιστεύω του.
1: Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιο Στοχάρης.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα σημαντική ερώτηση, ναι. Αυτά, γιατί πρέπει να το βρούμε αυτό. Αν είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εδώ πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
0: Ναι. Αξίζει όμως το τρέιλερ πάρει ο κ. Στοχάρης να το ακούσουμε. Μιας και διαβάσαμε την εφημερίδα τώρα, το αξίζει ο κ. Στοχάρης.
1: Ναι.
3: Τύρανε, εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
4: Φύγε μπρε, φύγε να μην σε βλέπω.
5: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Αμέσως μετά, λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, παιδιά, η εκπομπή αυτή δεν μπορεί να κρατήσει. Αυτό το «Η Ελλάδα σήμερα» έχει μείνει πίσω.
0: Ναι.
1: Η εκπομπή θα λέγεται...
0: Μας έχουν ξεπεράσει.
1: Η εκπομπή έχει ένα όνομα το οποίο είναι συγκεκριμένο από εδώ και πέρα. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης και συνεχίζει για να κουμπώσει ή εμείς ή κανείς. Πάμε όμως στο θέμα που μας αφορά αυτές τις μέρες. Μπήκαμε λίγο πιο νωρίς το χειμώνα. Είναι κανονικά οι ειδικοί μετεωρολόγοι λένε ότι έχουμε λίγο περισσότερο από το κανονικό, τόσο σε θερμοκρασία. Έχουμε βοριάδες. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, λέμε καλό φθινόπωρο. Αλλά ήδη στη χθεσινή και στην προχθεσινή ειδικά μέρα η Εύβοια, που έχει πάθει τι δεν έχει πάθει, είχε πάλι πρόβλημα. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κερεδέτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, κύριε Κερεδέτη.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι το ότι είχε κοπεί ο δρόμος, λέει, στα δύο, δεν υπήρχε προς τη Βόρεια Εύβοια. Ποια ήταν τα προβλήματα πρώτα απ' όλα που δημιουργήθηκαν στο νησί?
6: Ναι, το καιρικό αυτό φαινόμενο επιφύλασε το ισχυρότερο το χτύπημα για την Εύβοια εν τέλει, με πολύ μεγάλα έψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έβγαλε αυτό το φαινόμενο περίπου 150-160 χιλιοστά βροχής σε βροχομετρικούς σταθμούς που είχαμε καταγραφεί, και μάλιστα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της βροχής έπαιξε ουσιαστικά το τρίωρο πριν τα μεσάνυχτα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο πολλές από τις υποδομές μας δοκιμάστηκαν σε μια με υψηλή επικινδυνότητα, είτε ποτάμια, είτε γέφυρες και τεχνικά, είτε το σημείο που αναφέρατε, που είναι ένα σημείο, όπως λέμε, ο λαιμός του μπουκαλιού από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα κοδερβένι, όπως ονομάζεται αυτό το βουνό ουσιαστικά δίπλα στον οποίο έχουμε το μοναδικό δρόμο που μας οδηγεί προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένας δρόμος με σοβαρό ιστορικό καταπτώσεων, πολύ μεγάλων όγκων, βράχων, όπου τα τελευταία χρόνια στα περιφέρεια έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα προκειμένου με μελέτες τεχνικές που χρησιμοποιούν παγκόσμιες πρακτικές, δηλαδή τοποθέτηση μεταλλικών φραχτών μεγάλης αντοχής, πολλών χιλιάδων κιλοτζάουλ, πλέγματα, τυχεία. Έχουμε δημιουργήσει goalpost, να το πω έτσι για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, προκειμένου αυτά τα βραχώδη τεμάχια, μεγαλύτερα, μικρότερα, να μην καταλήγουν στο δόστρωμα. Αυτή είναι μια άσκηση η οποία δεν τελειώνει, γιατί συνεχώς υπάρχουν σημεία που θα δώσουν συμβάντα, όπως το χθεσινό, αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά, αυτούς τους προϋπολογισμούς που έχουν μπει πάνω στο Δερβαίνη, έχουν μειώσει θεαματικά τα συμβάντα.
1: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συγγνώμη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
6: Ναι.
1: Συμφωνώ, γιατί το έχω παρακολουθήσει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ ότι η περιφέρεια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την φροντίδα και την προσοχή σε αυτή την περιοχή που είναι ευαίσθητη, γιατί καεί και πνίγει και καεί και πνίγει και, εδώ όμως υπάρχουν παρετήσεις, υπάρχουν αλλαγές σχεδίων σύμφωνα με καταγγελίες, οι οποίες είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Υπήρξε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εδώ για κάτι χρόνια έχει φτιάξει το δρόμο για τη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή από τότε που ήρθε και ήμασταν εκεί, είναι ο δρόμος που έπρεπε να ήταν έτοιμος. Εσείς έχετε επικοινωνία με τον Υπουργό να σας πει γιατί, τον αντίστοιχο Υπουργό, γιατί ακόμα ο δρόμος δεν έχει φτάσει στο σημείο που πρέπει και γιατί δεν έχουν αλλάξει αυτά που είχαν σχεδιαστεί για τις πλημμύρες μετά τις φωτιές.
6: Λοιπόν, πηγαίνετε κατευθείαν στη λύση του προβλήματος του Δερβενίου και πολύ καλά κάνετε, που είναι η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του βόρειου οδικού άξονα, σε μια καινούργια χάραξη, η οποία θα πάρει το δρόμο από το συγκεκριμένο πολύ επικίνδυνο σημείο. Αυτή λοιπόν η υπόσχεση του Πρωθυπουργού που ήρθε μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, δυστυχώς έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Γιατί? Διότι το Υπουργείο δημοπράτησε μια προμελέτη που ήταν αναγκαία για να εκτελεστεί αυτό το μεγάλο έργο, έδειξε την πρόθεση του, την πρόθεσή της η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτή η μελέτη που δημοπρατήθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο απορρίφθηκε ως διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η συμβασιοποίηση αυτής της συγκεκριμένης προμελέτης. Ανέλαβε η περιφέρεια τότε, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών, να αναλάβει εκείνη την ορίμανση αυτής της προμελέτης, τη δημοπράτησή της, κάτι που μέσα από μια αρκετά οπιαστική και χρονοβόρα διαδικασία είμαστε έτοιμοι εντός των επόμενων εβδομάδων να σηκώσουμε το διαγωνισμό. Μέσα στον Νοέμβρη θα σηκώσουμε το διαγωνισμό. Επομένως, αν όλα κυλήσουν ομαλά, μέσα στο 2027 θα έχουμε σύμβαση.
1: Επειδή είναι προεκλογική περίοδος, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, γιατί αλλιώς εγώ δεν θα ήμουν αισιόδοξος, γιατί τόσα χρόνια θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε μια, σας λέω, περιοχή που έχει πληγεί από όλα τα κακά.
6: Αυτά.
1: Εσείς πρέπει να αναγνωρίσω ως περιφέρεια ότι σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί σας λέω, ακολουθώ το νησί και έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ, σε όλες τις περιπτώσεις από το απλό που ήταν, που δεν ήταν τόσο απλό, με τις τσούχτρες, μέχρι τις πλημμύρες, μέχρι ό,τι μπορούσατε να κάνετε στις φωτιές, ως περιφέρεια, μπράβο σας, έχετε κάνει. Αλλά δεν βλέπω ένα πράγμα δεν έχετε κάνει. Δεν διαμαρτύρεστε τόσο πολύ στην κυβέρνηση.
6: Όχι, το κάνουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να θέλουμε να χαϊδέψουμε πια. Αυτό που εγώ θα πω είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έρχεται από το 2021 μέχρι σήμερα και λίγο νωρίτερα, γιατί είχαν συμβεί και άλλα πράγματα στην Εύβοια, δεν συνδέονται με προεκλογικές ούτε δικές μας ούτε της κυβέρνησης περιόδους. Είναι μια διαρκής και σταθερή προσπάθεια, την οποία, αν θέλετε, το κάψουμε όπως κατά κάποιο τρόπο το περιγράφεται, είναι η πίεση της αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
6: Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και από την κυβέρνηση, οφείλω να ομολογήσω, σε επίπεδο αντιμετώπισης.
1: Είχαμε παρέτηση με παράπονα γι' αυτό, έτσι, του κ. Μπαίνου.
6: Θα σας πω λοιπόν, πέρα από τη δουλειά που έχει κάνει ο κ. Μπαίνου σε όλο αυτό το σχεδιασμό, που είναι σημαντική, εγώ θα πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια, επειδή ακριβώς η Βόρεια Εύβοια αντιμετώπισε τα προβλήματα των κινδύνων των επόμενων ημερών μετά την πυρκαγιά, σχεδίασε με έναν κατά κάποιο τρόπο πρωτοποριακό τρόπο, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα σε επίπεδο ορεινής κήτης από τα δασαρχεία, σε επίπεδο παιδινής κήτης από την περιφέρεια και σε επίπεδο αστικών περιοχών από τους Δήμους. Δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια, όσο και αν ακούγεται περίεργο για μια περιοχή έτσι τόσο μικρή αλλά πάρα πολύ δοκιμασμένη, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα συμβάντα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, ακόμα και ο Ντάνιελ που δεν τα βρήκε όλα τα έργα ολοκληρωμένα, να έχουμε μια σοβαρή ανθεκτικότητα σε τέτοια συμβάντα. Έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά σε αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, γιατί αν δεν είχαν γίνει, σήμερα, παραδείγματος χάρη μετά από αυτό το συμβάν, θα μιλούσαμε για σοβαρά πριμιλικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Αυτό σας το λέω, όχι για να πανηγυρίσουμε, πλέον είναι τόσο σκληρή η κλιματική απειλή, που δεν πρέπει να λέμε μεγάλες κουβέντες. Αλλά πραγματικά έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και η δουλειά μας είναι αυτό το έργο να το επεκτείνουμε, διότι όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή σας, η Εύβοια είναι η πρώτη γραμμή άμυνας
1: στην
6: αποβιωτεία από τα φαινόμενα τα οποία μας βρίσκουν.
1: Οι θεοί έβαλαν την Εύβοια εκεί, λέει, για να προστατεύει την Αθήνα.
6: Ακριβώς.
1: Δεν το έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
6: Ακριβώς. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε μια ειδική μέρημνα από το κράτος, γιατί πραγματικά έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές πολλά φαινόμενα λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και της γεωμορφολογίας.
1: Εγώ σας έχω ζήσει τόσο εσάς όσο και δημάρχους, και μάλιστα και κάποιον ο οποίος έφυγε από τη ζωή, να τρέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις πάνω κάτω και να προσπαθείτε να συντονίσετε και μεταδικά. Το έχω ζήσει και on camera, δηλαδή απλά. Πρέπει κάποια στιγμή να μην αλλάζουν τα σχέδια, να ολοκληρωθούν, για να μπορέσουμε να λέμε ότι κάτι λύσαμε. Εντάξει, οι καιρικές συνθήκες ποτέ δεν θα είσαι τέλειος, ποτέ δεν θα. Αλλά να τελειώσουν αυτά τα μέτρα, κάποια, όλα αυτά. Και ειδικά ένα πολύ σημαντικό, ο δρόμος.
6: Ακριβώς. Είναι όπως τα λέτε, και επειδή βάλατε και μια έτσι ευαίσθητη παράμετρο στη κουβέντα μας, μέσα στους σχεδιασμούς του μεγάλου και στους μεγάλους προϋπολογισμούς πάνω στην κρίση, το σημαντικότερο και κρισιμότερο στοιχείο είναι ο άνθρωπος, και επειδή αναφερθήκατε σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που πέρασε από τα αυτοδιοικητικά της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας, τον Γιώργο τον Ψαθά, το Δήμαρχο Δελφίου Μεσαπίων, που δυστυχώς πριν μήνες χάσαμε, μας δείχνει το δρόμο, το πώς πρέπει ένας αυτοδιοικητικός να στέκεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρισίες, πάνω και στη δύσκολη στιγμή, αλλά και στην προηγούμενη, την επόμενη μέρα μετά από τέτοιες κρίσεις. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε κατά κάποιο τρόπο αυτή την ευκαιρία να το πω αυτό στην εκπομπή σας.
1: Λοιπόν, να πάμε και λίγο έτσι να το κλείσουμε πιο ευχάριστα. Πρώτον, εμείς στην Αθήνα λέμε να φτιάξετε την Εύβοια, να πάει να βαρέει ο καιρός εκεί, να μας φτάνει εδώ. Λοιπόν, φτιάχτε την καλά για να έχουμε καλό τείχος. Δεύτερον, πώς πήγε το καλοκαίρι?
6: Το καλοκαίρι πήγε, θα έλεγα, μέτρια όπως σε όλη τη χώρα, διότι υπάρχει αυτή η νοχελικότητα λόγω όλης αυτής της κατάστασης με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα, και την εισαγόμενη και την εσωτερική. Η Εύβοια βέβαια, επειδή ακριβώς ο Έλληνας πλέον δεν είναι εύκολο να πάει στα νησιά παραδείγματος χάρη, στο τέλος, στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού πλημμυρίζει την Εύβοια, η καλή πλημμυρά, όχι άλλη που συζητούσαμε προηγουμένως. Και στο τέλος της ημέρας όλοι μας οι επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο μισό γενικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατό. Πάντως πήγαμε καλά, και επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα με τις μέδουσες, είναι άξιο να πούμε ότι έδειξε πολύ καλά τα ανακλαστικά αυτοδιοίκηση.
1: Πρώτη σε όλη την Ελλάδα, θα το πούμε, δεν το κρύβω, πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Και πολλοί σας μιμήθηκαν μετά.
6: Ήταν πραγματικά μια πρωτοβουλία την οποία την πήρε ο Περιφερειάρχης μας αμέσως μετά το τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού, όπου μιλήσαμε για το πρώτο, για τις πρώτες επιπτώσεις αυτού του φαινομένου. Πήρε λοιπόν την απόφαση να βγάλει ένα προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ και να το δώσει στους Δήμους για να δημοπρατήσουν μια μεγάλη εργολαβία τοποθέτησης περίπου 10 χιλιόμετρων δικτυών πολύς καλής ποιότητας και λειτουργικότητας. Αυτά τα δίχτυα τι κάνανε την επόμενη μέρα που μπήκαν, εκτός το ότι εμπόδισαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις τσούχτρες, τις μέδουσες να μπουν μέσα στα δίχτυα, ήταν ένας πολύ καλός ψυχολογικός και ουσιαστικός μαγνήτης για πολλούς
1: επισκέπτες που φοβόντουσαν,
6: που ξαναγύρισαν στις ακτές, και οι επαγγελματίες οι ίδιοι μας είπανε ότι η μία μέρα με την άλλη ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή η μέρα χωρίς δίχτυα, με τη μέρα με δίχτυα, για αυτούς τους επαγγελματίες.
1: Ήταν η μεγάλη.
6: Ήταν μια μεγάλη ανάσα.
1: Το είπαν και σε εμάς. Λοιπόν, κύριε Κελεδίτη, τελείωσε ο χρόνος μας, γιατί πάμε στο διάλειμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέχτε να μην έχουμε χειρότερα, διότι αυτό λέμε, να προλάβουμε τα χειρότερα. Τώρα που είναι νωρίς.
6: Είμαστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
6: Καλή εβδομάδα, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις.
1: Και θα πούμε μετά για το δρόμο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Και έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
10: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ρυφηφή είναι γεγονός. Η Εθνική Ελλάδα σε επικράτησε 1-0 της Γερμανίας στο Άουσμπρουκ και έκανε το 2-2 στον όμιλο του Nations League. Το γκολ της Γαλανόλευκης σημείωσε ο Κουρμπέλης του 74. Αυτές οι νίκες είναι δώρο για τα παιδιά, αλλά θέλουν διάρκεια. Δεν αλλάξαμε επίπεδο ακόμα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει τον ισοθρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Ερυθρόλευκος ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Ολυμπιακός νίκησε 196 τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και κατέκτησε το Super Cup για 5η φορά στην ιστορία του. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ο Βεζένκοφ με 25 πόντους. Για το δικέφαλο του Βορρά ξεχώρισε ο Φώστερ με 18 πόντους. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, κάθε τίτλος είναι σημαντικός, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Μπαράζ επιστροφών στον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ελληνοαμερικανού Γκάρντ Τζορτζ Πάπας και του Αμερικανού Σέντερ Μπράιαν Ντάνστον. Αμφότεροι υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Εντός της εβδομάδας η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόραρε ο Λούκα Γιώβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γκουστάβο Σα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Στόχος στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Απρόμαυρης ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέας Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Ήρου Πας Πύργου 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Λυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο Handball γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας των ΕΓΑΣ Καματερού και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Καρδίτσας. Επί της αναγέννησης Σάρτας. Στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για την League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 4 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Ακούτε την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ως γνωστός ο κακομύρης Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Πάνος Πουρνάρας, εμμύρης νοικοκύρης. Αλλά σταθερά, παιδιά, ή εμείς ή κανείς.
0: Στέλνετε στο 69-39-943-943 την λέξη ψαρονέφρη και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα στο ψαρονέφρη στο Μαρούσι. Η κλήρωση θα γίνει αυτήν την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Και όποιος πάει νωρίς και προσλάβει και κλείσει και τραπέζι μπορεί να πάει και το Σάββατο που είναι η πρεμιέρα του live. Ή άστε, μην πάρει, θα το κανονίσουμε εμείς. Αν μας το ζητήσει, θα το κανονίσουμε εμείς το τραπέζι, να το έχουμε κλεισμένο από τώρα. Λοιπόν, Στέφανε.
0: Ναι.
1: Στέφανε.
0: Ναι.
1: Εγώ, ο Γεωργιάδης, λέω. Το είπα, πρωί-πρωί. Πρωινιάτικα. Η κυρία Καριστιανού λέει τι χτύπησε, πώς το είπαμε το αυτό.
0: Medwatch, ναι. Και λέει ότι ναι, χτύπησε το καμπανάκι γιατί έχει ένα, δηλώνει εγκβατική παιδίατρος και έχει και ένα μηχάνημα το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να το έχει και θα γίνει έρευνα αν είναι επικίνδυνο για τα παιδιά.
1: Κύριε Υπουργέ, έχω ζητήσει τόσες φορές, τα υπόλοιπα 230 θα μας πείτε αν υπάρχουν doctors στο κολονάκι που γράφουν και κλινικοί απ' έξω και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αυτά δεν χτυπήσανε να τα πείτε.
0: Πάντως δεν είναι στα 200 τόσα. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη πλέον είναι 300 κάτι. Έχουν ξεπεράσει 300.
1: Ναι, εγώ μιλάω για Αθήνα τώρα. Εκεί που είχε μείνει. 231 δεν ήτανε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ωραία, κύριε Υπουργέ, άλλο στο κολονάκι doctor κλινική που κάνει ακριβώς το ίδιο και είναι φωτογραφημένη με συναδέλφους σας και όχι μόνο. Και κάνει την ίδια καμπάνια. Την ίδια. Χτύπησε. Και αν ναι, γιατί δεν μας λέτε ότι χτύπησε και αυτό. Εάν δεν χτύπησε, γιατί δεν μας λέτε τα άλλα που χτυπήσανε. Και μας λέτε μόνο για την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει κάποιος λόγος, κύριε Υπουργέ?

0: Και επειδή εσείς στο 69-39-943-943 θέλουμε να μας βοηθήσετε, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τίτλος. Η Ελλάδα σήμερα, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης ή εμείς ή κανείς. Να βάλουμε καινούριο τίτλο στην εκπομπή.
1: Εντάξει, το Εμμύρης και το Κακομύρης νομίζω είναι μακράν το καλύτερο.
0: Εγώ
1: νομίζω
0: το εμείς ή κανείς. Μπορεί να κάνει και συνδυασμό. Γιατί μπορεί να πεις ότι η Ελλάδα σήμερα, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι. Παρουσιάζουν, ναι.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Μπορεί να πεις ο Εμμύρης και ο Κακομύρης στην Ελλάδα σήμερα του ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι. Εντάξει, συνδυάζονται.
0: Ναι, γι' αυτό 69-39-943-943 ο καλύτερος θα κερδίσει ένα ταξιδάκι. Αυτό που ετοιμάζουμε. Έχουμε εφημερίδες υπόλοιπο.
1: Έχουμε ένα υπόλοιπο, μερικές εφημερίδες, να τις ολοκληρώσουμε.
0: Αυτό έτσι θα κάνουμε. Πάμε στην.
1: Στην εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Η Ελλάς εννοεί η χώρα μας, η Ελλάδα.
0: Ποια Ελλάς?
1: Με δύο
0: όχι
1: Ελλάδα.
0: Ελληνική, όχι η ελληνική αστυνομία.
1: Όχι, ούτε αυτή.
0: Όχι η Ελλάς.
1: Ούτε η άλλη, όχι.
0: Η Ελλάς, μην τον μπλέκουμε, υποχωρεί για το καλώδιο. Με μπέρδεψε.
1: Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, η οποία λέει ότι φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Η εφημερίδα Political, τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Εφημερίδα Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Σάλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. 95.000 θεατές εκτόξευσαν στα ύψη τον τραπεζικό λογαριασμό της απόλυτης. Ο αστρονομικός τζίρος και τα εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν από τα ταμεία, η απουσία του Καρβέλα πρώτη φορά εδώ και χρόνια από τη σκηνή. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες,
0: αυτά
1: κύριε.
0: Αυτά είναι ρεπορτάζ, κύριε Πορτάρα.
1: Ναι, ναι,
0: αυτά. Γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν εκεί?
1: Ναι. Είδες όμως ως γνήσιος Κακομύρης εσύ. Πώς κατευθείαν να το υποβαθμίσεις, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο
1: Καρβέλας. Γιατί Κακομύρης. Ενώ εγώ που είμαι νοικοκυρέος, ωραίος και εμμύρης.
0: Ναι, παιδιά. Γιατί δεν ήταν ο Καρβέλας εκεί και ο Πουρναράς δεν έχει κάνει ρεπορτάζ και μου το παίζει δημοσιογράφος. Γιατί δεν. Πού ήταν ο Καρβέλας εκείνη τη στιγμή? Αυτά τα σοβαρά θέματα δεν τα αναδεικνύεις, κύριε Πουρναρά. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
1: Ναι, αλλά αναδεικνύω τους κακομύριδες αυτής εδώ της χώρας.
0: Εμένα.
1: Τους νοικοκυρέους, ναι. Σε έχω βγάλει μπροστά.
0: Στη σέντρα.
1: Στη σέντρα. Στη σέντρα ότι είσαι κακομύρης, ενώ εγώ είμαι νοικοκυρέος και εμμύρης.
0: Εμμύρης νοικοκυρέος.
1: Ναι, ναι. Και άκουτο κιόλας.
2: Τύρανε! Εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
3: Φύγε, μπρε. Φύγε να μη σε βλέπω.
4: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Λοιπόν, αυτό μπορεί να παίζει πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας. Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Ναι. Μπορούμε να το συμπληρώσουμε αυτό, αν θες, με τις ατάκες που βάζουμε κατά καιρούς. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Ναι.
0: Μήπως έχετε βγει κανένα μπάφο?
1: Ναι.
0: Είναι, ξέρεις, πράγματα που μπορούμε να τα βάλουμε εμείς, γιατί.
1: Να το μπλουτίσουμε, ρε
0: παιδί μου. Να το φτιάξουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γεωργιάδη.
0: Πώς με σοβαρεύεστε έτσι κατευθείαν? Άσε με για στο ωραίο, το γιατί γελάτε, κύριε. Άσε με.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική
0: συζήτηση. Πάμε στο κακομύρι να με πιέσει.
1: Πάμε, αίμα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλη, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Αντωνοπούλη, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, κάνατε μια ερώτηση στην κυβέρνηση σε σχέση με την Γκιλ Φόιλ να μας απαντήσει τελικά τι είπε, ότι ρίχνουμε όποτε θέλουμε την κυβέρνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
5: Κοιτάξτε, δεν έχει μείνει αναπάντητο από τη μέρα που ακούστηκε και έγινε είδηση στα δισογραφικά πρακτορία. Έχει μείνει αναπάντητο και προκαλεί μεγάλη εντύπωση και γιατί έμεινε αναπάντητο και αν έχει γίνει όντως το περιστατικό και γιατί δεν έχει πάρει θέση η κυβέρνηση ακόμα. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι πού εκπίπτει τελικά η πολιτική. Ότι φτάνουμε να πρέπει να σχολιάσουμε τέτοιες δηλώσεις σε μια εντελώς, σε μια δημοκρατική χώρα της Δύσης. Πρέπει να σχολιάσουμε αν υπάρχει όντως δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβεως για το κατά πόσο μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση ή όχι. Νομίζω ότι αυτή η έκπτωση πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, η οποία φαίνεται και στην εξωτερική μας πολιτική, δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχουμε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, αλλά είναι αρκετά μονοδιάστατη και εκτείνεται μόνο σε ένα κομμάτι το οποίο είναι να συμφωνούμε, ας πούμε, κυρίως με τις ΗΠΑ, χωρίς αυτό να καταλήγει σε επίδικα υπέρ της Ελλάδας, υπέρ δηλαδή των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό το είδαμε από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τελευταίο περιστατικό, το οποίο θα ελπίσουμε ότι είναι φεδρό και δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα εδώ, τα δικά μας, τα δικά σας μάλλον. Λοιπόν, φεύγουν οι πρώτοι νέοι που δεν πέτυχαν και πολλά πράγματα. Ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Γιατί βγάζει πάλι τον εαυτό του μπροστά, που είναι και μοναδικός δηλαδή στο κόμμα, αυτός είναι. Και λέει, αλλάζω κάποιους.
5: Ξεκινάμε άσχημα.
0: Γι' αυτό, έτσι θέλω να ξεκινάμε και να καταλήξουμε καλά. Λοιπόν, αυτός είναι, ξεκινάει την περιοδία με μία μικρή πτώση και με μία ΔΕΘ που δεν του έδωσε κάτι, τουναντίον του έδειξε μία μείωση. Πάμε αυτό και από την αρχή με νέους ανθρώπους μέχρι να έρθουν και πιο παλιοί.
5: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση υποτιμάει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει μπροστά, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαράξει μια πορεία και πολλοί που τους έχουν εκλεγεί και όλες με πολύ υψηλό ποσοστό ψήφων. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν τιμά κανέναν, έτσι όπως τίθεται στη δημόσια σφαίρα με έναν τρόπο έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο. Και από την άλλη υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία παίρνουν αποφάσεις. Θα γίνει το συνέδριό μας μετά τις εκλογές, ώστε όλοι μας να μπούμε στη διαδικασία εκλογής από τα μέλη και τους φίλους. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και ακριβώς, αλλά φαντάζομαι από τα μέλη. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να μπαίνει έτσι. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο κάθε επικεφαλής ενός σχηματισμού εννοείται πως στον δρόμο προς τις εκλογές καλείται όντως να βγει πιο μπροστά. Αυτό το κάνουν νομίζω όλοι. Η πολιτική αρχηγή δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα που συνεισφέρει και το γεγονός ότι ο πολιτικός αρχηγός βγαίνει μπροστά και συνομιλεί με τους πολίτες, είναι κάτι το οποίο δείχνει και μια εγκύτητα προς την κοινωνία και προς τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των κακομύριδων. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε ευτυχείς να εκπροσωπούμε τα μεγάλα λαϊκά στρώματα. Είμαστε ευτυχείς να εκπροσωπούμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Είμαι ευτυχής και προσωπικά να εκπροσωπώ τις οικογένειες με παιδιά που δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε, μιας και αναφερθήκατε για τους κακομύριδες, ακούσαμε τις τελευταίες μέρες κάποιες δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν αλαζονικές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει μετά και η άποψη από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι το ίδιο ο αλαζόνας και αλαζονική δήλωση είναι και το EFT
0: ή εμείς
1: ή κανείς, με συγχωρείτε.
0: Ναι. Ακριβώς και όταν απευθύνεται, συγγνώμη για να συμπληρώσω την ερώτηση, να απαντήσετε συνολικά, και ακριβώς αυτό απευθύνεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ, καθαρά με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν απευθύνεται στην κυβέρνηση, απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ.
5: Νομίζω ότι η αλαζονία της κυβέρνησης φαίνεται ακόμα και στο πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το θέμα των καυσίμων. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί εντάσεις και εσωτερικά. Άρα νομίζω ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει να λύσει πάρα πολλά εσωτερικά ζητήματα. Να πω μόνο ότι δύο από τους πολύ κορυφαία στελέχη της, ο κύριος Πέτσος, ο κύριος Καλογερόπουλος, ο πρώην δημάρχος Εγάλιο, που είναι βουλευτής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ζητήσει π.χ. το μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή βγαίνουν άλλα στελέχη και είναι εντελώς υπέρ της μη μείωσης και μάλιστα με φοβερά επιχειρήματα. Ενώ τους λέμε πόσες χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, επιμένουν ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωση δεν πρέπει να μειωθεί γιατί θα οδηγηθούμε στα βράχια. Να δούμε, βέβαια, θα τους αδειάσει αυτός ο πρωθυπουργός, όπως άδειασε την προηγούμενη εβδομάδα το Μαρινάκη, τον κύριο Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο τύπου, τον Κυρανάκη και το κύριο Βορύδη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει, αν ψάχνουμε να βρούμε μια μεγάλη κόντρα, είναι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ακριβώς επειδή έχει φύγει από, από τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, να τη θέσει με την Ελλάδα, όπως είπατε πριν, ο πρόεδρός μας θα αρχίσει περιοδίες. Όσο πιο πολύ απομακρύνεται, τόσο μεγαλώνει η αλαζονία της. Το να φτάνει να πει ακόμα και η κυρία Μπακογιάννη ότι πρέπει να προσέχουν τις ελέγχες της, γιατί η αλαζονία φαίνεται. Καταλαβαίνετε γιατί επίπεδο αλαζονίας μιλάμε. Αλλά δεν είναι θέμα αλαζονίας στο δημόσιο λόγο. Είναι θέμα αλαζονίας στην πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί δηλαδή 5-6 του Σεπτέμβρη, όταν έγινε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, να μην βρήκε ούτε λέξη να πει για το επίγον ζήτημα των καυσίμων και 15 μέρες μετά να μας λέει θα ανακοινώσω μέτρα, μετά από 10 μέρες θα ξανανακοινώσει μέτρα και αυτή τη στιγμή περιμένουμε την επόμενη ανακοίνωση του πότε θα ανακοινώσει κάτι.
0: Κάθεσε να γυρίσει πίσω πρώτα, λείπει ακόμα, τώρα που γύρισε θα
5: ναι,
0: θα
5: λείπει, μετά θα γυρίσει, μετά θα τα ξαναπάει μάλλον λίγο πιο πίσω γιατί να δει τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να μαζέψει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα κάψιμα έχουν φτάσει στο 2.15-2.20 στις περιοχές εκτός Αθηνών, στα νησιά μας ξεπερνάνε το 2.30. Και ξέρετε ότι αυτό το οποίο δεν ακούγεται στο δημόσιο λόγο είναι το εξής. Ότι δεν είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Είναι ότι αυτή η αύξηση πάτησε σε μια ήδη πολύ ψηλή τιμή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διπλό σχήμα υψηλής τιμής βενζίνης με ταυτόχρονα συνδυαστικά μεγάλη αύξηση, ενώ η κυβέρνηση λέει συνέχεια ότι έχω δώσει λέει 10 λεπτά, 15 λεπτά, το οποίο έχει φάει όλη η ακρίβεια. Και η ερώτησή μου, την οποία έχω κάνει και στον κύριο Καραγκούν και σε άλλους που έχουν βγει στα πάνελ, είναι η εξής. Μέχρι πότε θα επιδοτεί το να αυξάνονται διαρκώς τα καύσιμα και να καταπίνει η ακρίβεια αυτή την επιδότηση?
0: Εγώ θα συμφωνήσω.
5: Το οποίο θα πάει, στο 3.30, 3.40.
0: Θα συμφωνήσω.
5: Μέχρι πού θα φτάσει η βενζίνη τελικά?
0: Σε όλα θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση αν ο κύριος Τσίπρας χαρακτηρίζεται από αλαζονία όταν λέει ότι εγώ το 15-19 κυβέρνησα, άρα ξέρω, ενώ οι άλλοι δεν ξέρουν. Δηλαδή αυτό δεν είναι αλαζονικό? Το ή εμείς ή κανείς, διότι το είπα ακριβώς έτσι. Εμείς που έχουμε ξανακυβερνήσει. Ορίστε.
5: Να τα βάλουμε στην ολότητά τους. Ο Αλέξο Τσίπρας έφυγε από την ενεργό πολιτική, ενώ δεν έκανε μεγάλες παρεμβάσεις, ας πούμε, για 3 περίπου χρόνια. Άφησε
0: το. Καλά, δεν έφυγε νικητής, έφυγε με 23 μονάδες πίσω.
5: Οκ. Δεν είπε κανένας ότι έφυγε νικητής. Έφυγε όντως. Καταλαβαίνοντας ότι δεν πήγε πολύ καλά οι τελευταίες εκλογές, άφησε λοιπόν τους νέους, άφησε τα υπόλοιπα κόμματα να δημιουργήσουν ένα αντιπολιτευτικό αφήγημα και να μπορέσουν πραγματικά να κάνουν μια σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προσθέτω, ποιο είναι το ερώτημα εδώ πέρα, γιατί έχει γίνει αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι αν έχει πιστεί μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ότι η αντιπολίτευση αυτή μπορεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο αντίθετα προς την δημοκρατία που μπορεί να κυβερνήσει. Άρα το ερώτημα είναι αν υπάρχει ένας κυβερνητικός πόλος, δημοκρατικός, προοδευτικός, ο οποίος μπορεί πραγματικά να πάρει πάνω του το αφήγημα και να κυβερνήσει και να δείξει στον κόσμο ότι μπορεί να τα καταφέρει. Επί 3 χρόνια, ξέρετε, έγιναν προσπάθειες. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έγιναν. Ωστόσο.
0: Τιμή σας που, που το λέτε, γιατί λίγοι συναδελφοί σας μιλούν έτσι.
5: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Τιμή σας που το λέτε, γιατί λίγοι συναδελφοί σας στην Ελλάδα μιλούν έτσι. Ότι έγιναν πράγματα, αλλά όχι όπως θα θέλαμε εμείς.
5: Αυτό έλειπε να μηδενίσουμε την προσπάθεια όλου του δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι προσπάθειες κατάφεραν να γίνουν πλειοψηφικές. Και όπως φαίνεται δεν έγιναν. Και δεν είναι μόνο θέμα δημοσκοπικό η focus group. Είναι αν το βλέπουμε στους γύρω μας, αν το βλέπουμε στους καθημερινούς χώρους εργασίας, στο κοινωνικό μας περίγυρο, αν το βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε. Δηλαδή ενώ αν το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε την πραγματικότητα και μένουμε μόνο σε δημοσκοπική αφήγηση, η οποία προφανώς βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και σε επιστημονική μέθοδο, αλλά πολλές φορές και αυτό το οποίο βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας και αυτό μας δίνει αφού γκραζόμαστε και τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες δεν κατάφεραν να γίνουν πλειοψηφικές. Εκεί λοιπόν τι έγινε, είπε ο Αλέξο Τσίπρας ότι δεν μπορεί να γίνει μια από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο και δημιουργήσαμε στις 26 του Μαΐου την Ελλάδα με σκοπό να γίνουμε το ρεύμα εκείνο που θα μπορέσει να συγκεράσει τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, ώστε να μπορέσουμε να εκφράσουμε ένα συνολικά προοδευτικό πόλο με κυβερνητική προοπτική. Άρα να δούνε λοιπόν και στο πρόγραμμα και στα στελέχη και στον επικεφαλή τη δυνατότητα να μπορεί, να ξέρει και να θέλει να συγκρουστεί με συμφέροντα, να συγκρουστεί με αφηγήματα και να μπορέσει να τα βάλει πραγματικά, να μπορέσει να βάλει πραγματικά τα μεγάλα επίδικα της εποχής και σε αυτά να συσπυρώσει το προοδευτικό χώρο χωρίς θέτε κάποιες κακές κληρονομιές, να το πω, του παρελθόντος, όπως είναι τα κλειστά γραφεία, ξέρω, και οι συνεννοήσεις κορυφή και τα λοιπά, τα οποία δεν αφορούν τελικά κανέναν. Αυτό λοιπόν νομίζω προσπαθήσαμε να κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε. Το πρόγραμμά μας ανακοινώθηκε πριν 20 μέρες περίπου. Είναι χρέος μας να προχωρήσει και να κατέβει, που λέμε, την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να το συζητήσουμε. Και όπως λέω πολύ συχνά, να συζητήσουμε και πραγματικά να ακούσουμε και τα λάθη που έχουμε κάνει και εμείς. Δεν είναι πάντα ωραίο να ακούς μόνο θετικά. Πρέπει να ακούς και τα αρνητικά και να μπορείς να μιλήσεις με τον κόσμο και να καταλάβεις και εσύ ίδιος τι μπορεί να μην έκανε σωστά. Άρα λοιπόν, έτσι δηλαδή φτιάχνονται νομίζω οι συμμαχίες. Άρα λοιπόν, το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Δεν βλέπω εκεί πέρα λοιπόν κάποια αλαζονία.
1: Μάλιστα.
5: Ίσα βλέπω ότι μια πραγματική, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και ακριβώς το γεγονός ότι θέλουμε να κάνουμε όλη αυτή την κίνηση. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάς έχει καθιδρυθεί σαν το δεύτερο πόλο στη δημόσια συζήτηση και στην καθημερινή στήριξη των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ωραία. Ερώτηση, κυρία Αντωνοπούλου. Σε τι διαφέρει πραγματικά τόσο πολύ η Ελλάς από το ΠΑΣΟΚ? Το λέω αυτό γιατί όταν γίνεται σχετική ερώτηση φαίνεται σαν ένα κόκκινη γραμμή και μου αρέσει κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Κατευθείαν βγαίνει ότι είναι προσωπική άποψη.
5: Κοιτάξτε, δείτε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα έχει φτιαχτεί το πακέτο πριν για να συσπυρώσει γύρω της και να δημιουργήσει ένα κυβερνητικό πόλο αντίθετο προς τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά. Με συγκεκριμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένα επίδικα, με νέα στελέχη, με ένα νέο τρόπο λειτουργίας με την ψηφιακή πλατφόρμα. Έτσι. Άρα λοιπόν κομίζει ένα νέο πράγμα στην πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα δεν κρύβουμε, το είπα και πριν, ότι προφανέστατα έχουμε αναφορές και στη σοσιαλδημοκρατία και στη ριζοσπαστική αριστερά και στην πολιτικολογία. Θα ήταν, πώς να το πω, θα ήταν προβληματικό εκ μέρους μου να πω ότι ένας χώρος ο οποίος θέλει να πατήσει και η σοσιαλδημοκρατία δεν συνομιλεί. Αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ένας κυβερνητικός πόλος, ξαναλέω, ξεκάθαρος, με ξεκάθαρες θέσεις, με έναν επικεφαλής ο οποίος και ξέρει και θέλει και μπορεί, και έτσι να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα ποιος μπορεί να πραγματικά να κάνει την αλλαγή πολιτικής που ζητάει η πλειοψηφία, εγώ θα πω, των Ελλήνων πολιτών.
0: Εδώ όμως βλέπουμε ότι τελικά αυτό το αποτέλεσμα δημοσκοπικά μέχρι τώρα είναι η διάσπαση της κεντροαριστεράς. Από εκεί που ήταν μία η αντιπολίτευση, τώρα είναι δύο τα κόμματα που διεκδικούν να πάνε ενάντια στην κυβέρνηση.
5: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε διαδικασία να σχολιάσω τώρα μια δημοσκοπική στάση, γιατί είναι μια φωτογραφία προφανώς της στιγμής, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις τη στρατηγική σου.

0: αλλά να ακούσουμε και τα αρνητικά και την κριτική και να μπορέσουμε μέσω αυτό να δημιουργήσουμε μια όσμωση όσον αφορά και το πρόγραμμα, αλλά και το πώς αντιλαμβανόμαστε την, και την επικοινωνία ακόμα του προγράμματος. Άρα, πρώτο και δεν. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινεί, δεν υπάρχει θέμα διάσπασης. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι υπήρχε, ήταν πολύ μεγάλο το κενό. Όχι τόσο προγραμματικά, όσο σε επίπεδο πίστης ότι μπορεί όντως να υπάρξει αντίθετος πόλος προς τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή, αυτή η ελπίδα και αυτή η πίστη φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, κύριε Αντωνοπούλου, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. And I'm wondering why I'm... Break, break. Έτσι το λένε στο χωριό μου.
1: Έτσι το λένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Όπως και την ντόκτορ της Πλουτάχου. Doctor.
1: Ναι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Γενάριο 2015 και ξέρω να κυβερνήσουμε.
1: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο. Του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο μήνυμα αυτής της εκπομπής και έτσι, κύριε Μπουρναρά, δικαιολογείτε το γιατί γελάτε, κύριε.
3: Μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο.
2: Και γελάγανε.
3: Ναι. Είναι μια λογική εξήγηση αυτή.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης. Μανώλη, έπρεπε να βρήσει σήμερα. Τι γράφει. Κακομοίρη, να κάνεις υπομονή, διότι θα σε διώξει ο Μπουρναράς.
3: Ναι.
2: Μια φορά που θα ήθελα να βρίζω, Μανώλη, να μην διαβάζω το μήνυμα, δεν βρίζει.
3: Πάντως θεωρώ, με αφορμή και τη συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου πριν και με το ηχητικό αυτό που ακούσαμε από τον Υπουργό Υγείας, θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος το ότι τα κόμματα δεν λένε από πριν με ποιο κόμμα θα μπορούσαν να συνομιλήσουν ή να συνεργαστούν. Αυτό δηλαδή το ότι δεν συνομιλώ με κανέναν, είμαι μόνος μου. Και μετά θα σου πω, αφού δηλαδή γίνουν εκλογές, θα σου πω μετά, είναι το θεωρώ τρομερό unfair. Προς τους πολίτες. Θα προσπούν ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να είμαι αυτοδύναμος. Αν όμως δεν είμαι αυτοδύναμος, θα συνομιλήσω με αυτό το κόμμα.
2: Ναι, αν το πει,
3: δεν πρέπει να ξέρει ο πολίτης, δηλαδή.
2: Αν το πει παραδείγματος χάρη αυτό το Πασόκ.
3: Ναι.
2: Γιατί να πάω να ψηφίσω εγώ Πασόκ και να ψηφίσω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα. Και να ψηφίσω κατευθείαν Νέα
3: Δημοκρατία. Μα αυτή είναι η λογική του πολιτικού κόστους. Ο πολίτης όμως δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει να τον νοιάζει να έχει το κριτήριο ότι θα ψηφίσει όμως.
2: Εσύ,
3: δηλαδή λοιπόν, το Πασόκ θα πρέπει να ξέρει πού είναι πιο κοντά. Στη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλήσει ή με την Ελλάς ή με κάποιοι ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα συνομιλήσει. Δεν πρέπει να ξέρει αυτό που θα ψηφίσει Πασόκ δηλαδή.
2: Τώρα πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση που να συνομιλήσει ο Τσίπρας με το Πασόκ.
3: Όχι.
2: Αφού προσπαθεί να πάρει όσο μπορεί. Γιατί σου λέει το Πασόκ κυβερνάει. Άμα τους πάρω κι εγώ πολλούς, θα κυβερνάει το άλλο Πασόκ.
3: Μα στην περίπτωση όμως που είναι πρώτος, αναγκαστικά θα συνομιλήσει με κάποιον. Αναγκαστικά θα κάνει κυβέρνηση με κάποιον. Αυτό, ναι. Αυτό λέω.
2: Ναι.
3: Το κάθε κόμμα ξέρει στην περίπτωση που είναι πρώτο με ποιον θέλει να συνομιλήσει. Απλά δεν το λέει. Και το θεωρώ unfair προς τους πολίτες αυτό. Στην Ευρώπη υπάρχει η κουλτούρα των κυβερνήσεων συνασπισμού. Είναι πολύ μεγάλη. Όλες τις χώρες, ναι. Δύο και τρία κόμματα είναι.
2: Ναι, αλλά εμείς είμαστε και, όπως στο Αμερική.
3: Ναι, και το λένε από πριν πολλές φορές. Σου λένε ότι εκεί με αυτόν είμαστε κοντά, θα συνομιλήσουμε με αυτόν. Μόνο εδώ το λέμε. Εδώ σου λέμε εγώ μόνος μου.
2: Γιατί...
3: Και μετά θα σου πω το με ποιον θα είμαι.
2: Σου είπε κανένας ότι είμαστε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε όπως Αμερική, σου λέω. Γι' αυτό πάμε Αμερική. Γι' αυτό μιλάμε στην
3: Μάλιστα.
2: Αμερική. Γι' αυτό
3: έτσι, okay.
2: Κάνουμε ό,τι κάνουν εκεί. Τώρα γυρίσαμε πίσω και θα έρθουν τα δύσκολα. Έχουμε και πρωινό καφέ. Θα πρέπει να απαντήσουμε και σε κανένα επιχειρηματία. Θα πρέπει να δούμε τι άλλο κάναμε. Θα πρέπει να μπούμε στην καθημερινότητα. Τι να πεις τώρα στο Θεοχάρη με τους Εμμύριδες και τους Κακομύριδες. Τους Νικοκύριδες, συγγνώμη.
3: Τι να ασχοληθεί τώρα. Εδώ ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στον ΟΗΕ. Ήμουν εκεί, έκανα περιοδία.
2: Θα ασχοληθώ
3: με το Θεοχάρη.
2: Τι να πεις στον άλλον, ο οποίος λέει πάρτε τα μέσα μαζική.
3: Αυτό μπορεί να τον ήξερε, κάνω Μητσοτάκης.
2: Ποιον.
3: Τον βουλευτή.
2: Ναι, μπορεί να τον ήξερε. Αυτό μαζί με εμάς μπορεί να μην. Ναι, αλλά τώρα όμως τον έμαθε. Και εμείς.
3: Τώρα τον έμαθε, ναι.
2: Η ερώτηση ότι ένα μαγαζί το χτύπησε ή πώς την είπαμε, η πλατφόρμα ή αυτή.
3: MedWatch.
2: Αυτή. Το χτύπησε. Ένα μαγαζί το χτύπησε. Και βγήκαμε, κύριε Υπουργέ, και λέμε αυτό το μαγαζί το χτύπησε. Άλλο μαγαζί δεν χτύπησε. Εκεί κολονάκι ήταν όλα καθαρά σαν το από αυτό που πιάσαμε μέχρι πριν το πιάσουμε. Κύριε Υπουργέ, άλλο μαγαζί δεν χτύπησε, μόνο αυτό χτύπησε. Και γυρνώντας και στην συζήτηση που είχαμε με την κυρία Τονοπούλου, είναι ένα πολύ απλό, ότι λέει και εμείς έχουμε μια κυβερνητική εναλλακτική, πραγματικά πρέπει να αποφασίσουν εκεί στην Ελλάδα, πρώτη φορά που δεν είπα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, το έχω δουλέψει πολύ. Να δουλέψουν και εκεί να δουν δύο πραγματάκια.
3: Η κυρία Αντωνοπούλου δεν είναι από τέσσερις όμως.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Για να τον μπερδέψει.
2: Είναι από τις μεταγραφές.
3: Πασόκ ήταν.
2: Ναι, είναι από τις μεταγραφές. Λοιπόν, να αναρωτηθούν δύο πραγματάκια. Πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας και μετά όλοι οι υπόλοιποι γύρω του, αν είναι ευχαριστημένος με το 15-19, με αυτά που έκανε. Ή δεν έκανε. Δεν το ξεκαθαρίζει έναν απόλυτα ευχαριστημένος. Δηλαδή κάποια στιγμή λένε ναι, αλλά αυτά ήταν άλλη περίοδος, ναι, αλλά εκεί είναι, αλλά εγώ έτσι είναι, αλλά εγώ αλλιώς. Εκεί έμαθα όμως, όπως δηλώνει τι έμαθε, εκεί έμαθε. Είναι ευχαριστημένος. Και δεύτερο, στην απάντηση ότι μα ένα καινούριο κόμμα είμαστε, τι περιμένατε. Η κυρία Καραστανίου, όταν έγινε ένα καινούριο κόμμα, βγήκε ξαφνικά δημοσκοπήσει δεύτερη, σωστά. Άσχετα τι έγινε μετά.
3: Ναι.
2: Το νέο κόμμα λοιπόν και με έναν αρχηγό, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος και με γνώστης και εμείς ικανείς, δεν θα έπρεπε να πάει λίγο πιο πάνω. Θα έπρεπε δηλαδή να βγει στη ΔΕΘ όπως βγήκε, γιατί εγώ πιστεύω ότι του κόστησε και τρόπος που βγήκε στη ΔΕΘ, και να έχει μικρή πτώση και να αρχίσει τις βόλτες για να σώσει την πτώση. Δεν θα έπρεπε ένα καινούριο κόμμα όπως το άλλο καινούριο κόμμα να κάνει ένα μπράβο και να σε φτάσει τα κανονικά του μετά.
3: Ναι, αλλά δεν ψηφίζει ο κόσμος βάσει προγραμμάτων. Το έχω πει πάρα πολλές φορές.
2: Άμα ήταν να φάσει προγραμμάτων, θα ψήφιζε μόνο Πασόκ τότε. Το πρόπερσι. Άστο.
3: Ναι, δεν ψηφίζει. Ψηφίζει, δηλαδή η Καριστιανού, όταν είχε πρωτοβγεί και τη δίναν δεύτερη δημοσκοπήση, ήξερε κανένας τι πρεσβεύει ή τι θέση έχει.
2: Και τι ποιο άλλο δεν μαζί τη εκτός από μια κυρία, ήξερε
3: ναι,
2: κανένα.
3: Ή τι στελέχη έχει, ή αν έχει πρόγραμμα, τίποτα. Ψήφιζε με το αίσθημα, με το συνέστημα ότι. Συγγνώμη. Ή να ψηφίζουμε Καριστιανού.
2: Συγγνώμη. Όταν ο κύριο Τσίπρα πήγε στο Μοναστηράκι, ήξερε στελέχη, ήξερε ποιο είναι μαζί, ποιο δεν είναι. Ένα τεμπονέρα, έξερε και τίποτα άλλο.
3: Στο θυσίο ήταν, δεν
2: σου πω. Δίπλα είναι αυτά, ρε παιδί μου.
3: Δίπλα, είμαι ακριβή εγώ, ήταν στο θυσίο.
2: Εντάξει, λοιπόν, εγώ ναι. δεν ήμουν εκεί γιατί ναι. δεν το θυμάμαι. Μπερδεύω το χρυσό μου το Μοναστηράκι. Λοιπόν, ήξερε κανέναν άλλο κανέναν τίποτα. Βγήκε ο Τσίπρας μόνος. Αυτό ναι. ήξερε, είχε κανένα πρόγραμμα. Όχι. Γιατί δεν έκανε αυτό το μπαμ ξαφνικά, το τρελό μπαμ. Ούτε κανένα συνεργάτη ξέραμε, ούτε πρόγραμμα ξέραμε, ούτε το όνομα του μαγαζιού ξέραμε, το μάθαμε εκεί.
3: Πήγε στο 15%. Πόσο να πάει, 40% δηλαδή. Και Καριστιανού εκεί πήγε μόνο. Δηλαδή από μόνο πόσο να πα, δηλαδή ποιο είσαι για να πει κάνω κόμμα και θα παίρνω 50%.
2: Ο Τσίπρας.
3: Εντάξει, τι είναι ο Τσίπρας, γιατί πότε πήρε 50.
2: Ούτε ή εμείς ή κανείς είπαμε. Άρα αφού το εμείς είναι πολύ ψηλά, δεν έπρεπε να πάει ψηλά.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο, όπως τον είπαμε. Θα τον έχει μάθει ο πρωθυπουργός τώρα.
3: Και η κυρία Μπακογιάννη τον έχει μάθει.
2: Η κυρία Μπακογιάννη μάλλον τον ήξερε.
3: Τον ήξερε. Απλά γι' αυτό να λέει για λαζονία.
2: Και γι' αυτόν. Και για τους Εμμύριδες και για τους Κακομύριδες.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το πάμε για τον κύριο Κουλκουδίνα.
3: Κουλκουδίνα, ναι.
2: Τον οποίο τον έμαθα και εγώ, τον μάθαμε όλοι. Ο οποίος διαμαρτύρεται, λέει ότι κόψανε οι δημοσιογράφοι τη συνέντευξή του, δεν εννοούσε αυτό που είπε.
3: Τι εννοούσε.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Πάντως δεν εννοούσε αυτό που είπε.
3: Αφού εγώ το έχω δει πολλές φορές. Και το έχω δει και το πριν και το μετά. Αυτό είπα.
2: Εγώ το είδα όλο από την πρώτη μέρα.
3: Είπε ότι συγκρού έχει κίνηση, άρα γιατί μιλάτε για ακρίβεια. Και όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει και να έρθει στη δουλειά του, να πάει με τα μέσα. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
2: Ωραία. Είχαμε τον κύριο Γιουργή την Παρασκευή που μας πέρασε και μας είπε για το θέμα το πάνω από 8.000 λιγότερα δρομολόγια. Μας είπε ότι εμείς μια χαρά εδώ προσπαθούμε, αλλά δεν έχουμε τρένα. Γιατί χαλάνε, δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε προσωπικό να τα φτιάξει. Οπότε λογικό είναι εσείς να έρχεστε περισσότεροι, αλλά εμείς να εξυπηρετούμε έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που του είπαν, θυμάσαι, οι σαρδέλες στις πλατφόρμες.
3: Ναι, σαρδελοποίηση.
2: Μάλιστα. Ωραία είναι οι σαρδέλες ψητές.
3: Σαν φαγητό είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει η σαρδέλα.
2: Και κρεμμυδάκι.
3: Εμένα γενικά μου αρέσουν πολύ τα ψάρια, να ξέρεις. Και μου αρέσουν τα ψάρια πιο πολύ από το κρέας.
2: Και γιατί δεν βλέπεις καλά, είναι τρως πολλά ψάρια.
3: Τι εννοώ, δεν βλέπω.
2: Δεν βλέπεις καλά.
3: Καλά βλέπω.
2: Όπως λέει ο Μανώλης, δεν τον έχεις απολύσει τον Κακομοίρη ακόμα.
3: Εντάξει. Αυτό δεν είναι, δεν είναι θέμα όρασης.
2: Τον βλέπεις δηλαδή.
3: Το βλέπω, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς που ναι. είναι τα λεωφορεία. Άκουσα μια συνέντευξη του κ. Σιαλεστάθη, του πρόεδρου του ΑΣΑ, την Παρασκευή, σε άλλο μέσο, ιστορία, ο οποίος γενικά μας είπε ότι έχουμε περισσότερα δρομολόγια, μας είπε ότι τα λεωφορεία εξυπηρετούν τα πάντα, κάποια μικροπροβληματάκια στις λεωφορεογραμμές, αυτά που άκουσα. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό η επέκταση ανατολική και δυτική. Αλλάζει τη ζωή αυτών των ανθρώπων και δεν μπορεί τα Σπάτα να είχαν από το 60 και η Λούτσα και να φτάσουν το 2026 για να πάρουν τα Μέγαρα και ο Οροπός. Όλα αυτά κατανοητά. Ας δούμε όμως αν υπάρχουν τίποτα προβλήματα στα λεωφορεία. Ο συνδικαλιστής ΑΣΑ κ. Λεωνίδας Σκούλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Σκούλο.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Μία πρώτη ερώτηση. Κάμερες έχουμε πλέον στα λεωφορεία για τις λεωφορεογραμμές για να απευθείας να δίδονται αυτοί που παρκάρουν, που μπαίνουν ή οτιδήποτε.
4: Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Έχουμε κάποια λεωφορεία τα οποία έχουν κάμερες, αλλά για να επιδώσουν κλήσεις, το οποίο εμείς ως συνδικάτο είμαστε αντίθετοι, δεν έχει ξεκινήσει το μέτρο αυτό και με την ευκαιρία που μου δίνεται να πούμε ότι εμείς σαν συνδικάτο δεν είμαστε υπέρ αυτού του μέτρου, γιατί το λεωφορείο είναι για να μεταφέρει το επιβατικό κοινό στη δουλειά του και δεν είναι για να καταγράφει παραβάσεις στην οποία αρμόδια είναι η τροχέα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως είχαμε και την περασμένη φορά που μιλήσαμε. Μάλιστα το χειμερινό πρόγραμμα για να διορθώσει τον κύριο Γκελεστάθη του ΑΣΑ, τον πρόεδρο, ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες από ό,τι ήταν το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι αν του βάλετε 100 βάρδιες την ημέρα επί 30 μέρες, επί 360 μέρες, μάλλον επί του χειμερινού προγράμματος που είναι 9 μήνες, καταλαβαίνετε πόσα δρομολόγια χάνονται την ημέρα. Συν της άλλης, αυτό που γίνεται είναι ότι όταν μειώνουμε το πρόγραμμα με 100 βάρδιες κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι φετινή χρονιά, είναι πάρα πολλές χρονιές που γίνεται αυτό, σημαίνει ότι συμπυκνώνουν το χρόνο διαδρομής ενός δρομολογίου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αναγκάζεται να τρέχει ή να μην κάνει διάλειμμα για να βγάλει τα δρομολόγια που του λέει η υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό μεταφράζεται και σε καθυστέρηση, σε αναμονή μάλλον των επιβατών από δρομολόγιο σε δρομολόγιο σε περισσότερο χρόνο από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά.
0: Πόσο είναι η καθυστέρηση αυτή, για πόσο χρόνο μιλάμε, ένα έτσι μέσο όρο?
4: Κοιτάξτε, εξαρτάται τη γραμμή στην οποία απευθυνόμαστε. Ναι. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι αν μια λεωφοριακή γραμμή έχει 10 λεωφορεία, αυτή τη στιγμή έχουμε 8 και 7. Που σημαίνει ότι αν είναι 10 λεπτά τα δρομολόγια, γίνονται 20 λεπτά το λιγότερο.
5: Και σε αντιστοιχεία λοιπόν, ο κόσμος που παίρνει το λεωφορείο σε σχέση με πέρσι, φέτος, δηλαδή σε σχέση με την πορεία, είναι λιγότερος, περισσότερος, ο ίδιος?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τη βενζίνη, το οποίο δεν είναι τωρινό το πρόβλημα, μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε να είμαστε στη βενζίνη με 1,5 ευρώ και έχουμε φτάσει περίπου στα 2,5. Σταδιακά ο κόσμος θέλει...
5: Καλά, δεν είναι και 5, μην διαμαρτύρεστε.
4: Ναι, σωστά, σωστά. Και βέβαια δεν έχουμε και τα 10 ευρώ για να πηγαίνουμε με τα λεωφορεία. Το θέμα είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι σε ποια φάση είναι η κοινωνία. Το επιβατικό κοινό έχει ανάγκη από σύγχρονη.
5: Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, κύριε Σκούλο?
4: Μετακίνηση.
5: Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι οι ίδιοι σε πλήθος?
4: Είναι περισσότεροι. Κάθε φορά είναι και περισσότεροι. Γι' αυτό και λέμε ότι οι ανάγκες της συγκοινωνίας είναι μεγαλύτερες. Άρα και εμείς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσλήψεις και να βγάλουμε και περισσότερα λεωφορεία στον δρόμο. Όχι να ελαττώνουμε τις βάρδιες για να βγούμε να πούμε ότι εκτελούμε το 100% του συγκοινωνιακού έργου. Η πίεση που ασκείται στον οδηγό αυτή τη στιγμή όσον αφορά το χρόνο διαδρομής είναι τεράστια. Θα σας πω ότι υπάρχουν βάρδιες στις οποίες οι οδηγοί, αν δίνουν σε ένα δρομολόγιο μία ώρα αφετηρία με τέρμα, το έχουν κάνει 50 λεπτά και 45 λεπτά. Φανταστείτε ότι το πρωί το αεροδρόμιο έχει 45 και 50 λεπτά δρομολόγιο.
5: Για πείτε μας τώρα πολύ απλά, με τους λεωφορείοδρομους, τι πρέπει να γίνει για τους οδηγούς, πώς μπορεί να λυθεί? Διότι είπατε ότι οι κάμερες που θα στέλνουν στην τροχέα αυτό που γίνεται, δεν συμφωνείτε. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Διότι αν πούμε ότι είναι μια λύση το πατησίων που πάει για ένα διάστημα ανάποδα, εντάξει, είναι μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παντού.
4: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το 2004 πώς μπορούσαμε και ελέγχαμε όλους τους λεωφορείοδρομους, οι οποίοι είναι ίδιοι. Ένα δεύτερο και σημαντικό κομμάτι είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΑΣΑ, ούτε των οδηγών, ούτε του λεωφορείου, να ελέγχει το λεωφορείοδρομο. Παραδείγματος χάρη στην Ιπποκράτους, είναι όλα παρκαρισμένα. Ο λεωφορείοδρομος είναι παρκαρισμένος. Πες του πού θα πάει το λεωφορείο. Δύο λωρίδες είναι, η μία λωρίδα, η δικιά μας, είναι παρκαρισμένα για ταχύ. Το λεωφορείο αναγκάζεται να ανεβαίνει από την κανονική λωρίδα. Αυτό όμως, όπως έχει γίνει με το σύστημα το Αρεάδνη που ελέγχουν μέσα, υπάρχουν αστυνομικοί που ελέγχουν τα περιστατικά τα οποία υπάρχει παραβατικότητα, θα μπορούσαν να ελέγξουν και τους λεωφορείοδρομους τουλάχιστον σε ώρες αιχμής, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Στην ώρα αιχμής να πάει και να γυρίσει τη δουλειά ο επιβάτης, θα μπορούσε κάλλιστα να το ελέγξει τροχέα.
5: Εντάξει, μιλάτε για μια υποκράτηση η οποία είναι κακό παράδειγμα, δύσκολη υποκράτηση. Εγώ σας ρωτάω για την Πατησίων, που και αυτή παρκαρισμένη είναι η μισή.
4: Θα μπορούσε να έχει κάμερες, αν επιλέγει το κράτος να έχει κάμερες, θα μπορούσε να έχει κάμερες τις οποίες θα τις ελέγχει τροχέα και όχι τα λεωφορεία. Δεν είναι το λεωφορείο. Η αρμόδια του δεν είναι το λεωφορείο να έχει μια κάμερα και να επιδίδει κλήσεις στα γιορταχή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάποια στιγμή ως αντανακλαστικό της κοινωνίας θα πάει και θα έχει το πρόβλημα ο οδηγός, ο οποίος για κάποιο λόγο αυτός που θα πάρει την κλήση την επόμενη μέρα, φανταστείτε ότι θα έχει πρόβλημα με το λεωφορείο, άρα με τον οδηγό.
5: Μάλιστα. Επικίνδυνες γραμμές ακόμα υπάρχουν?
4: Δυστυχώς τα περιστατικά είναι σε όλο το φάσμα της Αττικής, δεν είναι συγκεκριμένα σε κάποιες γραμμές όπως είχαμε παλιά παραβατικότητα σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές, τώρα έχουμε παραβατικότητα σε περισσότερες γειτονιές της Αθήνας και μάλιστα έχουμε φτάσει και στα νότια προάστια, έχουμε φτάσει και στον Πειραιά, έχουμε φτάσει και σε περιοχές που δεν είχαμε προβλήματα παλιά. Τώρα έχουμε.
0: Μάλιστα. Πείτε μας και για τα καινούργια λεωφορεία, πόσα έχουμε, πόσα περιμένουμε.
4: Αυτή τη στιγμή το περίπου 1500 λεωφορεία υπάρχουν μαζί με τα ΚΤΕΛ. Ναι. Πάντα μιλάει ο ΑΣΑ, έχοντας υπόψη σας ότι υπάρχουν και 260 λεωφορεία που είναι στον ιδιώτη, σε 73 λεωφοριακές γραμμές. Και αυτές που γίνονται η επέκταση και γίνανε τα εγκαίνια προχτές, θα είναι πολύ φιδωλός το αν θα κρατήσουμε εμείς τις γραμμές ή θα δοθούν στους ιδιώτες, γιατί αυτό ακούγεται. Δηλαδή ανοίξαν μια γραμμή για να πάμε στα Μέγαρα, αλλά θεωρώ ότι...
5: Θεωρητικά τα πήραμε από τα ΚΤΕΛ, στα Μέγαρα, στον Οροπό, στο Λαύριο. Πήραμε τα ΚΤΕΛ, τα οποία ήταν τελευταία κάποια από αυτά, όχι και τόσο συνεπείς στα ωράρια τους, σίγουρα πολύ πιο ακριβά. Και πανηγυρίζουν οι άνθρωποι εκεί, γιατί δίνω παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο Λαύριο και μένουν στην Αθήνα ή μένουν στο Λαύριο και δουλεύουν στην Αθήνα. Και στα Μέγαρα το ίδιο.
4: Είναι πάρα πολύ σωστή η κίνηση. Αυτή είναι, εμείς σας ειδικά το φανταστείτε ότι ζητάμε αυτό από το 1999. Γίνει επέκταση σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής με δημόσια αστική συγκοινωνία, γιατί η συγκοινωνία, η δημόσια δεν έχει στόχο το πόσους επιβάτες θα πάρει. Έχει στόχο να πάρει και τον τελευταίο άνθρωπο από την πιο απομακρυσμένη περιοχή και να τον φέρει στο κέντρο της Αθήνας στη δουλειά του. Αυτός είναι ο ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνίων και τίποτα περαιτέρω. Απλά εμείς βάζουμε ένα προβληματισμό αν αυτές οι γραμμές, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το σπινανιακό ρόλο το δικό μας, αυτές οι γραμμές που ανοίχτηκαν θα πρέπει να μείνουν στο δημόσιο και όχι μετά, γιατί ακούγονται κάποιες κουβέντες και να το έχετε ως θέμα στους επόμενους μήνες, ότι αυτές οι γραμμές θα πάνε στο ιδιώτη.
5: Μάλιστα, το κρατάμε ως θέμα, κύριε Σκούρο.
4: Και να ξέρετε ότι και κάτι τελευταίο, ότι στον ιδιώτη στις 63 λεωφορικές γραμμές πληρώνουμε 2,5 ευρώ το χιλιόμετρο.
5: Έχει να πληρώσει πετρέλαιο ο άνθρωπος, δεν είναι φτηνό. Εγώ τον καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς.
5: Λοιπόν.
4: Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την κοινωνική πολιτική να την κάνουμε με δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και όχι με τον ιδιώτη. Και τα 2,5 ευρώ το χιλιόμετρο θα τις επενδύσουμε στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες για να έχει επιβάτης γρήγορη ασφαλή μετακίνηση από και προς τη δουλειά του.
5: Μάλιστα, κύριε Σκούλα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα και πάλι. Μήπως ο κύριος Κουλκουδίνας έθεσε τον εαυτό του για υπουργό ή υφυπουργό συγκοινωνιών να λύσει το πρόβλημα που έχουν τα μετρό, τα τρένα, να λύσει το πρόβλημα που έχουν τα λεωφορεία και μετά να τα πάρουμε όλα εμείς.
0: Πώς να το λύσει ο κύριος Κουλκουδίνας, αφού δεν υφίσταται θέμα για τον κύριο Κουλκουδίνα.
5: Γιατί, όχι να λύσει, να το πάρει.
0: Τι να λύσει, αφού δεν βλέπει, δεν βλέπει πρόβλημα. Πώς να το λύσει, λέει.
5: Δεν βλέπει πρόβλημα.
0: Τι να λύσει, δηλαδή.
5: Να τα κάνει πιο γρήγορα, βρε παιδί.
0: Α, αυτό, ναι.
5: Να τα κάνει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
5: Μπορεί να λύσει το πρόβλημα, διότι δεν τα κατάφερε, δεν τον αφήσανε να τα καταφέρει τον προηγούμενο υπουργό.
0: Μάλιστα.
5: Τον χειροκροτήσαμε για να φύγει, να τον βγάλουμε από εκεί. Και είμαι σίγουρος ότι αν βγάλουμε και τα ταξί στον αέρα, και αυτοί θα έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, σίγουρα.
5: Δηλαδή, έχουν πρόβλημα με τα μετρό, με τα τραμ, με όλα αυτά. Έχουμε πρόβλημα με τα λεωφορεία. Θα έχουν πρόβλημα και τα ταξί, και να μην παίρνουμε και το αυτοκίνητό μας, που πολύ σωστά δεν μπορούμε να το παίρνουμε πια. Δηλαδή, μετράμε τα χιλιόμετρα. Θυμάσαι τον κατακουζινό που έκανε κόμμα το Βυζάν,
0: το Βυζάν. Έλεγε,
5: με τα κάρα, με ναι. τα άλογα.
0: Θα καταργήσουμε και τη στοκυρίδα.
5: Λοιπόν, μήπως η κυβέρνηση θα μας κάνει βασίλισσα με αυτό τον τρόπο.
0: Στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, είναι δεύτερη νύχτα όπου διαδηλωτές παραμένουν εκεί στους δρόμους, ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και απλά το λέω γιατί το έχω ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συζήτηση που είχαμε εδώ στην εκπομπή, ότι έχει πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, να γίνει μεγάλη διαδήλωση στην Ελλάδα. Για το οποιοδήποτε θέμα.
5: Όχι, έγινε.
0: Ποια?
5: Για τα Τέμπη.
0: Πέρα από τα Τέμπη.
5: Μεγάλη, πολύ μεγάλη.
0: Πέρα από τα Τέμπη.
5: Για το Χριστόδουλο, για τις συγχωρημένα, για τις υπογραφές.
0: Ποιο?
5: Το Χριστόδουλο, τον που ήθελε να γίνει. Υπογραφές που μαζευτήκαν ένα εκατομμύριο, ένα
0: εκατομμύριο.
5: Πότε λες? Κάποτε.
2: Αλλά τα ΤΕΜΠ ήταν τώρα και δεν έγιναν.
3: Ναι, τα ΤΕΜΠ τα έβγαλα. Τα ΤΕΜΠ ήταν μια.
2: Και δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα.
3: Είναι μια ειδική περίπτωση, ναι.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα έπλα Γαλάνινα και σήμερα μαζί μας. Γαλάνης in house, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και το σημαντικότερο είναι οι τιμές, παιδιά, για να αλλάξετε το σπίτι σας, για να φτιάξει η μέρα σας, η νύχτα σας, τα απογεύματά σας. Δηλαδή, όλη η διάθεσή σας. Μπείτε στο Γαλάνης in house και θα με θυμηθείτε.

0: Και εγώ θα μείνω με τις απορίες. Κύριε Υπουργέ, όλων των χαρτοφυλακίων, μας είπατε για μία ντόκτορ η οποία είναι παράνομη και την χτύπησε. 231 ήταν από την προηγούμενη, πιο προηγούμενη εβδομάδα, στην Αθήνα. Ποια είναι τα άλλα 231, γιατί αυτό το χτύπησε στη Θεσσαλονίκη, σωστά δεν είναι, αυτό δεν τα λέω.
1: Αυτό είναι Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Ωραία, ποια είναι αυτά που χτύπησε στην Αθήνα? Μόνο η κυρία Καριστιανού έχει προβληματικό ιατρείο και θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας με κβατικές, μανικές, πώς τις λένε.
1: Τι μανικές?
0: Ολιστικές.
1: Το μανικές τι είναι?
0: Σαμανικές, πώς τις λένε.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Σαμαρικές, ξέρω εγώ.
1: Σαμαρικές, όχι.
0: Αυτή είναι η ιατρική.
1: Μη λες κακές λέξεις, σαμαρικές. Ο οποίος Σαμαράς ήταν τώρα πύλο και Παρισία, είχε κάτι συναντήσει, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι. Και είδε και κάποιον βουλευτή στην Καλαμάτα.
1: Πολλούς είδε. Πολλούς
0: είδε κάποιον βουλευτή στην Καλαμάτα και συνέφαγαν μαζί. Και μάλιστα φορά παρτίδα. Δηλαδή ούτε να κρυφτούμε.
1: Ή τι να κρυφτούμε, δηλαδή απαγορεύεται το φαγητό, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Απαγορεύεται να φας με ένα φίλο σε ένα μαγαζί.
0: Εγώ ρωτώ, ας πούμε, ούτε γιατί ξέρεις, για τα... πάμε πιο εκεί.
1: Και ξέρεις, εκεί με τις λίστες παίζουν το παιχνίδι της γάτας με τον Ποντίκι, με τον Μητσοτάκη. Ποιον θα κόψεις, ποιον θα πάρω. Εν τω μεταξύ από το Μαξίμου ξέρουν ποιοι είναι κοντά ή φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Δεν ξέρουν.
0: Αν δεν τους ξέρουν όλους.
1: Δεν τους ξέρουν όλους.
0: Αν δεν τους ξέρουν όλους. Φανατικός άνθρωπος εκεί, μητσοτακικός, αρχίζει και το ξανασκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το σταυρό μου έκανα που μου το είπε αυτός.
1: Το σταυρό σου παίρνει από μια εκκλησία.
0: Το σταυρό μου έκανα, παίρνει από μια εκκλησία. Και το άκουσα από τα αυτιά και έλεγα τι άκουσαν τα αυτιά μου.
1: Μάλιστα.

Ο Τριαντάφυλλος λέει για τους αγανακτισμένους δεν έγινε διαδήλωση και έγινε διαδήλωση και καταπνίγηκε από τους δημοκράτες, το ξεχνάτε όμως σκόπιμα.

0: Καλά, εντάξει, εγώ που θυμήθηκα Χριστόδουλο, ο Μποναράς είπε πρόσφατα και
1: εγώ
0: το είπα, ναι, Τέμπη.
1: Εγώ εννοούσα...
0: Τέμπη ήταν μια μεγάλη, ναι. γιατί υπήρχαν παιδιά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έγινε αυτός ο κακός χαμός.
1: Και εγώ λέω...
0: Υπήρχαν παιδιά, για... αν δεν υπήρχαν παιδιά θα ήταν όλα λίγο πιο light, γιατί είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι. Περισσότερο οι γονείς, αλλά σχεδόν όλοι με τα παιδιά.
1: Και εγώ λέω για διαδηλώσεις την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 και μετά, με αφορμή τις διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, για τέτοιου είδους ζητήματα. Για ακρίβεια, στεγαστική κρίση, αυτά εννοούσα. Η αγανακτισμένη είναι πιο παλιά, αργά. Η αγανακτισμένη πότε ήταν.
0: Συγγνώμη,
1: είναι πολλά χρόνια πριν.
0: Υπήρξε συνάδελφο.
1: Εγώ λέω επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχουν διαδηλώσεις.
0: Υπήρξε συνάδελφος που είπε, ερωτώντας κυβερνητικό, γιατί γελάτε κύριε, χειροκροτήστε τον, και είπε: μα αφού έχουν αυξηθεί οι μισθοί, δεν πρέπει να αυξηθούν και τα ενίκια.
1: Ναι, το είπα αυτό.
0: Δηλαδή, μια πολύ, έκανε, ναι, μια πάρα πολύ, ναι, δύσκολη ερώτηση.
1: Δηλαδή, απόρρισε μέχρι και το πολιτικό πρόσωπο που ήταν εκεί και σου λέει: τι να απαντήσω τώρα σε αυτό.

0: Λοιπόν, κακομοίρη κύριε Γεωργιάδη, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
1: Νοικοκύρη, εμύρη, κύριε, ναι. Πουρναρά, σήκω και φύγε γιατί σε βαρέθηκα. Ναι. Ο Μανώλης λέει θα μου απολύσει τον κακομοίρη.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ελπίζω να είναι μια ήρεμη εβδομάδα για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ναι. Να μην τον ενοχλούμε κι εμείς. Ας μας πει τα υπόλοιπα 231 τα αυτά που χτύπησαν, εκτός από τη κυρία Καρστιανού. Ναι. Σωστά. Αλλά να μας πει και τα άλλα που χτύπησαν, να δούμε πόσα είναι και στο Κολωνάκι. Γιατί εμείς πηγαίνουμε συχνά. Εγώ δηλαδή.
0: Ναι, και εγώ πάω για καφέ.
1: Και εσύ πας. Και εγώ για καφέ πάω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μάθουμε αν το χαργετίζεσαι τελικά. Γιατί το ανεβάσαμε ψηλά για λίγο και όταν δεν έπιασε το κατεβάσαμε.
0: Ναι. Και όταν γελάτε πολύ, έχετε πάρει μπάφο.
1: Αυτό το λέει. Όποιος,
0: αυτό είναι θέσφατο μάλλον.
1: Όποιος ξέρει, δεν το ναι. συζητάμε. Λοιπόν. Θα έρθει ο κύριος Ιωάννου.
0: Ναι, ναι, Sports News, πάμε στα αθλητικά τώρα.
1: Θα πρέπει να μας απαντήσει για το τι έλεγε πριν για τον Κουρμπέλη.
0: Ο Ιωάννου συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι, ο Ιωάννου συγκεκριμένα.
0: Ήταν κακοπροαίρετος για τον Κουρμπέλη.
1: Απολύτως.
0: Να βγει εδώ στο μικρόφωνο να τα πει. Να δώσει εξηγήσεις.
1: Περιμένουμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Διπλό ο Δαβίδ κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Και εσείς που κατηγορείτε και τον προπονητή μας. Και εμείς.
0: Πάλι ο Ιωάννου.
1: Όχι, ο Ιωάννου δεν το έκανε αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν. Φαντάσου να ξέραμε και από μπάλα.
0: Και τέλος.
1: Ή εμείς ή κανείς, αύριο πάλι.
0: Αύριο
1: να
0: πάλι.
1: Είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωση στα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται. Φωτιά ξέσπασε και σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέου στην Ομόνια. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα, συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρέμβασης για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου, αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Προθεσμία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός ενοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Evrospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας σε τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρεφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως υποπτή τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, τραυματίστηκαν το πρωί στο Χάρκοβο της Ουκρανίας όταν οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πολυκατοικία με κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση, άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάν.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Θα είμαστε, όπως είπαμε, μαζί μέχρι τη μία. Δεν ξέρω πραγματικά με τι θα πρέπει να ξεκινήσω. Μάλλον ξέρω με τι να ξεκινήσω. Πριν όμως ξεκινήσουμε τα αθλητικά μας, να δώσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, Viber αρχικά. Μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να μιλάμε και να πιάσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Μπορείτε φυσικά να μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα και στο Facebook, στο George IW, έτσι είναι το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι ρυφηφή ήταν αυτό το χθεσινό. Μ' αρέσει που είχαμε στα μπάρ το παιχνίδι σαν ήττα. Το είχαμε μάλλον σημειώσει σαν υπερβολικά δύσκολο. Και η Ελλάδα πήγε και κάνει το ρυφηφή του αιώνα. Το ρίξες κι εσύ, Διαμαντή. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Εντυπωσιακή εθνική. Δεν το πολύ είδα το μας. Μετά έκατσα και τόδα. Τι να τους πρωτοπείς. Να ξέρεις, Διαμαντή, έριξα κι εγώ το διπλό της εθνικής. Το έριξα κι εγώ. Οφείλω να το πω. Όμως, με έστειλε κουβά ο κύριος Τσέντι Οσμάν. Γιατί βρήκα ενισχυμένη απόδοση over 17,5 πόντους Βεζένκοφ και over 17,5 πόντους Οσμάν. 20 πόντους ο Βεζένκοφ, 15 ο Οσμάν. Δεν χρειαζόταν, έρεση Τσέντι. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα όμως. Ένα τριμποντάκι δεν μπορούσες να βάλεις.

τόσα πολλά ζητάω. Ένα τρίποντο παραπάνω να βάζεις. Κοίτα, κοίτα. Αντί για ταμείο, νόμιζα ότι πήγαμε ταμείο. Είχα ξεχάσει ότι ο Σμαν πέτυχε μόνο 15 πόντους. Και τι να πω. Τι να πω. Ξενέρωσα. Τέλος πάντων. Θα πάμε όμως τώρα στην εθνική μας. Γιατί προφανώς οφείλουμε να αναφερθούμε εκεί. Όμως οφείλω να απολογηθώ κιόλας. Να απολογηθώ. Γιατί το είπε ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, έτσι πάνω. Το είπε. Πρέπει να απολογηθώ. Που ζητούσα, που έλεγα για ποιο λόγο παίζει ο Κουρμπέλης. Και ο ίδιος ο Κουρμπέλης μου το επιβεβαίωσε. Με ξεφτύλισε. Και καλά μου έκανε. Μεγάλη του μαγιά. Που έχει ακούσει τόσα πολλά. Και από εμένα. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Και μας έκλεισε το στόμα. Και μας το έκλεισε το στόμα με τις πράξεις του. Με τον γκολ που σκόραρε. Γιατί είναι ok, βρίσκει και κάπου η μπάλα και πηγαίνει μέσα. Αν δεν έχεις τύχη, δεν πας πουθενά ούτως ή άλλως. Είναι λογικό αυτό. Όλες οι ομάδες θέλουν τύχη. Ανεξαρτήτως ποιότητας. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, κατά πως φαίνεται, δεν είναι θέμα μόνο τύχης. Είναι θέμα ότι μπορεί και φτιάχνει και η ίδια την τύχη της. Πρέπει να είσαι τυχερός, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπορείς να φτιάχνεις την τύχη σου και μόνος σου, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και η Ελλάδα δείχνει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη... Έχει δείξει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Στο Nations League, λες και είναι η διοργάνωσή της, κερδίζει τον οποιονδήποτε, είναι ικανή για τα πάντα. Το μόνο στα προκριματικά να παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα. Να παρουσιάσει την εικόνα που της αξίζει. Γιατί αντικειμενικά τώρα, παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς. Στο Μουντιάλ το περασμένο, έβλεπα τη Σκωτία και με πιάνε και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έβλεπα στα παιχνίδια, στις αναμετρήσεις, Σκωτία IT, παράδειγμα. Και έλεγα, γιατί να μην είμαστε εμείς, παιδί. Για ποιο λόγο να μην είμαστε εμείς. Τι το καλύτερο έχει η Σκωτία. Μιλάω εκ του αποτελέσματος, έτσι. Γιατί η Ελλάδα την είχε τη Σκωτία. Μόνη της έφαγε τα μούτρα της στη Γλασκόβη. Στα προκριματικά. Στο Nations League είδαμε τι έκανε. Εντάξει, πήγε, έβαλε 3. Η φίλη μας η Αποστολία εδώ στέλνει από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία Γαβρίνα. Είδες, πέτυχα τις νίκες του Θρύλου και της Ελλάδας. Χθες στη Βάρδια σηκώθηκε το νοσοκομείο στον αέρα μόλις έβαλε τον γκολ. Αποστολία, τα πέτυχες. Και εντάξει, για την Ελλάδα. Για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ όταν γύρισα στο σπίτι μου, το παιχνίδι ήταν στο 89. Οπότε τον γκολ δεν ήξερα καν. Μάλιστα το κινητό μου είχε κλείσει χθες από μπαταρία. Οπότε δεν ήξερα ότι η Ελλάδα είχε βάλει γκολ. Δεν το είχα δει. Δεν το πήρα χαμπάρι. Οπότε μπήκα στο σπίτι και βλέπω 0-1 και λέω, όπαρε. Όπα, τι έγινε εδώ πέρα. Και καθόμουν 5 λεπτά μπροστά από την τηλεόραση, χωρίς να έχω πάρει ανάσα, να λέω, έλα, άμυνα, άμυνα, βγάλ' την, να φύγει μπάλα, να φύγει. Τι να κάνουμε, η εθνική μας κάνει όλους παιδιά. Ο φίλος μας ο Διαμαντής τώρα γράφει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζει ο Ιωαννίδης. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε. Δυστυχώς παλέμαχος. Εύχομαι να μας διαψεύσει, Διαμαντή. Εύχομαι να μας διαψεύσει.

Στο μεταξύ του Διαμαντή θέλει και για το δίδυμο Ρέτσος Μαυροπάνος, ότι το, για το χαρακτήρι τρομερό, ναι. Ναι. Τι να κάνουμε.

Στο μεταξύ πρέπει να πω ότι εντάξει, αυτή η Ελλάδα τώρα, τι να πω, ένα πράγμα είναι το σίγουρο, αυτοί οι παιδιά δεν αστειεύονται. Δεν αστειεύονται. Η Ελλάδα δεν αστειεύεται καθόλου.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής εδώ στέλνει και την καλησπέρα του στην Αποστολία, βεβαίως. Πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι η παιδιά αυτή η εμφάνιση της Εθνικής έχει γίνει και πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ έχει γίνει ο χαμός από το πρωί, άλμα της Εθνικής στο FIFA ranking μετά τις νίκες αυτές. Πέραν αυτού έχουν βγει τα εισιτήρια για τα παιχνίδια στην Τούμπα. Αν θέλει κάποιος να προμηθευτεί, ας μπει στο σύνδεσμο, αλλά με δική του ευθύνη. Παιδιά, το σύστημα από ό,τι έχω μάθει δέχεται τεράστια πίεση από τα κλικαρίσματα. Δηλαδή γίνεται χαμός για ένα εισιτήριο. Οπότε δεν ξέρω τι πιθανότητες μπορεί να υπάρχουν. Κάποιος που θα μπει τώρα, ας πούμε, να βρει κάτι. Το καταλαβαίνετε αυτό.

πάνω. Πότε είχε γίνει το ρυφιφί στην Ελλάδα που έχει γίνει και γνωστό, το ρυφιφί του αιώνα που λέγανε? Ποια χρονιά? Πριν το 2000 πρέπει να ήταν, έτσι. Το ρυφιφί στο Λούβρο έγινε πρόσφατα. Νομίζω, παιδιά, αν θέλετε πραγματικό ρυφιφί, το 92. Πω, πω. Μείον 8. Μείον 8 ήμουνα. Δεν, γιατί είμαι γεννημένος του 2000. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς δεν το έχω ζήσει. Όσο βέβαια έχω δει και την τηλεοπτική σειρά τώρα που γίνεται, που γυρίζεται, μου θυμίζει λίγο La Casa de Papel αυτή η σειρά. Ο τρόπος με τον οποίο τη σχεδιάζουν τη ληστεία μου θυμίζει La Casa de Papel. Είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, αν ψάχνει κάποιος για ρυφιφί, παιδιά, να απευθυνθεί στον κύριο Γιωβάνοβιτς, στον Κουρμπέλη και τον Καρέτσα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτή την ομάδα, πραγματικά.

Φυσικά έχουν γίνεται ο χαμός και στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε καταρχάς ανακοίνωση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την Εθνική Ελλάδος, για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Κούβελος, έχει στείλει, ο Ισίδωρος Κούβελος έχει στείλει τα συγχαρητήριά του. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε το μήνυμα. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ και όλους όσους εργάζονται για την εθνική μας ομάδα για τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας. Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο επιβεβαιώνουν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει μια εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά αθλητών με μεγάλες δυνατότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα εφόδια για να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, κάτι που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις πιο ελπιδοφόρες και ποιοτικές ομάδες που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα ήταν κρίμα να μην διεκδικήσουμε μέχρι τέλους αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εφόσον επιτευχθεί η πρόκριση, η παρουσία της Ελλάδας στο Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου θα ανοίξει νέους ορίζοντες και θα επιτρέψει στην ομάδα να ονειρευτεί ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι διεθνείς μας αποδεικνύουν πως έχουν το ταλέντο, την ποιότητα και την οτροπία νικητή που απαιτούνται για να φτάσουν πολύ ψηλά. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που φέρνει τους Έλληνες αθλητές και τις εθνικές μας ομάδες πιο κοντά στο Ολυμπιακό όνειρο. Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ισίδωρου Κούβελου. Νομίζω η Ελλάδα έχει παρουσιαστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο ποδόσφαιρο το 2004 που τους διοργάνωνε. Μετά νομίζω τίποτα. Στο μεταξύ η Build ακόμα δεν έχει συνέλθει κατά πως φαίνεται με την εθνική μας ομάδα. Τη χαρακτήρισε ομάδα Νάνο. Η ομάδα Νάνο έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή, κάτι τέτοιο. Ο ποδοσφαιρικός Νάνος, σωστό. Και με διορθώνει ο Πάνος. Ποδοσφαιρικός Νάνος, αλλά δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω, κρατιέμαι να κρατήσω λίγο το στυλ. Και ο Διαμαντής το γράφει 1992 στην Αθήνα έγινε το ρυφηφί και ο Τζολάκης τι έβγαλε πραγματικά. Πίστευτο. Η Αποστολή θέλει να δώσει πολλά φιλιά στο Διαμαντή. Εγώ μένω άνω τούμπα κοντά στο γήπεδο. Δεν πετάγεσαι βρες η Αποστολή να φέρεις και λίγο γούρι.

Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι τώρα. Έπεσε μπροστά μου η ανάρτηση τώρα για την Bild. Ότι προκλητική η Bild για την νίκη της Εθνικής. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Δηλαδή με προκαλεί να απαντήσω, το βλέπετε. Δεν θέλω όμως. Δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε με μπόλικο μπάσκετ, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε αποκτήσεις, έχουμε απουσίες εν ώψη κάουνας για τον Ολυμπιακό. Έχουμε το Super Cup να

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ιάκωβος μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν θα το διαβάσω προφανώς, αλλά θα σου απαντήσω. Ιάκωβε, ξέρω ποιον λες, ξέρω τι λες. Δεν είναι ότι ψάχνω με τι θα απαντήσω στην build. Ξέρω τι θέλω να απαντήσω, αλλά θέλω να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν είναι και η πιο ήρεμη απάντηση. It used to be so easy. Τώρα να σου πω κάτι, Ιάκωβε. Ο καθένας με το τι αρέσκεται να βλέπει. Άλλοι γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα, τους άλλοι θέλουν να βλέπουν την εθνική. Τι θα κάνουμε τώρα.

Κάτι που δεν είπαμε, βασικά το αναφέραμε, αλλά θα πρέπει να το αναφέρουμε, να το πούμε ότι, ότι η Εθνική κέρδισε 5 θέσεις στην κατάταξη της FIFA. Πλέον βρίσκεται στην 41η θέση, βρισκόταν στην 46η. Τώρα στα δύο επόμενα μάτς θα ψάξει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο. Τώρα, κάτι που βλέπουμε, λοιπόν, είναι θέμα χρόνου το sold out. Νομίζω ότι είναι δεδομένο πλέον το sold out με Ολλανδία και Γερμανία. Ο αριθμός αναμονής για εισιτήρια γεμίζει 3 φορές το γήπεδο της Τούμπας. Μόνο αυτό αναφέρω.

Και δεν είναι μόνο ότι γεμίζουν τρεις τούμπες από τον κόσμο. Μένει και κόσμος απ' έξω. Σκεφτείτε απλά τι γίνεται.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο σιγά σιγά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Είχαμε το Super Cup χθες, έχουμε ανακοινώσεις και μεταγραφές σήμερα το πρωί. Με το καλημέρα σας, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ανακοινώσει δύο παίχτες. Δύο πρώην ερυθρόλευκους, τον Ελληνοαμερικανό γκάρτ τον George Pappas και τον Αμερικανό σέντερ τον Brian Dunston. Ο Pappas αποκτήθηκε προφανώς και για λόγους ελληνικού διαβατηρίου. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να το κάνει και ο Dunston. Συγκεκριμένα νομίζω άμα θέλει διαβατήριο αυτό το παίρνει και αύριο κιόλας. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι παντρεμένος, θυμίζω, με Ελληνίδα. Έχει παίξει δύο χρόνια στην Ελλάδα. Τη σεζόν 13-14 και τη σεζόν 14-15 στον Ολυμπιακό και πάλι. Πραγματικά, εντάξει, έχει μιλήσει και ο coach Μπαρτζόκας για αυτό το λόγο στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση της ομάδας του Ολυμπιακού για το Κάουνας εν ώψη του αγώνα με τις Αλγκύρης. Βλέπουμε πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε τελικό Super Cup με τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Σήμερα ταξιδεύει Κάουνας, αύριο παίζει με Ζαλγκύρης, μεθαύριο φεύγει για Μπολόνια, μετά παίζει με την Μπολόνια στην Ιταλία και μετά επιστρέφει η Ελλάδα για να πάει Θεσσαλονίκη και να παίξει με τον Ηρακλή.

Να δούμε λίγο τι έχει πει ο coach Μπαρτζόκας για τον Brian Dunston. Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίχτες, καθώς παίχτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός δεδομένης της αγωνιστικής του κλάσης είναι και μια παρουσία στα ποδητήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα ποδητήρια και στο γήπεδο. Αυτό έχει αναφέρει. Τώρα για τον Μιλουτίνοφ έχει τενοντί, μένει καταρχάς εκτός ο Μιλουτίνοφ για όλη την εβδομάδα. Έχουν βγει και οι διαιτητές που θα διευθύνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με Τζαλγκίρης. Λοιπόν, Σάσα Πούκλ, Εμίλιο Πέρεθ και Λούκα Κάρντουμ. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Ο Ντάνστον, ο οποίος να ενημερώσουμε ότι ταξίδευσε και με την, ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο Κάουνας. Όσον αφορά τώρα για το ελληνικό διαβατήριο, είπε: ελπίζω να πάρω ελληνικό διαβατήριο. Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα. Έχω δύο παιδιά, ωστόσο δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω. Αυτό έχει αναφέρει ο Μπράιαν Ντάνστον.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα δύο κουβέντες για το Super Cup. Θα πούμε δύο κουβέντες για κάθε ομάδα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες το Super Cup, νικώντας 191-96 τον ΠΑΟΚ. Παίρνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup και είναι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υπερπρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε σίγουρα, ο Ολυμπιακός έδειξε πράγματα, έδειξε ότι μπορεί με άνεση κιόλας να δείξει ότι είναι το αφεντικό στο παιχνίδι. Ωστόσο, τόσο στο μάτς με την ΑΕΚ όσο και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έχασε τις διαφορές που έχτιζε. Κάτι το οποίο φυσικά είναι λογικό, δεν γίνεται μια ομάδα να έχει σταθερότητα από τώρα. Εντάξει, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν θέλω να το αναφέρω. Όχι γιατί δεν συμφωνώ, αλλά γιατί το θεωρούμε κάπως δεδομένο. Προχωράμε, να δούμε πίσω από αυτό. Να πούμε μάλλον πέρα από αυτό. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη ατομική ποιότητα παικτών. Έχει καταφέρει να... να χτίσει διαφορές, να χτίσει μεγάλες διαφορές μάλλον, κοντά 20 και 23 πόντους. Τόσο στο μάτς με την ΑΕΚ και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ έχτισε διαφορές πάνω άνω των 20 πόντων. Δείχνει ότι είναι το αφεντικό, ωστόσο έχασε ό,τι διαφορές έχτιζε. Και στο τέλος χθες κινδύνευσε και με ήττα. Μπορούσε να είναι ηττημένος χθες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να διαχειριστεί στο τέλος το παιχνίδι και να το πάρει. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τόσο με τον Παναθηναϊκό που ήταν συνεχώς μπροστά και ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή προσπέρασε, εκεί ο ΠΑΟΚ αντί να καταρρεύσει έμεινε κοντά, δέχτηκε ο ΠΑΟΚ ένα τρίποντο λίγο πριν το τέλος που έδινε το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο με τον buzzer beater του Οσμάν πήρε την πρόκριση. Χθες λίγο έλειψε να πάρει και το Super Cup με ανατροπή, με μεγάλη ανατροπή, μείωσε μέχρι και στον πόντο κάποια στιγμή. Σίγουρα, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι για ομάδα που χτίστηκε αυτό το καλοκαίρι έχει απίστευτα μεγάλη ποιότητα. Αναμφίβολα. Παράλληλα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδειξε πως στο παιχνίδι, στον ημιτελικό, ήταν μια ταχύτητα κάτω από τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει αυτό να το διορθώσει ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Σίγουρα είναι αρχή. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα πρέπει να μαζέψουν καλά κουκιά, αυτό που λέμε, να χτίσουν τη θέση τους με κάποιες νίκες στην αρχή. Σίγουρα το φορμάρισμα, αν θέλει μια ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, πρέπει να το πετύχει στο τέλος, προς το τέλος της σεζόν. Βέβαια, ένα άνοιγμα το Γενάρη, ένα άνοιγμα της απόδοσης χρειάζεται και για λόγους ψυχολογίας των παικτών και για λόγους του να μπορέσεις να χτίσεις κάτι παραπάνω στη θέση σου, σε ό,τι αφορά στη θέση σου στην Ευρωλίγκα. Τώρα έρχεται και διπλή εβδομάδα. Έρχεται εβδομάδα με δύο αγώνες για κάθε ομάδα. Θα έχουμε παιχνίδια να μιλήσουμε για αυτά. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τον Ολυμπιακό. Γενικότερα έχουμε να συζητήσουμε πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν είναι για υποτίμηση, η Βιλερμπάν, παρότι δεν είναι η ομάδα η οποία περιμέναμε να είναι μετά από την οικονομική πτώση που υπήρξε στη διοίκησή της. Το εγχείρημα που υπήρχε καταστράφηκε και εν τέλει εμφανίζεται μια ομάδα εμφανώς πιο αδύναμη σε σχέση με αυτό που έφτιαχνε. Από την άποψη ότι είχε Φρανσίσκο, είχε τον Εντζάι που κατέληξε στον Ολυμπιακό, ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, είχε τον Τάις που κατέληξε στη Μακάμπη. Βέβαια, στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague η Βιλερμπάν την κέρδισε τη Μακάμπη, οπότε, εντάξει. Τώρα, τόσο τη Βιλερμπάν όσο και τη Μακάμπη, ο Παναθηναϊκός θα τις αντιμετωπίσει
σε αυτή την εβδομάδα. Αμφότερες θα επισκεφτούν το Telecom Center και θα δούμε αν θα μπορέσει, αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι καλό από τις αναμετρήσεις. Για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να πούμε για πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί το δείγμα γραφής είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το μοναδικό επίσημο παιχνίδι που έχει παίξει, οπότε δεν γίνεται να κρίνουμε την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μπορεί κάποιος να κρατήσει την καλή εμφάνιση του Τσαλμπούρη στον ημιτελικό, ωστόσο πέρα από αυτό δεν είναι εύκολο να βγουν συμπεράσματα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μέσα σε σεζόν θα είναι πολύ πιο εύκολο,

Στο μεταξύ, περιμέναμε και λέγαμε εδώ πέρα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση στο 3 και έκανε κίνηση στο 5 και στον Άσο. Έβαργες. Ο Νοέμβριος είναι κοντά.

Ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Ο Μοντέρο, Φουρνιέ, Ζέγκοφ, Εντζάι και άλλοι δαίμονες, ποιος θα τους πιάσει αυτούς. Γιάννη, η ομάδα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ ποιοτική. Εγώ κιόλας δίνω πρόβλεψη ότι θα τερματίσει μαζί με τον Παναθηναϊκό στις δύο πρώτες θέσεις. Έτσι. Για ελληνικό τελικό Ευρωλίγκας δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω, γιατί όποτε όσες φορές το έχουμε, αναφέρει, δεν έχει πάει και πολύ καλά. Πρόπερσι παίξανε στο Αμπουντάμπι τελικό Ευρωλίγκας, μικρό τελικό όμως, οι δύο ελληνικές.

Στο μεταξύ, παιδιά, το τι βλέπω από χθες για την νίκη της Εθνικής, επιστρέφω εκεί γιατί, εντάξει, αυτά που διαβάζω τώρα πραγματικά είναι αστείο. Είναι... τα διαβάζω, τα βλέπω μάλλον και... Εντάξει, τι να πούμε... Το πόσα memes, το πόσες αστείες εικόνες έχω δει. Εντάξει.

Στο μεταξύ λοιπόν θα επιστρέψουμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ταξίδεψε, έχει αναχωρήσει για το Κάουνας. Θα έχει να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα της Αλγκύρης και φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει επίσης τον θηριώδη στάρ της Αλγκύρης, τον θηριώδη σέντερ, τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, και δεν είναι από τους πολύ λίγους που μπορούν να τον αντιμετωπίσουν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, και θα απουσιάζει. Πραγματικά, και το λέω αυτό γιατί στην πρεμιέρα της EuroLeague ο Motley που τον αντιμετώπισε δεν πέρασε και πολύ καλά. Αν κρίνουμε και από τη βαθμολογία του στο σύστημα αξιολόγησης, δεν πήγε και πολύ καλά η όλη κατάσταση. Όταν καταγράφει βαθμολογία μείον 13,

Ο μόνος τρόπος νομίζω για να αντιμετωπιστεί πλέον ο Βαλανσιούνας από την ομάδα του Ολυμπιακού και λόγω της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι να προσπαθήσουν να τον φορτώσουν με φάουλ. Δηλαδή να κάνουν κανονικότητα κατά μέτωπον επίθεση όλη η γκάρτ του Ολυμπιακού κατά πάνω του. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο τρόπο για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί η Ζαλγκύρης έχει και άλλους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά στους ερυθρόλευκους.

Στο μεταξύ, σήμερα πραγματοποιήθηκε και, και η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο.

Μεταξύ άλλων έχουν παρευρέθηκαν στην κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου και ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Παντελής Μπούτσκος και ο Νίκος Ζήσης αλλά και ο Θοδωρής Ροδόπουλος. Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η κηδεία.

Θα πάμε τώρα και στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League για να προλάβουμε να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Λοιπόν, Nations League, χθες στην League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 επίσης. Στην δεύτερη κατηγορία, στη League Β, στην League B, Αυστρία-Κόσοβο 3-1, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3, και στην League D, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0. Και έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, τώρα η ώρα είναι 1 παρά 6 λεπτά. Ήμασταν λοιπόν μαζί από τις 12. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδρέα Αναπούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα τα ξαναπούμε από αύριο. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε στην μετάδοση. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει στο τέλος της ημέρας. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, τι καλά που ξεκινήσαμε. Αυτό που είδαμε χθες με την εθνική ομάδα να κυριαρχεί της Γερμανίας μπορεί να ελέγχθει από την Bild ότι είναι ένας ποδοσφαιρικός νάνος, αλλά εμείς την είδαμε χθες ως έναν γίγαντα που καθήλωσε την Γερμανία. Θυμάμαι και με τον Γιώργο Λίγκρη συζητούσαμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, για ένα καλό αποτέλεσμα που μπορεί να ήταν και μία ήττα 1-0. 1-0 εννοώ με νίκη της Γερμανίας. Το 1-0 αντιστράφηκε. Η εθνική ομάδα είναι αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις, κέρδισε την ουσία, κέρδισε τους βαθμούς και κυριαρχεί και στον όμιλό μας. Μια ιστορική νίκη, την οποία θα θυμόμαστε όπως θυμόμαστε βέβαια και τη νίκη πάλι για το Nations League στο Wembley επί της Εθνικής Αγγλίας. Μια πραγματικά ιστορική στιγμή, μια ιστορική νίκη και μια θαυμάσια κιόλας εμφάνιση, διότι δεν ήταν μόνο το γκολ, ήταν η εθνική που ήταν όλα τα λεφτά χθες. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. 69-39-943-943 είναι το πασίγνωστο Viber του σταθμού. Βλέπω ότι έχετε στείλει στο Γιώργο, εξακολουθείτε και στέλνετε και σε εμάς. Ίντερ Βέτεν και αυτή την ημέρα χαράς και δόξας για την Εθνική είναι μαζί μας και μας πλαισιώνει και θα την έχουμε μαζί μας έως και τις 3. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των George Papas και του Brian Dunston για τον επόμενο ένα χρόνο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του ο 40χρονο σέντερ. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ αναχώρησαν οι Ερυθρόλευκοι για το Κάουνας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τις Αλγκύρες. Ολοταχώς για διπλό sold out οδεύουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα, καθώς περισσότεροι από 100.000 βρίσκονται στην ουρά αναμονής για ένα εισιτήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία της Γαλανόλευκης για το μάτσε με τους Οράνιε. Στις 3 είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Εντός της εβδομάδας η επιστροφή αναμένεται, η επιστροφή του δεξιού μπακ της ΑΕΚ Λάζαρου Ρότα σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Σκόραρε ο Λούκα Γιόβιτς στην αναμέτρηση της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό με τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Οι πράσινοι συνεχάρισαν την εθνική μας ομάδα για την εκτός έδρας νίκη με τη Γερμανία. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ το μήνυμα του Τριφυλιού. Την τρίτη επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθούν οι Μπέιλι και Γουστάβο Σα. Στις επιστροφές των διεθνών στρέφεται το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ. Στόχο στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Προέδρου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, στην επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, ο ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς 1926, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 2-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργου 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στο Πόλο Ανδρών ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 25-7 τον Ηλυσιακό και έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην φετινή Water Polo League. Στο handball γυναικών η ΑΕΚ νίκησε 37-18 εκτός έδρας των ΓΑΣΚΑ Ματερού και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Α1. Νίκη 39-24 και για τον ΠΑΟΚ επί της αναγέννησης Άρτας στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Ενώ στο χθεσινό πρόγραμμα του Nations League για τη League A, Δανία-Ουαλία 2-0, Σερβία-Ολλανδία 1-2 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, η αναχώρηση στο δελτίο ειδήσεων, η αναχώρηση της εθνικής ομάδας από την Γερμανία για την Ελλάδα. Θυμόμαστε το παιχνίδι με την Ολλανδία, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναχώρηση λοιπόν είναι στις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε την δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο Λίκρη. Όπως σας πάρουμε μια ιδέα, το κλίμα το αντιληφθήκαμε όλοι. Είδαμε σκηνές, είδαμε τα πλάνα, είδαμε την τρελή χαρά των ποδοσφαιριστών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ας πάρουμε μια ιδέα από αυτά που είπαν οι άνθρωποι εκεί της εθνικής ομάδας, ξεκινώντας από τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονήτη έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Άρα, όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους.
1: Λοιπόν, και για να ακούσουμε το μεγάλο σκόρερ, τον Κουρμπέλη, με τον γκολ του ήρθε η μεγάλη σφραγίδα για την εθνική ομάδα που συνδύασε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια μάχη που έδωσε, συνδυάστηκε όμως τελικά με το γκολ και τους τρεις βαθμούς. Για να ακούσουμε τι είπε ο διεθνής.
2: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Μεγάλη χαρά και προσωπική χαρά και γενικά για την ομάδα που βοήθησα για να έρθει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα. Θα χαρούμε σήμερα, όπως είπα και πριν. Αλλά από αύριο μας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δύο πολύ απαιτητικά μάτς. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του ομίλου δείξαμε τρομερή διάθεση, ποιότητα σε άμυνα και επίθεση και αξίζαμε να πάρουμε αυτούς τους πόντους.

0: Λοιπόν, δύσκολη επικοινωνία με την Γερμανία. Ούτως ή άλλως είναι η ώρα τώρα που ετοιμάζονται και οι δημοσιογράφοι να ακολουθήσουν την εθνική ομάδα στο αεροδρόμιο. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Γιώργο. Όμως είναι και μέρα μπάσκετ η σημερινή, μετά την λήξη του Super Cup χθες το βράδυ, όπου βρήκε τον Ολυμπιακό για πέμπτη φορά κυρίαρχο στο τουρνουά αυτό, και είναι και 21ος τίτλος για τους αδελφούς Αγγελόπουλους. Λοιπόν, πάμε, δίπλα μου έχω τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος περιέγραψε τον αγώνα, τον παρακολούθησε σε βάθος, οπότε θα μας πει τι ακριβώς έγινε χθες. Καταρχάς ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι που μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτα εν Ελλάδα Sports. Πράγματι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ενδιαφέρον όντως μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός είχε από νωρίς τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, πήρε διαφορά, διψήφια διαφορά. Έχτισε μια διαφορά άνω των 20 πόντων, νομίζω 21-23. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ το γύρισε το παιχνίδι.
0: Έφτασε και στον ένα
1: Έφτασε
0: πόντο.
1: Έφτασε στον πόντο τη διαφορά.
0: Στον ένα πόντο, ναι.
1: Και εκεί πραγματικά φαινόταν ότι θα κρυθεί στην κατοχή. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός το διαχειρίστηκε το παιχνίδι με το σωστό τρόπο και κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του. Πέμπτη συνεχόμενη, μάλιστα.
0: Συνεχόμενη, βέβαια.
1: Είναι λοιπόν ο υπερπροταθλητής Ελλάδος. Καθότι αυτό είναι ο τίτλος επί της ουσίας του νικητή του Super Cup.
0: MVP ο Σάσα Βεζένκοφ.
1: Ναι, και πρώτος σκόρερ. Τα πάντα όλα τα είχαν ο Σάσα.
0: Ο Μοντέρο εξαιρετικός.
1: Απίστευτος παίκτης. Απίστευτος παίκτης. Και στον ημιτελικό με την ΑΕΚ έχει δείξει πράγματα. Αν μη τι άλλο, η εμφάνιση του ΠΑΟΚ μαρτυράει ότι η παιδιά έχει έρθει για να μείνει ο ΠΑΟΚ. Δεν αστείευεται αυτή η ομάδα. Έχει απίστευτη ποιότητα. Τώρα να σου πω ένα πράγμα. Τη φράση δεν είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα, διότι είναι αρχή της χρονιάς, δεν θα σου την αναφέρω.
0: Όχι
1: γιατί διαφωνώ, αλλά γιατί θεωρούμε και κάπως δεδομένη.
0: Ναι.
1: Έτσι, σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα μέσα στη σεζόν. Πάντως το αρχικό δείγμα γραφής από τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Από τον Ολυμπιακό το ίδιο. Βέβαια έχει χτίσει και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε μεγάλες διαφορές και τις έχασε.
0: Ναι. Εντάξει,
1: βέβαια έδειξε ότι κάνει καλή διαχείριση, έτσι.
0: Ωραία, να δούμε γιατί πάει σε ρή τώρα. Είναι, δεν λέω διαβόλο εβδομάδα γιατί ενοχλούνται οι ακροατές μας. Διπλά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει.
1: Διπλή εβδομάδα
0: είναι και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Μπαρτζόκας λέγοντας, δεν ξέρω ποιος έφτιαξε το πρόγραμμα αυτό. Έτσι. Οπότε ο Ολυμπιακός
1: δεν είναι
0: έχει...
1: πιο φυσιολογικό, αλλά έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Πρόσεχε. Έχουμε έχει καταρχάς αύριο τη Ζαλγκύρη. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα με το Κάουνας. Θα μιλήσουμε εκεί γι' αυτό σε πολύ λίγο. Μετά το μάτς με τη Ζαλγκύρη πρέπει να πάει στην Πολώνια να παίξει στην Ιταλία με τη Βίρτους. Και μετά επιστρέφει η Ελλάδα για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη να πάει να παίξει με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Όλα αυτά για να παίξει μετά την επόμενη εβδομάδα το πρώτο του εντός στη Σαν Λαρίνα με την Ανατολού Εφές. Λοιπόν, για την αναχώρηση τώρα θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια παρουσία στην αναχώρηση. Μια επιπλέον παρουσία. Αυτή του αποκτηθέντα Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή στο Κάουνας. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, δεν νομίζω. Αλλά ανακοινώθηκε σήμερα η επιστροφή του στον Ολυμπιακό μετά από 11
0: μου πόσων
1: χρόνια.
0: Πόσων ετών είναι.
1: Είναι 40 ετών.
0: Είναι 40 ετών.
1: Λοιπόν, αρχικά να σου πω ότι όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό ο Ντάνστον, ήμουνα. Τελείωνα το
0: παιδάκι,
1: γυμνάσιο.
0: Τελείωνα
1: το γυμνάσιο, ναι. Και έχω καταντήσει φοιτητής.
0: Ναι.
1: Να παλεύω να πάρω πτυχίο. Δουλεύουμε εδώ πέρα ως δημοσιογράφοι και καλύπτουμε την επιστροφή του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν, ωραία.
1: Και δεν είναι ο μόνος, επέστρεψε και ο Πάπας.
0: Και ο Πάπας, καλά, είχε, πολύ.
1: Είχε πρωινά κέφια Ολυμπιακός και αποφάσισε να ανακοινώσει δύο επιστροφές, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί. Λοιπόν, έχουν γίνει γνωστικοί οι διαιτητές της αναμέτρησης με τις Αλγκύρης. Να αναφέρουμε επίσης ότι δεν θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Σε όλη τη διπλή εβδομάδα, ούτε στο μάτς στο Κάουνας ούτε στην Πολώνια, λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι ελπίζουμε να μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ την άλλη εβδομάδα στη Σαν Λαρίνα. Σίγουρα δεν έχει σκοπό να ρισκάρει το μάτς με τον Ηρακλή, για όνομα του Θεού. Τώρα, Σάσα Πούκλε, Μίλιο Πέρες και Λούκα Κάρντουμ είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Αυτά είναι για τον Ολυμπιακό επί της ουσίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην προκειμένη
0: Ωραία,
1: περίπτωση.
0: Το μόνο που έχουμε είναι οι δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στη συνέχεια η αδελφή Αγγελόπουλου και θα επανέλθουμε.
2: προφανώς είναι νωρίς στη χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε διαφορά κοντά στους 20 πόντους και παραπάνω, όπως και χθες. Αλλά πρέπει να μάθουμε να λέγουμε καλύτερα κάποια πράγματα αμυντικά. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, εκτός από το ταλέντο που έχει, σκόραρε απίθανα σουτ με παίκτες που συνήθως δεν έχουν ποσοστά. Όταν βρέθηκαν με πολλούς πόντους διαφορά πίσω, αρχίζει και σουτάρει χωρίς μεγάλη πίεση. Και το momentum στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας, γιατί πλησιάσαν στο σκορ. Αλλά χειριστήκαμε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Είναι μια κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός, ξέρετε, πάντα πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους. Εμείς έχουμε πολύ περιορισμένο rotation όσον αφορά τους ψηλούς μας. Γιατί είναι έξω και ο Μιλουτίνοφ και ο Τάιρικ Τζόνς. Και πήγαμε σε λίγο αδόκιμα σχήματα. Γιατί έπαιξε αρκετή ώρα στο 5 ο Εντζάι και δεν μπορούσαμε να ξεκουράσουμε το Σάσα. Έπαιξε περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά σε κάθε περίπτωση να βάζουμε 101 πόντους αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.
3: Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές Ελλάδας στην περσινή σεζόν και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό Super Cup για πρώτη φορά στο Αμπουντάμπι. Χάσαμε στο τελικό από τη Ρεάλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε χορτάσει να κατακτάμε τίτλους.
4: Νομίζω ότι τέτοιο τόσο απαλά παιχνίδια δεν έχουν ξαναγίνει, αλλά έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά. Μακάρι να τελειώσουμε έτσι.
3: Το παιδί είναι πολύ σεμνό και ταπεινό. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί του για το Αμπουντάμπι, δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την ομάδα, ταξιδέψει την επόμενη μέρα. Είναι απολαυστικό να το βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται. Αν αναλογιστούμε ότι αυτός ο παίκτης είναι 23 χρονών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό, αλλά παράλληλα είναι και ταπεινός, είναι καλός συμπαίκτης και πιστεύω ότι έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Από ό,τι βλέπω, παίζει και άμυνα. Δεν είναι ότι έχει το μυαλό του μόνο στην επίθεση. Πασάρει πάρα πολύ ωραία. Και ακόμα είμαστε Σεπτέμβριο και δείχνει ότι αρχίζει και μαθαίνει την ομάδα.
0: Λοιπόν, έλεγα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά να ολοκληρώσουμε το χθεσινό τελικό μιλώντας για τον ΠΑΟΚ, όπου ο κύριος Τρινκέρι είχε σοβαρά παράπονα για την διαιτησία και στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα.
1: Το έχει αναφέρει και στις δηλώσεις του. Υπάρχει αναβρασμός στον ΠΑΟΚ γενικά για τη διαιτησία στο παιχνίδι. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μάλιστα, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε για τις 4 τεχνικές ποινές που δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρξε μέχρι και ανάρτηση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για το φάουλ του Καλάθη στον Μοντέρο.
0: Μοντέρο, ναι. Και λέει όλα μια χαρά, όλοι στις θέσεις τους.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό αναφέρει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα
1: εμείς θα κρίνουμε μόνο αυτά που είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Είπε και όλα στο Τρικέρι, θα προσπαθήσω να μελετήσω να δω πού πηγαίνουν οι διαιτητές στα παιχνίδια. Εχμές δηλαδή επί των εχμών. Αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε όπως ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απίστευτο πρόσωπο με μπάζερ μπίτερ του πρώην Osman, πράσινου Οσμάν.
0: Ναι, ακριβώς, ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σχετικά με τον Παναθηναϊκό, τι έχουμε, προπονήθηκαν
1: ατομικές, ατομικές.
0: Okay. Χωρίς είναι υποχρεωμένοι, έτσι.
1: Στο ρεπό τους, στο ρεπό τους πήγαν κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού για ατομικές προπονήσεις στο Telecom Center. Προφανώς θέλησαν να φτάσουν σε καλύτερα επίπεδα ετοιμότητας εν ώψη της διπλής εβδομάδας τώρα. Ήταν παρόντες Mike Batiste και Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Θύμιζε μας τώρα ο Παναθηναϊκός τι έχει στην Ευρωλίγκα.
1: Έχει Βιλερμπάν στο ΆΚΑ την Τετάρτη και Παρασκευή τη Μακάμπι Τελαβίβ επίσης στο Telecom Center.
0: Μάλιστα.
1: Τις δύο ομάδες δηλαδή που παίξανε αντίπαλοι στην πρεμιέρα.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ναι, για πες.
1: Να συμπληρώσουμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με τον μπάσκετ.
0: Όχι, έχουμε και τις δηλώσεις στη συνέχεια του Τρινκέρι.
1: Απλώς να αναφέρουμε κάτι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Τόσο στον ημιτελικό σου και στον τελικό τηρήθηκε ενός λεπτουσυγής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Σήμερα τελέστηκε η κηδεία του. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να πει το τελευταίο αντίο. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Παντελής Μπούτσκος, ο Νίκος Ζήσης, ο Λάκης Τσάβας αλλά και ο Θοδωρής Ροδόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, αιώνια του η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
0: Ωραία, αιώνια η μνήμη του λοιπόν. Να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Τρινκέρι και να σε απελευθερώσω.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Ζετάμ.
0: Καλή συνέχεια.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: And when you fight, you lose, but you should not feel defeated.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα και γενικά σαν προσωπικότητες. Υπάρχει όμως και ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, με την έννοια το πώς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε και σας είπα κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
2: Πάμε στο Γιώργο Λίγκρη τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε.
3: Όχι, ποιος. Νομίζω πως κανένας δεν κοιμήθηκε. Είδαμε το μάτσο, ξαναείδαμε. Ναι. Είδαμε τον αντίπαλο, τι έκανε ο αντίπαλος. Oh, ήρθε το πρωί, φάγαμε πρωινό. Ναι. Και τώρα περιμένουμε να φύγουμε. Από εδώ θα ξεκινήσουμε γύρω στις 2, εδώ τη δικιά μας ώρα. 3 ώρα Ελλάδος, για να πάμε στο Μόναχο, να πάρουμε το αεροπλάνο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχει περιπέτεια ακόμα η κατάσταση.
2: Ωραία περιπέτεια όμως.
3: Αλλά ναι, ωραία, ναι, ωραία. Ωραία περιπέτεια. Και κάνουμε και sold out για 2 παιχνίδια την Τούμπα.
2: Ναι,
3: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά.
2: Λοιπόν,
3: όλα καλά. Κάναμε μια νίκη η οποία δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ιστορική, ιστορική ας την πούμε.
3: Ναι, 10ο παιχνίδι, πρώτη φορά τους Γερμανούς. Τώρα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ομάδα που να μην έχουμε κερδίσει, ήταν η τελευταία. Τώρα πάμε να κερδίσουμε, ποια δεν έχουν κερδίσει, την Αργεντινή, την Βραζιλία, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
2: Ωραία. Λοιπόν, έχουν υπεραναλυθεί και γραφτεί όλα από χθες. Ωστόσο, τι είναι αυτό στο οποίο μαζί με την μοναδικότητα θα έχουμε να χαρακτηρίζουμε αυτό το παιχνίδι που επέφερε τη μοναδικότητα εν τέλει?
3: Ναι, λοιπόν, είναι μοναδική φορά που θυμάμαι Γιοβάνοβιτς να είναι αποτελεσματικός, κρατάει clean sheet με την μπάλα αν την έχει ο αντίπαλος. Δηλαδή ήμασταν αποτελεσματικοί και πήραμε άριστα χωρίς να δημιουργούμε εμείς. Δεν έχει ξαναγίνει επί Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή θυμίζει μια άλλη εθνική ομάδα μιας άλλης εποχής που καταφέρναμε να παίρνουμε αποτέλεσμα με μισή ευκαιρία. Κάπως έτσι έμοιαζε. Με Γιοβάνοβιτς δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επίσης είδαμε πολλά καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή είδαμε Δεκαδάτο, Ανδρούτσο. Είδαμε τον Κουρμπέλη να μπαίνει για δεύτερο παιχνίδι, να είναι αυτός που χαρίζει τη νίκη. Ένας παίκτης ο οποίος άκουσε πολλά. Είδαμε Μασούρα να ξαναμπαίνει στην εθνική. Παίξαμε παιχνίδι το οποίο, να σου πω κάτι όμως, ζέτα. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ φοβάμαι. Ξέρεις τι φοβάμαι? Ότι και την προηγούμενη φορά μαζέψαμε 15 βαθμούς, κερδίσαμε στο Γουέμπλεϊ, τα πήγαμε μια χαρά, να βγήκαμε και στο πρώτο κούπο δυναμικότητας και τα
2: και
3: κάναμε
2: στα προκριματικά
3: μαντάρα.
2: Τα κάναμε μαντάρα.
3: Μπράβο. Λοιπόν, οπότε από το Nations League θέλω να κρατήσουμε και να έχουμε ως στόχο το να μην τερματίσουμε τέταρτη και να πάρουμε το πρικαίο της τρίτης θέσης που θα είμαστε στο ποτ των ισχυρών στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro. Όλα τα άλλα δεν με απασχολούν τόσο, γιατί νιώθω ότι και οι Γερμανοί σαν να το αντιμετωπίζουν ως φιλική αυτή τη διοργάνωση. Και αν θυμηθείς, αυτή η διοργάνωση του Nations League στην ουσία έχει αντικαταστήσει τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Αν θυμάσαι παλαιότερα, πριν από αυτή τη διοργάνωση.
2: Δεν υπήρχε, ναι, φυσικά, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Νομίζω πως εκεί θα καταλήξει τώρα που συρρυκνώνεται και λίγο η διοργάνωση, μαζεύεται και σε τρία γκρουπ. Ασφαλώς και δίνει κάποια εισιτήρια για μεγάλη.

0: Πώς έχεις ασχολιάσει σε αυτό τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό της Bild?
1: Δεν νομίζω πως είναι υποτιμητικός. Βασικά ο χαρακτηρισμός εστιάζει στον Klopp. Τι λέει κάπως τον Klopp. Νομίζω πως είναι λίγο παραφρασμένο.
0: Όχι, αναφέρομαι στο...
1: Αλλά αν θέλεις, ναι, το ποδοσφαιρικό
0: νάνος. Στο ποδοσφαιρικό νάνος, ναι. Ο ποδοσφαιρικός νάνος.
1: Ωραία, ποδοσφαιρικός νάνος. Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει να με θεωρούν outsider και να με λένε και ποδοσφαιρικό νάνο. Μ' αρέσει. Και ξέρεις γιατί μ' αρέσει? Για να μου κρατάει τον πύχη χαμηλά, γιατί εύκολα θα πάρουν τα μυαλά αέρα.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη φορά πήρανε.
0: Ναι.
1: Εμένα μ' αρέσει να με υποτιμούν. Μ' αρέσει να με λένε και νάνο. Και ναι, ποδοσφαιρικό νάνο. Και να συνεχίσει να μ' λέει ποδοσφαιρικό νάνο μέχρι την άλλη Κυριακή, που ξαναπαίζουμε με τη Γερμανία. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι κακό. Για την ελληνική νοοτροπία είναι καλό.
0: Ναι.
1: Δεν μας κάνει κακό.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Έλληνας λειτουργεί καλύτερα όταν φύγεται παρά όταν νομίζει ότι είναι κάποιος.
0: Ναι, αυτό που λέμε, δημιουργούνται τα κίνητρα, ο εγωισμός, ο πατριωτισμός κτλ.
1: Αυτό θέλω να τελειώσει η διοργάνωση, να τελειώσει και η τέταρτη αγωνιστική, να έχω εγώ, ξέρω εγώ, 10 ποντάκια και να είμαι μια χαρά. Και ας με λέει και νόν, και ας συνεχίσει. Και στα προκριματικά του Euro θέλω να είμαι νάνος.
0: Ναι, καταλαβαίνω απολύτως τη λογική,
1: ναι,
0: σου.
1: Έτσι λειτουργούμε καλύτερα. Αυτός ο λαός, αυτή η νοοτροπία λειτουργεί καλύτερα έτσι. Παρά με την τριάρα στο Χάμπτεν Πάρκ και μετά τρίτη σε όμιλο των τεσσάρων για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Καλύτερα είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είδαμε 1-2 βίντεο έτσι πολύ μικρά στα αποδυτήρια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν είδαμε. Καταλαβαίνουμε την ατμόσφαιρα, ότι ήταν μια ατμόσφαιρα χαράς, πανηγυρισμών, γλεντιού. Εσύ είδες κάτι έτσι το οποίο μπορεί να κορυφώσει όλο αυτό? Είδες ένα πράγμα που λες, όπως αυτό γίνεται για πρώτη φορά, αυτό που κάνουν οι διεθνείς στα μεθεόρτια?
1: Ναι, όχι, κοίταξε, ξέρουν όλοι, βασικά ξέρουν και οι Γερμανοί, ξέρει και η ποδοσφαιρική Ευρώπη ότι αυτή η εθνική Ελλάδος έχει ταλέντο. Και ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν ταλέντο. Το θέμα είναι ότι το ταλέντο δεν φέρνει νίκες από μόνο του. Με ταλέντο δεν πας πουθενά μόνο με ταλέντο. Ξέρεις πότε πας? Όταν νικάς. Και με το ταλέντο δεν νικάς, μπορείς να κάνεις ωραία εμφάνιση. Θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμάσαι στον Μπούκαρτ την τρίπλα που έκανε, πρέπει να τη δείχνουν όλοι, του Καρέτσα την τρίπλα.
0: Του Καρέτσα, ναι, έχει βγει στο, πώς το λένε, στη FIFA, στη UEFA, ναι.
1: Highlight που μπορεί να γυρνάει σε όλα τα social, γίνεται
0: τράψη. Ναι.
1: Εκεί έχει γίνει μεγάλο λάθος, παραλίγο κοστίσει σε γκολ. Ξέρεις που έχει γίνει τρίπλα αυτή, έξω την περιοχή. Λίγο ανάμεσα στο κέντρο μας και στην περιοχή μας. Χάσαμε την μπάλα μετά από την τρίπλα. Λοιπόν, θέλω να πω, το φέρνω ως παράδειγμα, γιατί το ταλέντο κοβιστήρια. Η νίκη φέρνει αποτελέσματα και προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί ταλέντο έχουμε, ξεχυλίζουμε. Να φτιάξουμε μια ομάδα που να νικάει θέλουμε. Και χθες δείξαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε, μάλλον να είμαστε αποτελεσματικοί χωρίς να έχουμε εμείς την μπάλα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά επί Γιωβάνοβιτς.
0: Και με έναν φοβερό Τζολάκι,
1: Τσολάκης Μαυροπάνος, 10 μονομαχίες και τις 10 κερδισμένες. Εκπληκτικός. Άμα δεις τα στατιστικά του θα πάρεις πλάγια. Ήταν απίθανος. Ο Ανδρούτσος.
0: Ναι,
1: ποιο να πιάσουμε, τον Ρέτσο, τον Τζολάκη, όποιον και να πιάσεις. Ο Κουρμπέλης που μπήκε για λίγο, όλοι ήταν εκπληκτικοί, μοναδικοί. Ο Τσιμίκας που έπαιζε με τον Αντεγέμι.
0: Ναι, και έκανε τις φοβερές δηλώσεις.
1: Ο Κλόπ που έκανε τρικάκι στο πρώτο ημίχρονο, βγάλε τον Σαντέα από την άλλη μεριά και φέρε τον Αντεγέμι για να πέσει πάνω στον Βαγιανίδη που είχε κίτρινη. Και γι' αυτό δεν κατέστησε με τον Σάλιακα στο δεύτερο ημίχρονο και ξαναγύρισε ο Κλόπ τον Αντεγέμι με τα δεξιά. Τέλος πάντων.
0: Είπε και ο Τσιμίκας αυτό, είπα στον Κλόπ ότι έκανα ό,τι μου έμαθε, τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Ωραία. Τώρα θύμισε, τώρα είστε ακόμη στο Augsburg.
1: Τώρα είμαστε Augsburg, στις 2 η ώρα, δικιά μας ώρα, φεύγουμε για Μόναχο, να πάρουμε πτήση 6 η ώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Ωραία. Οπότε προπόνηση φανταζόμαι αύριο, έτσι.
1: Τώρα έγινε αποθεραπεία.
0: Έγινε,
1: περιμένουμε, αυτός περιμένουμε.
0: Λέω τώρα η επόμενη επί...
1: Ορίστε.
0: Η επόμενη Θεσσαλονίκη, η επόμενη προπόνηση αυτό
1: βέβαια,
0: το...
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Τώρα αύριο. Θεσσαλονίκη είναι μέρα και συνέντευξη τύπου και λοιπά.
0: Okay.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει περάσει μια μισή εβδομάδα. Έχουμε παίξει 2 μάτς σε 4 μέρες και θα παίξουμε 2 τώρα. Μπαμ, μπαμ. 4

0: μάτς σε 10 μέρες έχει να γίνει από το καλοκαίρι του 22, τον Ιούνιο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή και τα λέμε και αύριο βέβαια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, η ώρα πήγε και 31. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για τις διαφημίσεις μας. Έχοντας στο πλάι μας πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, οι διαφημισούλες και τα λέμε σε λίγο.
2: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Δεν σας λείψαμε πολύ. 1 και 36 επαναρχόμαστε. Μαγκαζίνο Intervete Sports, Ελλάδα Sports 943. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Intervete και να ακούσουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε βέβαια όλοι ότι με την Εθνική στο προσκήνιο υπάρχουν λίγες ειδήσεις για τους συλλόγους μας. Πάντως θα δούμε ό,τι υπάρχει καταρχάς. Ακούμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λίγα πραγματάκια όπως είπαμε, απλά κάτι ευχάριστο σχετικά με τον Κρίστιανσεν.
1: Νομίζω τα είπες σε τίτλους έτσι πολύ ωραία και σύντομα. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, να μου επιτρέψει και εμένα σήμερα με τη σειρά μου να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν γίνεται να μην σταθούμε σε αυτή την τεράστια εθνική Ελλάδα και φυσικά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι, γιατί αυτό που πέτυχε ήταν κάτι ιστορικό. Να κερδίσει τώρα πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στο Augsburg με αυτό το 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλ ήταν κάτι μοναδικό πραγματικά που ενώνει όλους μας και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος αυτή η ομάδα που σφίζει από ταλέντο και πραγματικά δείχνει ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα, τα οποία μεγάλα πράγματα μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα, αλλά έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι αναμένεται να έρθουν στο πολύ άμεσο μέλλον. Γιατί αν ο ποδοσφαιρικός Θεός είναι λίγο επικής μαζί μας και μας δώσει και μια δόση τύχης που χρειάζεται πάντα στο άθλημα, νομίζω ότι έρχονται πολύ όμορφες μέρες. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλη την ομάδα και όχι μόνο σε αυτούς που έπαιξαν και σε αυτούς που ήταν στον πάγκο, σε φροντιστές, στον κύριο Γιοβάνοβιτς, στο επιτελείο του, σε όλους. Συγχαρητήρια, μας έκαναν πάρα πολύ χαρούμενους. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά όλο αυτό να συνεχίσει και να φτάσει μέχρι εκεί που μπορεί, έτσι, που δεν υπάρχει ταβάνι νομίζω.
0: Συγχαρητήρια, έστειλε και η ΠΑΕ, ωστόσο και η ΚΑΕ, για αυτή την μυθική νίκη της Εθνικής Ελλάδας. Ωραία.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα να σε πάω στα μικρός Παναθηναϊκά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα μικρός Παναθηναϊκά τώρα. Να ξεκινήσουμε με Κρίστιανσεν, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου. Να σου πω ότι ο Δανός αριστερός μπακ από την Κυριακή που ήταν η επανέναρξη των προπονήσεων στο Κοροπή ουσιαστικά έβγαλε ολόκληρο το μέρος των προπονήσεων, έτσι, και σήμερα νωρίτερα στην προπόνηση που ολοκληρώθηκε, την πρωινή προπόνηση σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Ο Δανός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν όταν έφτασε στον Παναθηναϊκό. Ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και βγάζει πλέον όλο το μέρος του προγράμματος, κάτι που κάνει τον Ίστρουπ να χαμογελά. Του δίνει άλλη μία έξτρα επιλογή στο αριστερό μπακ εκτός από τον Κυριακόπουλο και τον Σαλάχ Εντίν. Τώρα, να σου δώσω μια ειδησούλα, να σου πω ότι στο Παναθηναϊκό αυτό που έχουν στοχεύσει για τον Κρίστιανσεν είναι η πρώτη του συμμετοχή καλώς οπότε των πραγμάτων να γίνει 18 Οκτωβρίου και στο μάτι με τον Αστέρα Άκτορ. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει μπει στο κάδρο, έτσι ώστε να αρχίσει ο Δανός να παίρνει χρόνο συμμετοχής με τον Τριφύλλη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα να σου πω ακόμα κάτι που είναι σημαντικό για τον Κρίστιανσεν, πριν πάμε παρακάτω. Είναι ο παίκτης ο οποίος είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να ενταχθεί, διότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλην του Κυριακόπουλου δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ, διότι ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήρθε όταν ήρθε τεροχρονισμένα, όταν πλέον η ευρωπαϊκή λίστα είχε ήδη δηλωθεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και θεωρώ ότι επειδή ο Κρίστιανς είναι ένα παίκτη επιλογή Νίστρουπ, καθαρά 100% που επέμεινε πάρα πολύ, εάν είναι υγιής και καταφέρει να κάνει αυτό το restart που συζητούσαμε, Ζέτα μου, τις προηγούμενες μέρες στο Παναθηναϊκό, πραγματικά είμαι σίγουρος ότι αν ανταποκριθεί θα βάλει πολύ δύσκολα και στους άλλους δύο, γιατί είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ο Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας, εάν και πόσο ξαναλέω φυσικά είναι ο εαυτός του και καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που είχε την περασμένη σεζόν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω. Τώρα, κάτι άλλο που είχα νομίζω που αξίζει να το αναφέρουμε είναι για Αντριάνο Γιάκουσιτς. Ο νεαρός μέσο επιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν εκπληκτικός με την εθνική ομάδα της Κροατίας, με την ΚΑΠΑ 21 του μικρούς. Έκανε απίστευτα πράγματα. Έχει πετύχει ένα φοβερό χατρίκ. Το ένα από τα γκολ του ήταν με ένα ανάποδο ψαλιδάκι. Πραγματικά ο πραγματικό ρεσιτάλ από τον Γιάκουσιτς που έχει πάρει από το χέρι την εθνική ομάδα των νέων της Κροατίας και τους οδηγεί σε αυτό το Euro. Πραγματικά ήταν απίστευτος. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι μια συζήτηση τώρα που θα σηκωθεί τις επόμενες μέρες στο Παναθηναϊκό με αυτά τα σπουδαία πράγματα που κάνει ο μικρός. Γιατί ξέρεις, όταν ένας παίκτης παίρνει λιγότερο χρόνο συμμετοχής, στον Παναθηναϊκό βρίσκουν αφορμή να αρχίσει η γκρίνια. Με την καλή εννιά γκρίνια, ότι να θα μπορούσε να παίζει παραπάνω, είναι πολύ καλός παίκτης. Μακάρι να έπαιζαν παραπάνω από 11, θα πω εγώ, να χωρούσαν όλοι. Αλλά αυτό είναι κομματάκι δύσκολο νομίζω έτσι να συμβεί. Το έχουμε και αυτό έτσι στο ρεπορτάζ. Και για ένα τελευταίο για να μην σου πάρω άλλο από το χρόνο σου. Μια τελευταία αναφορά σε Λιβάη Γκαρσία, αρχηγός και βασικός σε όλο το 90 λεπτό με την εθνική του ομάδα του Τρινιντάτ και τον Μπάκο, ο αντιθετικός του Παναθηναϊκού. Εξαιρετικός σε όλο το διάστημα, παρά την ήττα που γνώρισε η εθνική του ομάδα. Όμως το μήνυμα που έστειλε στην Αθήνα και στον προπονητή του είναι ότι σε αυτό το διάστημα που απουσιάζει από τις προπονήσεις είναι πολύ έτοιμος, φαίνεται να επιστρέφει σε καλή κατάσταση όπως αυτή που έφυγε. Και σήμερα το πρωί είχαμε και την προπόνηση ΖΕΤΑ στο Κοροπή που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με ασκήσεις, πληροφορίες στην μπάλα και άλλα πολλά τέτοια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σήμερα ρεπό, επιστροφή αύριο της ομάδας.
1: Καλή εβδομάδα, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, αύριο επιστροφή. Mm-hmm. Αλλά τελικά μάλλον αποδεικνύεται ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος δεν βγαίνει σε καλό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξε μια αίτηση από την Ουκρανία ότι ο Γιάννης του είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Oh. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς υπήρχε μια πληροφόρηση ότι είχε πρόβλημα με τον Αντρέα Μαλντέρι, τον νέο Ιταλό προπονητή της Εθνικής Ομάδας, γι' αυτό και αποκλείστηκε από το παιχνίδι με την Ουγγαρία. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αποκλείστηκε γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Λέγεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Σήμερα θα φανεί, γιατί σήμερα παίζει η Ουκρανία με την Αλβανία στις 7 η ώρα. Θα φανεί ότι πιθανότατα θα είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί. Αλλά το θέμα είναι όμως να το κάνουμε ότι υπάρχει αγωνία στον Ολυμπιακό και το λέω αυτό για τον απόστατο λόγο ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα για το παιχνίδι με τη Μαρσέγ. Δεν υπάρχει άλλος δηλαδή. Και ο Γκονζάλες βέβαια. Αλλά λέει ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες ας πούμε με τον Μπουέρτα, Ζέτα, θα επιστρέψουν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού την Παρασκευή.
0: Τι είπες, είναι 2 μέρες πριν τον αγώνα, ναι.
1: 2 μέρες πριν, δηλαδή δεν νομίζω να τους χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Οπότε αν ο Γκονζάλες δεν είναι στη διάθεση του προπονητή ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι σε αρχικό σχήμα, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με το γόνατο, υπάρχει πρόβλημα με το ποιος θα είναι ο σεντερφόρ.
0: Όπως το λες.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος και μόνο σε 3 εβδομάδες δεν βγαίνει καλό. Αλλά θα δούμε και πώς θα γυρίσουν και οι διεθνείς, έτσι, γιατί ακόμα υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν 2 εβδομάδες. Αν υπάρχει στην παξίδα κανένας τραυματισμός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα προβλήματα μεγαλώνουν όπως τον τέρμα των Παναθηναϊκών και επειδή λέμε για τον τέρμα των Παναθηναϊκών να σου πω ότι σε 2 ώρες περίπου βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια ιντερνετικά, ιντερνετικά βέβαια, έτσι εννοείται. Τα οποία λογικά θα εξαφανιστούν, θα υπάρχει sold out, έτσι, εντάξει, το συζητάμε, απλά σε λίγη ώρα. Όπως και επειδή μιλάμε για εισιτήρια να σου πω ότι έχουν γίνει ήδη 2 συσκέψεις τη UEFA με τη Μαρσέγια και τον Ολυμπιακό για τον παιχνίδι στο Βελοντρόμ, έστω και αν αργεί ακόμα, είναι στις 15 Οκτωβρίου. Ναι. Γιατί όπως είναι γνωστό, οι οπαδοί της Μαρσέγια δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Είναι και αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ και φοβόνται το.
0: Είναι υψηλού κινδύνου το παιχνίδι, ναι.
1: Έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από την UEFA, γι' αυτό έχουν γίνει 2 συσκέψεις και νομίζω έχει προγραμματιστεί να γίνει και άλλη μία την άλλη εβδομάδα. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υπάρχουν επεισόδια και διάφορα παρατράγουδα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, για να μου καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τον Μάριο Μαντσάνκο.
1: Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ελλείψη και των άλλων ειδήσεων. Να επανέλθουμε στο θέμα του Ρώτα. Έχουμε ασχοληθεί και την περασμένη εβδομάδα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μέσα στην εβδομάδα θα μπει κανονικά στην προπόνηση.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα. Πράγματι, καλώς ερχόνται των πραγμάτων. Μέσα στην εβδομάδα ο Λάζαρος Ρώτα θα μπει σταδιακά και πάλι σε ρυθμό προπονήσεων, ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ανεβάσει στροφές και να είναι έτοιμος για το παιχνίδι κόντρα στον Όφη στις 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αυτό είναι το επόμενο επίσημο μάτς της ΑΕΚ. Και λέω επίσημο διότι αύριο το πρωί και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το πρωί η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια. Αύριο με την Άθενς Καλυθέα και την ερχόμενη Κυριακή με τον Πανετολικό στο νέο γήπεδο του Ελληνικού, The Ellinikon Sports Park. Mm-hmm. Δύο παιχνίδια τα οποία θα γίνουν πρωί. Mm-hmm. Ο Μάρκο Νίκολιτς, θυμίζω, δεν υπολογίζει στους 13 διεθνείς και 3 τραυματίες. Ο Ρώτα δεν θα είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον για το πρώτο. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής με τον Πανετολικό, αν είναι έτοιμος. Mm-hmm. Θα έχει πάντως μαζί του και ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19 και την Τετάρτη έχει αποφασιστεί να δώσει εκ νέου ρεπό. Mm-hmm. Είχε δώσει πενθήμερο, επέστρεψαν το Σάββατο οι κυτρινόμαυρες προπονήσεις και ξανά το ρεπό την Τετάρτη. Mm-hmm.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τους διεθνείς, καλή είναι η αποτίμηση, έτσι, από τη μία ο Γιώβιτς, νομίζω, από την άλλη και ο Πίλιος. Γενικά οι διεθνείς αποδίδουν με τις εθνικές τους.
2: Ναι, ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σκόραρε και στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ολλανδία, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ισοφάρισε, παρόλο που η Εθνική Σερβία γνώρισε την ήττα με 2-1. Προχώρησε και σε δηλώσεις μετά τη μεικτή ζώνη ο επιθετικός ΣΑΕΚ. Μεταξύ άλλων είπε ότι θα μπορούσε να είχα σκοράρει 3 γκολ όπως ακριβώς εναντίον της Ελλάδας. Άλλες φορές μπαίνει, άλλες όχι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο Πίλιος τα πάει αρκετά καλά, τα πήγε με την Εθνική Αλβανία κόντρα στη Λευκορωσία. Η ομάδα mm-hmm. του κέρδισε 1-0 ο ίδιος. Φόρεσε φανέλα βασικού, αντικατέστησε επάξια τον Μιτάη, έναν πρώην κυτρινόμαυρο. Mm-hmm. Υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Αλβανία. Γενικότερα οι διεθνείς ΣΑΕΚ τα πηγαίνουν καλά.
1: Και ο Καϊρινεν, έτσι, και ο Καϊρινεν νομίζω.
2: Και ο Καϊρινεν με την Φιλανδία. Ναι. Γενικότερα οι διεθνείς ΣΑΕΚ τα πηγαίνουν καλά. Και όχι μόνο αυτό, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, γιατί αν δει κανείς κάποιος τι έγινε με τον Εμπαπέ που έχει φέρει τον εκνευρισμό της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γαλλία, καταλαβαίνει τι εννοώ. Ευτυχώς για τον ποδοσφαιριστή δεν είναι κάτι σημαντικό και δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το δουν στην ΑΕΚ. Δηλαδή κανένας ποδοσφαιριστής να επιστρέψει τραυματίας.
1: Έτσι. Έτσι. Αυτό μας έλεγε ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Γιάρε Μτσούκα έχει ένα πρόβλημα τώρα στο γόνατο. Τέτοια να μην υπάρχουν.
2: Για παράδειγμα, στην ΑΕΚ πρέπει να είναι από τη μία χαρούμενη που ο Μαρίν στο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Βοσνία είναι εκτός αποστολής. Ναι, αγωνίστηκε στο μάτς με την Σουηδία. Mm-hmm. Τώρα είναι εκτός αποστολής. Βέβαια ο Γιώργη Χάτζη άφησε 9 συνολικά ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής. 6 από αυτούς οι οποίοι είχαν ξεκινήσει βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Και μάλιστα ο τύπος της Ρουμανίας κάνει λόγο για τεράστιες εκπλήξεις.
1: Εντάξει. Καλά. Ωραία.
2: Αποφάσεις προπονητών είναι αυτές.
1: Καλά. Ωραία, έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ. Καλή
1: συνέχεια. Για χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μία νέα εμφάνιση του ιδιοκτήτη της ομάδας της ΠΑΕ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, χθες το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Το συνηθίζει πλέον. Τι ήταν αυτό το οποίο μετέφερε και ήθελε να επικοινωνήσει με τους παίκτες?
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Ζέντα, και στους φίλους ακροατές. Ο Ιβάν Σαββίδης για ακόμα μια φορά βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρίο, όπου συνομίλησε με τα στελέχη της ομάδας, τον Λέο Μάτος, τον Αλέσιο Λύση και τους ποδοσφαιριστές. Ο Ιβάν Σαββίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως από την προηγούμενη συνάντησή τους έως τώρα του άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Να θυμίσουμε πως η τελευταία παρουσία του Σαββίδη στην προπόνηση ήταν λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι με τον Άρη, και από εκεί και πέρα η ομάδα κατάφερε να κάνει το 3-3 και να πάει με το απόλυτο στην διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος τόνισε για ακόμη μια φορά πως ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν.
0: Και το κύπελο, είπε, αν είναι δυνατόν, νομίζω.
1: Και αν είναι το κύπελο, ναι. Mm-hmm. Αν είναι και το κύπελο δυνατόν. Και ζήτησε από τους παίκτες να πιστέψουν στην ομάδα, να πιστέψουν στη φανέλα την οποία φορούν. Και ζήτησε από τους μικρότερους ποδοσφαιριστές σε ηλικία πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για τη μετέπειτα πορεία τους, μετέπειτα ποδοσφαιρική τους καριέρα. Και στους μεγαλύτερους τόνισε ότι αν συνεχίζουν να παίρνουν στον ΠΑΟΚ και να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ, αύριο μεθαύριο μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας μπορεί να έρθουν να δουλέψουν για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Ρώτησε για τους τραυματίες που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γενικότερα ενημερώθηκε για όλα όσα υπάρχουν στο αγωνιστικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Ένα φιλικό που επρόκειτο να δώσει η ομάδα με τον Λεβαδιακό, τι απέγινε?
1: Ναι, είχε προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή με τον Λεβαδιακό. Το συγκεκριμένο φιλικό αναβλήθηκε με επιτιότητα του Λεβαδιακού. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αναζητούν αντίπαλο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή κάποιος, αλλά ο Λέσιο Λύση θέλει να βρει ένα φιλικό παιχνίδι για να δώσει ρυθμό σε ποδοσφαιριστές όπου δεν έχουν τόσο μεγάλο ρυθμό μέχρι στιγμής. Είναι σε αναζήτηση ενός αντιπάλου. Το θεωρώ δύσκολο, αλλά είμαστε ακόμα σε αναμονή.
0: Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Θα μιλήσουμε ξανά αύριο. Βέβαια η Τούμπα έχει μία... είναι στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καταλαβαίνεις. Με πρώτη φιλοξενία την Εθνική Ολλανδίας. Οπότε εκεί στη Θεσσαλονίκη τώρα από αύριο θα γίνεται χαμούλης με την Εθνική. Έτσι ξεκινάει η προπονήση, συνέντευξη τύπου, Τούμπα, παιχνίδι. Θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερο επίκεντρο ανεξαρτήτως του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Πες μου τι υπάρχει από το ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Σήμερα επιστροφή για τους παίκτες του Άρη στις προπονήσεις, μετά την ολιγοήμερη άδεια, κατά την οποία οι παίκτες του Άρη βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν έτσι τις εξορμήσεις τους και να γεμίσουν μπαταρίες. Mm-hmm. Από την προηγούμενη Πέμπτη διήργησε αυτή η διάρκεια της διακοπής. Πολύ μικρή, mm-hmm. πολύ μικρή έτσι, ολιγοήμερη άδεια σε σχέση με άλλες ομάδες του Super League που έδωσαν και 5 και 6 μέρες στους παίκτες τους. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα οι παίκτες του Άρη στρώνονται στη δουλειά. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου θα συνεχίσει με αυτές τις προπονήσεις με διπλό χαρακτήρα, τόσο σε φυσική κατάσταση όσο και σε τακτικό κομμάτι και κυρίως στο επιθετικό κομμάτι της τακτικής, με φόντο την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με τον Βόλο. Ξεκίνησε μια διαδικασία να βρεθεί ένας αντίπαλος για φιλικό μέσα στο κομμάτι της προετοιμασίας. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εύκολο. Mm. Και οι άνθρωποι του Άρη δυσκολεύονται και τονίζουν ότι θα ψάξουν έτσι μέχρι και τις επόμενες.
0: Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό μου έλεγε προηγουμένως ο Στέλιος. Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επίσης ήταν να παίξουν με το Λεβαδιακό, ακυρώθηκε, δεν βρίσκουν με ποιον να παίξουν.
1: Ναι, μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχουν αντίπαλοι, είναι περιορισμένες επιλογές, δεν υπάρχουν ομάδες από τη Super League 2 που θα ήταν μια εύκολη λύση. Γιατί συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα. Ομάδες από τη Super League είναι δύσκολο να βρεις τώρα και να ταιριάξουν τα προγράμματά σας. Και φυσικά από το εξωτερικό είναι ακόμη πιο δύσκολο με τις μετακινήσεις και όλα αυτά για να οριστικοποιηθεί ένα φιλικό. Αλλά γίνεται mm-hmm. ακόμη μια προσπάθεια. Mm-hmm. Α δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αν δεν έχει κλείσει, μάλλον ο Άρης δεν θα πάει ούτε εκείνος για φιλικό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία γενικά με αυτές τις λίγες ειδησούλες που προκύπτουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πώς θα μας καλέσεις για τον Ηρακλή τώρα, κυρίες και κύριοι? Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Θωμά. Τρέχει τίποτα στην ομάδα?
1: Αναζητείται αντίπαλος για φιλικό παιχνίδι.
0: Άντε πάλι, αυτά που λέγαμε με τον Μπάο και τον Άρη. Τρίτωσε το κακό, ναι. Πόποι ψάχνουν αντίπαλο και οι άλλοι.
1: Αφού όλοι ψάχνουν, γιατί δεν παίζουν μεταξύ
0: τους. Άμα πια, τόσο δύσκολο είναι, τι να πω.
1: Ναι, το ένα φιλικό που θέλει να δώσει σίγουρα ο Βάλτερ Ματσάρη πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Υπολογίζεται ότι αυτό το φιλικό θα δοθεί περίπου προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, για να είναι και λίγο πιο κοντά στην επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ακριβώς. Και για να δοκιμαστεί και ο Χρωμάντα, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Επανήλθε μέσα στους κανονικούς ρυθμούς, αλλά λόγω της κατάστασής του και λόγω του ότι μπήκανε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, δεν έχει καταφέρει ακόμη να δείξει εάν έχει επανέλθει πλήρως 100% στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Από το φιλικό αυτό θα αποσιάσει σίγουρα ο Γιώαν Ρος, ο οποίος αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Μπενίν στα προκριματικά για το Κόπα Αφρικα. Χθες αγωνίστηκε 90 λεπτά στον αγώνα με την Μπουρκίνα Φάσο, είχε πολύ καλά στοιχεία. 1-1 τελείωσε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα πάρει μέρος και στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό προς τιμήν του Λιονέλ Μέση. Οπότε θα έχουμε και έναν εκπρόσωπο έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος σε αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή. Και θα επιστρέψει αμέσως μετά, 6-10 είναι αυτό το φιλικό, και θα επιστρέψει αμέσως μετά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ηρακλή. 4-5 μέρες μετά ακολουθεί το παιχνίδι με τη Λιβαδιά εντός έδρας στο Καφτατζόγλιο. Από εκεί και πέρα αναμένεται να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετώπισαν πρόβλημα ή έχουν μείνει πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αυτό είναι που δουλεύεται το τελευταίο διάστημα στις προπονήσεις του Βάλτερ Ματσάρη. Έχει να κάνει με τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος αποκτήθηκε λίγες μέρες πριν την εκνοή της μεταγραφικής περίοδου και δεν έχει προλάβει ακόμη να ενσωματωθεί στο βασικό σχήμα. Καθώς επίσης και ο Μπάρθενας, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Λιβαδιά. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν για τον Ηρακλή. Συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του. Θα γίνει μία προπόνηση πριν από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μία μέρα πριν, δηλαδή στις 10 Οκτωβρίου στο Καφτατζόγλιο, για να δοκιμαστεί και ο αγωνιστικός χώρος και να συνηθίσει τον Ηρακλή τη νέα του έδρα. Και βαδίζουμε προς τα εκεί με καθημερινές προπονήσεις και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης από τον Ιταλό τεχνικό.
0: Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά. Για χαρά. Αλήθεια.
0: Και ένα λοιπόν, πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ήμασταν παρεούλα από την Μία. Θα είμαστε και πάλι, να είμαστε καλά δηλαδή, αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Παρέα μας όπως πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, τώρα ακολουθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά. Εν συνεχεία, η σύνδεσή μας με το Λίμπερο για την εκπομπή 2 με 3 το μεσημέρι και 3 με 5 είναι ο Θέμης Παλιούρας. Μίλα μου για μπάλα, η δική σας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται η αντιμετώπιση των ευρεδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η επτώση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην καφετέρια σε ισόγειο τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Τα διαμέρισματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospace 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας καθώς και των περιοχών του Εύρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη σήμερα με σταδιακή βελτίωση, άνοδος της θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμοι ως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Ε? Αφού νίκησε η Εθνική, δεν πουλάει.
4: Τώρα είδα ότι νίκησε και πουλάει.
3: Εντάξει, απλώς περιμένουν 200.000 άτομα να βρουν ένα εισιτήριο για την Τούμπα. Για το μάτς της Πέμπτης.
4: Στην Τούμπα, ε.
3: Ναι, βέβαια. Τουμπάρα.
4: Και τα δύο. Και χαμός. Με Ολλανδία και με Γερμανία την Κυριακή.
3: Πέμπτη Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία. Χαμός. Εκτός άμα φάμε κάνα τρίμπαλο από την Ολλανδία και την Κυριακή δεν πάει κανένας.
4: Όχι, εντάξει. Δεν πάλι τα, τα πουλά, μεμονωμένα τα εισιτήρια ή, τα, ή πακέτο. Όχι, για να πάρει πριν να είναι πακέτο.
3: Μεμονωμένα.
4: Α, ωραία.
3: Άλλο, μάτσο,
4: πακέτο τώρα, τα πουλάνε.
3: Μακέτο.
4: Και πακέτο και μακέτο.
3: Είναι
4: ωραία.
3: Μακέτο αυτό το έργο, κύριε.
4: Και τι δεν έχουμε, δηλαδή. Είπαμε τελείως το πρωτάθλημα, δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με τις ομάδες μας. Να, αυτός μου κάνει, ο άλλος δεν μου κάνει. Δεν θα έχουμε να ασχολούμαστε με τους Έλληνες διαιτητές, με το Λανουά, με το ΒΑΡ, με τις αντιδράσεις, με τις διαρροές. Λέμε πώς θα περάσει αυτό το τριβδόμαδο.
3: Μεταγραφές και... τελειώσανε.
4: Μεταγραφές τελειώσανε.
3: Άντε άλλη μία έχουμε μέρα σήμερα αύριο για τους ελεύθερους.
4: Όχι, αύριο είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν τελειώσανε ακόμα.
3: Εντάξει, το μεταγραφές λέω.
4: Ο Πασχαλάκης πήγε πουθενά.
3: Όχι.
4: Αυτός δεν είναι ο πιο πιασάρικος από τους Έλληνες.
3: Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που ο Κίτσιο έκλεισε τον Πανσεραϊκό, το επόμενο μεγάλο όνομα είναι ο Πασχαλάκης.
4: Μου κάνει εντύπωση.
3: Δικαίωση Γιοβάνοβιτς είχαμε, δικαίωση Κουρμπέλη είχαμε.
4: Γιοβάνοβιτς γιατί?
3: Που έστησε την ομάδα έτσι και νίκησε τους Γερμανούς.
4: Κουρμπέλη γιατί?
3: Που έβαλε την κολάρα.
4: Που καραμπόλα ήταν.
3: Και τι έγινε?
4: Αλλού ήθελα να τη στείλει.
3: Να μην μετράνε τη καραμπόλα.
4: Ναι, αλλά αλλού ήθελα να τη στείλει.
3: Και τι έγινε, ήταν εκεί που έπρεπε.
4: Ήταν.
3: Το έβαλε. Έγραψε το ταμπλό.
4: Όχι μόνο καραμπόλα στο σουτ, καραμπόλα και πριν.
3: Καραμπόλα στην καραμπόλα.
4: Ναι.
3: Okay.
4: Σου λέει ο Κουρμπέλης...
3: Αφού δεν το έβαλε ο Φώτης πριν, είπε ο Κουρμπέλης να σώσει το Φώτη. Να μην πέσει η αξία του κάτω από τα 100 εκατομμύρια. Παρέμεινε στα 100 εκατομμύρια αξία του Φώτη, παρόλο που έχασε την ευκαιρία. Τον κράτησε ο Κουρμπέλης.
4: Το φιλότιμο τον έχετε φάει, ρε φίλε.
3: Ένα δώρο δεν πρέπει να στείλει τώρα ο Κουρμπέλης στο Φώτη.
4: Τον έχετε φάει το
3: ο
4: φιλότιμο.
3: Φώτης, στον Κουρμπέλη.
4: Ωραία φάση ήταν όμως. Εκείνη έπρεπε ναι. να μπει. Ωραία το έκανε.
3: Όχι, δεν το έκανε. Ωραία, ωραία, ωραία. Όχι. Λένε, μου τη δίνει όταν λες στην περιγραφή, ωραίο σουτ. Όχι, ωραίο σουτ είναι αυτό που πάει μέσα.
4: Άμα
3: δεν πάει, ναι, άμα δεν πάει μέσα δεν είναι ωραίο. Είναι σαν να σου λέω, εγώ έκανα ένα ωραίο παστίτσιο. Α, ξέχασα να βάλω μακαρόνια. Ξέχασα να βάλω κιμά.
4: Ωραίο θα είναι. Με μπεσαμέλ σκέτο μια χαρά δεν
3: είναι. Η μάνα μου κάνει παστίτσιο με λάχανο και όχι μακαρόνια. Λάχανο. Λαχανίτσιο.
4: Καλά, εντάξει.
3: Για εμάς τους διαβητικούς θα σου φέρω μια φορά.
4: Αντί για μακαρόνια,
3: ναι. Ναι, αντί για ζυμαρικά, λάχανο.
4: Oh.
3: Μια χαρά είναι.
4: Γιατί δεν βάζει ζυμαρικά λαχανικών. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν.
3: Που δεν ξέρω, έχουν βγάλει τώρα τα πάντα. Έχουν βγάλει τα πάντα.
4: Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα. Γιατί υπάρχει και αυτό το όψιμο όχι ενδιαφέρον. Α, και ενδιαφέρον θα μπορούσα να το πω.
3: Βέβαια.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και η αγκαλιά που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι που έχουν και αν δεν έχουν κάνει παικτικές ενώψεις, τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, σφαγές στο ΠΑΟΚ, κάνουν τώρα τους όψιμους υποστηρικτές του. Εμένα αυτοί μου τις πάνε περισσότερο, ότι αχ καλέ δέστηκε, ενώ αλλού θέλουν να πάνε τα βέλη, χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ. Αχ καλέ δέστηκε τον κάνανε τον ΠΑΟΚ, τον καημένο.
3: Τον
4: αδίκησαν οι διαιτητές εχθές. Για το προηγούμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό όμως, η Μούγκα της Μούγκας. Οι ίδιοι οι όψιμοι, πώς το λένε, υποστηρικτές. Για τον ημιτελικό Μούγκα.
3: Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό και θα γίνεται χειρότερο συνέχεια.
4: Ναι, αλλά να μην τρώνε πρόλογο οι παοξίδες, γιατί στον πρόλογο πρώτη είναι που τρώνε.
3: Όσο μπαίνουν τα λεφτά στην
4: ναι,
3: μέση,
4: γι' αυτό σου λέω ότι εντάξει τώρα ξαφνικά βγήκαν από δεξιά κάποιοι να μου υποστηρίξουν εμένα τον ΠΑΟΚ χθες το βράδυ. Γιατί ξέρω εγώ έγινε αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό και έχασε το κύπελο. Το Super Cup τέλος πάντων.
3: Προχθές,
4: για όσα έγιναν προχθές, να σου πω κάτι. Για μένα, το πιο χοντρό, το πιο ξεφτιλέ, επιτρέψτε μου την έκφραση, το πιο προκλητικό από όλα τα σφυρίγματα του Σαββατοκύριακου, μα με διαφορά από ακόμα και το χθεσινό που συζητάνε,
3: ναι.
4: Είναι, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοια προκλητική στάση από διαιτητές τα τελευταία χρόνια, επειδή βλέπω πολύ NBA και εκεί είναι προκλητική και εκεί γίνονται όργια, αλλά χοντρά κιόλας. Ας πούμε τον κοιτάνε τώρα τον Κούμπο και τον δίνουν φάουλ. Γιατί τον κοίταξες, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, για μένα η πιο χοντρή φάση είναι στο τρίποντο του Όσμαν, που πάνε και βλέπουν το τέτοιο, ενώ έχει σουτάρει στα 3 δευτερόλεπτα και έχουν περισσέψει και 7. Δέκατα. Ή τέλος πάντων κάπως έτσι.
3: Ποιο ήταν πιο χειρότερο?
4: Αρέσει, πάνε και βλέπουν ένα ολοκάθαρο σουτ. Γιατί αυτό να πας να το δεις στο NBA γίνεται πάρα πολύ συχνά,
3: ναι.
4: Όταν η μπάλα φεύγει από το χέρι του παίκτη, είναι τρεις οι διαιτητές, έτσι. Αυτός εδώ που τους μάζεψε στο ημίχρονο ο Μπράντοβιτς και τους έκανε ντά, τους έκανε ναι. Μαθηματάκια. Ούτε αυτό είδαμε. Αυτοί οι όψιμοι πώς το λένε, υποστηρικτές. Τελειώνει το ημίχρονο στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Και αντί να πάνε όλοι στα αποδυτήρια κτλ., τους μαζεύει και παίρνει και παρουσίες και όλα ο Μπράντοβιτς. Ένα, δύο, τρία. Εδώ είστε, λοιπόν. Πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε και το άλλο. Και καθόλου σε τα ούσα και το κοιτούσαν.
3: Time out με τους διαιτητές.
4: Ναι. Να πας να μιλήσει ένα διαιτητή, OK, ή τον πρώτο διαιτητή, το καταλαβαίνω, γίνεται παντού όμορφα και ωραία. Πήγαν και στήθηκαν όλοι εκεί πέρα και τον παρακολούθησαν. Παρακολούθησαν τον μπαμπά που τους μάλωνε.
3: Σούζα, προσοχή.
4: Προσοχή, ναι. Η Μιανά. Μόνο παρακέλματα που δεν έδινε φυσικά και αυτά μούχτη. Αλλά η πρόκληση, η μεγάλη, ήταν στο σουτ του Όσμαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο που έγραψε, που πήγαν να το δούνε. Να πω ότι έφυγε η μπάλα από το τελευταίο του, από τα ακροδάκτυλά του, στο 1 δέκατο, να πάω να το δουν, να πάω και εγώ, να πάρω το αεροπλάνο, να κάσω και εγώ να το δω εκεί μαζί τους. Αλλά αυτό ήταν το πιο προκλητικό. Μήπως και τι να κάνω, μηδενίσω το χρονόμετρο πριν.
3: Μα έχουν και την άνεση πλέον του ταμπλό που κοκκινίζει στη λήξη του χρόνου. Δηλαδή η μπάλα σχεδόν έχει φτάσει στο καλάθι όταν κοκκινίζει το ταμπλό. Δεν τίθεται θέμα να υπάρχει αυτό που λες.
4: Το ταμπλό κοκκινίζει το 0.
3: Ναι,
4: το θέμα είναι για το σουτ όταν φεύγει από το ακροδάκτυλο του παίκτη. Δηλαδή να μην την ακουμπάει.
3: Ναι, ναι. Μα η μπάλα σου.
4: Ως συνήθως το μεσαίο είναι αυτό το πιο μεγάλο τέλος πάντων που μένει τελευταίο. Έτσι όπως σουτάρουν οι παίκτες και όπως είναι και το χέρι του ανθρώπου τέλος πάντων. Φεύγει από εκεί, εκείνο βλέπουν. Αν έχει φύγει η μπάλα πριν κοκκινήσει, όπως λέει το ταμπλό, δηλαδή πριν γράψει 0, αν έχει φύγει από τα χέρια του. Αν έχει φύγει από το χέρι του η μπάλα και κάνει μια εβδομάδα για να φτάσει στο καλάθι, 10 δευτερόλεπτα, το σημαντικό είναι να έχει φύγει πριν το 0 από το δάχτυλό του, από το χέρι του. Να μην εφάπτεται τίποτα. Εκείνο βλέπουν. Αλλά αυτό το με τον Όσμαν στο σουτ ήταν προκλητικό. Όταν σταμάτησαν, γιατί κοιτούσε και ο Μπράντοβιτς, όταν σταμάτησαν να, και περίμεναν να δουν. Και τι περίμενε. Έμεινε λόγω χρόνο. Εγώ αυτό που κατάλαβε ήταν ότι έμεινε χρόνο, δηλαδή 5 δέκατα, ας πούμε, να, από την ώρα που μπήκε η μπάλα. Γιατί το απλό, ξέρεις, εκείνο το βλέπεις. Ναι. Με το που μπαίνει μέσα στο καλάδι, εκεί πρέπει να σταματάει. Εντάξει, ανθρώπινο χέρι είναι.
3: Να δουν, μάλλον
4: δεν είναι μηχανή, είναι ανθρώπινο χέρι. Λέω να δω αν υπάρχουν κανένα δύο δέκατα. Εγώ πίστευα ότι μπορεί να υπήρχαν κανένα δύο δέκατα και όταν του είδα να πηγαίνουν, ήμουν σίγουρο. Λέω μην γίνει κανένα μελέ τώρα. Να έχουμε κι άλλο. Πάω και είσαι. Δεν έχει συνηθίσει να παίρνει τέτοια παιχνίδια, έχει συνηθίσει να χάνει τέτοια παιχνίδια. Και βλέπανε αυτό για το σου του Όσμαν. Ήταν το πιο προκλητικό σφύριγμα του Σαββατοκύριακου για μένα και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και τα χθεσινά.
3: Χθες απλά ήταν πολλά. Δηλαδή, όπως λες τώρα για αυτό το βίντεο που βλέπουν, δεν μπορεί να χρειάζεσαι να δεις το κόψιμο, την τάπα, αν η μπάλα είναι στην άνοδο ή στην κάθοδο. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εκεί ο Τρινκέρι έχασε ένα challenge. Έχασε ενώ σαν ποσότητα ένα challenge. Χρειάζεσαι challenge για να δεις αν το κόψιμο είναι καθαρό ή όχι. Εγώ που δεν είμαι διαιτητής, σε όποιο μάτς και να ήταν, Μαρούσι.
4: Κολοσσός. Ποιο είναι αυτό που λες, δεν το θυμάμαι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η φάση είναι αστεία, είναι πανεύκολη. Δηλαδή τα παιδιά που ήταν πίσω από την κερκίδα της Ακαδημίας.
4: Στη φάση αυτή δεν είναι challenge.
3: Challenge έκανε.
4: Νομίζω δεν είναι challenge όταν βλέπεις το. Δηλαδή μπορεί και οι διαιτητές, αν δεν είναι σίγουροι,
3: να
4: το παίρνουν μόνοι τους. Νομίζω εκεί δεν έγινε challenge.
3: Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, χρησιμοποίησε challenge ο κύριος Τρινκέρι.
4: Γιατί εκεί, όταν δεν είναι σίγουροι οι διαιτητές που είναι τρεις και βλέπουν αν είναι στην κάθοδο ή στην άνοδο η μπάλα. Ναι, εντάξει, οκ, δεν έχει πολύ σημασία. Πήραν μία γεύση τώρα που ασχολούνται και περισσότεροι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση οι Παοξίδες ή του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, θα το δουν και οι Αριανοί, γιατί και ο Άρης έχει ανεβαίνει πάρα πολύ και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και δεν έχουν ανάγκη, εγώ το λέω τώρα και το λέω μάλλον εδώ και καιρό όταν άρχισε να αλλάζει το τοπίο, ότι δεν έχουν ανάγκη ούτε ο κύριος Μιστακίδης, ούτε ο κύριος Σιάο και ο κύριος Ζήσης και τα λοιπά που τρέχει εδώ την ομάδα στην Ελλάδα, δεν έχουν ανάγκη από υποστηρικτές και κυρίως όταν προέρχονται από τους δυνατούς της Αθήνας όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν το λέω Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ο εντελώς τελευταίος που θα πω κάτι τέτοιο, απλά δεν την έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Όμως το Σαββατοκύριακο οι του ΠΑΟΚ πήραν μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει. Mm. Οπότε, και αυτό θέλει πολύ δρόμο, έτσι, θέλει πολύ αγώνα, γιατί εμένα αυτό που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα δεν μου αρέσει αυτό το δίπολο που προσπαθούν να περάσουν από την Αθήνα, ότι είναι, δηλαδή, η μπασχετική κύκλη από την Αθήνα και όχι από την Αθήνα τη συγκεκριμένη, έτσι, πως το λέμε εδώ πέρα, ότι για όλα μας φταίει η Αθήνα. Έχουν δημιουργήσει ή γράφεται και λέγεται πολύ εύκολα ότι είναι ένα δίπολο Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ μαζί.
3: Ναι.
4: Τα δύο ζευγάρια, έτσι, δηλαδή. Επειδή είδα, ξέρω εγώ, μια χαιρετούρα του και ένα καλωσόρισες του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη από τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο και άλλα τέτοια θα δούμε. Σπανούλης, Εθνική, Λιόλιος, Ολυμπιακός, Αγγελόπουλη, Γκόκαπ, Μπαρτζόκας κτλ. Φίλος μου Μπαρτζόκας που συνέχισε χθες το πρόγραμμα,
3: ναι,
4: του, έτσι.
3: Κανονικά,
4: τον είδα,
3: ναι,
4: δύο-τρεις φορές.
3: Την έπιασε τόπο η επίσκεψη.
4: Την έπιασε την μάνα μας, την έπιασε κανονικά.
3: Το προσκύνημα δεν έπιασε.
4: Ναι, εντάξει, έπιασε, αλλά.
3: Να είχαμε να λέγαμε ήταν.
4: Τέλος πάντων.
3: Εκτός αν ήταν AI.
4: Το καλοκαίρι
3: που είδες, ναι.
4: Ναι, μπορεί να ήταν
3: μοντάζ. Αν βάλω αυτή την εικόνα και το χτεσινό, μάλλον AI ήταν, ναι, εκείνο του καλοκαίριου.
4: Ναι, ένας ο Μπαρτζόκας και ένας ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Που βρίζουν την Παναγία και δεν ζητάνε και συγγνώμη.
3: Λοιπόν, εδώ δεν τρώνε τεχνικές ποινές. Δηλαδή, κάποιες στιγμές ο κύριος Μπαρτζόκας καροτσάκι έπαιρνε τους διαιτητές χθες. Συνέχισε η φάση, περνούσε η δεύτερη φάση, συνέχισε να απασχολεί το διαιτητή και δεν υπήρχε τεχνική ποινή. Ποτέ. Ποτέ.
4: Στο Παναθηναϊκό Σπάρκ είχε κάτι τεχνικές ποινές.
3: Ναι. Οκ, εκεί εντάξει. Αλλά στο χτεσινό, μόνο από τη μια πλευρά. Τέλος πάντων, είναι μάθημα το χτεσινό. Και αγωνιστικό
4: και το μάθημα. Πρωτοχρονό.
3: Ναι, και αγωνιστικό.
4: Τα δύο μάτς του ΠΑΟΚ.
3: Και αγωνιστικό μάθημα είναι. Και είναι και γενικό μάθημα. Όταν κάναμε κουβέντα ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν είναι τόσο έτοιμοι για να χτυπήσουν το δίπολο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω σωστά βάζαμε και
4: εξωαγωνιστικά.
3: Ναι, νομίζω σωστά βάζαμε και αυτή την παράμετρο.
4: Κοίταξε, από τις τέσσερις, με διαφορά η καλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
3: Okay.
4: Εντάξει. Και χθες δεν φάνηκε τόσο, ούτε στους 20 πόντους φάνηκε.
3: Συμφωνώ, ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μήχρονο χθες προσπάθησε να παίξει κανονικό μπάσκετ και βρέθηκε με 20 πόντους πίσω, λόγω του ότι προσπαθεί να φτιάξει κάποια πράγματα ακόμα. Το λέω εγώ συνεχώς, ότι θέλει πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ ακόμη. Πολλή προπόνηση θέλει. Και κάποιοι παίκτες να βάλουν στην άκρη τα θέλω τους και να μπουν να μπολιαστούν στην ομάδα. Και για τον Όσμαν ισχύει αυτό. Γιατί δεν θα μπορεί συνέχεια. Ας πούμε, ο Όσμαν προχθές τον ημιτελικό, να το πω, ημιτελικό ήταν, είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή που έβαλε το τελευταίο το τρίποντο, ήταν 0 στα 3. Δεν είχε τρίποντο, είχε 1 στα 4.
3: Ναι.
4: Και γενικότερα υπάρχουν στιγμές που ο Όσμαν χάνεται μες στο παιχνίδι. Γιατί παίρνει πολλές μπάλες, πολλές επιθέσεις τέλος πάντων, και γιατί θέλει να αποδείξει και γιατί έχει το βάρος των 10 εκατομμυρίων τέλος πάντων. Και αυτό, άσχετα που έχει εμπειρία, που έχει περάσει από NBA, εγώ τον θυμάμαι, τον έχω δει. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι κάποιος πέρασε πριν από 105 χρόνια ή πέρασε και δεν ακούμπησε. Έχει περάσει από Ευρωλίγκα, είναι αυτός που είναι, αλλά τέλος πάντων νιώθει την ανάγκη να γράψει και περισσότερα, λόγω του ότι πήρε αυτά τα λεφτά και ήταν η μεταγραφή που έκανε αίσθηση. Η μεγαλύτερη, η πιο σπουδαία μεταγραφή, η μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να μπουν και άλλοι στη γνωστή εξίσωση τέλος πάντων.
3: Και χαλάει το μυαλό του ώρες.
4: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό προσπάθησε να παίξει μπάσκετ και δεν τα κατάφερε. Με αυτά που έχει στο μυαλό του ο Τρικέρι και με τις επιλογές των παικτών και σε άμυνα και σε επίθεση. Και στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να παίξει. Όχι να μην παίξει μπάσκετ, να παίξει αυτό που λέμε το ανορθόδοξο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να ροκανίζει την κοσάρα από τον Ολυμπιακό σιγά σιγά και να μην φαίνεται, γιατί μπαίνανε πια τα τρίποτα. Όταν μπαίνουν τα τρίποτα, ό,τι και να λέμε, επειδή λένε κάποια, το μπάσκετ έχει μπει η φάση το τρίποτα και ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Όταν θες να πάρεις διαφορά ή όταν θες να ροκανίσεις διαφορά, πρέπει να μπουν τα σουτ. Και με το εντός εισαγωγικών ανορθόδοξο μπάσκετ που έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο χθες, στο δεύτερο με τον Ολυμπιακό, ροκάνισε τη διαφορά και το έφτασε το παιχνίδι εκεί που το έφτασε. Και μετά μιλάνε άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ. Φτιάξε ομάδες πρώτα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σάββας, ο Θεοδωρίδης. Φτιάξε ομάδες ώστε να σηκώσουμε ανάστημα αγωνιστικά καταρχάς και κατ' επέκταση να πάμε και να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Να αρχίσουν να μας σέβονται περισσότερο. Προς το παρόν δεν σέβονται τον ΠΑΟ και τον Άρη όσο σέβονται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχει μια λογική αυτό που μπορώ να το εξηγήσω, αλλά θα μας πάρει πολύ χρόνο. Αυτή η κατάσταση παλιότερα συνέβαινε και με εμάς, όταν ήταν Άρης και ΠΑΟ στα ντουζένια τους στο μπάσκετ, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχαν. Τώρα είναι πολλά τα χρόνια.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης.

0: ειδικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Να πω και κάτι τελευταίο που το ξέχασα και ήθελα, ήταν από τα πρώτα που ήθελα να αναφέρω, ότι για τον Όσμαν είναι πολύ δύσκολο αυτό που γίνεται τώρα, διότι έμαθε τόσα χρόνια να τον κοιτάνε και να παίρνει φάουλ. Εδώ στον ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βγάλει αίμα.
1: Δύσκολη μετάβαση.
0: Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί, γι' αυτό τρελαίνεται και τόσο πολύ. Φυσικά το ήξερε όταν, όταν έβαλε την υπογραφή του, ή το ήξερε και όταν καθόντουσαν στο τραπέζι, ας πούμε, και χαβαλέδιαζαν μετά την υπογραφή και την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση αυτή. Να πηγαίνει, βέβαια εκεί είχε και τον Ολυμπιακό απέναντι, όπου στα μάτς και στα παιχνίδια μεταξύ τους, ας πούμε, έπαιρνε τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός.
1: Το ζούσε, ναι, αλλά...
0: ναι, το ζούσε εκεί, αλλά στα υπόλοιπα τα έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Τώρα λοιπόν, επειδή ήταν μέλος αυτής της ομάδας του Παναθηναϊκού, τώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Είναι σαν να έπαιρνε παλιά στα ποδοσφαιρικά, να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τον Αλεξανδρή.
0: Ακριβώς. Ο Αλεξανδρής πήγε από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό και εκεί που πήγε θα βρει καλύτερα τα πράγματα από ό,τι τα είχε βρει στην ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Όσμαν πρέπει να διαχειριστεί και μέσα στο μυαλό του, γιατί είναι δύσκολη η διαχείριση που λέω την ώρα του αγώνα.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις κάτι το οποίο το είχες εύκολο στην προηγούμενη ομάδα σου, τώρα να πρέπει
1: να ματώνεις,
0: κάπου χαλάει και το μυαλό σου.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι ήταν στιγμές χτες που το μυαλό του χαλούσε.
0: Ναι, μα και λογικό. Είναι και λογικό.
1: Δηλαδή στην καλή χρονικά περίοδο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο που ψιλομείωσε.
2: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να υπάρχει κάποιος άνθρωπος του ΠΑΟΚ να τον βοηθήσει, που πιστεύω ότι υπάρχει, απλά το λέω τώρα. Δεν το σκέφτεται. Όχι, δεν το σκέφτεται, απλά εντάξει, το περνάνε κάποιοι έτσι χαλαρά. Δεν είναι όμως. Πρέπει να του κάνουν ιδιαίτερα και να του πούνε ότι αυτό που είχε στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι το έχουν κάνει, ξαναλέω.
1: Και το ξέρει.
0: Αλλά επειδή δεν αναφέρεται από τον κόσμο, να του πούνε ότι αυτό που είχε με τον Παναθηναϊκό εδώ δεν θα το έχει.
1: Το ξέρει και ο ίδιος.
0: Το ξέρει, αλλά τώρα το αποδείχνει και στα δύο αυτά παιχνίδια.
1: Πρέπει να του το
0: με τον Παναθηναϊκό δεν ήθελε να αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν η πρώην ομάδα του. Με τον Ολυμπιακό χθες αντιδρούσε περισσότερο. Αλλά αυτό θα το δει. Και ειδικά στα παιχνίδια
1: μεταξύ Ολυμπιακού
0: κόντρα στους μεγάλους. Ναι. Θέλει διαχείριση για να μην χαλάει το μυαλό του. Αν και γενικά είναι ήρεμος παίκτης ο Όσμαν. Δεν είναι. Δηλαδή. Πέρα από τα υπόλοιπα που συζητάμε για τον Όσμαν και για τα εξωαγωνιστικά του, στο αγωνιστικό κομμάτι εμένα αυτό με ενδιαφέρει, εκεί να είναι σωστός, είναι σχετικά από τους καλούς παίκτες όσον αφορά τη συγκέντρωση, εννοώ την ηρεμία του, και δεν είναι και προκλητικός. Και ο τρόπος που αγωνίζεται, ο τρόπος που παίζει, ο παθιασμένος, και ο τρόπος που αφήνει και την μπάλα στο καλάθι, δημιουργεί εκνευρισμό στον αντίπαλο.
1: Επειδή σημαντικό. Τον βλέπουν να το κάνει με ήρεμο τρόπο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν, δεν μπορούν να τον κόψουν εύκολα. Είναι πολλά. Όλα αυτά χρειάζεται διαχείριση. Και φυσικά να ανέβει, να μπολιαστεί στην ομάδα το που λένε μου, Ταϊρή. Που το γράφει ένας φίλος πολύ σωστά. Είναι απαραίτητος. Πρέπει να έχει, να έχει βοήθεια. Και δεν. Δηλαδή, ένα δείγμα του Ταϊρή πήραμε χθες στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Ο Μπαρτζόκας εκεί πρώτο άρχισε να βρίζει τα θεία. Στο καλάθι του Ταϊρή. Τι έχουμε να δώσουμε. Θα μιλήσουμε για μπάτσικη σήμερα.
1: Έχουμε πρώτα Interveten. Στην Interveten βρίσκεις Bet & Get, Odd Boost, 0% γκανιώτα, live streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί. Για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχουμε και δωράκι να δώσουμε σήμερα.
0: Γιατί?
1: Παίζει η εθνική.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Κλείσαμε τους Γερμανούς. Πάρουμε τις γερμανικές
0: αποστολές. Μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
1: Για
0: μπάλα.
1: Λοιπόν, η εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ο Λίμπερο 107,4 σε στέλνει στο γήπεδο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, γιατί σήμερα χαρίζουμε μία πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία. Αργότερα, σε λίγο θα σας πούμε πώς.
0: Ναι.
1: Κρατάμε σε γρήγορση.
0: Αναμονή, ναι, σαν τους 200.000 περιμένουν.
1: Αναμονή πρόσκληση.
0: Από εκεί που λέγαμε ότι δεν θα γεμίσει τούμπα, τώρα θα είναι τίνκα.
1: Να μην σου πω, θα μη στηθεί και καμιά γιγαντοθόνη στην Αριστοτέλους και στο Λευκό Πύργο.
0: Ένα φίλο που ρωτάει, ο Τούρκος που λένε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι ο Γιουρτσέβεν.
1: Εντάξει, δεν το λες κακό, αλλά δεν είναι το κτίνος που περιέγραψε πριν το καδρόνι.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Εντάξει, έπαιξε και σε εμάς ένα. Το ανανέωναν κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες συμβόλαιο 3 φορές νομίζω. Ένα μήνα έκατσε στους Γόριους πέρυσι. Καλός παίκτης είναι, τον φοβάμαι στα αποδυτήρια.
1: Μάστε.
0: Τον φοβάμαι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά στον αγωνιστικό χώρο είναι καλός παίκτης.
1: Απλώς δεν είναι το θηρίο αυτός. Δεν είναι το θηρίο.
0: Είναι 2-10, 2-11.
1: Ναι,
0: είναι,
1: είναι
0: αλτικός. Είναι ξένα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έχει επαφή. Επίσης ο Αλεξάνδρ μου άρεσε χθες γιατί βάζει βολές.
1: Ναι.
0: Και ο Μωρούγι βάζει. Του λέω, θέλει ένα τέτοιο. Έναν να τον ξέρεις σαν ποιον έχω στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει αυτός και δεν πήγε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι που έπαιξε ή πρόπερ στο τελικό. Δεν, τώρα μπερδεύω τις ομάδες που έπαιξε. Την Μπιλμπάο και την άλλη. Ημιτελικό. Είχαν ένα ψηλό αυτοί, ένα Φιλανδός, ήταν Ισλανδός, ήταν τι ήταν. Ένα καδρόνι που. Πώς είχε παλιά ο ΠΑΟΚ, εντάξει τώρα. Η Ρωσίλια, το Φρέντερικ Πάις, α πούμε, τον είχε πάρει.
1: Χλίνιασον.
0: Αυτό να δω. Ένα τέτοιο θέλει. Ένα τέτοιο θέλει. Να είναι φόβητρο για τα διαρροτριάρια που διεισδύουν. Δηλαδή, αν είχε αυτόν ο ΠΑΟΚ και χθες, ο Φουρνιέ. Εντάξει τώρα, η Ρωσίλια, τέλος πάντων. Ο Φουρνιέ, γιατί είναι παιχτάρα. Δεν θα ήταν τόσο εύκολα τα σουτ που έκανε από μεσαία απόσταση, ας πούμε, αν ήταν αυτός εκεί, ναι, να βγαίνει.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο θέλει, ένα Γλίνιασον, τον είπες.
1: Ένα τέτοιο, Γλίνιασον.
0: Εγώ πιστεύω. Mm. Που να μην πολύ ξέρει μπάσκετ, αλλά να τρομάζει τον αντίπαλο όταν,
1: να το σκέφτεται,
0: όταν παίζει άμυνα.
1: Να το σκέφτεται.
0: Ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα τα κάνουν οι άλλοι.
1: Mm.
0: Μουρ, ξέρω εγώ, ο άλλος, ο Αλεξάνδερ και ο Μουρούγι. Και, και κάπου αλλού θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων να δούμε τις επόμενες μέρες. Τον δω και με τη Μαρέσα.
1: Να τον δούμε τον ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα.
0: Ναι.
1: Τετάρτη. 7:30 ώρα.
0: Πάντως έδειξε ο ΠΑΟΚ, για να το κλείσω, έδειξε ότι ότι δεν θέλει και πολύ δρόμο για να κοιτάξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πιο εύκολα. Mm. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός είχε και απουσίες, έτσι. Δεν έπαιζε ο Ναν, δεν έπαιζε. Δύο-τρεις ο Σλούκας, δεν έπαιζε ο Κέι. Mm. Αλλά και ο Ολυμπιακός είχε μια σημαντική στους ψηλούς. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ είναι ο καλύτερος ψηλός του στην Ευρώπη για μένα. Ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού.
1: Και από τον ΠΑΟΚ έλειπε ο Μωρούγι και ο.
0: Ναι, ναι, απλά για τις απουσίες των αντιπάλων.
1: Ο Κούγκας,
0: ναι. Παναθηναϊκός είχε.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φάνηκε ότι δεν. Ακόμα και τώρα στα κοντά που είμαστε, ακόμα ανοίγει, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι στο στρώσιμο. Θέλει. Δεν θέλει πολύ.
1: Θέλει κάτι βελτιώσει την αεροτομή, στα spoiler,
0: στα ίσια. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα, εκεί θέλει δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Πού θες να πάμε τώρα?
1: Πάμε στο Στέλιο Στεργιάδη, πάμε στο Χλίνιασον. Τον θυμάται καλά ο Στέλιος.
0: Τον περιέγραφε κιόλας.
1: Περιγραφές, ναι.
0: Ναι. Άνοιξε.
1: Οπότε
0: εδώ και
1: θα μας τον περιγράψει. Καλησπέρα, Στέλιο, καλή εβδομάδα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι ο Χλίνασον, όχι Χλίνιασον.
1: Χλίνασον.
3: Χλίνασον.
0: Ένα τέτοιο στήλε, παιδί μου. Πού ήταν στην Μπιλμπάο, ήταν αυτός?
3: Ναι, ναι, Μπιλμπάο.
0: Ένα τέτοιο.
3: Και μάλιστα προχθές έβλεπα το παιχνίδι στην Κοσμοτέ. Έπεσε Μπιλμπάο Μανρέσα. Έκατσα να δω Μανρέσα για να δω Μανρέσα. Ναι. Και έπεσε με την Μπιλμπάο στον Μπιλμπάο. Και πάλι έβλεπα το Χλίνασον μπροστά μου πάλι.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάλι έτσι έκανε. Δηλαδή το να μπαίνει το διαρροτριάρι, ακόμα και ο Όσμαν του αντιπάλου με το Χλίνασον από κάτω που δεν ξέρει καθόλου μπάσκετ, αλλά είναι 3 χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό για μια ομάδα στην άμυνα.
3: Πάντως
0: το
3: ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει ότι αν δεν έχει μπει στο αεροπλάνο, είναι να μπει στο αεροπλάνο ο Μωτιεγιούνας.
0: Ναι.
3: Mm. 2-13.
1: Είναι αυτό που περιγράφει ο Γιώργος, έτσι, τέτοιο στυλ.
3: Ναι, είναι. Και ευρωλυγκάτος παίκτης. Το plot twist είναι ότι τον είχε ο Σπανούλης παίκτης στη Μονακό πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν τον θυμάμαι καλά αυτό, να τον δω όμως μετά την εκπομπή.
3: Λιθουανός, 36 ετών.
1: Αν γίνει αυτό τέλειο, πάει να δανεικός ο Μωρουγί.
3: Έτσι φαίνεται, ναι. Εντάξει τώρα, ο Μωτιεγιούνας είναι ένα παιδί το οποίο.
0: Α, ναι. Γιατί? Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
3: Αν έρθει και ο Μωτιεγιούνας που θα έρθει, θα κάνουμε μια πεντάδα μόνο με σέντερ.
0: Μα φέτος έχει πολύ ξύλο. Κακό, άμα το σκέφτονται έτσι.
1: Θα έχει Μουρ, θα έχει Αλεξάνδερ, θα έχει και τον.
0: Ο Μουρ δεν τον.
1: Δεν είναι για ξύλο.
0: Δεν τον θέλω. Δεν είναι για ξύλο ο Μουρ. Ο Μουρ είναι περισσότερο για μπροστά. Δηλαδή πίσω και τα rebound, okay, το καταλαβαίνω. Είναι καλός παίκτης. Μέχρι εκεί. Ο Μωρούκη όμως έχει και μακριά χέρια και πολύ ψηλός είναι, είναι και είναι μακριά αθλητικός. Χέρια και κόβει και βάζει και πολλές. Εγώ τώρα τα ακούω από εσάς. Είναι για μένα λάθος άμα γίνει αυτό.
3: Φαίνεται ότι θα γίνει, φαίνεται. Πάντως, σχετικά με αυτό που λέγατε για τα μάτια του Σαββατοκυριακού, υπάρχει ένα φοβερό στιγμιότυπο για τον Όσμαν στο μάτσο Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω είναι από τα φάουλα αρκούδα που έδωσαν διαιτητές και τον κάνει κοντινό σκηνοθέτης και γελάει ο Όσμαν και πέρασαν από τα μάτια του μπροστά τα φάουλα αρκούδα που έπαιρνε με τον Παναθηναϊκό και λέει: α, έτσι ήτανε.
1: Άντε τώρα.
3: Ήταν ακριβώς.
1: Άντε να προσαρμοστείς τώρα.
3: Ήταν ακριβώς η έκφραση. Πέρασαν τα φάουλ που έπαιρνε από μπροστά του, ρε, μέσα τα μάτια του και λέει: α, έτσι αισθάνονταν οι άλλοι.
0: Αυτό δεν είπα και πριν, ότι πρέπει να γίνει δουλίτσα με το μυαλό του Όσμαν, γιατί η διαχείριση αυτού του γεγονότος, δηλαδή της διαφοράς που θα υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ, και το κατάλαβε τώρα, γκράου. Αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικά crash test για τον Τούρκο.
3: Φυσικά,
0: θα πρέπει να το συζητήσουν, να το ξανασυζητήσουν, ότι. Πώς είναι στο μικρό, Τσέντι, λέγεται.
3: Τσέντι.
0: Να ξέρεις ότι αυτό είναι το έργο. Γιατί αλλιώς τα γράμματα με το τριφύλι στο. Πώς το λένε, στο στήθος. Αλλιώς τα γράμματα στην Αμερική, που εκεί τρως πολύ ξύλο και στην τελευταία φάση σου δίνουν το φάουλ από το ξύλο που τρως. Και αλλιώς τα γράμματα εδώ, αναλόγως τη φανέλα που φοράς. Προς το παρόν.
3: Τουλάχιστον είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος και με τους δύο. Θα είναι, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έτσι έδειξε, γιατί το έλεγα και χτες στη λήξη του αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ την τελευταία εβδομάδα έδωσε 4 πολύ δυνατά μάτς. Με Παρτιζάν, με Παναθηναϊκό στο Παύλος Γιαννακόπουλος, το τουρνουά και τα δύο αυτά το Σαββατοκύριακο. Είναι 4 μάτς που έβγαλε συμπεράσματα ότι ναι, μεν θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι εδώ.
0: Και απλά θα ξαναπώ ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα του, πέρα από τον ΠΑΟΚ που μιλάμε τόση ώρα, δεν είναι η πραγματική εικόνα του Ολυμπιακού αυτή που είδαμε στα δύο παιχνίδια. Και η ΑΕΚ του γύρισε τη διαφορά από 20 πόντους, έτσι. Όχι
3: δύο φορές. Δύο φορές το έκανε.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι και η εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή που είδαμε προχθές με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή.
1: Ναι.
0: Με Ναν, με Σλούκα, με Γκραντ μέσα. Πήρε και το Φαλ, νομίζω, ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ο Φαλ είναι μια τέτοια περίπτωση που λέω. Σαν το Κλίνασον που λέγαμε πριν, ας πούμε. Είναι ένας ο οποίος τον βλέπεις μπροστά και δεν μπορείς να. Πώς έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ. Και οκ, okay, παιχτάρα και μπροστά και θηρίο, αλλά μόλι πας να μπεις μέσα και βλέπεις ένα 3 μέτρα μπροστά, πας πίσω ξανά. Αυτό δεν το έχει ο ΠΑΟΚ προς το παρόν. Κανα δύο φορές το αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι χθες με τον Αλεξάνδερ, αλλά όχι τόσο. Δηλαδή τον έβλεπαν τον Κόζαρα να το κάνω, να μην το κάνω.
3: Θέλει ένα σκιάχτρο. Ακριβώς. Ένα σκιάχτρο μέσα στη ρακέτα.
0: Ένα καδρόνι.
3: Αλλά εντάξει, εγώ αυτό που και πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, ένα λεπτό ακόμα για τον μπάσκετ και τα δύο μάτς που είδαμε το Σαββατοκυριακό. Και ασφαλώς στην κομματική διαιτησία και του Σαββάτου διαιτησία, όχι επειδή έβαλε το τρίποντο ο Όσμαν να το περάσουμε, να το κάνουμε γαργάρα. Γιατί οι διαιτησίες ήταν κακές και στα δύο παιχνίδια. Κάκιστες οι διαιτησίες. Δηλαδή, ακόμα και να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ του Super Cup εχθές, πάλι έπρεπε να μιλήσουμε για διαιτησία. Δηλαδή, αν εκεί ο Παλίκαρος που είναι στη φάση μπροστά, που βλέπει ότι πάει η μπάλα στον Όσμαν, και αυτό τώρα είναι. Ξέρετε ποια φράση είναι. Είναι στικό το φάουλ που δίνει.
0: Πήγε να δώσει πλεονέκτημα, τα μπέρδεψε λίγο τα αθλήματα.
3: Ναι, γιατί βλέπει ότι η μπάλα πάει στον Όσμαν και βλέπει ότι ο Όσμαν βγαίνει ευνηδιασμό μόνο του να κάνει την ισοπαλία.
0: Αν και στο μπάσκετ υπάρχει.
3: Ναι,
0: α, επίσης, μπράβο, τώρα αυτό που λες τέλειο. Να το πούμε. Παιδιά, το λέγαν και χθες στην περιγραφή αρκετές φορές και καλά κάνανε, αλλά πρέπει να το πούμε πρώτα σε εμάς και μετά και στον κόσμο κατ' επέκταση να μην δημιουργούνται προβλήματα. Έχουν αφέτος το καλοκαίρι, άλλαξαν 6-7 κανονισμοί για τα φάουλ στο μπάσκετ. Δεν λέω για πρώτη βαθμίδα, δεύτερη βαθμίδα και αυτά, τα αντιαθλητικά και οι βολές, όπως χθες είδαμε μερικά από αυτά. Αλλά έχουν αλλάξει κανονισμοί. Πρέπει να πάρουμε, να κατεβάσουμε ένα PDF που λέτε εσείς, που ασχολείστε. Να τους διαβάσουμε, να τους μάθουμε για να τους λέμε, γιατί θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στη χρονιά με την αλλαγή των κανονισμών. Δεν είχαν δουλειά, έπρεπε να κάνουν την τρίχα τριχιά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και να μπερδευόμαστε με τα φάουλ και με τις βολές και πότε είναι ένα, πότε είναι δύο κτλ.
3: Και ξέρεις τώρα, λέει, δεν υπάρχει η λέξη αντιαθλητικό πλέον. Έχει αφαιρεθεί, λέει, από το
0: αυτό λέω, αυτό είπα.
3: Υπάρχει το βίαιο.
0: Πρέπει να κατεβάσουμε τους νέους κανονισμούς όλοι για να τους διαβάσουμε. Δεν θέλει, πρέπει να τους διαβάσουμε παραπάνω από μία φορές τους κανονισμούς. Εγώ μπήκα, ήδη το έκανα μία φορά και ήταν σαν να μην το έκανα καθόλου.
1: Θέλεις και επανάληψη δηλαδή.
0: Πολλές.
3: Σαν το φάουλ που έδωσε στο Μουρ, που ακόμα αναρωτιέται το καημένος εκεί στο. Εκτός στο κέντρο, κέντρο του γηπέδου.
0: Επειδή έπαιξε το Σαββατοκύριακο, εκτός κι αν δεχθεί την πρόταση του NBA η Ευρωλίγκα, πάρει την πλειοψηφία των μετοχών του NBA και τους πει, το τους φορέσει κρακ ακριβώς ό,τι γίνεται στο NBA. Wow, τότε θα είμαστε τέλειο, άνετα.
1: Θα
0: τότε τέλειο, είμαστε τέλεια.
1: Τέλειο,
0: τότε εκεί να δεις ξύλο.
3: Κοίτα, στο μπάσκετ πάντως υπάρχει, είναι ανήσυχη. Δηλαδή οι κανονισμοί αλλάζουν ένα χρόνο, δύο χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν ξεκινήσει στο μπάσκετ.
3: Υπάρχει μια ανησυχία δηλαδή από τους ηθήνοντες.
0: Δηλαδή, απλά... χθες το φάουλ στον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού στο Φουρνιέ που έδωσε στο Μουρ.
1: Ναι.
0: Που τελικά έδωσαν φίλε, δύο βολές στον ευνηδιασμό που τον χτυπάει το χέρι από πίσω. Okay. Ψάχνουν να δουν αν είναι από μπροστά
3: ή από πλάγια.
0: Ή πλάγια ή από αριστερά ή από δεξιά. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει,
1: γεωμετρία okay. Είναι αυτό, δεν είναι έτσι.
3: Και βέβαια λίγο αργότερα που κάνει φάουλ βίαιο ο Φουρνιέ, το δίνουν απλό. Το θυμάστε μια φάση που είναι καλά
0: και το
3: φάουλ Αλεξάνδρε.
0: Του Βεζέκο, στον τρίποντο.
3: Ο Σάσα, είπες Αλεξανδρή Κωνσταντίνε πριν.
1: Ναι.
3: Θύμισε πολύ Αλεξανδρή.
0: Είναι τέτοιος, τέτοιος ο Σάσα. Είναι παιχτάρα τεράστια, αλλά τα κουσουράκια τα ψηλό έχει αυτά. Είναι τεράστια παιχτάρα, εντάξει.
3: Είναι παιχτάρα, αλλά δεν περιποιεί τιμή σε αυτόν που κάνει αυτές τις βουτιές.
1: Και τα παίρνει επειδή είναι ο Βεζέγκοφ.
3: Καλά, εννοείται. Άμα το κάνει ο Ταϊρή, δεν θα παίρνει τίποτα προφανώς. Okay. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Έχουμε μάτς. Βασικά από εδώ και πέρα έχουμε κάθε εβδομάδα παιχνίδι. Ότι όσοι μπασκετικοί κάθισαν. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα μάτς. Ευρώπη, ξεκινάει και το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχει Eurocup, εβδομάδα Eurocup η πρώτη αυτή την εβδομάδα. Και αύριο Άρης και μεθαύριο πάω. Και πάει λέγοντας. Από εδώ και πέρα πάει η τράπα. Οι ομάδες πάνε τάπα από εδώ και πέρα. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, χθες προφανώς και για μία ακόμη φορά η παρουσία Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση λέει πολλά πράγματα. Σε μια επίσκεψη που από ό,τι αντιλαμβάνομαι νομίζω ότι έγινε κυρίως για να πάει να μιλήσει διαζώσεις κυρίως με τα παιδιά που είναι τραυματισμένοι, που είναι τραυματίες.
1: Ναι. Χθες ήταν, Στέλιο, η πρώτη προπόνηση μετά την άδεια.
3: Χθες η Κυριακή, ναι, ήταν η πρώτη, ναι.
1: Okay.
3: Ναι.
1: Και στους τραυματίες, δηλαδή, γιατί λες ότι κυρίως πήγε να μιλήσει στους τραυματίες?
3: Γιατί είναι μια κατηγορία παικτών που είναι σημαντική, που είναι πολύ. Να πω ότι από αυτή την ομάδα βγήκαν ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά από χθες,
1: ναι,
3: και σήμερα κανονικά. Οπότε σημαίνει ότι βάλτε την εβδομάδα αυτή που θα τρέξει, συν την άλλη εβδομάδα που θα τρέξει, θα είναι 100% έτοιμοι για να μπουν με την ομάδα από την Καλαμάτα και έπειτα. Θα είναι διαθέσιμοι δηλαδή, ακόμα και για την ενδεκάδα, αν χρειαστεί. Αυτό ελπίζω στον ΠΑΟΚ θα γίνει και με τον Γιαννούλη μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Τώρα, να μπορέσει να μπει με την ομάδα μέσα σε αυτή την εβδομάδα για να είναι έτοιμος. Θα δοκιμάσει για να μπει με την ομάδα, ναι, είναι η αλήθεια.
1: Πάντως, είναι πολύ σημαντική. Έχει αγώνα σε δύο εβδομάδες από τώρα, έτσι, Δευτέρα.
3: 12 ναι, την πεθεπόμενη Δευτέρα, ναι. Ναι.
1: Αρκετά καλό διάστημα για να επανέλθουν κι άλλοι.
3: Δεν νομίζω θα προλάβουν άλλοι. Okay. Δηλαδή είμαστε με Λουσέ, Χατζηδιάκο, Γιαννούλη. Αν και υπάρχει η πληροφόρηση μέσα από το ρεπορτάζ ότι θα δοκιμάσει ο Ντέσπο να μπει μέσα αυτό το διάστημα με την ομάδα.
1: Α. Και είχε και ένα τέτα-τέτ με τον κύριο Σαββίδη.
3: Ναι, φάνηκε από το βίντεο που ναι, μοιράστηκε χθες η ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Ναι. Θα δοκιμάσει ο Ντέσπο. Ο Ντέσπο είναι λίγο πιο περίπλοκη κατάσταση. Του Γιαννούλη ξέρουμε ότι είχε. Ο Ντέσπο έχει ένα θέμα το οποίο το κουβαλάει από πέρσι. Μη σου πω, το κουβαλάει από το περσινό καλοκαίρι. Τα έχουμε πει, για τον Ντέσπο. Και ο ίδιος ξέρει ότι ίσως η απόφασή του να παίξει στη σεζόν των 100 ετών του γύριζε μπούμεραγκ. Αλλά είναι μια περίπλοκη κατάσταση του Ντεσπόντοφ. Ο οποίος, να πούμε ότι ανήκει και σε μια ευαίσθητη κατηγορία ποδοσφαιριστών που την έχουμε αναλύσει και θα την αναλύσουμε πολύ από εδώ και πέρα και φυσικά αναφέρομαι στα παιδιά που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις αποκτήσεις των Τζορτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον για τον επόμενο ένα χρόνο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του ο 40χρονος σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάμουνα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην Ζαλγίρης. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι, με τον Σέρβο ψηλό να απουσιάζει και από τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Virtus Bologna. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίδιδα είναι σημαντική για μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ολοταχώς για διπλό sold out οδεύουν οι αγώνες της εθνικής ομάδας με Ολλανδία και Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή αντίστοιχα, καθώς περισσότεροι από 100.000 βρίσκονται στην ουρά αναμονής για ένα εισιτήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία της Γαλανόλευκης για το μάτς με τους Οράνιε. Αυτή την ώρα επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή της Γαλανόλευκης. Χρόνο συμμετοχή στου ποδοσφαιριστέ που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή τη σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολη στο αυριανό φιλικό τη ΑΕΚ κόντρα στην Άθενη Καλυθέα. Εκτό αποστολή τη Ρουμανία για το σημερινό αγώνα με την Ευωσνία έμεινε ο Ρασβάλ Μαρίν. Εντό τη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει στι προπονήσει ο Λάζαρο Ρότα. Ευχάριστα νέα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κρίστιανσεν έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης. Εμάτωμα στο γόνατο, το απεκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική της Super League. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Ανεβάζουν στροφές οι Γκουστάβο Σά και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Εμμανόλ Αλγκουαθίλ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν ο Λουστόντο και Ντιέγο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρεί το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens να κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 η Καλυθέα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β' και η Μαρκό τον Πανθρακικό στους αγώνες που ρίχνουν την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Super League 2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο μετά την τεράστια νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία, είτε αυτό είναι μπάσκετ μετά το Super Cup με τον Ολυμπιακό να κατακτάει το 5ο συνεχόμενο Super Cup της Ελλάδας, είτε οτιδήποτε άλλο φυσικά το οποίο έχει να κάνει με την αθλητική, ίσως και όχι μόνο, επικαιρότητα. Πέρα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία το Viber 6939-943-943. Η εθνική μας ομάδα μετά το μεγάλο διπλό επί της Σερβίας έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο, ένα ακόμη πιο δύσκολο διπλό, αυτό κόντρα στην Γερμανία. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς μετά από 10 αναμετρήσεις όπου είχαν δώσει οι δύο εθνικές ομάδες στην ιστορία τους. Πραγματικά ένα τεράστιο διπλό με την εθνική μας να δείχνει ότι δεν έχει να ζηλέψει πραγματικά τίποτα από την Γερμανία. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο φάσεις. Η μία φάση του παιχνιδιού ήταν μέχρι το 53ο λεπτό, όπου οι Γερμανοί κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου είχαν ένα πολύ καλό τετράλεπτο με τέσσερις τελικές στο διάστημα 49-53. Ήταν καλύτερη η Γερμανία με την μπάλα στα πόδια, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Απλά είχε καλύτερες μεταβιβάσεις, είχε καλύτερο passing game, κρατούσε την κατοχή της μπάλας στα δικά της πόδια. Η εθνική μας έχει κάνει μία τελική στην αρχή του παιχνιδιού με τον Καρέτσα στο 7ο λεπτό και από εκεί και πέρα δεν έχει απειλήσει μέχρι το 65ο λεπτό περίπου. Η Γερμανία σε εκείνο το διάστημα μέχρι το 53, όπου είναι η τελευταία καλή της ευκαιρία στο παιχνίδι, αυτή η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, όπου ο Τζολάκης επενέβη και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Πραγματικά καταπληκτικός θες Κωνσταντής Τζολάκης, όπως καταπληκτική ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές της Γαλανόλευκης, ειδικά οι αμυντικοί, ειδικά ο Μαυροπάνος, να κάνουμε μια ειδική μνήμα στον Μαυροπάνο, ο οποίος χθες δεν έχει χάσει μονομαχία, έχει 10 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες, 5 στον αέρα, 5 στο έδαφος. Μαυροπάνος και Τζολάκης νομίζω ήταν οι δύο που ξεχώρισαν λίγο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε, ας πούμε, για τον Παυλίδη, ο οποίος χθες έδινε όλες αυτές τις μάχες και κάνει αυτή την αλλαγή παιχνιδιού στον γκολ που βάζουμε. Είναι πραγματικά με το αδύναμο του πόδι να κάνει τέτοια αλλαγή παιχνιδιού, την κάνουν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Το πόσο μπάλα ξέρει αυτό το παιδί νομίζω μας το έδειξε και χθες, όπως επίσης και στη φάση όπου κλέβει την μπάλα με τον Κίμιχ, από τον Κίμιχ πάρα πολύ ωραία, στο κατάλληλο timing δίνει την μπάλα στον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος αστοχεί. Και να σας πω την αλήθεια, σε εκείνη τη φάση νόμιζα ότι δεν θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στη συνέχεια, γιατί συνήθως σε τέτοιες αναμετρήσεις η πιο αδύναμη ομάδα στα χαρτιά, όπου ήταν η εθνική μας χθες, θα έχει μία τόσο μεγάλη ευκαιρία. Και φυσικά η ευκαιρία του Ιωαννίδη είναι πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία από τον γκολ που βάζει ο Κρουμπέλης. Έτσι, είναι πολύ πιο κλασική ευκαιρία, πολύ πιο καθαρή ευκαιρία και έχει και την. Και πολύ πιο εύκολο να τελειώσει τη φάση ο Ιωαννίδης και να βάλει τον γκολ. Στον γκολ που πετυχαίνουμε στο 74ο λεπτό, μετά την εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που κάνει ο Παυλίδης, είμαστε και τυχεροί στη συνέχεια. Καθώς κάνει το σπάσιμο Τζόλης, κοντράρει μπάλα και καταλήγει στον Κουρμπέλη, πιθανότητα να μην κατελήγει σε πόδι ποδοσφαιριστή της εθνικής μας ομάδας. Και στη συνέχεια ο Κουρμπέλης κάνει το σουτ, στοχεύει την αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Γερμανίας και εν τέλει μπάλα μετά την κόντρα πηγαίνει στην δεξιά, αλλά χρειάζεται και η τύχη μερικές φορές και η εθνική μας την είχε σε εκείνη τη φάση χθες και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, ένα προβάδισμα το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αυτό που έλεγα νωρίτερα μέχρι το 53ο λεπτό, ότι η Γερμανία ήταν καλύτερη με την μπάλα στα πόδια και η εθνική μας δυσκολευόταν πάρα πολύ να αναπτυχθεί, να βγάλει επιθέσεις και πολλές φορές με το που έπαιρνε την μπάλα η εθνική μας κάποιος ποδοσφαιριστής της, πήγαιναν 4 και 5 Γερμανοί πάνω του και έκλεβαν σχεδόν αμέσως την μπάλα. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο 80% κατοχή του πρώτου ημιχρόνου που είχαν οι Γερμανοί. Βέβαια, η κατοχή δεν λέει και τίποτα στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές, καθώς οι Γερμανοί κάνανε μεν τελικές, δεν κάνανε όμως κλασικές ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάποια ευκαιρία που πως το έχασε αυτό ή ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζολάκης όποτε χρειαζόταν μπλόκαρε την μπάλα, έβγαινε με εξόδους, απομάκρυνε την μπάλα. Έχει κάνει 3-4 σπουδαίες επεμβάσεις, όπως ας πούμε η πιο δύσκολη είναι αυτή που κάνει στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με το σούτ του Κόντε, ο οποίος κάνει το σούτ με το αριστερό αφού έκλειψε την μπάλα του Ζαφίρη, και ο Τζολάκης όχι απλά αποκρούει, μπλοκάρει την μπάλα. Η επέμβαση που έχει κάνει σε εκείνη τη φάση είναι αδιανόητη, και το πόσο εύκολη την κάνει να φαίνεται, ενώ η μπάλα πηγαίνει στη γωνία. Άμα δείτε όλη τις αντιδράσεις των Γερμανών, πιστεύουμε ότι η μπάλα θα πέσει στα δίχτυα. Και ο Τζολάκης όχι απλά το βγάζει, μπλοκάρει κιόλας την μπάλα και το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό το κάνει λόγω των τοποθετήσεων που έχει ο Κωνσταντής. Τζολάκης παίζει πλέον με άλλο αέρα, θα λέγαμε, σε όλα τα παιχνίδια. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι το 53ο λεπτό, ναι, οκ, okay, δεν κρατάγαμε την μπάλα, αλλά αμυντικά ήμασταν καταπληκτικοί όλα τα παιδιά. Και ο Βαγιανίδης, όσο έπαιξε και στη θέση του που μπήκε ο Σάλιακας και ο Τσιμίκας, έπαιρναν και βοήθειες και από τον Καρέτσα και τον Τζόλι και οι δύο ποδοσφαιριστές, και χρειαζόντουσαν οι βοήθειες σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Φυσικά για τα στόπερ που είπαμε νωρίτερα και για τον Ρέτσο, αλλά ειδικά ο Μαυροπάνος ήταν εξαιρετικός. Ο Ανδρούτσος πάρα πολλά τρεξίματα. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος κερδίσε Γερμανούς για δεύτερη φορά τις τελευταίες 10 μέρες. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι η εθνική μας έκλεισε το μάτς χθες με δύο χαφ τα οποία παίζουν, ο ένας στον Αστέρα Τρίπολης, ο Κουρμπέλης που ήταν και ο σκόρερ, και ο άλλος στον Όφη, ο Ανδρούτσος. Και παίζουν γιατί το αξίζουν τα παιδιά. Και μακάρι να συνεχίσει η εθνική μας ομάδα με αυτόν τον τρόπο, μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε στις πρώτες δύο θέσεις του Nations League. Τα σημαντικά, βέβαια, τα πιο σημαντικά από όλα είναι τα προκριματικά του Euro. Το Nations League είναι και για το Euro, γιατί αν πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου μας, θα είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας. Αν πάρουμε την πρώτη θέση στον ομιλό μας, θα είμαστε επικεφαλής και θα έχουμε 4 ομάδες αντί για 5 στα προκριματικά του Euro. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ μακρινά. Πρέπει να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι ο μεγάλος μας στόχος, νομίζω ότι έχει εκπληρωθεί ήδη. Αυτός ο στόχος, τον οποίο είχαμε θέσει σε 6 αγωνιστικές, τον εκπληρώσαμε μόλις σε 2 αγωνιστικές. Και ώστε αυτός να μην βγούμε στην τελευταία θέση του ομίλου, να βγούμε στην τρίτη θέση τουλάχιστον. Και αν γίνεται να είμαστε και στους καλύτερους τρίτους, ώστε να αποφύγουμε τα play-off. Με τους 6 βαθμούς που έχουμε στις πρώτες 2 αγωνιστικές, νομίζω ότι πλέον είναι μηδαμινές οι πιθανότητες. Η εθνική μας να μπει ακόμα και στην διαδικασία μπαράζ, ακόμη και αν τερματίσει στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν είμαστε φαβοροί για να τερματίσουμε στις πρώτες 2 θέσεις. Μπορεί να έχουμε 5 βαθμούς διαφορά από τους Γερμανούς, αλλά ξαναλέω, δεν είμαστε το φαβορί. Την Πέμπτη έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα κόντρα στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, η οποία στο μάτς με τη Γερμανία ήταν καλύτερη από τους Γερμανούς, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία. Τουλάχιστον έτσι όπως είδαμε και την Γερμανία χθες, αλλά και στο μεταξύ τους παιχνίδι, όπου η Ολλανδία μπορεί να ισοφαρίζει το 91. Αλλά σε όλο το παιχνίδι είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Γερμανία. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Πέμπτης. Να δούμε η εθνική ομάδα αν θα συνεχίσει να μας εκπλήσει και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα να πούμε και να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας για τους ανθρώπους, για τους φιλάθλους που βρέθηκαν χθες στο πλάι της εθνικής ομάδας. Και πραγματικά σε όλο το παιχνίδι και στα 94 λεπτά ήταν αυτοί που αγωγόντουσαν σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο και από Γερμανούς. Πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες, και στην κερκίδα που είχαμε στο κόρνερ, αλλά και διάσπαρτη μέσα στο γήπεδο και δίπλα σε Γερμανούς. Αλλά πραγματικά ήταν αυτοί που αγωγόντουσαν και ήταν μια κερκίδα, νομίζω, ίσως και η τελευταία η καλύτερη των τελευταίων χρόνων με διαφορά. Από εκεί και πέρα να πούμε και πράγματα και για το μπάσκετ και να περάσουμε σιγά σιγά στις γραμμές. Ο Ολυμπιακός για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καταφέρνει να κατακτήσει το Super Cup. Ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη την Παρασκευή, όπου από ό,τι φαίνεται στη συνέχεια μόνο εκπλήξεις δεν θα είναι τέτοιου είδους αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, καθώς είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά, προσπαθεί να πλησιάσει τέλος πάντων τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Φυσικά δεν βρίσκεται ακόμα στο ίδιο επίπεδο με τις δύο ομάδες που κυριάρχουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά είναι αρκετά, σε ένα σημείο αρκετά καλό, και στο μέλλον θα μπορέσει να έρθει ακόμα πιο κοντά και να τους κοιτάξει στα αίσια, όπως τους κοίταξε στα αίσια βέβαια και τώρα στα παιχνίδια του Super Cup, όπου κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε ένα πραγματικό ντέρμπι, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός νέο και είχε απουσίες. Αλλά ο ΠΑΟΚ το δικαιούταν και ήταν καλύτερο από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος λόγω της ατομικής ποιότητας του Φρανσίσκο, που είναι παιχταράς ο άνθρωπος, και με τα δύο τρίποντα που βάζει, πάει να κλέψει ουσιαστικά το μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, ήταν καλύτερος και το άξιζε. Όμως στο τέλος ήρθε αυτό το σουτ του Τσέντι Οσμάν, ο οποίος στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι κόντρα στην παλιά του ομάδα, βάζει αυτό το buzzer beater τρίποντο και πήρε την πρόκριση στον τελικό. Χθες στον τελικό ο Ολυμπιακός, ενώ στην αρχή φαινόταν να έχει ένα εύκολο βράδυ κόντρα στον ΠΑΟΚ, έφτασε διαφορά στους 21 πόντους στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήταν ζωντανός, έχει καταπληκτική συγκομιδή στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 60 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. 36 είχε στο πρώτο, 60 στο δεύτερο, πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη παιχνίδι, και στα δύο παιχνίδια του Super Cup, πήγε πάρα πολύ ψηλά στο σκορ. Για ένα ακόμη παιχνίδι βάζει πάνω από 100, όπως έβαλε και στο παιχνίδι κόντρα στην Μπασκόνια. Σε όλα τα παιχνίδια φέτος, τα επίσημα, έχει βάλει από 89 και πάνω. Δηλαδή, ακόμα και με τη Real Madrid που έχασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, έβαλε 89 πόντους. Και γενικότερα, όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά φέτος μέχρι στιγμής. Ο Μπαρτζόκας είπε ότι αν βάζει ο Ολυμπιακός πάνω από 100 ή 100 εκεί γύρω, δύσκολα θα χάνει. Όχι ότι βέβαια αμελεί την άμυνα. Επίσης, να πούμε ότι ο Ζαν Μοντέρο, το είπε και ο Μπαρτζόκα στις δηλώσεις του, έχει μπει με τον καλύτερο τρόπο στην ομάδα και είναι λες και παίζει χρόνια μαζί με τους υπόλοιπους, ξεχωρίζει αυτό το παιδί, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και καλύτερος, όσο θα μαθαίνει και ακόμη περισσότερο την νέα του ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, να κάνουμε και μια ειδική μνήμα στον Οσμάν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά και σε όλη την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Τρινκέρι, γιατί μιλάμε για μια εντελώς νέα ομάδα, όπου ο Τρινκέρι έχει να δουλέψει ακόμα αρκετά πράγματα. Να δούμε αν θα κάνει και κάποιες προσθήκες στη συνέχεια της χρονιάς ο ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι θα κάνει και άλλες προσθήκες, γιατί ο Τέλης Μιστακίδης, ο ιδιοκτήτης των Ασπρόμαυρων, δείχνει να το θέλει πάρα πολύ, και να δούμε πόσο θα μπορέσει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο στην διάρκεια της σεζόν. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορί για το EuroCup, έτσι όπως τον είδαμε και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς. Όταν μπορεί και κοντράρει και κοιτάει στα αίσια, αυτή τη στιγμή, όντας πολύ νέα ομάδα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και καταφέρνει να γυρίσει στο παιχνίδι κιόλας χθες κόντρα στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης, όταν βρίσκεται πίσω με 21 πόντους και πάρα πολλές ομάδες, ακόμα και ομάδες Ευρωλίγκας, θα είχαν παρατήσει το παιχνίδι, κατάφερε να επιστρέψει και να φτάσει το παιχνίδι στον πόντο ένα λεπτό πριν λήξει η αναμέτρηση. Μετά ο Μοντέρο ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το καθοριστικό καλάθι, και στην συνέχεια τα άστοχα σουτ του Νικ Καλάθη, τα δύο άστοχα τρίποντα τα οποία του τα άφησε ο Ολυμπιακός, επέλεξε να πάρει αυτό το ρίσκο ο Ολυμπιακός, έδωσαν την νίκη στους Ερυθρόλευκους. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Να πούμε ότι 4 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Ο Κρίστιανσεν μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Επίσης, μια και μιλάμε για μπάσκετ νωρίτερα, φυσικά μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε τις προσθήκες των Ντάνστον και Τζορτζ Πάπα στους Ερυθρόλευκους, στον Ολυμπιακό, που ουσιαστικά θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό του στοιχείο. Ο Ντάνστον σκοπεύει να πάρει ελληνικό διαβατήριο, δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τον ίδιο. Έκανε και δηλώσεις νωρίτερα για την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού στο Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζαλγκίρις. Να θυμίσω ότι έχουμε διπλή εβδομάδα αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Είπε ότι είμαι 8 χρόνια παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα, ότι έχω δύο παιδιά που είναι Έλληνες, οπότε πιθανότατα να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός στις απουσίες που έχει, ίσως προσθεθεί και αυτή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει έναν μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό και ίσως λείψει το παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην Βιλερμπάν. Έχουμε δύο ακόμη μέρες να το δούμε. Πάντως, δεδομένα εκτός είναι η Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Μουσταφά Φαλ. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach. Καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
1: Κυριάκος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Η Καρύπτω δεν τα κατάφερε από ό,τι είδα, έτσι. Δεν πήγε για το σκάλα.
0: Ναι. Δεν τα πήγε. Η Λαμία τι έκανε?
1: Η Λαμία κέρδισε 1-0 με το ζόρι και η Λαμία, αλλά εντάξει, κερδίσαμε.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό μετράει. Η νίκη μετράει από αυτό το διάστημα.
1: Η νίκη μετράει. Λοιπόν, πήρα να πω χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Νεόφυτο. Σήμερα νομίζω γιορτάζει ο φίλος μας ο Νεόφυτος και γι' αυτό βγήκα στον αέρα να του ευχηθώ να είναι πάντα καλά και αυτός και αγαπημένη την ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν το έξερα σου την αλήθεια ότι γιορτάζουν οι νεόφοιτοι σήμερα.
1: Δεν πειράζει, είναι μια δύσκολη γιορτή. Βέβαια γιορτάζουν οι νεόφοιτοι 2-3 φορές. Δεν ξέρω σίγουρα αν γιορτάζει ο νεόφοιτος. Ας γίνει να μας πει. Χρόνια πολλά νεόφοιτοι αν γιορτάζει σήμερα.
0: Α, γιορτάζει χρόνια του πολλά. Πάντως βλέπω εδώ σήμερα γιορτάζουν, λέει, Χαρίτων, Χαρίτος και Αλκίσορ μου βγάζει εδώ. Δεν μου βγάζει για νεόφοιτος.
1: Γιορτάζει και ο νεόφοιτος, νομίζω.
0: Θα μας το πει ο κύριος νεόφοιτος, αν ακούει. Πάντως αν γιορτή, χρόνια του πολλά.
1: Η Καρύπτω δεν πάει και το σοκολάτι, βαθμολογικά τριλάει.
0: Δεν έχει και τις λέψεις υψηλές. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει και κάποιες προσθήκες τώρα στο τέλος, αλλά δεν πάει καλό. Δεν έχει νίκη ακόμα.
1: Ο Πορτιέρο τελικά είναι ο γιος του Τζιμόπουλου.
0: Α, δεν το είδα στον Κυριακό. Δεν το είδα. Το ξέχασα να το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω, θα το κοιτάξω.
1: Θα σου βάλω όλο πρόχειρο διαγωνισμό, πιο δύσκολο.
0: Να μου βάλεις ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν. Ευχαριστώ, coach. Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό.
1: Πάνω απ' όλα υγεία, φίλε, υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Στην Αντριάννα να της πω καλή εβδομάδα, είναι ευγενέστερη η Αντριάννα.
0: Εννοείται.
1: Και ο φίλος μας ο Μάριος.
0: Εννοείται. Όλα τα παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά, Κυριάκο, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, σαν και εσύ.
2: Τι λέει?
0: Όλα καλά.
2: Και
0: με το παραπάνω. Όχι απλά ωραία.
2: Εντάξει, εντάξει, εδώ που τα λέμε.
0: Αφού κερδίσαμε, ρεσάκι αυτό είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν καιρό παιχνίδι. Εγώ το έλεγα για εκεί, για εκεί. Θα πάρουμε αυτό, έλεγα, αλλά εντάξει, το διπλό ήταν λίγο. Αλλά και η Γερμανία έχει κάνει πολλές. Έχει κάνει πάρα πολλές νέους παίχτες.
0: Έχει νέους παίχτες. Και χθες έκανε και ένα rotation σχετικά μεγάλο. Εντάξει, αλλά μιλάμε για τη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή, οι παίκτες που έπαιξαν χθες είναι όλοι που παίζουν σε κορυφή.
2: Σίγουρα, παίζει η Ντόρμουντ, εντάξει, δεν μιλάμε για ομάδα. Εντάξει, παίζουν τώρα. Ναι, η Γερμανία είναι. Μόνο το σήμα που φοράει είναι όπως έχει πάει να εικόνα στο μπάσκετ. Το σήμα τα εφτάρια είναι εφτάρια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι. Μετράει, δεν μετράει αυτό.
0: Ναι.
2: Μετράει η φανέλα, μετράει. Όπως
0: εννοείται.
2: Έχει φανέλα,
0: δεν είναι μόνο φανέλα, είναι και οι παίκτες που έχει.
2: Και η φανέλα μετράει. Γερμανία. Θέλω να πω για να πάρει η Γερμανία να μπέφτει στην εθνική.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν μιλάμε για μια ιστορική ομάδα, μιλάμε για μια καλή ομάδα.
2: Εννοείται, όχι καλή, παγκόσμια ομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Μόνο καλή, παγκόσμια. Θέλω να μου ξεχωρίσει λιγάκι, εάν σου άρεσε ο Τετέι.
0: Χθες δεν βοήθησε πάρα πολύ ο Τετέι, η αλήθεια.
2: Δεν βοήθησε, ναι.
0: Γενικά, σου έχω πει τη γνώμη μου για τον Τετέι, ότι τον θεωρώ εξαιρετικό παίκτη. Χθες δεν βοήθησε ιδιαίτερα, έδωσε τις μάχες του, προσπάθησε, δεν φάνηκε όμως. Δηλαδή, έχει πάρει ελάχιστες φορές την μπάλα στα πόδια. Και το παιδί, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ειδικά για τους επιθετικούς, όχι μόνο για τον Τετέι, αλλά και για τους υπόλοιπους, και για τον Καρέτσα και για τον Τζόλι, ακόμα και για τον Παυλίδη, ο οποίος θα πήγε καλύτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους στο κράτημα της μπάλας. Όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια τους. Πήγαιναν πάνω τους 4 και 5 παίκτες της Γερμανίας και η δική μας ομάδα, και η μέση και η αμυντική, δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να βγούμε ψηλά για να έχει επιλογές πάσας. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει την μπάλα.
2: Ναι.
0: Δεν ξεχώρισε ότι τέχθε, αλλά δεν ήταν και αρνητικός. Έδωσε τις μάχες του, προσπάθησε.
2: Τι γκολ έχασε πάλι ο Ανίδης?
0: Ναι, έχασε γκολ από αυτά που δεν πρέπει να χάνονται.
2: Ναι, ναι, λογικό. Όλα χάνονται.
0: Όλα χάνονται, αλλά δεν πρέπει να χάνονται.
2: Δεν πρέπει να χάσει. Εντάξει, γιατί. Κοίταξε, πιστεύω και την Ολλανδία. Συγκρίνει την Ολλανδία καλύτερη ομάδα έτσι, από την Γερμανία.
0: Στο μεταξύ του που έδειξαν ήταν καλύτερη η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει και πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστέ.
2: Είναι ποιοτική ομάδα, και εγώ αυτό θα έλεγα. Να δούμε, τέλο πάντων. Εγώ σου είχα πει, πιστεύω στον Γεβάντη πάρα πολύ. Τον έχω για μεγάλο προπονητή, εγώ προσωπικά. Εντάξει, με τον Παναγιακό, μα με εξακούσε, έλεγα, κακό σκέφτηκε. Τώρα, εντάξει, αγχωρηθήκαμε λίγο όταν πήγαμε 10 βαθμούς στον Παναθηναϊκό και το χάσαμε. Ισχύει αυτό. Δεν είναι.
0: Εντάξει, βέβαια ο Γιωβάνοβιτς την είχε κάνει αυτή τη διαφορά, έτσι. Δεν έγινε μόνη της και ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς μετά.
2: Ναι, αλλά έχασε και την ψηλά χέρια το πρωτάθλημα μου. Δεν μπορεί να πηγαίνει 10 βαθμούς και να το χάσει. Γνώμη μου, προσωπική έτσι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Προφανώς είναι αποτυχία. Συν 8 ήταν. Συν 8 από την ΑΕΚ και το χάσε, αλλά.
2: Εντάξει, γιατί έπρεπε κάτι να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει, βλέπει ομάδα, το βλέπει ομάδα, δεν πήγε.
0: Εντάξει, δεν είχε ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός εκείνο το Γενάρη. Πάντως.
2: Ναι, ζήτησε όμως. Εκεί διαφωνώ, δεν το καταλάβει μετά. Ζήτησε και δεν του πήρε ο Αλαφούζος.
0: Αυτό δεν το ξέρω, να σε απαντήσω.
2: Ναι, ρε παιδί, κανένα δεν το ξέρει αυτό. Αυτό δεν μα έχει πει. Ή ο Αλαφούζος το λέει και ο Γιωβάνη δεν έπρεπε για να ξέρω εγώ γιατί του λέει και του κάνουν αυτοί.
0: Πάντως σίγουρα δεν είχε το ρόστερ το τωρινό σε καμία των περιπτώσεων ο Γιωβάνοβιτς, έτσι.
2: Τότε. Και κάτι άλλο από ό,τι βλέπω για την Εθνική, την παρακολουθώ ξέρω πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Με τους φοιτητικούς παίκτες δεν είχε ποτέ στην Εθνική. Εγώ θυμάμαι μόνο μπροστά είχα μια Ντέμι, είχαμε ένα Σαραμπάκο πιο παλιά. Τώρα έχουμε μπροστά μια τετράδα φανταστικά. Φανταστικά. Όλοι και πιστεύω ότι κάποιο το Λάκης μου αρέσει πολύ, έτσι. Άρεσε πολύ ο Τζολάκης.
0: Ναι, ο Τζολάκης είναι εκπληκτικός.
2: Λοιπόν,
0: καλά, σε όλες τις γραμμές με ξέρεις λίγο τα χάφα που έχουμε ένα μικρό θεματάκι το οποίο δεν φαίνεται βέβαια στους αγώνες μέχρι στιγμής.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε ποιότητα πάρα πολύ, Σάκη, θα συμφωνήσω.
2: Κοίταξε εδώ που τα λέμε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού που ήταν και που είναι κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό πήραμε και το Euro. Αν θυμάσαι και το Euro, όταν το πήραμε, παίζανε 6
0: παίκτες. Ναι, δεν μπαίνω στη διαδικασία, Σάκη, να ξεχωρίζω και να λέω Παναθηναϊκού
2: και Ολυμπιακού. Όχι, εγώ το λέω, εντάξει.
0: Στο Euro 2004 οι περισσότεροι παίκτες ήταν ενεργοί σε Παναθηναϊκό και ένας παίκτης του Ολυμπιακού μας έστειλε στην τελική φάση

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εβδομάδα. Εύχομαι συγχαρητήρια για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μας. Αν ήμουν ο Κουρμπέλης, θα έπαιρνα τηλέφωνο σε όλες τις αθλητικές εκπομπές και θα έλεγα την ατάκα από μια παλιά ελληνική ταινία. Με θυμάσαι, ρε. δεν έχει άδικο. Ο Γιάννη μας έχει βάλει τα γελιά ο Κουρμπέλης σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής, όπου και κόντρα στη Σερβία ήταν εξαιρετικός και χθες κόντρα στη Γερμανία μπήκε αλλαγή, όπου και πάλι ήταν πάρα πολύ καλός και φυσικά είναι και ο σκόρερ αυτής της μεγάλης νίκης της γαλανόλευκης κόντρα στην Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουρμπέλης παίζει κιόλας, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ καλύτεροι από τον Κουρμπέλη, και αυτή τη στιγμή κιόλας είναι εξαιρετικός. Στο παρελθόν μπορεί να μην είχε κάνει τόσο καλά μάτς, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ καλός και βοηθάει την εθνική ομάδα, και μακάρι να συνεχίσει έτσι για να μην μπορεί και κανένας να λέει απολύτως τίποτα. Πάντως να δώσουμε τα εύσημα και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ομάδα την οποία κατέβασε στα δύο αυτά παιχνίδια, και δεν μιλάω μόνο για την επιλογή των αρχικών 11 ποδοσφαιριστών.

0: Τόνι για τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στη συνέχεια, αλλά μιλάω για όλο το πλάνο που και στις δύο περιπτώσεις με δύο εντελώς διαφορετικά στυλ. Με τη Σερβία την Πέμπτη εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιβάλαμε το δικό μας τρόπο παιχνιδιού, και κόντρα στην Γερμανία με τις αντεπιθέσεις προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε και τα καταφέραμε με την στιβαρή άμυνα που είχαμε να πάρουμε το δίπλο. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να μου πούνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έπαιζε χθες στο μπάσκετ, ξέχασα. Ήταν στο καναπέ και λέγανε ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πάλι φέτος θα πάρουμε όλα στο Παναθηναϊκό. Λέει: θα του δώσουμε το κύπελλο Λουμίδι, μάλιστα. Θέλω να πω μπράβο στα παιδιά της Ελλαδάρας. Χθες στη βάρδιά μου το βράδυ, μόλις πήγε το γκολ, σηκώθηκε στον αέρα το νοσοκομείο τους πανηγυρισμούς. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Νεόφη, το Χάρη, Θανάση με τον Κόκορα. Σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, να είσαι καλά. Ο Άκης λέει: Θέμη, ο ΕΤ δεν έχει καμία θέση στην εθνική. Χθες δεν ήξερε πού να πατήσει και πού να βρίσκεται. Είναι κρίμα γιατί του ταλαιπωρούνε. Θέμη, προχθές ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟ γιατί θα συναντούσε τον Ολυμπιακό και θα γέλαγε η κοινωνία μαζί του. Διαφωνώ με τα μηνύματά σου, Άκη, να σου πω την αλήθεια. Και στο πρώτο σκέλος για τον Ανδρέα Τετέ, ο οποίος προφανώς και έχει θέση στην εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ειδικά στην επίθεση των Τετέ. Ναι, χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους τους επιθετικούς της εθνικής ομάδας. Δεν φάνηκε πολύ, δεν ξεχώρισε προφανώς. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να παίρνει την μπάλα ένας ποδοσφαιριστής, όποιος και να είναι αυτός, ακόμα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, και να έχει γύρω του 3 και 4 αντιπάλους. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε το χθεσινό παιχνίδι. Το αν ο Τετέ κάνει ή δεν κάνει για την εθνική, νομίζω μας το έχει δείξει το παιδί με όλη την πορεία τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε σκόπιμα με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και δεν λέει: ας πάμε το παιχνίδι στο τέλος και θα βάλει το τρίποντο Ζμάν στο μπάζερ μπίτερ για να αποκλειστούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί τρόπαια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούργια, με νέο προπονητή, νέους παίχτες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Καθώς έχει αρκετά κενά, είναι αλήθεια. Δεν τράβηξαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Έχει ένα θέμα, ίσως το 5, το οποίο πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο διάστημα. Επίσης δεν τράβηξαν κι άλλοι παίχτες, όπως ας πούμε ο Γιαμπουσέλε. Όπου ο Γιαμπουσέλε γενικότερα θα δείξει, είναι ένας καλός παίχτης. Εγώ θεωρώ πάντως ότι δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την ομάδα από το χέρι. Έχει άλλους παίχτες να το κάνουν αυτό ο Παναθηναϊκός. Έχει τον Άν, έχει τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Δεν θεωρώ ότι ο Γιαμπουσέλε είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει μια ομάδα από το χέρι. Το θεωρώ έναν καλό παίχτη. Και μέχρι εκεί που μπορεί να βοηθήσει και στο 4 και στο 5. Πάντως όσον αφορά τα σέντερ. Και με την απουσία του Φαλ, ο οποίος θα μπει για αυτό στην εξίσωση και θα δούμε και σε τι κατάσταση είναι μετά το σοβαρό τραυματισμό τον οποίο είχε, θα πρέπει να το κοιτάξει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και Ζέλικο είναι αυτός, νομίζω θα βρει τις λύσεις στη συνέχεια. Να σε καλά, Βαντοσάκη. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε μου. Θέμη, το σχόλιο για τις σημερινές προσθήκες στον Ντάνστον και Πάπα στον Ολυμπιακό. Κινήσεις με ξεκάθαρο συμπληρωματικό χαρακτήρα για βάθος της προπονήσης, υποστήριξη από διτήρια και κάλυψη ειδικών συνθήκων στην Basket League. Ευχαριστώ. Και ιστερόγραφο λέει: μόλις μου απάντησες, ευχαριστώ. Προηγουμένως που είχα κάνει το σχόλιο μου. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, Τζόρνταν. Δεν πήρε ούτε τον Πάπα ούτε τον Ντάνστον Ολυμπιακό για να είναι πρωταγωνιστές. Τους πήρε γιατί ο Πάπας έχει ελληνικό διαβατήριο και πιθανότητα να πάρει και ο Μπράιαν Ντάνστον. Ο Μπαρτζόκας τον είδε τον Ντάνστον και στην προετοιμασία και θεωρεί προφανώς για να τον παίρνει ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τον Καραγιαννίδη. Να δούμε αν θα συνεχίσει ο Καραγιαννίδης στον Ολυμπιακό ή θα πάει κάπου ιδανικός. Γιατί είχε την ευκαιρία του τώρα που έλειπαν οι δύο από τους τρεις σέντερ, αλλά τον είδαμε ελάχιστα και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους. Αλλά όπως το λες και εσύ για τα αποδυτήρια και για να έχει βάθος στο ρόστερ. Το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας ότι ο Ντάνστον είναι σε πολύ καλή κατάσταση παρά την ηλικία του. Να θυμίσω ότι έχει κλείσει τα 40 και πηγαίνει στα 41. Και είναι και ένας παίκτης με πάρα πολλές εμπειρίες από το κορυφαίο επίπεδο και που μπορεί να βοηθήσει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ρε το Σάκη κόμπλεξ που με τον Ολυμπιακό. Τι να πω, είμαι ήρεμος, πως με νευριάζει, τι κόμπλεξ είναι αυτό, λέει ο Τριαντάφυλλος. Και ο Πάνος από Δόξα Βύρωνα ΑΕΚΑΡΑ λέει: καλησπέρα Θεμάρα, αφιέρωση στον Κλόπ από τους Νάνους 1-2-3. Οπ, τον, ναι, με τον Κλόπ, λέει ο Πάνος. Γεια σου ρε Πάνο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο Κλόπ ήταν αυτός που σεβάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο την εθνική μας ομάδα. Η Bild, η γερμανική εφημερίδα είναι αυτή η οποία συνεχίζει να μην σέβεται τόσο πολύ την Ελλάδα. Δεν της έγινε μάθημα η νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ. Δεν της έγινε μάθημα ούτε χθες η νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας. Έχουμε και την άλλη Κυριακή. Οπότε δεν ξέρω αν θα είναι η τρίτη και καλή που θα της γίνει μάθημα. Γιατί να θυμίσω και με τον Όφη είχε βάλει ένα προκλητικό τίτλο και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι τίτλοι είναι αυτοί που βάζει η build. Ενώ δέχεται ουσιαστικά τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Να πούμε ότι μια έκτακτη είδηση ότι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε εκτάκτως στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού σε κάποιον από τους δεξιούς μπακ που έχει η Γαλανόλευκη. Ελπίζω όχι. Πάντως ξαναλέω, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι στην εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Να θυμίσω, παίζουμε Πέμπτη με Ολλανδία και Κυριακή με Γερμανία και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Τι γίνεται, καλά?
0: Όλα καλά, εσείς. Γιορτάζετε σήμερα?
1: Λοιπόν, άκουγα την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους που μου είπαν χρόνια πολλά. Αλλά γιορτάζω 21 Ιανουαρίου.
0: 21 Ιανουαρίου. Οπότε έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Έχουμε ακόμα, ναι. Απλώς σήμερα νομίζω πρέπει να γιορτάζουν αυτοί που έχουν τα περίεργα ονόματα των Αγίων Πάντων. Αυτοί νομίζω είναι σήμερα. Γιορτάζουν.
0: Ναι, από ό,τι μου είπε κάποιος. Δεν το ξέρω. Είδα τώρα στο Google να σπονταρεί ναι. Για τις γιορτές σήμερα.
1: Να ευχαριστήσω τον Κυριάκος, ήτανε.
0: Ο Κυριάκος. Από τη Λαμία. Ο Κυριάκος.
1: Να τον ευχαριστήσω που με θυμήθηκε για τα χρόνια πολλά. Να και αυτός πάντα την υγεία του και ό,τι επιζητεί. Αλλά γιορτάζω 21 Ιανουαρίου.
0: Πάντως ξαναλέω, μου βγάζει εδώ από τις γιορτές τουλάχιστον ότι γιορτάζουν Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων. Αυτές είναι οι γιορτές για σήμερα του Οσίου Χαρίτων.
1: Ναι, ομολογητού, ναι, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Κάπου ο Κυριάκος έκανε λάθος μάλλον στο ημερολόγιο.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, να μιλήσω τώρα για τα παιχνίδια που είδα. Να πω για το μπάσκετ ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα έτοιμος. Μπορεί να πήρε μεγάλους παίκτες, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος ο ΠΑΟΚ, έτσι πως θα είδα εγώ, να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εγώ σου είχα πει και πριν μια εβδομάδα ότι στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το βλέπω να τερματίσει τρίτος. Δεν θα πάει παραπάνω. Έτσι και γυρίσουν οι τραυματισμοί που είχε ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους αντιμετωπίσει. Είδατε χθες ο Ολυμπιακός, λίγο φόρτσαρε, 20 πόντους μας ξέφυγε. Τώρα τι να πω, τα βάλω με διαιτητές όπως τα βάζουν μερικοί. Εγώ δεν κοιτάω διαιτητής. Άμα είσαι παιχταράς, δεν μπορεί να σταματήσει το διαιτητής τίποτα. Αυτό που σου λέω. Τώρα για το παιχνίδι της Εθνικής, μπράβο τα παιδιά, συγχαρητήρια. Εγώ είμαι από τους μόνους που ποτέ δεν έχω κατηγορήσει τον Γιωβάνοβιτς, γιατί το ήξερα και στην Κύπρο ότι έκανε τεράστιο έργο και η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά εκεί που ήταν. Έπιασε πολύ καλή θέση. Που και το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι και πάρα πολύ ανεβασμένο.
0: Προφανώς. Και για πάγισα προημιτελικά με τον Απόλλων.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να έχουμε υπομονή και να δίνουμε χρόνο στους προπονητές. Να ξεκινήσει ο προπονητής στην προετοιμασία, να πάρει και αυτός παίχτες και από εκεί και πέρα μετά από κανένα χρόνο μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα αν κάνει ή δεν κάνει. Ναι. Δεν μπορείς ένα μήνα και δύο μήνες να κατηγοράμε κάποιο προπονητή.
0: Εντάξει, βέβαια, όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ναι. Καθώς είναι ελάχιστα τα παιχνίδια τα οποία δίνουν. Η εθνική μας είχε πάει εξαιρετικά και στο προηγούμενο Nations League, όπου είχε κάνει 5 νίκες στα 6 παιχνίδια και στη συνέχεια είχε περάσει τη Σκωτία. Απογοητεύσαμε στα προγραμματικά του Μουντιάλ. Και τώρα πάλι.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και τώρα πάλι δεν πηγαίνει καλά η εθνική.
1: Τα αποτελέσματα και ήταν πάρα πολύ άσχημα. Δεν το περιμέναμε τόσο χάλια. Αλλά εγώ νομίζω φταίνουν όλοι μαζί πάντα. Δεν φταίει μόνο προπονητής.
0: Εννοείται. Απλά δεν μπορείς να αλλάξεις παίκτες. Αυτή είναι καλός κακός. Είναι το εύκολο να ρίξεις τις ευθύνες στον προπονητή που είναι ένας.
1: Αλλά από ό,τι είδα κύριε Θέμη, η Γερμανία χθες νομίζω γνήσι Γερμανοί πρέπει να παίζαν κανένα δύο. Όλοι οι άλλοι δεν πρέπει να τα Γερμανοί. Γίναν Γερμανοί.
0: Εντάξει, λόγω απικιών και λοιπά τα τελευταία χρόνια το λέμε πολύ αυτό. Και οι Ολλανδοί
1: την Πέμπτη θα αφού αυτό το δικαίωμα το δώσαν παγκοσμίως όλες οι χώρες να παίρνουν όποιους θέλουν, από εκεί και πέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι όποιους θέλουν ακριβώς, κύριε Νεόφυτε. Είναι ότι είναι παιδιά τα οποία έχουν τα περισσότερα γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τον Τετέι σε εμάς. Απλά αυτοί το έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, καθώς λόγω απικιών κλπ.
1: Ναι, είναι και αυτό που είπες. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω τίποτα άλλο. Και ερωτήματα σε όλους, στην Αποστολή, στον Κώστα Πεγάλιο, σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια.
1: Yeah, yeah.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Έλα, ρε Θέμη. Απλά εχθές παίξανε 11 Γερμανοί από τους 50 που μαζέψει, όπως τους λένε, ο Κλοπ, για να διαλέξει τι βλέπει, τι είναι η καλύτερη για να τους βάλει. Μία σχολική Γερμανία ήταν αυτή, έτσι, για να τα λέμε, επειδή εσύ θες να τα μεγενθύνεις λίγο.
0: Ναι, ρε Σιχάρη, δεν ήταν καλή εθνή, ούτε με Σερβία, ούτε με Γερμανία. Αυτές ήταν χάλια.
2: Οι δύο γνωστοί Γερμανοί, ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς, δεν παίζανε.
0: Ναι, γιατί δεν παίζανε, ξέρεις.
2: Άλλους δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ήταν δραματίες, δεν ξέρω.
0: Οι δύο δραματίες.
2: Μη μου τρως την ώρα, ρε παιδί μου, απλά σου λέω τώρα.
0: Τώρα με αυτά που λες, τι να μη σου φάω την ώρα, είναι δυνατόν.
2: Κάλεσε 50 άτομα, 46 κλουβ.
0: Ωραία, και.
2: Το έχεις ξανακούσει αυτό.
0: Θέλει να δοκιμάσει οι παίκτες. Τι πέρα να πει αυτό.
2: Αυτό λέω και εγώ. Άρα με ποια Γερμανία παίζεις.
0: Με τον Κίμιχ έπαιζες.
2: Ο Κίμιχ θα το βάλει στα μόνο. Μόνο ο Κίμιχ.
0: Α, ο Αντεγέμι ήταν εντάξει. Παιχτάκια τη σειρά σου αυτή.
2: Ας ένα που λέω τώρα αυτά που θέλω. Ελπίζω τώρα για τον Τζάμπρα που είπε να μην τραυματίσει και ο Σάγιαγας, έτσι, και να είναι απλά διαχείριση μισμάτων αυτό, δηλαδή να έφυγε ο Γιαννίδης και να κάλεσε τον Τζάμπρα.
0: Δεν έφυγε κανένας, έχει απλά κάλεσε τον Τζάμπρα.
2: Γιατί ο Γιαννίδης το κάνανε κοτόφτερο, φίλε και φτερό, μπήκε ο Σάγιαγας και ηρέμησε, είδε στην Εθνική από το 50 και μετά δεν κάνανε επίθεση από την πλευρά του, γιατί ο άλλος πήγαινε στο κόρνερ που πήγαινε. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, ρε Τσομπαρέζι, έτσι, ρε Τσομπαρέζι εχθές, Τσολακονόγερ, δεν τα έχεις πει αυτά, έτσι, για να τα θυμόμαστε. Άμα παίξει την άλλη Πέμπτη, την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, ο Τσολάκης πιάσει την απόδοση, το Γενάρη έχει πάει στην Μπάγερ, πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, εκείνη η θέση του κιόλας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, ο Γοσούλας δεν έπαιξε και τραυματισμό εχθές.
0: Είχε κάνει κάποια ράματα στο παιχνίδι με τη Σερβία, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο λόγος.
2: Δεν το γνωρίζεις, έτσι.
0: Όχι, ήταν στον πάγκο, ήταν στον πάγκο.
2: Ελπίζω να είναι αυτό, γιατί φαντάζεσαι τώρα να κάθεσαι σε μια μεριά ο Κοσούλας και ο Δουβίκας να πίνουν καφέ και να λένε ρε εσύ, έβαλε τα κοτόφτερα μέσα και δεν έβαλε μάτ.
0: Ναι, ρε Σιχάρη, όλοι οι παίχτες που δεν παίζουν τώρα, μετά την νίκη επί της Γερμανίας, αυτό συζητάνε.
2: Περίμενε, έβαλε τον Άβερελ, πώς τον λένε. Λοιπόν, αυτό που λέω Άβερελ εγώ. Ιωαννίδη και Τετέ, είδες τα σκάφια να παίξουνε.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Κοστούλα και Δουβίκα. Ο Δουβίκας, επειδή δεν σε πρόλαβα την περασμένη εβδομάδα που μιλάγαμε, βάζει τον γκολ το παιδί και δεν πανηγύρισε. Γιατί σου λέει εγώ πάω παίζω στην Ιταλία, έχει, με την αξία του έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει,
0: ναι.
2: Τον καλούν στην Εθνική για να είναι επιλογή μετά τον Τετέ και τον Άβερελ. Είναι δυνατόν? Αν αυτός δεν είναι προπονητής
0: Χάρη, σου βεβαιώνω.
2: Λοιπόν,
0: ναι, σου βεβαιώνω ότι ο Τουδουβίκας δεν σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ, σου μιλάω ειλικρινά.
2: Σοβαρολογείς?
0: 100%.
2: Θες να έρθω εκεί που είσαι να σου δώσω τη λεφτά, έχω να βάλουμε στοίχημα, να τον πάρεις τηλέφωνο εσύ, το Τουδουβίκα, μήπως το πει εσένα.
0: Ναι, και θα μου πει εμένα, δεν χάρηγα την νίκη χθες, έπρεπε να παίξω.
2: Τώρα, τον είδε στη δηλητήριο ήταν, γιατί δεν πανηγύρισε τον κόλο Τουδουβίκα, για πες μου.
0: Πανηγύρισα και με το Τσιμίκα, δεν έκανε κάποιον έξω από πανηγύρισμα.
2: Πες μου τη γνώμη σου.
0: Ρε Χάρη, και στα παιχνίδια με την Κόμο τα σκοράρει ο Δουβίκας. Ποτέ δεν πανηγυρίζει έξω, αλλά τι πάνε αυτό. Τι πάνε να πει αυτό. Στην αγορά που πήρα το Μόις Κέν.
2: Να σου πω κάτι, ο Γιάννη, πώς το λένε ο Ουκρανός που έχουμε, όταν έβαλε τον γκολ και δεν το πανηγύρισε ήταν για το Μεντιλίμπαρ. Ο Δουβίκας που δεν το πανηγύρισε τώρα δεν ήταν για το Γιωβάνοβιτς, για ποιον ήταν. Δεν σε μη εκτίθεσαι έτσι.
0: Ναι, εκτίθομαι. Έχει κερδίσει η εθνική μας μέσα στη Σερβία και μέσα στη Γερμανία και ασχολούμαστε τώρα, μην πούμε τι ασχολούμαστε.
2: Εκτίθεσαι, γιατί δεν λες μπορεί να είναι αυτό.
0: Αυτό εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό, Χάρη, μου μαζί σου φωνώ.
2: Όχι, μπορεί να πεις ότι μπορεί να είναι και αυτό. Απλά ας πούμε, πας να το δικαιολογήσεις.
0: Τι να δικαιολογήσω, ρε Χάρη, τι συζητάμε τώρα.
2: Τι να δικαιολογήσω, παραλογήσω.
0: Τι συζητάμε τώρα, είναι δυνατόν.
2: Πες μου ένα λόγο. Που δεν πανηγύρισε όταν βγήκα στον πόλ.
0: Και με την Κόμο δεν πανηγυρίζει έξανα, τι πάει να πει αυτό. Μήπως δεν είναι ευχαριστημένος.
2: Αυτό που σου λέω εγώ είναι, γιατί σου λέει με έχεις πέμπτη επιλογή.
0: Ναι, με την Κόμο λέω όταν βάζει γκολ που δεν πανηγυρίζει έξανα, τι είναι, δυσαρεστημένος.
2: Εντάξει, ρε Θέμη, εάν έχω δίκιο, έχει εκτεθεί. Απλά αυτό
0: είναι. Έχω εκτεθεί, ναι.
2: Λοιπόν, όσον αφορά ναι. τώρα για τον μπάσκετ, έτσι, εντάξει, ο φίλος Βασάκης είπε, ας πούμε, ήταν πιο εύκολο να πει, πώς το είπε, ότι μπορούσε να πει, να φέρεις απ' για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Έτσι, όχι τα, τον μπάσκετ τώρα, μπάσκετ είπαμε, και ειδικά με Βασιλιακό Πλησίδη, αυτά δεν μεταρρύνει. Τρίπη τίτλοι, πώς είχαν αφαιρεθεί από την Γιουβέντους, κάτι τίτλοι πρέπει να αφαιρεθούν και από αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, αυτά τα πούμε.
0: Έγινε χάρη, γεια, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, ακούει.
0: Έλα ρε Μπιλ.
3: Είδες λοιπόν, είδες τι κόμπλεξ, τι κόμπλεξ, και δεν είναι μόνο χάρης, έτσι είναι όλη η φάρα τους. Όλη η φάρα, αυτοί ο σουφουπούδες, είναι όλοι τους έτσι.
0: Καλά, Μπιλ, μην μπαίνουμε διαδικασία ο σουφουπούδες και παοπούδες.
3: Που νίκησε η Ελλάδα, στο λέω και στο υπογράφω. Και δυστυχώς εκτός από τους Ολυμπιακούς, άντε να το δεχτώ για τους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, έχω και δικούς μου, και δικούς μου Παναθηναϊκούς. Που αρρωστήσανε, δεν κοιμηθήκανε επειδή νίκησε ο Γιωβάνοβιτς. Λες και έπαιζε ο Γιωβάνοβιτς εχθές το βράδυ. Δεν έπαιζε η Γαλανόλευκη, η πατρίδα, η Ελλάδα. Τον άκουσες τον άλλον τώρα. Είναι αυτός τώρα, πάει και ψυχάρι. Πάει και ψηφίζεται εσύ και βγάζει κυβέρνηση. Είμαι περίεργος. Για να βγάλει και πες μας αύριο. Είμαι περίεργος, μα το Χριστό.
0: Εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα λέγαμε άμα χάναμε κιόλας.
3: Ναι, ρε. Μιλάμε για κόμπλεξ, για αρρώστια, ρε. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι, λέω εγώ. Και αναφέρομαι σε όλους όσους είναι αντίθετοι και που. Κατάλαβες. Πούσε, κοίτα να δεις, Θέμη, η Bild, επειδή τη νίκη του Όφη την είπε, είναι μια ομάδα, λέει, από κάπου
0: χωρίς, στην Ελλάδα. Χωρίς όνομα.
3: No name. No name, λέει, έτσι τη λέγανε. No name. Λοιπόν, τρώνε την αυτήν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο έπρεπε να έχει το Svans. Πρωτοσέλιδο, η Bild έπρεπε να γράφει. Svans. Έτσι έπρεπε να γράφει. Όποιος ξέρει γερμανικά, ας μεταφράσει. Λοιπόν, ωραίος ο κόσμος επάνω, ο λαός, οι Έλληνες.
0: Πολύ ωραίος, ναι.
3: Τα περισσότερο Θέμη σου μιλάω ειλικρινά. Ευχαριστήθηκα και χάρηκα. Εντάξει, για όλους τους Έλληνες, έτσι, όσοι αγαπάνε την Ελλάδα και το εθνόσημο, έτσι. Λοιπόν, για τους Έλληνες της Γερμανίας, φαντάζεσαι σήμερα στα εργοστάσια και στις δουλειές τι έχει γίνει. Φαντάζεσαι τι καζούρα.
0: Καλά είσαι. Πολύ καζούρα.
3: Όχι τι θα έχει γίνει σήμερα. Όσοι δεν θα πήγανε στη δουλειά τους. Άρη πήγε στη δουλειά σήμερα σήμερα. Για να βγάλω να μας πεις αύριο. Είμαι περίεργος. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Φίλε, είχα πάει στο παιχνίδι στο Πανεγιάλιο, ρε.
0: Ναι, 2-1.
3: Με 2-1, ναι.
0: Καλύτερος ο Πανεγιάλιος.
3: Κοίταξε να δεις. Όχι. Το πρώτο εμίχρονο ήταν καλός, πολύ καλός. Προηγήθηκε 2-0. Εν τω μεταξύ η μπάλα, όχι ρουφιάνα, όχι τα να πού. Ό,τι χειρότερο μπορεί να εκφραστείς, να την κατονομάσεις. Δηλαδή στην αντεπίθεση στο 2-0, στο 45 γίνεται το 2-0. Λοιπόν, και κάνει αντεπίθεση μετά τη σέντρα. Σουτάρει ένας και πάει. Όλους διότι ο δοκάρι, κάθε το δοκάρι και βγαίνει έξω η μπάλα. Εδώ να
0: φρίξει. Από τα σπάνια.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο μονότερμα βέβαια η Παναχαϊκή, το έπαιζε το Αίγιο. Λοιπόν, στην κυριολεξία και στο 90 είχε πάλι δοκάρι.
0: Η Παναχαϊκή.
3: Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να κάνεις μια... Το μεταξύ ντέρμπι τώρα αυτό ήταν ντέρμπι όχι κατηγορίας από τα παλιά.
0: Ναι, η Παναχαϊκή κιόλας που έχασε είναι και το πρώτο φαβορί για να ανέβει αυτό το νόμο.
3: Βέβαια. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Εγώ σου λέω ότι την είχα δει με τον Μπέλοπα πέρσι. Εδώ στο Κιάτο 1-4, στο Ρελαντί βέβαια. Λοιπόν, τώρα τι θα πω όμως. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση ρε μάγκα. Στο Αίγιο, τρομερός καιρός, λιακάδα. Ρε σύ φίλε, πάνω από 5.000, δεν κάνω πλάκα. Να βγει ο Αποστόλης, άμα ο Αποστόλης ήταν μέσα εχθές. Λοιπόν, να βγει και να το επιβεβαιώσει, να πει, ξέρω εγώ, να στείλει. Λοιπόν, πάνω από 5.000 κόσμο, μη σου πω 7.000 κόσμο. Το τι εξέδρα, το τι φανατικό έχει, γιατί αν είχε και ένα κομμάτι φανατικούς, εγώ ήμουν από εδώ στα θεωρία, στα δημοσιογραφικά από κάτω. Μπορείς να κάτσεις ελεύθερα δηλαδή, έχει δύο μεγάλες εξέδρες. Τα πλαϊνά τους έχει στίβο βέβαια, έχει στίβο. Λοιπόν, θα μπορούσε αυτό το γήπεδο να πάρει και 15.000. Αυτό που έκανε εντύπωση, που έκανε δηλαδή ότι μια ομάδα τώρα τρίτσε και σε ρωτάω εγώ τώρα, τι δουλειά έχει η Κηφισιά, η Τρίπολη και ο Βόλος. στην Αλφα Εθνική. Τι δουλειά κάνουνε, μπορείς να μου εξηγήσεις. Σε παρακαλώ.
0: Ρε Σιμπίλη, δεν ανεβαίνουν οι ομάδες. Καλός ή κακός, δεν ανεβαίνουν με βάση τον κόσμο που έχουν. Ανεβαίνουν με βάση τα αποτελέσματα.
3: Αυτό είναι αμαρτία, ρε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ. Και εγώ, με ρωτάς, θέλω ομάδες οι οποίες να γεμίζουν το γήπεδο και κάθε εβδομάδα να έχουμε γεμάτα γήπεδα. Αλλά καλός ή κακός, δεν ανεβαίνει ο κόσμος. Δεν παίζει μπάλα ο κόσμος.
3: Δεν έχει δικό της γήπεδο και δεν κόβει από μέσο όρο 3.000 εισιτήρια. Έτσι, εγώ δεν σου λέω 5.000 γιατί ήταν ντέρμπι. Τώρα μεθαύριο που θα παίξουμε.
0: Καλά, βέβαια ήταν ντέρμπι, αλλά είναι και ντέρμπι γάμα εθνική. Όταν πάει η Αλφα Εθνική, θα είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι θεωρητικά.
3: Δεν είναι καν β' εθνική. Κατάλαβε. Είναι, κατάλαβε, και μαζεύει, σου λέω πάνω από 5.000 κόσμο. Το γήπεδο γεμάτο σχεδόν. Τι ατμόσφαιρα, μαγική ατμόσφαιρα, φοβερή. Το έγιο καταπληκτικό, βέβαια. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο του το λέω και πάλι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Κάνα το μπάσκετ μου γίνανε τώρα ξαφνικά εκεί που μου λέγανε για τη Σπυριάρα. Όλοι οι Ολυμπιακοί, όλοι οι Ολυμπιακάρες, Σπυριάρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα μου λέει θα σε δω, θα σου κάνω ο Ιγνατίου με 18 τηλέφωνα για να μου πει εγώ εσένα ήθελα στο τελικό.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή η καζούρα ρε Μπίλα, αυτά ξέρεις.
3: Θα το βρει η παύλα το καρφί τη. Και Αποστολίτσα και Αποστολάκη και οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Θα το βρει η τάβλα το καρφί τη. Κάντε λίγο υπομονή, μην πιαζόσαστε. Λοιπόν, ξεκινήσατε φουριόζι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Σε γενικές γραμμές αυτά, φίλε.
0: Έγινε ρε Μπίλα, να σε καλά. Έλα, γεια. Καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
4: Εγώ ναι.
0: Εσύ είστε, Γερθανάση, ναι.
4: Εγώ ναι. Ο Γερθανάση,
0: Ναι, Γερθανάση, εσύ είστε.
4: Έλα, γόρι μου. Είμαι στο χωριό, έχω φέρει την εγγόνα μου στο φορτηγείο.
0: Α, μια χαρά.
4: Και γέννα ανεβαίνω σπίτι, έχω κάτσει ένα νήσιο, μα αμάξι και σα ακούω.
0: Μια χαρά, λοιπόν, σα βρίσκω.
4: Παρατηρείτε πολλέ φορέ όταν μια ομάδα είναι γάμα εθνική, όπω είναι ο Πανεγάλιο και όπω είναι αυτέ οι ομάδε, όταν παίζουν παιχνίδια γάμα εθνική από αγάπη για την ομάδα για να δει κατηγορία, πάνε 5.000 και 6.000.
0: Ναι,
4: όταν έρθουν αεφαρνικοί, δεν βάλουν και 1.000. Ξέρεις αυτό.
0: Εντάξει, βέβαια. Κύριε Θανάση, είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για δύο κατηγορίες διαφορά. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας. Μιλάμε για ντέρμπι γάμα εθνικής. Δηλαδή, άμα μια ομάδα με κόσμο ανέβει μετά από χρόνια στην
4: Ελλάδα. Όχι, το είναι λοιπόν γάμα εθνικής τώρα ο Πανεγάλος μαζί με την Παναχαϊκή που θέλουν να ανέβουν και έχουν ντέρμπι και τα λοιπά. Πάει κόσμος. Άμα ανέβει αεφαρνική ο Πανεγάλος ξανικά ή η Παναχαϊκή, θα πάνε στην αρχή μόλις έρθουν οι πρώτες ήττες μετά. Βαριούνται, δεν πάνε στο κήπεδο.
0: Εντάξει, βέβαια.
4: Έχουν γίνει εισιτήρια μετά. Άδειο
0: ναι,
4: το κήπεδο.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό
4: μόνο,
0: που λέτε. Και
4: όλες, αυτό γίνεται.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε. Βέβαια, όμως ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια. Ας πούμε, αν παίξει Πανεγιάλη ω Παναθυνιακό, θα πάει ο κόσμο στο κήπεδο.
4: Άλλο να πάει στο. Κοίταξε, θα πάρει Παναθυνιακή.
0: Εντάξει, αλλά τα 13
4: από 10. Ξέρω εγώ που θα δουν τον Παναθυνιακό να πάνε.
0: Ναι,
4: από
0: αλλά θέλω να πω, κύριε Θανάση, ότι από τα 13 εντό έδρα παιχνίδια που μπορεί να έχει μια ομάδα, τα 4 είναι με του μεγάλου.
4: Ρε αγόρι μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
4: Όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής συνεχόμενα 30 χρόνια και έχει χάσει μόνο δύο πρωταθλήματα. Οι Παναθηναϊκοί δεν είχαν πάντα και λέγανε εμείς έχουμε τον μπάσκετ, το Ολυμπιακός είναι το ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται τώρα τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός, αφού λοιπόν τον μπάσκετ έχει ο Ανεκός. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτό που πήρε χθες, πώς λέγεται?
0: Super Cup.
4: Super Cup. Τα τελευταία 5 χρόνια πέσα πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν το παίρνει Πανεπιστημιακός. Αφού είναι η ομαδάρα που έχει μπάσκετ Πανεπιστημιακός και ο Ολυμπιακός δεν έχει μπάσκετ.
0: Έξα, τελευταία, έχει, λοιπόν, και Θανάση τα τελευταία 5 χρόνια κυριαρχεί ο Ολυμπιακός είναι σαν χώρο.
4: Ναι, βρε, εγώ,
0: δηλαδή έχει 12-17 τίτλους. Έχει
4: τύχει
0: αυτά τα χρόνια να κυριαρχεί ο Ολυμπιακός. Στο προηγούμενο κυριαρχεί ο Παναθηναϊκός.
4: Λέγανε οι Παναθηναϊκοί ότι εμείς διακρινόμαστε στο μπάσκετ χρόνια. Αλλά από το 11 όμως, από το 11 οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
4: Από το 11, πόσα πρωταθλήματα πήραν στην Ελλάδα?
0: Πιο πολλά.
4: Για πες μου.
0: Πήρε το 11, πήρε το 13, ναι. Πήρε το 14, ναι. Το 17, το 18, το 19, το 20, το 21. Ναι. Αυτά.
4: Μάλιστα.
0: 8 πρωταθλήματα.
4: 8 και ο Ολυμπιακός.
0: Και το 24. Και το 24. 9.
4: Παραπάνω πήρε ο Ολυμπιακός. Ενώ έπρεπε να πάρει κανονικά όλα παραπάνω.
0: Όχι, δεν έχει, δεν έχει πάρει παραπάνω ο Ολυμπιακός. 4 έχει πάρει. Τέσσερα έχει πάρει τα τελευταία 5 χρόνια, το 12, το 15, το 16, οπότε 7 έχει πάρει.
4: 7, ωραία αυτό. Τι, 8 και 7, ναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν ο Πανεπιστημιακός, αφού έχει στο μπάσκετ πάντα, λένε ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα, Και ότι ο Ολυμπιακός έχει στο ποδόσφαιρο, το παραδεκό μας. Έτσι λέγανε. Και γιατί λοιπόν δεν τα παίρνει όλα, να τα σαρώνει. Όπως σαρώνει ο Ολυμπιακός, ο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, σάρωνε για πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός, κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή. Κύριε Θανάση, μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Γιατί θα μας κόψουν. Πάμε να ακούσουμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
14: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
15: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που την θρέφουν, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε γαλλικό περιοδικό. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της Ελλάδας είναι να πάρει πίσω την ευκαιρία για δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την υπόθεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί στην καφετέρια σε ισόγειο τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών σήμερα

0: έτσι είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση
0: κυρθανάσει. Ο Ιωαννίδης, ναι. Μόνο το τέρμα του μπροστά του άδειο, διότι εκεί που το έστειλε δεξιά, ο goalkeeper ήταν δεξιά. Ήρθε μπροστά του ένα ολόκληρο τέρμα άδειο.
1: Ναι.
0: Και συνέχισε δεξιά αγωνία του goalkeeper σε δεξιά χέρια του.
1: Δεν διαφωνώ, κυρθανάσει και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει. Ναι, και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει, αλλά τον επιβραβεύσει για τον goalkeeper που βάλε.
0: Και το Δουβίκα, ακριβώς, μπράβο σου. Θα το έλεγα, αλλά να μην τα λέω και νομίζω ότι και το Δουβίκα θα μπορούσε να το βάλει. Ένα τεταρτάκι. Ένα τεταρτάκι, και το Δουβίκα θα μπορούσε να βάλει. Φυσικά, βεβαίως. Μετά, ένα άλλο. Προχθές είχα πάει και εγώ, όπως και ο Βασίλης που πάει και βλέπει το Αίγιο. Είχα πάει και Άγιο Θόδωρη, εδώ, τοπικό πρωτάθλημα, άλφα κατηγορία κοηδίας, με την Ελλάδα Βέλου, Ελλάδα Βέλου, εδώ, είναι ένα χωριό, έξω από την Κόρυθο. 5-0 τέλειωσε Άγιο Θόδωρη, ήμουνα σε όλο τον αγώνα, φοβερή μπάλα, οι Άγιοι Θόδωροι φέτος ανέβουν και θα πάνε σίγουρα σιγά παιδική, πέσανε πολλά λεφτά φέτος στην ομάδα, πολλά λεφτά, πήρε παιχταράδες. Έχει τώρα ως σήμερα 2 παιχνίδια, 2 νίκες, 2-0 και 5-0. Και καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει κατηγορία και του χρόνου θα είναι στη γάμα εθνική του χρόνου.
1: Πηγαίνετε, βλέπετε την ομάδα, κύριε Θανάση.
0: Εγώ πάντα δεν βλέπω μόνο Ολυμπιακό. Χρόνια βλέπω εγώ.
1: Καλά, καλά, να στηρίζουμε τις ομάδες
0: της Γειτονιάς. Εγώ είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου του ερασιτεχνικού. Δεν είναι μόνο που λέμε Ολυμπιακό και τα λοιπά που εντάξει λέμε. Μετά ένα άλλο, τι θέλω να πω. Όποιος μένει σε πολυκατοικία, στην Αθήνα, στον Πειραιά παντού και από κάτω έχει καφετέρια, ανά πάσα στιγμή τρέμει, μην βάλει φωτιά στην καφετέρια. Διότι οι ταβαντζίδες οργιάζουν, ζητάνε ένα κάρο λεφτά από τους ιδιοκτήτες και άμα δεν τους δώσεις, δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί. Στο κάνει το μαζί μπουρλότο, κοίτα, και δεν υπολογίζουν ούτε τα διαμερίσματα από πάνω, που μένουνε ο Κοσμάκης, ο φτωχός με τα σπιτάκια του και τα καίνε όλα. Εγώ δεν έπαιρνα ποτέ διαμέρισμα που να έχει κάτω μαγαζί ή καφετέρια ή οτιδήποτε άλλο, σούπερ μάρκετ. Πω, Παναγία μου, ποτέ. Το κατάλαβες ακόμη και θέλω να πω.
1: Απολύτως, κύριε Θανάση.
0: Εγώ τα έχω ζήσει αυτά με το μαγαζί μου, με τους ταμπατζίδες. Το κατάλαβες.
1: Δυστυχώς υπάρχουν αυτά, είναι αλήθεια, κύριε Θανάση.
0: Αλλά επειδή ήμουν άλλος άνθρωπος, εγώ διαπολιτικός, τους κατέφερνα όλους ή κατά την τακτική μου. Αλλά τα χρόνια εκείνα τα παλιά δεν ήταν τόσοι άγριοι όπως είναι τώρα, καταλαβαίνεις εννοώ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν ήταν έτσι.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα δηλαδή... Έχουν ξεφύγει τα πράγματα τώρα.
0: Πω. Σου λένε 2.000 ευρώ το μήνα. Κάτσε ρε φίλε 2.000 ευρώ το μήνα μια καφαντέρα να σου δίνει. Σου γίνεται το πρώτο τέτοιο προειδοποίηση. Και ξεκινάνε και δεν να κάνω λεφτά, συζητάνε συνέχεια, δεν ξέρω μαζί να μου. Το καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τα ξέρω αυτά, εγώ καλά. Τι μολάς, αλλά πάνε. Και μετά, καυτοί, θρασίτατοι. Εσύ και στον καφετέρια, επάνω διαμερίσματα ρε. Και θα κάνει ανθρώπικα ακόμη ρε. Θα έρθει και νεκρούς ρε. Δεν τους νοιάζει τίποτα ρε. Δεν τους νοιάζει.
1: Ρε. Δεν υπολογίζουν τίποτα, κύριε Θανάση, η αλήθεια αυτή.
0: Δεν υπολογίζουν τίποτα. Φοβερό πράγμα να.
1: Έγινε, κύριε Θανάση, να κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, κύριε Θανάση.
0: Στους Ολυμπιακούς, κάτσε κάτι ένα λεπτάκι. Έλα, γόρι μου, ακούς.
1: Ακούω, κύριε Θανάση.
0: Έλα. Ναι. Σε ελεγχήματα σε όλο τον κόσμο, στους Ολυμπιακούς, στον Γιώργο, στον κύριο Βασίλη και στην Αγαπητή Αποστολία. Μια και με θυμάται και με ένα κάπου κάπου και λέει για τον κύριο Θανάση με τον Κόκορα. Την ευχαριστώ. Να είναι καλά το κόρι.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλή εβδομάδα, Θέμη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Κώστας από Ήλιο.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Τώρα γιατί θέλει να μας τσιγκλάει συνέχεια ο Μπίλης. Δεν του αρέσει εκεί το κιάτο, μια χαρά δεν είναι. Λέει τα τελευταία λέει χρόνια ο Ολυμπιακός λέει ασχολείται με τη σπιριάρα.
1: Καλά, δεν είναι τα τελευταία
2: 15 χρόνια δηλαδή θέλει να μας πει. Δεν μας λέει και τα χρόνια. Τα τελευταία 2 ασχολείται ο Ολυμπιακός. Τα τελευταία 3. 15 χρόνια είναι στις πρώτες ομάδες της Ευρώπης.
1: Καλά, δεν είναι μόνο 15 χρόνια πάντως.
2: Ολυμπιακός, ναι, στα 15 χρόνια εννοώ ότι πρωταγωνιστεί. Ναι. Έχει πάει σε 6 Final Four, έχει πάρει τα 3, έχει πάρει Super Cup εδώ στην Ελλάδα, έχει πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Σε παραπάνω Final Four έχει πάει πάντως.
2: Τέλος πάντων, τι να πρωτοθυμηθώ. Τώρα τι θέλει και τσιγκλάει. Δεν κοιτάει εκεί τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πάρει 15 χρόνια πρωτάθλημα.

0: Τι να
1: δηλαδή, μα τι εσκεμμένα το κάνουνε δηλαδή. Εσκεμμένα το κάνουνε δηλαδή για να μας
0: αφαινούνε
1: τα νεύρα. Έχουμε και πίεση, 66 χρονο άνθρωπος. Τι κάνει τώρα δηλαδή. Ο άλλος βγήκε λέει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή όταν ο Αναστόπουλος έβαζε τα γκολ με την Εθνική, ήταν παίκτης του Ολυμπιακού. Στην Εθνική ομάδα δεν έπαιζε.
0: Δεν υπάρχουν παίκτες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ.
1: Για όνομα του, δηλαδή ο Μαύρος ήταν παίκτης της ΑΕΚ όταν έπαιζε στην Εθνική. Μα τι θα κάνουμε τώρα, θα ξεχωρίσουμε τώρα τους παίκτες που παίζουν στην ομάδα.
0: Δεν γίνεται πουθενά αυτό.
1: Δηλαδή τι θα πούμε τώρα εμείς, δηλαδή, εγώ που είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Τι θα πω, ότι ο Μαύρος δεν ήταν καλός παίκτης. Δηλαδή επαινούμε δηλαδή μόνο το σπίτι μας. Επένεσε και τους άλλους. Δείχνει ανωτερότητα. Ναι, ο Σαραβάκος, παικταράς, ο Βαζέχα, παικταράς.
0: Ναι.
1: Εγώ στο λέω ότι είμαι Ολυμπιακός.
0: Δεν θα κάνουμε το άσχημα
1: από
0: μαύρο,
1: 5 χρονών.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα. Θα ξεχωρίζουμε τώρα τους παίκτες και στην Εθνική. Αντί να πούμε να κάνουμε το σταυρό μας. Να έρθει εδώ η Ολλανδία να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Να δείξουμε ότι προχωράει η ομάδα και ότι έχει μέλλον. Αρχίσαμε τώρα ένας. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο παίκτης της ΑΕΚ, ο παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Εδώ κερδίζουμε, Κώστα, και κάνουμε τώρα συζητήσεις να είχαμε να λέγουμε.
1: Νόμα του Θεού, ρε παιδιά. Ατσακωνόμαστε τώρα δηλαδή. Και θες να σου πω κάτι. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι το κάνουν σκεμμένα αυτό το πράγμα.
0: Τι
1: ασχολούνται,
0: δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι σκεμμένα, νομίζω ότι είναι ο τρόπος του
1: σκέφτονται. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που έλεγε για το Χάρη προηγουμένως και αυτός ήταν χειρότερος.
0: Εντάξει, δεν είπε για την Εθνική ο Μπίλ, είπε για τον μπάσκετ. Άλλο τον μπάσκετ, άλλο
1: το λέω. Ο Χάρης κάτι έλεγε και κάτι πειράγματα που κάνει, έτσι. Κακός θα κάνει. Εγώ το λέω δηλαδή, κακός θα κάνει.
0: Ναι, πάντως ο Μπίλ είπε για Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν είπε για την Εθνική τίποτα και για τους παίκτες.
1: Βγαίνει και ο άλλος τώρα και λέει για τη Σπυριάρα, λέει. Τώρα λέει τα τελευταία χρόνια. Τι εννοεί δηλαδή τελευταία χρόνια. Γιατί δεν λέει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι πρώτος. Τι θέλει να του πρωτοθυμηθώ. Να του θυμηθώ ότι στην Ευρωλίγκα έχουμε τις περισσότερες νίκες. Όποτε έχουμε πάει σε Final Four με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει σταυρώσει ποτέ παιχνίδι.
0: 2-1 είναι, έχει σταυρώσει. Στο Βερολίνο.
1: Τι θέλει να, ποιο έχει σταυρώσει.
0: Στο Βερολίνο του 2009.
1: Στο Βερολίνο. Ποια 2-1 είναι.
0: Δύο νίκες έχει ο Ολυμπιακός, σε Τελαβίου και Σαραγώσα και είναι και ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο. Το 9.
1: Μήπως. Α, και στο άλλο που παίξαμε στο Ντουμπάι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν μικρός τελικός. Να βάλουμε και αυτό. Ωραία,
1: είναι 3-1. Κέρδισε.
0: Κέρδισε, ναι, εντάξει, μικρός τελικός βέβαια.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Κέρδισε εκεί, όχι. Θέλω να του πω ότι αν βάλει κάτω τις νίκες και στην Ευρωλίγκα λοιπόν, περισσότερες έχει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, βέβαια και στο σύνολο οι περισσότεροι Παναθηναϊκός δεν λέει κάτι αυτό. Προφανώς ο Ολυμπιακός να ασχολείται.
1: Στην Ευρωλίγκα μιλάω.
0: Ναι, ωραία.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Εγώ λέω ότι προφανώς και δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ. Αλλά θέλω να πω ότι ο Μπίλ είπε για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι νομίζω αναμενόμενο. Δεν θα πει.
1: Όχι, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι τώρα ασχολούνται με τον μπάσκετ, λέει, με τη Σπυριάρα.
0: Ναι, προφανώς και δεν ασχολούνται τώρα.
1: Τελευταία χρόνια. Ποια τελευταία χρόνια. Ποια τελευταία χρόνια. Το πρώτο τίτλο που πήρε ο Ολυμπιακός ήταν το 96, δεν ήτανε.
0: Το 97.
1: 97. Με την Μπαρτσελώνα.
0: Σωστά.
1: Στην Ιταλία, στη Ρώμη, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Και μετά το 96 που πήρανε με την Μπαρτσελώνα την Ευρωλίγκα ήρθανε και στο πρωτάθλημα. Ξεφτυλιστήκανε πάλι. 73-38 είναι ψέματα.
0: Εδώ αλήθεια αυτό, πριν 30 χρόνια. Ξαναλέω,
1: λοιπόν,
0: δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός 5 χρόνια.
1: Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, Θέμη μου.
0: Είχε μια δεκαετία Ολυμπιακός όπου δεν θα πήγαινε καλά.
1: Ας μην μιλάνε καλύτερα. Ας μην μιλάνε γιατί όλα εις βάρος τους γυρνάνε. Ας λένε, ξέρω εγώ, 5 πραγματάκια ωραία. Να πούν ότι έπαιξε ωραία η Εθνική. Ναι, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός καλός είναι, προχωράει. Μην ασχολείται τώρα και να πει για τον Ολυμπιακό. Δεν είπα να μην πει, αλλά όχι να λέει τα τελευταία χρόνια ότι ασχολείται ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, ωραία. Το λύσαμε αυτό. Πάμε.
1: Ολυμπιακός, Θέμη μου, είναι σύλλογος πολύ αθλητικός. Έχει πάρει κύπελα και πρωταθλήματα σε πολλά ομαδικά αθλήματα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω ποτέ ο Παναθηναϊκός ότι θα φτάσει σε ένα άθλημα και να είναι 63-0 οι νίκες μεταξύ μας. Στο πόλο. Είναι ψέματα κι αυτό.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Λοιπόν, καθίστε ρε παιδιά, εντάξει, μην τα ξεφτιλίζουμε, γιατί ακούω συνέχεια και έχουμε και πίεση, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν μιλάμε. Εντάξει τώρα, δεν θα μας βγούνε τώρα και από πάνω.
0: Εντάξει, όλα καλά κύριε Κώστα.
1: Εμείς, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι όμως ο τρόπος που τα λένε είναι προκλητικός.
0: Κύριε Κώστα, είστε Ολυμπιακός, θεωρείτε τον τρόπο του Παναθηναϊκού προκλητικό. Το αντίστοιχο.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, ο Χάρης στα πλάι δεν ήταν προκλητικά.
1: Να κάτσω να μιλήσω μαζί σου, να μου πεις, φίλε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και έχω κάνει αυτά. Ναι, θα το παραδεχτώ. Όμως, όταν μου λες ψέματα, όταν μου λες ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός, αυτό είναι ψέμα. Ο Ολυμπιακός ανέκαθεν κυνήγαγε και κυνηγάει να παίρνει τίτλους. Δεν μένει σε έναν τίτλο, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε.
0: Ναι, έτσι είναι. Για όλες τις μεγάλες ομάδες έχει αυτό.
1: Όταν όμως κάθομαι εγώ και μιλά μαζί σου, Θέμη, και εσύ μου λες ψέματα, και δηλαδή είπα να με προκαλέσεις και το καταλαβαίνω, θα ανεβριάσω, ρε Θέμη, και αδερφός μου να είσαι, θα ανεβριάσω μαζί σου. Ξέρεις τι, πες μου την αλήθεια. Πήγε στο Γουέμπλεϊ τελικό το 71. Ναι, το παραδέχομαι, πήγε. Δεν μπορούμε να λέμε και να μην παραδεχόμαστε κάτι πράγματα τα οποία έχουν γίνει.
0: Ναι, προφανώς. Ιστορικά γεγονότα αυτά, δεν είναι.
1: Έτσι. Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου και θέλω να με συγχωρέσουν και οι ακροατές, γιατί δεν θέλω να βγάζω θυμό. Θέλω να κάθομαι και να μιλάμε όμορφα και ωραία. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι και να λέμε αλήθειες μεταξύ μας και όπως είναι τα πράγματα.
0: Μια χαρά μπορούμε, νομίζω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη, που με άκουσες και εύχομαι καλή εβδομάδα να έχεις. Πάνω και πάνω, καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα και με υγεία, να είστε καλά. Καλή
1: και συγγνώμη και πάλι.
0: Όλα καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν κάτι γίνεται με τη γραμμή του φίλου. Αν θέλει να ξανακαλέσει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο άνετα, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: Χάρη, ο Κουρμπέλης και ο Γιωβάνοβιτς κλείσανε στόματα. Ο Αντών λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο Χάρης λέει: Είναι Έλληνας. Δεν τον πιστεύω, λέει. Μόνο Ολυμπιακός είναι. Ο γεια σου, ρε Αντών. Γεια σου και σένα, Γιάννη. Ο Βασίλης λέει: Γεια σου, Θέμη. Ο Μπίλ είναι όπως και εγώ από τότε που ιδρύθηκε η Ιεράσπορα του πρώτου ακροατέ. Τώρα ακούμε εδώ. Λοιπόν, φίλε Μπίλ, ασχολείσαι με την ομάδα σου και άσε μας εμάς. Καλή συνέχεια και στους δύο. Βασίλης Θρύλος Ζαχάρο. Γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Δημήτρης λέει: Φίλε Θέμη, ο Πλάτωνας έλεγε ότι η δημοκρατία είναι επικίνδυνος πολίτευμα και τη χαρακτήριζε ως το πολίτευμα των δημαγωγών και όσων έχουν άνοια, γιατί η γνώμη σου και η ψήφο σου έχει την ίδια δύναμη με οποιοδήποτε άλλο. Κάθε φορά, λέει, που ακούω κάποιον συγκεκριμένο, αυτό θυμάμαι, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Okay. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης λέει: Μπιλ, σταμάτα, λέει, να κλαις. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Κύριε Βασίλη, εγώ σας πρόσβαλα, δεν αναφέρα το όνομά σας. Εγώ είπα να καθίσω στους καναπέδες. Θα βλέπετε την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Φέτος θα τα πάρουμε όλα. Εντάξει, δεν σε πρόσβαλε αποστολή. Είπε αποστολή και αποστολή. Γι' αυτό είπε. Δεν σε πρόσβαλε. Και ο Λάμπης, για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: Ο Πανεγιάλος έχει πιστούς οπαδούς. Δεν είναι φωτοβολίδα. Είναι ιστορική ομάδα που έχουν περάσει από εκεί. Μποτίνος, Κρητικόπουλος, Πλέσας, Αγανιάν, Αλέφαντος, Μωραϊτέλης, Εσπινόζα και λοιποί παιχταράδες. Μαύρη θύε, Ελλάδα, η αυθεντική μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή συνέχεια. Από Κύθνο, λέει ο φίλος ο Λάμπης. Ιστερόγραφο το 1995 σε παράσταση ανώδου με την Αχαϊκή στη Λεωφόρο. Έχει 20.000 κόσμο ο Πανεγιάλιος, λέει ο Λάμπης. Και είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει. Να σε καλά, Λάμπη, και καλή συνέχεια σου εύχομαι, φίλε. Καλό απόγευμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μιχάλης, με τι κάνεις, καλή
0: γεια σου ομάδα. Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Γερό δυνατός.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι?
2: Μπράβο, αγόρι μου. Καλά, καλά. Δόξα. Να μην γκρινιάζει, δεν δόξα. Για άλλο ήθελα να πάρω. Έτυχε να ακούσω τον προηγούμενο κύριο όμως. Και το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι μερικές φορές σηκώνουμε αυτό το τηλέφωνο και πάνω στα νεύρα μας ή στο κεφάλι μας, όπως τα βλέπουμε, εκτιθόμεθα πολύ άσχημα. Ο συγκεκριμένος κύριος προηγουμένος, μία μας τα έλεγε δεξιά, μία μας τα έλεγε αριστερά.
0: Αυτό γιατί το λες?
2: Γιατί το λέω? Σε πήρε τηλέφωνο, γιατί πήρε τηλέφωνο να την πει στον κακό Παναθηναϊκό ή τους δύο κακούς Παναθηναϊκούς που όλοι τους βρίζουν, τον Μπιλ τους βρίζουν. Όλοι τους κακολογούν, να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, τον Μπιλ και τον Σάκη, που στην τελική και αυτή την πλάκα τους κάνουν, να το πω και έτσι. Επειδή είπε τα τελευταία 15 χρόνια ο Βασίλης, οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με το κάνουμε αυτό το χαβαλέ, εμείς λέμε οι Παναθηναϊκοί, ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με τη σφυριάρα κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός δεν ήταν ο λόγος που πήρε ο κ. Σιλέπτο?
0: Είπε τα τελευταία χρόνια γενικά.
2: Μπράβο. Στη συνέχεια όλων αυτών που είπε, εάν ξαναβάλεις να δεις τι είπε, για μένα η μόνη επιβεβαίωση ήταν ότι ο άνθρωπος όντως δεν ήξερε τι έλεγε. Και τελικά ο Μπίλ είχε δίκιο. Ο παδί της τελευταίας 15ετίας είναι.
0: Δεν είναι.
2: Η πλάκα είναι ότι επέτρεψε με ένα λεπτό, ναι, ότι και την τελευταία 15ετία, να το πω του συγκεκριμένου κυρίου, επειδή είπε ό,τι νόμιζε στο κεφάλι του, καλά θα είναι, για να μην τα πω εγώ, ευτυχώς υπάρχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, να μπει να δει τι έχει κάνει μία ομάδα και η άλλη ομάδα. Παρόλο που η συγκεκριμένη ομάδα με το πράσινο χρώμα πέρασε και αυτή τα δύσκολα της. Σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει τον μπάσκετ, δείτε και το συγκεκριμένο κύριο, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Το επόμενο που
0: δεν είναι πάντως. Είναι... Εγώ θα διαφωνήσω ότι. Δηλαδή, η Παναθηναϊκή είναι οπαδή τετραετίας, τριετίας. Επειδή, ας πούμε, 2-3 χρόνια δεν τα πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει λόγος σε αυτό, παιδιά.
2: Όχι. Υπάρχει λόγος που λέγονται κάποια, που λέγονται στα οπαδικά καφενεία. Και νομίζω ότι δεν αξίζει να πούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay, τέλος πάντων. Διαφώνω. Πάμε έτσι παρακάτω.
2: Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως κρίνει ο καθένας.
2: Δεν είναι μόνο όπως κρίνει ο καθένας, έχει και την ιστορία του κάθε ομάδα. Γιατί αν σου θυμίσω ότι τα τελευταία, που θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, τα τελευταία 15 χρόνια οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί όντως σημειωθήκαν το μπάσκετ και έχουν να λένε στο Παναθηναϊκό ότι είχατε να κάνετε 12 χρόνια να πάρετε ευρωπαϊκό, είχατε να κάνετε το ένα το άλλο. Κουβέντες καφενείου που νομίζω ότι δεν είναι και να αρχίσουμε να τις ανοίγουμε, γιατί δεν θα βγάλουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, ποτέ άκρη. Γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, τα βλέπω Παναθηναϊκά και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί φυσικά τα βλέπουμε από την πλευρά τους, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Πάντως, ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι ομάδα 15ετίας, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία και στην.
2: Και...
0: Ωραία, ότι οι φιλαθλήτες ασχολούνται τα τελευταία 15 χρόνια.
2: Τη
0: δεκαετία του 90 δεν ασχολούνταν, εσύ Μιχάλη.
2: Ορίστε.
0: Τη δεκαετία του 90 δεν ασχολούνταν οι φιλαθλήτες του Ολυμπιακού με τον μπάσκετ.
2: Κανένας δεν αναιρεί την ιστορία της κάθε ομάδας.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Και κάθε ομάδα περνάει και έχει και την πτώση της. Προφανώς. Ωραία.
0: Προφανώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
2: Μια δεκαετία πλάς,
0: ναι,
2: που ήταν σε πτώση. Εκτός και τα θυμάμαι λάθος.
0: Όχι, Μιχάλη, έτσι είναι. Μια δεκαετία. Το 99 μέχρι το 2009. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ξεκινήσει τώρα και πάρει 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα, τι θα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι οπαδή 5 ετίας? Επειδή η ομάδα του κάποια περίοδο τα πήγαινε καλά. Δεν είναι...
2: Όχι, καλέ μου, αλλά στα πλαίσια το είπε μόνο, στα πλαίσια τη πλάκα που γίνεται, να το χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Έτσι. Οι Παναθηναϊκοί χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση. Οι Ολυμπιακοί μπορεί να λένε τι λένε, εσύ στο ποδόσφαιρο πυρι. Απλά εμένα να σου πω κάτι που έκανε εντύπωση. Ο άνθρωπος χρησιμοποιήσε και εκφράσεις. Λέτε ψέματα, λέτε το ένα, λέτε το άλλο.
0: Το λέτε ψέματα έχει να κάνει με το τι είναι ο παδί των τελευταίων χρόνων. Αυτό ήταν το
2: ερώτημα. Εντάξει, τέλος πάντων. Και αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η επίθεση που δέχονται συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι που δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω καμία σχέση με τους ανθρώπους εγώ. Μόλις βγουν και πούνε οτιδήποτε, είτε χαβά είτε οτιδήποτε, όλοι αδικημένοι φύλαθλοι συνήθως του Ολυμπιακού, οι πλέον αδικημένοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού σε όλα, να τους φάνε. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση και ήθελα να πω για το Σαββατοκύριακο, για τους αγώνες που γίνεται, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Βασικά θα ξεκινήσω με την εθνική. Τι ομαδάρα είναι αυτή που έχουμε?
0: Ναι, θα πηγαίνουμε εξαιρετικά και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
2: Έχουμε ομαδάρα. Εγώ δεν θα πω σε καμία κουβέντα Γιωβάνοβιτς, Μπούρου και όλα αυτά. Τυχαίνει να είμαι ένας Έλληνας πολίτης που δεν έχει και πολλά με το ποδόσφαιρο, το έχω δηλώσει. Αλλά αγαλιάζει η ψυχή μου να βλέπω αυτή την ομαδάρα και αυτά τα παιδιά. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή μας που έχουμε καταφέρει μετά από πολλά χρόνια σαν χώρα και έχουμε βγάλει τόσους καλούς ποδοσφαιριστάς.
0: Ναι, είναι η πιο ταλαντούχα γενιά με διαφορά. Μιχάλη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Παρακαλώ.

0: άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου, έλα μου. Όσο δεν για το Σαββατοκύριακο, κάτι άλλο, μια άλλη διαπίστωση που έχω κάνει εγώ είναι μετά από αυτά που πούμε για τον ποδόσφαιρο, ότι τι καλή ομάδα, περισσοριστές κτλ. Λυπάμαι πραγματικά. Το Σαββατοκύριακο αποδείχθηκε στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ότι το ελληνικό μπάσκετ και δει Έλληνες αθλητές, και μιλάω για καινούργια φουρνιά αθλητών έτσι που μπορεί να έρχονται ή που να... δυστυχώς πλέει τα ολίσθια το ελληνικό μπάσκετ.
0: Αυτό γιατί το λες?
1: Με συγχωρείς, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί το λέω. Έτυχε να δούμε το Σαββατοκύριακο τις δύο πολύ καλές προπονήσεις. Γιατί για μένα αυτή δεν είναι για μένα προσωπικά και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου και να γίνεται. Αυτός ο τίτλος τώρα, Super Cup και αυτά, είναι αστεία πράγματα. Απλά είναι δύο καλές, τρεις καλές προπονήσεις. Γιατί εγώ έτσι θα διαβάζω. Σαν δύο-τρεις καλές προπονήσεις ομάδων που δεν έχουν προλάβει έτσι κι αλλιώς να κάνουν προπονήσεις. Μαζευόμαστε, κάνουμε ένα τουρνουά, το ονομάσαμε και Super Cup. Όποιος και να το παίρνει, γιατί γίνεται σπιά σε όλη την Ευρώπη. Και βάζουμε και εκεί άλλο ένα κυπελάκι, γιατί για μένα κυπελάκι είναι αυτό. Το βάζουμε εκεί πέρα να λέμε ότι κάτι κάναμε. Είναι προσωπική μου άποψη, το λέω να μην παρεξηγηθώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν θα στοιχειοθετήσει, ομάδες που δεν έχουν προλάβει να κάνουν πέντε προπονήσεις, τις βάζει να παίξουν υποτίθεται Super Cup. Αυτό είναι αστείο για μένα.
0: Εντάξει, όλη την Ευρώπη γίνεται πλέον.
1: Είπα για όλη την Ευρώπη, δεν είπα μόνο για την Ελλάδα. Έτσι λέω, σε όλη την Ευρώπη γίνεται. Τώρα, όσο αφορά τους Έλληνες αθλητές, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με εννοώ μπασκετμπολίστες και νέους. Δεν ξέρω αν είδες.

0: τους αγώνες τώρα το Σαββατοκύριακο που έγινε.
1: Βέβαια,
0: ναι. Αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, για τους αθλητές που παίξανε σε αυτό το τουρνουά, αν αφαιρέσουμε το Μαντζούκα που δείχνει ότι κάνει κάποια προσπάθεια να επιτέλους να χτυπήσει λίγο την μπάλα παραπάνω και να δείξει δύο πραγματάκια, για μένα δεν υπάρχει ελληνικό μπασκετ. Και είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Ισχύει αυτό που λες. Ειδικά οι νέοι παίχτες δεν δείχνουν ότι μπορούν ούτε καν να πλησιάσουν το επίπεδο των παλιότερων γενιών.
0: Εάν παρατηρήσεις ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι που παίρνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι περισσότεροι έρχονται από υποδιέστερα πρωταθλήματα ή ακόμα και από την D-Link της Αμερικής, που έχει τεράστιο από πίσω απόθεμα, οι οποίοι είναι 5 φορές καλύτεροι από αυτούς που υποτίθεται βγάζουμε εμείς τους Έλληνες εδώ αθλητές του μπάσκετ. Πλέει τα ολίστια. Και για μένα γι' αυτό φέρνει τεράστια ευθύνη και η Ομοσπονδία και η Σύλλογη φυσικά.
1: Κοίτα, αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Αν φταίει η Ομοσπονδία, φταίει η Ομοσπονδία για τον τρόπο με τον οποίο και οι προηγούμενες Ομοσπονδίες, για τον τρόπο. Γιατί οι παίκτες που παίζουν τώρα δεν έγιναν παίκτες αυτά
0: εγώ
1: τα 5-6 χρόνια.
0: Ομοσπονδία, δεν με ενδιαφέρει η προηγούμενη.
1: Πώς δεν σε ενδιαφέρει, αφού οι παίκτες που παίζουν τώρα ουσιαστικά μεγάλωσαν σε ακαδημίες υπό την επίρρεια της προηγούμενης Ομοσπονδίας.
0: Εντάξει, είναι μια σειρά πραγμάτων.
1: Όταν ένας παίκτης, ο οποίος είναι σήμερα, ας πούμε, είναι 22 ετών, παράδειγμα λέγω τώρα, το μπάσκετ δεν θα το μάθει στα 18 και στα 19. Θα το μάθει στην εφηβεία. Όταν ήταν έφηβος, δεν είχαμε αυτήν την ομοσπονδία. Εγώ θέλω να πω ότι και σήμερα βλέπω ότι δεν βγαίνουν παίκτες και βάζω όλες τις ομοσπονδίες μέσα, γιατί έχει να κάνει και με το σύστημα το οποίο. Πώς προσπαθείς να βγάλεις τους παίκτες. Γιατί όταν μαθαίνεις είναι ένα παιδί 10 χρονών, 12 χρονών, 14 ετών και δεν τον αφήνεις να δείξει το ταλέντο του. Και τον βάζεις να είναι σε κάποια συγκεκριμένα συστήματα και του λέει ο προπονητής θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις μια τρίπλα παραπάνω και τίποτα. Πώς θα αναδείξει το ταλέντο του ο παίχτης, πώς θα κάνει λάθη και πώς θα βελτιωθεί. Ώστε αύριο μεθαύριο να γίνει ένας καλύτερος παίχτης και όχι απλά ένας παίχτης ο οποίος θα παίζει άμυνα και θα βγάζει τα συστήματα έτσι όπως τα ζητάει ο κάθε προπονητής και μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω.
0: Κοίταξε, συμφωνούμε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Φυσικά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Μην ξεχνάς ότι πια η. Ακαδημίες, οποιασδήποτε ακαδημίες, έτσι, χρησιμοποιούν οι σύλλογοι μάλλον, χρησιμοποιούν τις ακαδημίες τους καθαρά μόνο για να εισπράττουν χρήματα για να βγάζουν τα έξοδά τους. Δηλαδή πια, εκεί θέλω να πω ότι και για μένα εκεί φαίνει ευθύνη. Έπρεπε να μπει μπροστά η οποιοδήποτε ομοσπονδία και να τους πει μάγκες, συγγνώμη για την έκφραση, μάγκες, τέρμα αυτό. Τέρμα το ότι φέρνετε παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές αθλητών και τους ονομάζεται μπασκεμπολίστες και τους βάζει μάλλον προπονητές μπάσκετ όπως είπες και εσύ και παίρνουν τα παιδάκια 10 χρονών και αντί να χαρούν το άθλημα όπως είπες και εσύ τους μαθαίνουν συστήματα pick and roll, θα λέω γιατί τα έχω δει και τα έχω ζήσει έτσι pick and roll και τον αντάλλο αντί να τους μάθουν την πετουσία του αθλήματος. Ποια είναι η πετουσία του αθλήματος? Να μπει η μπάλα στο καλάθι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς. Και να αναπτύξουν και τα δεξιότητες τις οποίες ίσως έχουν και ακόμα και να μην έχουν μπορούν να αποκτήσουν σε αυτήν την ηλικία.
0: Μα δεν τους την επιτρέπουν.
1: Αυτό λέω, δεν τους αφήνουν αυτό, το.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Δεν τους την επιτρέπουν εν αντιθέσει με κάποιες άλλες χώρες που επενδύουν ώστε οι αθλητές να μάθουν να σουτάρουν. Εδώ έχουμε παίχτες αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω να το εξηγήσει. Δεν σουτάρει, δηλαδή και όταν σουτάρουν, εγώ και εσύ μπορούμε να σουτάρουμε καλύτερα.
1: Εντάξει, είναι ελάχιστοι οι παίχτες οι οποίοι σουτάρουν. Η αλήθεια αυτή είναι. Δηλαδή βγάζουμε ένα σουτέρ, έναν καλό σουτέρ, όχι έναν πολύ καλό σουτέρ. Βγάζουμε ένα σουτέρ και λέμε, ω, αυτός έχει σουτ. Δηλαδή μας προκαλεί εντύπωση.
0: Άρα είναι τραγική, αυτό θέλω να καταλήξω. Δυστυχώς είναι τραγική η κατάσταση. Και μιλάμε για ένα σπορ το οποίο κυριολεκτικά έχει δώσει τεράστιες σε οπαδικό και αθλητικό εθνικό επίπεδο. Έχει δώσει τεράστιες χαρές στην Ελλάδα.
1: Έτσι, είναι αλήθεια.
0: Και το έχουν αφήσει έρμεο. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ για
1: να
0: τον
1: χρόνο. Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Εύχομαι καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει μπορεί να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ο επόμενος βγαίνει στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Το όλοι σε 7 λέει: Θέμη, γεια σου. Ένας τηλεφωνικός συνομιλητής έχει ξεκάθαρα στο στόχο εσένα και τον Γιωβάνοβιτς. Και ο άλλος κάτω από τα βλάκια συνέχεια προσβάλλει τους φίλους του Ολυμπιακού και τον αφήνεις. Στον μπάσκετ ο καλύτερος με αριθμούς και όχι με λόγια είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και πάσης Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο μπράβο στην εθνική ομάδα. Ο πιο επιδραστικός παίκτης είναι ο Τζολάκης, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Τζολάκης όντως ήταν εχθές, αν όχι ο κορυφαίος, στους 2-3 κορυφαίους της αναμέτρησης. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καλύτερο από αυτό που έκανε. Ήταν καταπληκτικός και σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από την νίκη της εθνικής ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι το οποίο λες, εντάξει, okay, είπε ας πούμε πριν για τον Μπιλ μιλάς, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ότι φίλοι του Ολυμπιακού ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με τον μπάσκετ. Εντάξει, δεν ήταν προσβλητικό, δεν ήταν κάτι που ισχύει. Όντως μπορείς να πεις και στην άποψή σου ότι δεν είναι έτσι και έτσι, αλλά δεν πρόσβαλε ούτε μείωση. Και προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σπύρος Αμφιάλη 7. Γεια σου, ρε Σπύρο, να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Όλα τα ξεκίνησε ο Σάκης. Εντάξει, δεν ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό με το Σάκη, η αλήθεια είναι και ευτυχώς. Να σε καλά, πάντως, Τριαντάφυλλε. Ο Γιάννης λέει: Μιχάλη, θυμόμαστε και πολύ καλά, μάλιστα και πριν ένα μήνα που έλεγε στην εκπομπή Muppet Show και ότι τη διοικεί ο Θέμης. Ναι. Οκ, okay, Γιάννη. Ο Αποστόλης λέει: Μιχάλη, με τα χρόνια του Βασιλακόπουλου είχαμε ιδιάσει από όλα, γι' αυτό δεν ασχολιόμασταν. Αποστόλης 7 από Ούνα Germany, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Τάσος λέει: Καλησπέρα, Θέμη, καλή εβδομάδα. Το 1977 κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό στο Καλλιμάρμαρο 110-68 για το κύπελλο Ελλάδος, λέει ο Τάσος. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Ολυμπιακού σε Εύρος επί του Παναθηναϊκού. Ήμουν και εγώ εκεί με φίλους μου Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς φίλους μου, λέει ο Τάσος. Ωραία ανάμνηση, Τάσο, μια σχέση Ολυμπιακός. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Πατριώτη, από Καλαμπάκα.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά, το όνομά σας.
2: Απλώς έπεφτα και τώρα μπόρεσα και σε πήρα. Να είσαι καλά.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά.
2: Ναι, ναι, καλή εκπομπάρα που κάνεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σου.
2: Είμαι πολύ, ξέρεις, Ελληνάρας. Το λέω αυτό και στα βαπόρια που ήμουν πιανόμασταν γιατί ήταν όλοι ξερόλες, κατάλαβες. Εγώ μ' αρέσει γενικά το ποδόσφαιρο. Μπάσκετ δεν ξέρω, Θέμη. Γιατί όταν πήγαινα στο γυμνάσιο το εξατάξιο, ξέρεις. Το,
1: ναι, ναι.
2: να μην πω τώρα πότε. Λοιπόν, πέσαμε, αλλά δεν μου πάει. Κάνα λεπτό.
1: Εντάξει, ο καθένας αυτό που του αρέσει περισσότερο και με αυτό που.
2: Α, το ποδόσφαιρο, μην μου λες για το ποδόσφαιρο. Α, τώρα βλέπω τι βλέπω. Καλή θέα. Καλή θέα. Χτες τι κάνατε, Θέμη, ξέχασα που τα μπερδεύτηκα.
1: Καρδίτσα.
2: Για την Καρδίτσα.
1: 1-0 έχασα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Κοίτα να δεις, μ' αρέσει και η Καρδίτσα, αλλά και με τον Απόλλωνα είμαι από πιτσιρικάς που λέει ο λόγος. Κατάλαβε, συμπαθώ όλη τη ομάδα, δεν είμαι. Σου είπα κιόλα ότι το χωριό μου είναι το χωριό του Φορτούνη, του Κουστάκη.
1: Έτσι.
2: Είμαστε η Κουμπαριά. Αλλά δεν το παίζω. Αυτό λέω. Εγώ ακούω τους, πώς λέγεις εσείς που... Α, σταμάζει το μυαλό μου, Θεμή. Είμαι και μικρό παιδί τώρα.
1: Εντάξει, ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι.
2: Ακούω τους παραγωγούς. Ακούω και μερικούς οι οποίοι μιλάνε σωστά, να πούμε. Αλλά οι άλλοι, άμα πιάσουν τον Μπίλ, τον έτσι, τον Μπίλ, εγώ το ξέρω χρόνια, το συγκεκριμένο του... Τι να έχουν γνωρίσει παιδιά από εσάς, πάρα πολλά να πούμε. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια φίλε, χάρηκα και που τα λες έτσι ωραία και καλά να πούμε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα λέμε. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 210-220-5943. Και 215-215-5943. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα μηνύματα και μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης λέει, ρε το Μιχάλη, ο Λευτέρης. Ο Παναγιώτης λέει, Θέμη καλησπέρα, ο Μιχάλης είναι δικηγόρος του Βασίλη Ταξιτζή και του Σάκη. Ρε Βασίλη, και η αποστολία σε χάλασε, λέει, ντροπή σου, λέει ο Παναγιώτης. Ο Τόλης 7 λέει, είπε η φάρα των Οσουφουπούδων, μάλιστα. Και ο Αποστόλης, άλλος Αποστόλης από το Αίγιο, λέει: Νίκη της Εθνικής επισκιάστηκε από τη νίκη του Πανεγιάλη επί της Παναχαϊκής, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, ρε Αποστόλη, να είσαι καλά. Ελπίζω να το χάρηκες και νομίζω βασικά είμαι σίγουρος πως θα ήσουν και στο γήπεδο πάντως. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ μου στέλνει εδώ ένα βίντεο από το χθεσινό αγώνα. Νομίζω είναι η ποδιά του Καρέτσα στον παίκτη της Γερμανίας. Βέβαια δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή, θα μου πάρει λίγο ώρα. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
3: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Δεν μου λες τον Μπίλ, γιατί τον άφησες και τον έκλεισες.
1: Σε τι να τον κλείσω.
3: Για να μας εξηγήσει τι λέει ο Σουκουπούδος και η Φάρα και αποστολής από την αποστολή του Σαλονίκη, γιατί δεν τον έκλεισες.
1: Ρε εσύ, Ανδρέα, τι σου είπες, είπε η Φάρα των Σουκουπούδων και σε πρόσβαλε και έπρεπε να τον κλείσω.
3: Ο Σουκουπούδος και η Φάρα τους και η αποστολίτσα.
1: Ναι, είπε λοιπόν, η αποστολία η αποστολίτσα, αυτό είπε, δηλαδή ήταν προσβλητικό, ναι, γι' αυτό.
3: Αυτοί οι δύο, ο Σάκης και άλλος ο Μιχάλης, αυτοί οι τρεις εκεί πέρα που χαλάνε την εκπομπή.
1: Δηλαδή, η Παναθηναϊκή δηλαδή, Ανδρέα, πες το ξεκάθαρο.
3: Ναι.
1: Άρα μόνο η Ολυμπιακή είναι καλή, η Παναθηναϊκή να τους φτιάξουμε όλους.
3: Όχι, το δικό μας, το Χάρη γίνει κι αυτός είναι. Όλα ξεκίνησαν από το Σάκη. Λοιπόν, μειώνει τις παίκτες του Ολυμπιακού, τον Κοστούλα και αυτά. Δεν κοιτάνε εκεί πέρα που η Εθνική πήγε πολύ καλά, τώρα θα κάνουμε τώρα διακρίσεις παίκτες που παίζεις κάθε ομάδα.
1: Ναι, προφανώς και όχι.
3: Και ο Τετέι, πολύ καλός παίκτης να πούμε. Καλός παίκτης είναι, δεν είπαμε στο αντίθετο. Αλλά δεν μας τρελάμε τώρα τα τελευταία χρόνια, λέει, ασχολούνται λίγο Ολυμπιακοί με τον μπάσκετ.
1: Ναι, προφανώς και δεν ασχολούνται τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακοί με τον μπάσκετ, το αναλύσαμε αυτό.
3: Ναι, και στην Ευρωλίγκα πιο πολλές νίκες ο Ολυμπιακός έχει. Δεν πάνε από την 20 μετά τους παιχνίδια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
3: Δεν μιλάμε για Final Four, όταν έχουν παίξει κανονική διάρκεια. Μέσα έξω. Λοιπόν, ρε παιδιά τώρα, κοίτα, να είπαμε εδώ πέρα η εκπομπή, να μην εδώ πέρα, και εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για άλλα άτομα, αλλά είπαμε εδώ πέρα η εκπομπή, να βγαίνουμε να λέμε τις απόψεις, η καζούρα, αλλά μέχρι ένα όριο, έτσι.
1: Ποιο είναι αυτό το όριο, Ανδρέα, αυτό είναι το θέμα.
3: Εγώ δεν ήθελα να πω για άλλα άτομα τώρα, αλλά και εγώ με κάνα δύο φορές είχα και πει και εγώ, εντάξει, είχα πει και συγγνώμη εγώ. Μερικές φορές πάνω στα νεύρα μου, λοιπόν. Αλλά ρε παιδιά, είναι και μεγάλη ανθρώπιτρο, δεν είναι να πω ήταν και πιτσιρικάδες.
1: Καλά, από ό,τι λέει, είναι μεγάλοι άνθρωποι είναι αυτοί που περισσότερο έχουν λοιπόν, αυτή την ένταση. Εγώ δεν άκουσα ποτέ κανένα πιτσιρικά να τρελαίνεται έτσι.
3: Λοιπόν, καλό είναι να κοιτάμε εκεί πέρα τις ομάδες μας, να σχολιάζουμε και ο καλύτερος να κερδίσουμε στο γήπεδο.
1: Ναι, μακάρι να ισχύει αυτό και μακάρι και να τα παίρνετε και λίγο πιο χαλαρά.
3: Να μην πάρει η Εθνική, γιατί και με την Αγγλία με συγχωρείτε, πήρα τα μια λάμασα. Εδώ να πάμε έτσι χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα, γιατί το θέμα είναι να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος, ο βασικός.
3: Και την Πέμπτη η Ολλανδία, εγώ από την είδα, είναι καλύτερη από τη Γερμανία. Είναι πιο καλή ομάδα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
3: Έτσι. Η Γερμανία σε λίγο καιρό θα φτιάξει. Ο Γκλοπ θα την κάνει. Ακόμα κάνει δοκιμές τώρα ο Γκλοπ. Και εγώ. Μπράβο του στον Γκλοπ, είπε καλά λόγια για την Ελλάδα και τους παίκτες.
1: Ναι, δισεβάστηκε πολύ τους και πριν το παιχνίδι και μετά.
3: Και εκεί οι πιλτ δεν τρέπονται λίγο εκεί πέρα, δεύτερη φορά το κάνουν, έτσι. Ποδοσφαιρική νάνη και ομάδα χωρίς όνομα, ε. Αλλά
1: για τον Όφη είχε πει ομάδα χωρίς όνομα, τώρα χθες χαρακτήρισε νάνη. Την εθνική ως ποδοσφαιρικό νάνο.
3: Δεν πειράζει. Γύρω, έτσι.
1: Καλό χώνευτο αυτό, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, και θα πω ένα τελευταίο, ήταν η πρώτη νίκη που κάναμε στη Γερμανία, έτσι.
1: Σωστά.
3: Και με τον Κουρμπέλη και εγώ παίρνω τα λόγια μου πίσω, γιατί και εγώ είχα πει για τον Κουρμπέλη, ότι... αλλά με διέπτευσε, έτσι.
1: Ναι, έχει κλείσει στόματα ο Κουρμπέλης στα τελευταία δύο μάτς, το θέμα είναι να συνεχίσει έτσι.
3: Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, λοιπόν, πάμε χαμηλά την μπάλα και καλή επιτυχία στα δύο πρώτα παιχνίδια. Γεια.
1: Μακάρι, Ανδρέα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού.

0: Έχουμε δύο παιχνίδια για την Super League 2 που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μαρκό Πανθρακικός 1-0 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Στο ημίχρονο και οι δύο αναμετρήσεις. Αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει κάποια τηλεοπτικά, να πούμε ότι ο αγώνας της Καλυθέας με τον Αστέρα Τρίπολης Β μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε να διαβάσουμε δύο μηνύματα ακόμα. Ο Σπύρος λέει: ρε Μιχάλη, τι το θες το δασκαλίστικο ύφος. Πνέει τα ολίσθια και πνέει τα ολίσθια. Μας τράβωσες, λέει ο Σπύρος. Ο Τόλης 7 λέει: Θέμη, σήμερα ήταν προσβλητικός ο Μπιλ. Άκου τι λέει. Η Φάρα λέει: Αποστολίτσα κλπ. Βέβαια, νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούμε να πιαστούμε από κάτι παρά ήταν όντως προσβλητικό. Δηλαδή, άμα πει ο Θεμάκος, τι είπα να πει, με πρόσβαλε. Νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούμε να πιαστούμε από κάτι. Και ειδικά ο Μπιλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει δείξει πολύ καλή διαγωγή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βρούμε κάτι. Είπε και Φάρα των Σφουπούδων, τον έκοψα εκεί, του είπα: Ηρέμησε, άστη Φάρα κλπ. Και προχωρήσαμε παρακάτω. Μην τρελίνεσαι. Δηλαδή να ψάχνουμε κάτι να βρούμε τώρα κάθε φορά. Ναι, σήμερα ήταν λίγο πιο. Τα είπε λίγο πιο απότομα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οκ. Πάμε στον Αποστόλη, ο οποίος λέει: Λόγω δουλειάς άρχισα να ακούσω τον Μπίλ, τον είδα χθες στο Αίγιο. Θα χάθηκε στον κόσμο. Φυσικά και ήμουν στο γήπεδο χθες, αλλά δεν χάρηκα τόσο. Γιατί δεύτερο ημίχρονο χωρούσαν άλλα δύο. Αλλά ο Πανελιάλιος κάθισε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τουλάχιστον πήρε την νίκη Αποστόλη, και αυτό είναι που μετράει σε ένα ντέρμπι. Και φυσικά όταν υπάρχει τόσο κόσμο, δεν θα ήταν και το πιο εύκολο να δεις τον Μπιλ πάει τάξη. Ο Σπύλιος λέει: Κλείσ' τον ένα, κλείσ' τον άλλο, κλείσ' και εσύ. Κατέβα κάτω να πάμε για τσίπουρα και ας τους άλλους να τρελαίνονται. Ο Σπύλιος, Σπύλιο, δώσε τοποθεσία και έρχομαι. Να σε καλά, ρε φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: Επειδή είναι σημασμένος. Εντάξει, είναι και λίγο. Μπορεί να είστε και λίγο προκατηλημένοι, είναι αλήθεια, Τόλη. Έχει δείξει καλή διαγωγή πάντως τελευταία. Να σε καλά. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, τι γίνεται με τον Ντάνστον. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό στη θέση Μιλουτίνοφ. Λέει ο Κώστας: Γεια σου, ρε Κώστα. Έχουμε και έχει καιρό να στείλει μήνυμα. Ελπίζω να είσαι καλά. Ο Ντάνστον επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μιλουτίνοφ. Έχει να κάνει περισσότερο ότι ο Ντάνστον είναι πολύ πιθανό να πάρει ελληνικό διαβατήριο, λόγω του ότι είναι παντρεμένος με Ελληνίδα γυναίκα τα τελευταία 8 χρόνια και έχει δύο παιδιά, τα οποία φυσικά θεωρούνται Έλληνες και είναι Έλληνες. Οπότε ο Ολυμπιακός πήρε τον Ντάνστον που ήταν και στην προετοιμασία και αρχικά τον είχε πάρει στην προετοιμασία επειδή δεν είχε παίχτες. Έλειπαν πάρα πολλοί διεθνείς με τις εθνικές ομάδες και ο Μπαρτζόκας θεώρησε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό και προφανώς θεώρησε ότι θα βοηθήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό από ότι ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν βοήθησε. Ας πούμε το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στο Super Cup. Ο Ντάνστρομ με λίγα λόγια θα είναι ο τέταρτος ψηλός του Ολυμπιακού. Μιλουτίνο θα είναι πρώτος, ο οποίος έχει ένα μικρό τραυματισμό. Δεν είναι κάτι πολύ βαρύ. Θα επιστρέψει λογικά την επόμενη εβδομάδα. Δεν έπαιξε στα δύο παιχνίδια. Θα είναι πρώτος ο Μιλουτίνοφ, δεύτερος, τρίτος και οι δύο μαζί, τα Eric Jones και Hall. Ο καθένας θα τους βάλει όπως θέλει. Και τέταρτος θα είναι ο Ντάνστον, ο οποίος άμα πάρει και ελληνικό διαβατήριο θα αγωνιστεί πολύ στην Ελλάδα. Πολύ. Θα αγωνιστεί κάποια λεπτά να ξεκουράζει και τους υπόλοιπους. Ο Τόλης 7 λέει: Ωραίος ο Σπύλιος. Όντως, ωραίο το μήνυμα του Σπύλιου. Γεια σου, ρε Τόλη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Να πούμε ότι την Πέμπτη η Ολλανδία θα κατέβει χωρίς τον Χάκπο, καθώς τραυματίστηκε στον Αστράγαλο στον χθεσινό αγώνα κόντρα στην Σερβία. Ο Παναθηναϊκός έστειλε το μήνυμά του προς τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, γράφοντας πως αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση προς τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Να δούμε τις επόμενες ώρες τι γίνεται ακριβώς με τον Βαλιανίδη και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα και αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε πως θα γίνει sold out και στα δύο παιχνίδια, και την Πέμπτη με την Ολλανδία και την Κυριακή με την Γερμανία. Περισσότεροι από 100.000 είχαν μπει για να πάρουν ένα εισιτήριο. Προφανώς πάρα πολλοί δεν θα προλάβουν να πάρουν κανένα εισιτήριο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και στις δύο αναμετρήσεις. Σε μια άλλη είδηση να πούμε πως τρεις αλλαγές για τα μάτς με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία έκανε ο Γιάννης Ταουσιάνης, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων. Να πούμε ότι κλήθηκε για πρώτη φορά στην ΚΑΠ 21 της Εθνικής Ομάδας ο Χρήστος Φίλης, ο μέσος του Ολυμπιακού. Ο Θανάσης Κουτσογούλας, ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκαν, βγήκαν εκτός αποστολής, όπως και ο Γιώργος Κούτσιας. Τις θέσεις τους πήραν πέρα από τον Χρήστο Φίλιο, ο Ταξιάρχης Φίλων που παίζει στον Λεβαδιακό, και ο Παναγιώτης Τσαντήλας, ο μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου. Να θυμίσω πως η εθνική ομάδα των Ελπίδων κέρδισε προχθές 3-0 τη Γεωργία. Είναι πολύ δύσκολο να βγούμε στην πρώτη θέση. Θα χάσουμε την πρώτη θέση στην ισοβαθμία με την Γερμανία. Αλλά περνάει και ο καλύτερος δεύτερος απευθείας. Οι υπόλοιποι δεύτεροι πηγαίνουν στα μπαράζ. Αυτό που έχει να κάνει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει τα δύο παιχνίδια, με την Λετωνία αρχικά και με τη Βόρεια Ιρλανδία που παίζει στην συνέχεια, να τερματίσουμε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνει η Ιταλία την τελευταία αγωνιστική στον όμιλό της με την Πολωνία, γιατί εκεί θα είναι ο άλλος καλύτερος δεύτερος που έχουμε να συναγωνιστούμε. Και αν η Ιταλία δεν κερδίσει την Πολωνία, θα είμαστε εμείς οι καλύτεροι δεύτεροι και θα περάσουμε απευθείας στο επόμενο Euro. Θα τα δούμε αυτά παιχνίδι με παιχνίδι. Η Εθνική τώρα παίζει την 1η Οκτωβρίου, την 5η, με την Λετωνία στις 6 ώρα το απόγευμα, και στην συνέχεια παίζει στις 6 Οκτωβρίου την Δευτέρα, την Τετάρτη με συγχωρείτε, με την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου Θέμη, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, γίνανε κάποια παιχνιδάκια χθες.
0: Ναι.
1: Το ένα βέβαια ήταν καταπληκτικό, τη νίκη απέναντι στη Γερμανία. Έγινε και ένα παιχνίδι στο μπάσκετ. Και αντί ο κόσμος που βγαίνει, οι συνακροατές, να ασχολούμαστε με τα παιχνίδια αυτά και με το παιχνίδι, να ανατρέξουμε στο παιχνίδι με τη Σερβία που εκεί η Εθνική έκανε τρόμερη εμφάνιση. Εγώ βλέπω να γίνεται συνέχεια μία σύγκρουση, να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον, να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, με ύφος, δεν ξέρω τι, πώς να το χαρακτηρίσω. Μα η εκπομπή είναι αθλητική. Και αν θέλουμε να θίξουμε και ένα θέμα κοινωνικό, με γεια μας, με χαρά μας. Αλλά εδώ, κοιτάζουμε πώς θα μειώσουμε τον άλλον. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Βασικά, Μάκη, ξέρεις είναι το ζήτημα και το έχω πει και άλλες φορές. Βγαίνει, ας πούμε, ο Θέμης, για να μην πω άλλον και παρεξηγηθεί, και λέει κάτι το οποίο μπορεί όντως να μην ισχύει και να είναι και λίγο. Επειδή είναι οπαδός ο Θέμης, να το λέει λίγο από την πλευρά του, ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι που βγαίνουν εδώ βγαίνουν να πούνε, κοίταξε να δεις Θέμη, εγώ διαφωνώ μαζί σου, γιατί δεν είναι έτσι. Ξέρεις γιατί δεν είναι έτσι? Έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Βγαίνουν και λένε, τώρα βγήκε ο Θέμης, έκανε το ένα, είπε το άλλο και γιατί το ένα. Και δεν οδηγεί για πουθενά.
1: Βγάζουν κακία.
0: Μα και το συμπέρασμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία, ιστορική νίκη, και εμείς ασχολούμαστε τώρα με το τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος.
1: Ναι, και γιατί τώρα, αντί να χαρούμε, κάναμε αυτή τη νίκη που δεν την είχαμε. Δεν είχαμε ξανακάνει νίκη απέναντι σε αυτό το κολοσσό. Μπορεί να είναι στα κάτω του τώρα, αλλά δεν πάει να είναι Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να χαρούμε και να πούμε ότι τα παιδιά τα δώσαν όλα, παρότι πιέστηκαν, παρότι, να πούμε δύο καλά λόγια για τον προπονητή, δύο καλά λόγια για κάποιους παίχτες. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά. Αντιθέτως, γιατί έπαιξε αυτός εκεί, γιατί δεν έβαλε αυτόν εκεί.
0: Ναι, γιατί δεν έβαλε τον άλλο που παίζει στην ομάδα μου και γιατί έβαλε τον άλλο που παίζει στους αντίπαλους. Ναι,
1: και έξι. Δεν είναι, παιδί μου, πιτσιρικάκια, ξέρεις.
0: Επειδή και εγώ πιτσιρικά θεωρούμε, Μάκη, σε διαβεβαιώνω πως οι πιτσιρικά δεν τα συζητάμε αυτά. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ακούγονται καν.
1: Δεν εννοώ πιτσιρικάκια στην ηλικία σου.
0: Καλά, 25 χρονών, πιτσιρικά σε σχέση με τους υπόλοιπους που τα λένε αυτά, Μάκη. Σου λέω στην ηλικία μου και πιο κάτω, παιδιά, 20-25 και λίγο μεγαλύτερη και λίγο μικρότερη, δεν τα συζητάμε καν αυτά. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Μαζί σας αυτό. Εννοώ πιτσιρικάκια εγώ 12-15. Αυτή την έννοια είχα το
0: πιτσιρικά. Εντάξει, τα παιδάκια τώρα δεν ξέρω τι συζητάνε.
1: Δεν εννοώ αυτά.
0: Ναι, όχι.
1: Επειδή έχω μεγαλώσει αυτά μέσα σε αυτά τα παιδιά, επί 35 χρόνια ήμουνα, τέλος πάντων, γι' αυτό ξέρω πώς μιλάνε τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά εσείς οι νεαροί, έτσι σας λέω, σας νεαρούς, δεν έχετε καμία σχέση με τις ηλικίες τις δικές μας. Γιατί οι δικές μας ηλικίες απορώ γιατί βγάζουμε κακία. Απορώ. Δηλαδή το μυαλό δεν πείζει. Πώς λέμε, ρε παιδί, μεγάλος άνθρωπος, απέκτησε εμπειρίες. Έχει ζήσει τόσα πράγματα στη ζωή. Άσχημα, καλά. Και κοιτάζει μόνο τα άσχημα. Να επιτεθεί στον άλλον, να θίξει. Ένα καλό δεν βλέπει τον απέναντι. Θυμάμαι όταν είχα βγει στο πρώτη φορά στο σταθμό τον δικό σας.
0: Μάκη, παίζουμε γι' αυτό για να κλείσουμε, γιατί έχουμε περάσει τον χρόνο. Εντάξει.
1: Θα το πούμε άλλη φορά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μάκη. Θα τα πούμε. Χάρηκα πολύ που σου άκουσα. Yeah. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Yeah. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε την γραμμή. Την εκπομπή, με συγχωρείτε. Ο Αποστόλης λέει: ποιος είπε, αν κατάλαβα ότι ο Πανεγιάλης είναι φωτοβολίδα, μήπως άκουσε ποιοι παίκτες έχουν παίξει ο Πανεγιάλης. Και τοπικό και όχι αλλαγή φήμη και ονόματος. Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά χαιρετίσματα στην Κύθνο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, παρεξήγηση, γιατί ο φίλος ο Λάμπης από την Κύθνο, το διαβάσω αμέσως το μήνυμα, είπε ακριβώς το ανάποδο. Λέει: ο Πανεγιάλης έχει πιστούς οπαδούς, δεν είναι φωτοβολίδα, είναι ιστορική ομάδα που έχουν περάσει από εκεί. Μποτίνος, Κριτικόπουλος, Πλέσας, Αγανιάν, Αλέφαντος, Μωραϊτέλης, Εσπινόζα και λοιποί παιχταράδες. Μαύρη θύελα, η αυθεντική, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλή συνέχεια από Κύθνο. Ιστερόγραφο το 1995 σε Μπαράς Ανόδου με την Αχαϊκή στη Λεωφόρο. Έχει 20.000 κόσμο. Ο Πανεγιάλιος, τον τονίζει κιόλας, με κεφαλαίο. Οπότε μαζί σου είναι, Αποστόλη, ο Λάμπης. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Ο Bill by Taxi στέλνει την ελληνική κερκίδα από χθες στον αγώνα κόντρα στη Γερμανία. Γεια σου, ρε Bill. Να είσαι καλά, που είναι και κεντρικό θέμα σήμερα της εκπομπής. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είχε η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ολοταχώς για sold out, οι αγώνες της Γαλανόλευκης με πάνω από 100.000 άτομα να βρίσκονται στην ουρά για εισιτήριο. Με πρωινή προπόνηση στη Γερμανία άρχισε η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το μάτς με τους Οράνιε. Επιστρέφει στην Ελλάδα η αποστολή. Χωρίς τον Χάκπο θα παρουσιαστεί η Ολλανδία στην Τούμπα. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Επέστρεψαν στους πυριώτες Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας υπογράφοντας μονοετό συμβόλαιο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις το 40χρονο σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάουνας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίτιδα είναι σημαντική για μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χρόνο συμμετοχής στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή της σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για τον σημερινό αγώνα με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Λάζαρος Ρότα. Τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου έχουν θέσει στόχο στον Παναθηναϊκό. Εμάτομα στο γόνατο αποκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν τις τροφές οι Γκουστάβο Σάι και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλα Λγκουαθίλ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική του Super League. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν Ελιουστόντο και Διέγκο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρεί το Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τη συμμετοχή του οποίου στο μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν οι Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 στο ημίχρονο Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ 0-0 και Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και για μείνετε στην παρέα μας, για την επόμενη ώρα έχουμε αρκετά και σημαντικά.

Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράτης και στην παρέα μου στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούλιου. Για τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αν χρειαστείτε, γιατί θα έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο στη συνέχεια, να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber για SMS 6939943943 και το τηλεφωνικό κέντρο για τα παιδιά εκεί να το σηκώσουν και να δώσουν τις απαντήσεις τους στο 210-22-05-943. Δευτέρα σήμερα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου 2026, μια μέρα εχθεσινή, μας έκανε όλους υπερήφανους, μια τεράστια νίκη για την Εθνική Ελλάδα, σε αυτά τα χρυσά παλικάρια και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζί, όλοι μαζί πέτυχαν ένα σπουδαίο διπλό, μια σπουδαία νίκη μέσα στη Γερμανία επί της ισχυρής αντιπάλους μας. Μετά τη Σερβία λοιπόν στο Βελιγράδι είχαμε δεύτερη νίκη και οι δύο εκτός έδρας, αλλά αυτή απέναντι στη Γερμανία έχει ένα ειδικό βάρος, γιατί δεν κερδίζουμε κάθε μέρα τους Γερμανούς και όμως ήμασταν πολύ καλοί, φαίνεται ότι ξεχυλίζουμε από ποιότητα, από ταλέντο, παιδιά με μαχητικότητα, με αλληλοκαλύψεις, με συνεργασίες, γιατί είδαμε τη φάση εκεί του Βαγγέλη Παυλίδη πως γυρνάει την μπάλα στο Φώτη Ιωαννίδη, βεβαίως ο τελευταίος έχασε ένα σίγουρο γκολ, αλλά μετρά η ενέργεια.

0: Ο Γιούργεν Κλοπ τα είχε πει, αλλά ούτε οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι στη Γερμανία, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο οι οπαδοί πήραν το μήνυμα ότι η Εθνική Ελλάδος αυτή είναι μια χρυσή γενιά και δεν είναι ότι και ότι και δεν είναι από τα προηγούμενα, τα παλιά, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Euro. Τώρα το έμαθαν καλά, πιστεύω, το έμαθαν και θα το μάθουν και στη συνέχεια. Θα το μάθουν στη συνέχεια λοιπόν. Έχουμε τα δύο παιχνίδια, Πέμπτη και Παρασκευή, με Ολλανδούς και Γερμανία, Πέμπτη και Κυριακή, συγγνώμη, με Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία ξανά επίσης εντός έδρας στην Τούμπα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Σοβαρότητα χρειάζεται και πιστή στο πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί εχθές έκανε αυτό που έπρεπε ακριβώς να κάνουμε, που έπρεπε ακριβώς να κάνει, και πρέπει να δίνουμε τα εύσημα σε όλους και όχι μόνο όταν τα αρνητικά να τα βάζουμε στους προπονητές. Συμβάλλει εκεί και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη μεγάλη χθεσινή επιτυχία. Θα έχουμε στη συνέχεια, εκτός από τους καλούς συναδέλφους, θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο, όπως κάθε φορά, για ΕΠΟ Διατησία, για τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2. Θα πάμε μέχρι την εφημερίδα Το Στοίχημα και το Προγνωσπορ Στοίχημα, για να συναντήσουμε εκεί τον αρχισυντάκτη, τον Αποστόλη Λαϊάκη, να μας δώσει στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε καιρό να το κάνουμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο συχνά. Η συντακτική ομάδα λοιπόν της εφημερίδας και του στοιχήματος.gr θα μας δώσουν προγνωστικά σε αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά που έχουμε εθνικών ομάδων. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε μέχρι τη Γερμανία και θα συναντήσουμε τον πρώην βοηθό προπονητή του Ότο Ρεχάγκελ, των μεγάλων επιτυχιών της κατάκτησης του Euro. Στη Γερμανία λοιπόν τον Γιάννη Τοπαλίδη, για να μιλήσουμε. Ήταν μέσα στο γήπεδο εχθές, είδε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, έχει καθίσει όπως είπαμε και χρόνια στον πάγκο. Κάτι παραπάνω έχει να μας πει, θέλω να τα ακούσουμε. Χθες όμως, φίλες και φίλοι, δεν είχαμε αγωνιστική δράση της Super League 1, είχαμε Super League 2, όπου θα σας πούμε τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Τώρα όμως έχουμε και δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι η Καλλιθέα προηγείται στο 55ο λεπτό 1-0 του Αστέρα Άκτορ Β, αλλά αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο, ενώ η Μαρκό και ο Παθρακικός στο 56ο λεπτό είναι ισόπαλοι 1-1. Κοντά μας έχουμε, φίλες και φίλοι, και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού γυμνασίου Λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένος στις εξετάσεις του Μίσιγκαν, κέντρο μελέτης Α, και να θυμάστε, εκεί που τελειώνει το διάβασμα, εκεί τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια και η χαλάρωση. Θα το βρείτε, Αιτώπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον, για περισσότερα στο 210-26-22-210. Είχαμε και το στοίχημα Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ, του ανανεωμένου και ανταγωνιστικού θα έλεγα ΠΑΟΚ, 101-96. Έβαλε λίγο δύσκολα στο τέλος στον Ολυμπιακό, παρότι εμφανίστηκε καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πετάξει έξω από τον τελικό τον Παναθηναϊκό με 84-82 στην τελευταία φάση με τον Οσμάν, τον Τούρκο πρώην παίκτη του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι ο εκπληκτικός Βεζέγκοφ 25 πόντους και 10 rebound, ο Μοντέρο 20 πόντους και 5 assist και ο Φουρνιέ 19 πόντους, που οδήγησαν φυσικά την ερυθρόλευκη ομάδα στην πρώτη κατάκτηση του μιας κούπας για τη νέα σεζόν. Από την άλλη μεριά, οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν 7 με διψήφιο αριθμό πόντων. Αυτά ήταν για το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Το μπάσκετ και η Ευρωλίγκα είναι μπροστά μας. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια σημαντικά, αλλά και η Μπάσκετ Λίγκ φέτος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ανταγωνισμός μεγάλος, φίλες και φίλοι. Προσετέθηκαν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα σταθώ και θα πω δύο λόγια όμως και για τον στην εθνική ομάδα θα επανέλθω. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη, καταρχάς μου έκανε εντύπωση κάποιοι παίχτες, όπως ο Τζολάτσι για παράδειγμα, μου θύμισε Σαργκάνι των μεγάλων εποχών, όταν έβγαλε αυτό το από το οριζόντιο ψηλά, πετάχτηκε και έβγαλε ένα σίγουρο γκολ, ήταν σταθερότατος, Κέρβερος θα έλεγα, ο Μαυροπάνος βράχος στην άμυνα. Έπεσε επίσης ο Αντρούτσος Μηχανάκης στο κέντρο, ο Κουλιεράκης στην άμυνα επίσης, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, διακριθέντες όλοι, αλλά και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, που είδαμε τι δουλειά έκανε και σε ένα άλλο ρόλο από αυτό που μας είχε συνηθίσει, ομαδικός, έδωσε μπαλιά ακριβίας και έβγαλε τετατέτ το Φώτη Ιωαννίδη, εκεί βεβαίως ο τελευταίος πρέπει να διορθώσει τα τελειώματά του εκεί. Αν ήταν ο ίδιος ο Παυλίδης θα το είχε παστελώσει, δεν θα το είχε αφήσει έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει και στους μεγάλους ποδοσφαιριστές χάνονται κάποιες ευκαιρίες. Μετά ήρθε φυσικά το γκολ, θα μας είχε δώσει περισσότερες, θα μας είχαμε ησυχάσει νωρίτερα ή θα είχαμε προηγηθεί και θα είχαμε πιο εύκολο έργο στη συνέχεια. Ωστόσο η εθνική ομάδα όλοι και οι αλλαγές βοήθησαν και απέναντι σε ένα ισχυρό αντίπαλο όπως είπαμε η νίκη αυτή μας κάνει διπλά υπερήφανους. Θα πούμε και στη συνέχεια και με τον Γιάννη Τοπαλίδη και με τους καλούς συναδέλφους. Πάμε λοιπόν τώρα να υποδεχτούμε εδώ τον καλό μου φίλο, τον Βαγγέλη Δουκάκο, να δούμε θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ΕΠΟ τώρα είναι σε πράγη ευτυχίας. Είναι σε συνεχή έτσι, παρουσία κοντά στους διεθνείς. Ούτως ή άλλως το τσάρτερ πάει τώρα για Θεσσαλονίκη. Άρχισε από σήμερα και η διάθεση των εισιτηρίων για τον Αζίου Αγώνη στην Τούμπα. Είναι στα πάνω της τώρα, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, μη μόνο με τα παιχνίδια αυτά τώρα. Και καταλαβαίνεις, υπάρχουν ένα σωρό φωτογραφίες, βίντεο που κυκλοφορούν με τους παράγοντες, με τον Γκαγκάτση, με τους διεθνείς, με τον Γιωβάνοβιτς. Όλοι πανηγυρίζουν λοιπόν και όλοι μιλούν για την πορεία της εθνικής ομάδος και περιμένουμε και εμείς με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά τα δύο παιχνίδια που έρχονται την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστός, δεν έχουν γνωστεί οι διαιτητές για τα παιχνίδια αυτά. Πιστεύω ότι αυτά θα αύριο μάλλον θα τα ανακοινώσει, αύριο θα τα ανακοινώσει η UEFA. Έτσι. Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν έρθει σε δεύτερη μοίρα. Δεν έχουμε δηλαδή και ενημερότητα γύρω από το τι μελιγενέστε γύρω από τα διαιτητικά δρόμενα σε ό,τι αφορά το εσωτερικό τομέα. Εκτός ότι την Τετάρτη θα τρέξουν στο αθλητικό κέντρο της Παιανίας οι διαιτητές οι οποίοι έχουν ο μεν κόκκινος δεν το έχει περάσει το τεστ και επίσης ο Μόσχου ο οποίος απομένει να τρέξει τα 75 για να είναι επειδή είναι στον πίνακα των διεθνών και υποχρεωτικό να τρέξει. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι διαιτητές θα εμφανιστούν και αν το περάσει και ο Αλέξανδρος ο Μέγας από την Κατερίνη τότε θα έχει και τους 21 διαιτητές. Έτσι, εκτός των τιμωριών που εγώ προβλέπω ότι θα έχει πολυχρόνη και ζήλο, θα τους έχει για τις επόμενες αγωνιστικές. Mm-hmm. Τώρα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα έχουν ξεπεραστεί στο βωμό της εθνικής ομάδας, έχουν ξεχαστεί τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Και ένα ευτράπελο βέβαια,
0: ναι.
1: Γιατί συνηθίζουν ορισμένοι πάνε στο γήπεδο και παίρνουν και κάνουν τι θέλουν να κάνουν και τους διαιτητές. Συνέβη στο χθεσινό ματς γάμα εθνικής στη Βάρη, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, όπου ένας φύλαθλος τώρα εντός εγωγικών σφύριξε την ώρα που είχαν μια επίθεση του Ηλυσιακού, σταμάτησαν οι παίκτες και ο ποδοσφαιριστής Μάνος του Ηλυσιακού έδωσε ένα μητάκι στην μπάλα, τον φύλακας δεν πήρε την μπάλα, την άφησε να περάσει όπως και αυτή. Αλλά ο διαιτητής ο Σπύλιος το μέτρησε και κέρδισε, εδραίωσε μάλλον την νίκη του Ηλυσιακός 0-2 μέσα στη Βάρη επί του Αστέρα Βάρης.
0: Μάλιστα. Από τα περίεργα.
1: Από τα περίεργα, ναι. Αυτά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, φυσικά όπως είπες, μετακομίζουν όλοι στην Τούμπα, για την Πέμπτη ωραία. Έχουμε το επόμενο με τους Ολλανδούς και την ωραία, Κυριακή με τη Γερμανία.
1: Ζεις στον κόσμο της ΑΕΠΟ. Θα υπάρξουν και εις πράξεις, τώρα θα έχουμε και εις πράξεις, θα έχουμε τώρα μια χαρά θα πάνε.
0: Τι εννοεί, είπες, δεν σ' άκουσα Βαγγέλη, τι είπες.
1: Και εις πράξεις,
0: λέω. Τζίρος, ναι. Σωστά. Το βασικότερο είναι ότι μας χαροποίησε ιδιαίτερα η δεύτερη καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας και φαίνεται πλέον να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητα και οι δυνατότητες που έχει η σημερινή εθνική ομάδα, Βαγγέλη, και είναι για πολλά πράγματα, πιστεύω, στη συνέχεια, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα.
1: Οι ποδοσφαιριστές όμως βλέπεις ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί επί το πλήσιο είναι στο εξωτερικό, έρχονται και με διάθεση και μέτρησε χθες η διάθεση, το πείσμα. Ο πάτρος με το οποίο παίξανε και δεν κοίταγαν τα πόδια τους ή τα συμβολιά τους. Mm-hmm. Πέτσαν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Και η ένταση και με τον πανηγυρισμό όλα αυτά δίνουν λοιπόν το ένασμα ότι κάτι καλό έχει δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα το κλίμα είναι έτσι πολύ σημαντικό.
0: Θυμάσαι που λέγαμε όταν στα προκριματικά του Euro υπήρξαν αντιδράσεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που λέγαμε ότι ήταν πρόωρο να φύγει κτλ. Θέλει χρόνο ο άνθρωπος να δει. Βελτίωσε και την αμυνά του που ήταν το η αχίλιος πέρνα, η αδυναμία δηλαδή.
1: Ήταν και παίκτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει τώρα πολλές λύσεις. Έτσι. Έχει. Είναι πιο.
0: Και έλειπε και ο Κωνσταντέλιας εχθές που είναι στο κέντρο για μένα βαρόμετρο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά κάνει και αλλαγές. Σχεδιάζει καλά το παιχνίδι. Ποδοσφαιριστές που άλλοι μπορεί να είχαν ξεχάσει τον Ιωαννίδη που είναι στη Σπόρτιγα, αλλά αυτός του έδωσε την ευκαιρία. Όλα αυτά μετράνε, όλα αυτά μετράνε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όλα αυτά μετράνε.
0: Βαγγέλη μου,
1: θα τα πούμε
0: για Τετάρτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια και χαρά.

0: Λοιπόν, και από το Βαγγέλη Δουκάκο, Σοφία Λυσιώβα, να δούμε. Είχαμε Σοπερλίκ 2 χθες. Έχουμε και σήμερα σε εξέλιξη, όπως είπαμε, δύο παιχνίδια. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε φουλ αγωνιστική δράση. Είχαμε και γάμα εθνική χθες στην πρεμιέρα. Πολλά πράγματα. Να πάμε λίγο στα χθεσινά αποτελέσματα. Οι δύο από τρεις ομάδες που άλλαξαν προπονητή πήραν και τη νίκη.
0: Πάντως ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, Σοφία, ο Αλέκος ο Βοσνιάδης ξεκίνησε με νίκη.
1: Δεν άκουσα.
0: Ο Αλέκος ο Βοσνιάδης ξεκίνησε με νίκη, λέω.
1: Ναι. Και ο Πανσεραϊκός νίκησε 4-1 τον Ολυμπιακό Βόλου, τον Ολυμπιακό Βήτα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ελλάς και Πύργος 0-0, η Λάρισα συνεχίζει τη δυναμικά και 4-0 τον ΠΑΟΚ Φίτα και έβγαλε και μια ανακοίνωση για τη διαιτησία. Χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο μεγάλο παράπονο, αλλά κάποια μικρά παράπονα και ζήτησε να υπάρχει προσοχή. Ο Πανιώνης νίκησε στο φινάλε της ΑΕΚ 1-0 και πρώτη νίκη πήρε ο Απόλλο Καλαμαριά στο πρώτο παιχνίδι που παίξει στην έδρα του, 1-0 την αναγέννηση Καρδίτσας. Γενικά ήταν μια αγωνιστική με αρκετά γκολ και αρκετό θέμα. Και τώρα ολοκληρώνεται σήμερα η Καλυθέα προηγείται έναντι του Ουραγού Αστέρα Β' 1-0 και Μαρκό Παναρχικός 1-1. Παναρχικός με νέο προπονητή, να δούμε αν θα τριτώσει το κακό, το καλό μάλλον, για τις ομάδες που αλλάξαν προπονητή. Να πάμε λίγο και στη Γάμα Εθνική, όπου ξεκίνησε και εκεί το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική με 9 ομίλους από τους 10 που έπαιξαν. Δεν είχαμε δράσει τον πρώτο που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα μείνουμε λίγο στον Αχαρναϊκό που έχασε ένα περίεργο καλοκαίρι με αλλαγή διοίκηση κτλ. Αλλά έχασε από την Μύκονο 3-0 μέσα στο Μενίδη και υπήρχαν έτσι αντιδράσεις. Και φημολογείται ότι όχι μόνο είναι υπό παρέτηση ο προπονητής, ο Πέτρος Δημητρίου, αλλά όλη η διοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: Ωραία. Έχουμε
1: υπομονή 0.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία μου.
1: Είχαμε πολλά πράγματα. Είχαμε τη νίκη του Πανηγυαλίου επί της Παναχαϊκής με 1-0 στο τοπικό ντέρμπι. Ο Παζιάννα που ξεκίνησε με ισοπαλία σε ένα ντέρμπι που αναβίωσε και εκεί με την αναγέννηση Άρτας.
0: Και στη Super League 2, να πω εγώ να επανέλθω, η ΠΑΣ Πύργου πήρε ισοπαλία μέσα στην Ελασσίρου. Έτσι ήταν η μικροέκπληξη αυτό, έτσι. Και η Ζάκυνθος.
1: Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, αλλά και βρίσκει και ο Πύργος τα πατήματά του. Και η Ζάκυνθος δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Πανιόνιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Οι δύο νεοφώσεις στις ομάδες δυσκόλεψαν αντίστοιχες.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα σιγά-σιγά και οι ομάδες, οι πιο θεωρητικά δυνάμεις, βρίσκουν τον ρυθμό του. Και θα έχουμε. Το πρωτάθλημα είναι μακρύς ο δρόμος του πρωταθλήματος. Θα πούμε και πολλά πράγματα. Απλά να πω εδώ τώρα, κάνω μια παρένθεση, να πω για την Εθνική ότι έχουμε sold out για τα δύο παιχνίδια. Τώρα βλέπω ότι ανακοινώθηκε.
0: Τι περίμενες εσύ, να μην είναι...
1: Τίποτα. Απλά το λέω.
0: Δεν χρειαζόταν καθόλου, Σοφία, να το πεις. Ήταν δεδομένο ότι η Τούμπα θα γεμίσει μετά από αυτές τις επιτυχίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte. Μην το ξεχνάμε, στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και προτείνω στον Γιώργο Ιωάννου να πάει από εκεί να τα πάρει, να γίνει ακόμα πιο όμορφος από ό,τι είναι. Για άντρες και γυναίκες, λοιπόν, Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε με Αποστόλη Λαϊάκη, προγνωστικά τα δικά μας και βεβαίως Γιάννη Τοπαλίδη από τη Γερμανία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος,
7: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120

0: εκπαιδευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
1: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Να θυμίσω εγώ τα δύο παιχνίδια της Super League 2 που είναι σε εξέλιξη. Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ, στο 75ο λεπτό προηγείται η ομάδα της Καλλιθέας 1-0, συνεχίζει να προηγείται παρότι αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο, ενώ στο ίδιο λεπτό η Μαρκό με το Πανθρακικό παραμένουν στο 1-1, όπως ήταν και νωρίτερα που σας ενημερώσαμε. Οι αγώνες των εθνικών ομάδων συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε, έχουμε για τον Nations League αγώνες των εθνικών ομάδων. Πάμε λοιπόν και στοιχηματικά να σας δώσουμε 4 παιχνιδάκια. Εδώ η εκπομπή και μετά θα πάμε και στον Αποστόλη Λαγιάκη στην εφημερίδα το στοίχημα. 9.33 Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία είναι το παιχνίδι που ξεκινά 10 παρατέταρτο. Θα πάμε στα 2-3 γκολ, καθώς η Βόρεια Ιρλανδία έχει 3 βαθμούς μέχρι τώρα. Σε ένα παιχνίδι βεβαίως, η Ουγγαρία 0, τώρα είναι το δεύτερο παιχνίδι αυτό, 2-3 με απόδοση 1.95. Συνεχίζουμε από τη League 2, τέταρτος όμιλος, 9.35 Σουηδία Πολωνία. Θα πάμε εδώ στο 1H και over 1.5 βιαστικά με απόδοση 1.85. Συνεχίζουμε με τη League 1 και από τον πρώτο όμιλο, 9.36 Τουρκία Ιταλία. Το δεύτερο παιχνίδι εδώ, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αποσπάσει ακόμα βαθμό. Θα πάμε εδώ με περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, απόδοση κοντά στο 2-10. Και θα τελειώσουμε από τον όμιλο 1, τον πρώτο όμιλο δηλαδή, και την αναμέτρηση Βέλγιο-Γαλλία, κωδικός 9-32. Θα πάμε στο Χ2 διπλή ευκαιρία, θα το προτείνουμε πληρωμένη. Χ2 λοιπόν, με 3.80 στην ισοπαλία και 1.95 στο διπλό. Και οι δύο ομάδες, να πούμε εδώ, ότι προέρχονται από νίκες. Για πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Κρατήστε κωδικούς και προτάσεις και την πρόταση που δίνουμε. Μην γράφετε τα υπόλοιπα για να προλαβαίνετε. 9.33 Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 2-3 γκολ με απόδοση 1.95. 9.35 Σουηδία Πολωνία 1H διπλή ευκαιρία και over 1.5 συνδυαστικά με απόδοση 1.85. 9.36 Τουρκία Ιταλία περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με απόδοση 2.10. Και 9.32 Βέλγιο Γαλλία Χ2 πληρωμένη με 3.80 στην ισοπαλία και 1.95 στο διπλό.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε άλλη μια φορά, έχουμε τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο Μελέτης Α, να το θυμάστε, επικοινωνήστε στο 210-26-22. 210, θα το βρείτε Αιτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Κέντρο Μελέτης Α, λοιπόν, φεύγοντας οι μαθητές από εκεί, είναι ολοκληρωμένοι, διαβασμένοι όπως πρέπει και δεν έχουν καμία σκοτούρα στο σπίτι και απλά χαλαρώνουν.

και συνεχίζεται σήμερα η τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Να πούμε τα άλλα παιχνίδια. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Πόντων Αγέτζη Καβίτσα στο Ρίο. Το ίδιο σκορ 1-0. Νίκη Βόλου Νέστορ 2-0. Πανιόνιο Ζάκυνθο 1-0. Δύσκολα ο Πανιόνιο να πετάξει τη διορθώ τη ομάδα. Ελλάς Ήρου Πας Πύργου 1968-0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1 και τώρα δεξάγονται Μαρκό Πανθρακικός και Καλλιδέα Αστέρας Β. Όπως είπαμε και νωρίτερα, τα αποτελέσματα είναι 1-0 υπέρ της Καλλιδέας στο πρώτο παιχνίδι και 1-1 ανάμεσα στη Μαρκό και τον Πανθρακικό.

Στη βαθμολογία να πούμε ότι ΑΕΛ Πανιόνιος από 10, Μαρκό 9, Ελασίρο 8, Παθρακικός 7, Καλυθέα και Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Πόντου και Νέστος από 4, Νίκη Βόλ 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, ΠΑΣ Πύργος 2 και Ζάκυνθος 1. Αυτές. Να πούμε μόνο ότι ο Αστέρας, Μαρκό, Πανθρακικός και Καλυθέα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στη βαθμολογία, αυτά που διεξάγονται αυτή την ώρα.

Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε μέχρι την εφημερίδα Προνοσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr και να συναντήσουμε τον αρχισυντάκτη Αποστόλη Λαϊάκη. Έχει προτασούλες να μας δώσει, έχουμε παιχνίδια εθνικών ομάδων. Αποστόλη, καλό απόγευμα. Τον χάσαμε τον Αποστόλη. Πάμε από την αρχή.

0: Πάμε ξανά μέχρι την εφημερίδα Πρωινό Σπορ, στοίχημα και το στοίχημα.gr. Δεν ξέρω τι άκουσε ο Αποστόλης ή δεν άκουσε νωρίτερα. Ο Αποστόλης Λαϊάιτσο έρχεται συντάκτης εκεί να μας δώσει τις προτάσεις του για σήμερα. Αποστόλη, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, καλό που είμαστε φίλοι στο κράτης.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ετοιμάζουμε εφημερίδα για σήμερα, καταλαβαίνω.
1: Ναι, τρέχεις. Αύριο Πρωινό Σπορ, ναι. Εθνικές ομάδες, είμαστε σε μούντ εθνικών ομάδων. Αυτή τη φορά κρατάει και περισσότερο. Είναι σχεδόν δύο εβδομάδες ολόκληρες.
0: Ναι, το μεγαλύτερο από ποτέ.
1: Ναι, ναι. Οι τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν και δύο μέσα στο Νοέμβρη και ουσιαστικά η Λίγκα Εθνών τελειώνει. Γιατί μετά θα ξεκινήσουν και τα προκριματικά,
0: ναι,
1: του Euro. Οπότε θέλω να τα τελειώσουν λίγο γρήγορα.
0: Το καλό είναι για εμάς τους Έλληνες ότι μας κάνανε υπερήφανους τα παιδιά και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο εκτός έδρας. Και ιδιαίτερα απέναντι στους Γερμανούς.
1: Με 2-2, ναι.
0: Ναι, το συζητάω. Μεγάλη, ναι, επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία.
1: Και τώρα με Ολλανδία στην Τούμπα. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι άμα γίνει και νίκη με την Ολλανδία στην Τούμπα, 3-3 πας για πρώτος, που σημαίνει ότι ανεβάζεις πάρα πολύ τις πιθανότητες σου για να είσαι στο επόμενο Euro.
0: Σωστά, και γιατί όχι και με τους Γερμανούς εδώ να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, να μην κατέβουμε με ητοπάθεια, αφού το κάναμε έξω, γιατί να μην το κάνουμε και εδώ.
1: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
0: Όχι, μα χαρήκαμε πολύ, γιατί δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο, φίλε Αποστόλη, είναι και η εμφάνιση. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έστεισε την ομάδα έτσι ώστε ούτε να κινδυνεύσουμε κάποια στιγμή αμυντικά, αλλά και να χτυπήσει.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να πας να παίξει στη Γερμανία ανοιχτά.
0: Ναι, σωστά.
1: Προφανώς δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι λίγο πίσω, να ψάξεις την αντεπίθεση. Δόξα ο Θεός, παίχτες μεσοεπιθετικά η Ελλάδα διαθέτει τρομερούς, ειδικά για αντεπίθεση.
0: Και λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Τεχνίτες και λείπει ο Κωνσταντέλιας. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Για πάμε, Αποστολή, τι έχουμε επιλέξει σήμερα.
1: Σήμερα, εντάξει, πάλι με εθνικές ομάδες, δύο παιχνιδάκια. Θα ξεκινήσουμε με το 9.30, θα λέω και κωδικό μπροστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι το Λετωνία-Κύπρος. Θα κοιτάξουμε το διπλό σε απόδοση outsiders το 2.75. Μια Λετωνία που ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Αρμενία με 2-0 εκτός. Mm-hmm. Έδειξε περιορισμένων δυνατοτήτων και λογικά είναι η πιο αδύναμη ομάδα στον όμιλο. Η Κύπρος πάλεψε με το Μαυροβούνιο, προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1. Ο Μάτζιος θεωρεί ότι το ρόστερ που έχει στα χέρια του είναι πάρα πολύ καλό για να πετύχει κάτι καλό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει, γιατί μετά ακολουθούν δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός με Αρμενία και Λετωνία. Οπότε κρατάμε το διπλό σε απόδοση 2,75, με όσο ρίσκο έχει τέλος πάντων, αλλά η απόδοση είναι ακόμη ικανοποιητική.
0: Ελκυστική, σαφώς.
1: Ναι. Δεύτερη επιλογή του στο 9,35, Σουηδία-Πολωνία. Εδώ θα πάμε με τα τέρματα και το over και σε συνδυασμό με το αμφίσκορο, το goal-goal. Η Σουηδία μπήκε με το δεξί 2-1, είπαμε, την Ρουμανία. Με μια νίκη ακόμα σε αυτό το παιχνίδι γίνεται απόλυτο φαβορή για την πρώτη θέση στον όμιλο και άνοδο φυσικά. Μπορεί να απουσιάζει ο Ίσακ γιατί τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά η Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχει πολλές λύσεις επιθετικά. Ας πούμε τώρα, δηλαδή, θα παίξει ο Γιώκερς βασικός που σκόραρε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Πολωνία έφερε 0-0 με τη Βοσνία. Δυσκολεύτηκε να βρει χώρους σε κλειστή άμυνα των Βόσνιων. Ούτως ή άλλως οι Βόσνοι έτσι παίζουν, το είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά γιατί η Σουηδία παίζει πολύ επιθετικά. Η Πολωνία πιθανόν να βρει χώρους. Ένα γκολ ίσως να το έχει. Οπότε εδώ νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι το over μαζί με το goal-goal σε απόδοση 1,87.
0: Ωραία, ωραία και αυτό.
1: Οπότε να συνοψίζοντας, mm-hmm, είναι 9.30 Λετωνία-Κύπρος διπλό στο 2.75. Και 9.35 Σουηδία-Πολωνία, γκολ και over στο 1.87.
0: Ωραία. Αύριο Πρωινό Σπορ, στοίχημα σε όλα τα περίπτωση. Πρωινό Σπορ,
1: στοίχημα με όλα τα παιχνίδια της Λίγκας Εθνών.
0: Την Παρασκευή το στοίχημα.
1: Παρασκευή το στοίχημα. Ευρωλίγκα να πούμε και αύριο, διπλή αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ξεκινάει το EuroCup με ΠΑΟΚ και Άρη. Mm-hmm. Επίσης εκεί υπάρχουν και αναλύσεις στην εφημερίδα. Είναι όλα μέσα, τέλος πάντων.
0: Και βεβαίως το στοίχημα.gr για όλο το 24ωρο. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βλέπει και να ενημερώνεται τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φίλε Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω. Σε αφήνω γιατί ξέρω ότι έχει δουλειά αυτήν την ώρα και πήγεσαι για την εφημερίδα. Εντάξει.
1: Οκ, εντάξει, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β έγινε 2-0 στο 25ο λεπτό. Παρότι με παίχτη λιγότερο η Καλλιθέα, σκόραρε και δεύτερη φορά. Είναι το άλλο παιχνίδι. Μαρκό Πανθρακικός, το 1-1 παραμένει στο 87ο λεπτό και εκεί. Κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Λαμποτέ, λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Δύο καταστήματα, αν βρεθείτε σε ένα από αυτά, σίγουρα, σίγουρα θα βρείτε πάρα πολλά και κυρίως αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες.

0: Λοιπόν, και όπως έχω προαναγγείλει, θα πάμε μέχρι τη Γερμανία και να συναντήσουμε τον πρώην βοηθό προπονητή του Ότο Ρεχάγκελ και στην εθνική ομάδα στη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Euro του 2004. Αυτό δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Πάμε λοιπόν εκεί να ακούσουμε τον ίδιο τον Γιάννη Τοπαλίδη. Ήταν στο γήπεδο εχθές να μας πει τις εντυπώσεις του για τη χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας απέναντι στους Γερμανούς. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είστε ένας από τους τυχερούς που απολαύσατε αυτό το παιχνίδι χθες και κυρίως που ήταν νικηφόρο. Τι είδατε?
1: Κοιτάξτε, όπως όλος ο κόσμος, δηλαδή όλοι οι Έλληνες που ήμασταν στο γήπεδο, εντυπωσιάστηκα κι εγώ. Ήταν όντως μια εντυπωσιακή εμφάνιση της εθνικής και πολλές φορές κάνεις καλή εμφάνιση και δεν συνοδεύεται από αποτέλεσμα. Αυτό ήταν τώρα μια εντυπωσιακή εμφάνιση συνοδευόμενη από ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
0: Πάντως πήγατε στο γήπεδο μαζί με την κόρη σας, η οποία έπεσε μέσα στα προγνωστικά συγκριτικά με εσάς. Προσέξτε, η ίδια είπε θα κερδίσουμε 1-0 και εσείς είπατε 2-1.
1: Ναι.
0: Πέτυχε 100%, πέτυχε η Διάννα.
1: Κοιτάξτε, όταν πηγαίνω σε πάρα πολλά παιχνίδια, όχι μόνο στην εθνική Champions League, την παίρνω πάντα μαζί μου. Κοντά μου έμαθε και τα βρίσκει κιόλας.
0: Να την παίρνετε για γούρι, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι.
0: Κοντά όταν είναι η εθνική ομάδα. Στα παιχνίδια της Θεσσαλονίκης θα είστε Ελλάδα ή στη Γερμανία, θα τα δείτε από κοντά ή όχι?
1: Όχι, αυτά θα τα δω από την τηλεόραση.
0: Γιατί στη Γερμανία, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς είδατε την εθνική ομάδα γενικότερα ανεξαρτήτως της νίκης. Όλοι λέμε και πιστεύουμε και το βλέπουμε ότι έχουμε μια εθνική ομάδα με πλούσιο ταλέντο, με ποιότητα, με νοοτροπία, νικητή κτλ. Σε συνδυασμό και με έναν προπονητή που βλέπουμε ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους όπως πρέπει. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, και εγώ σας είπα εκ των προτέρων εντυπωσιάστηκα. Έχουμε παίκτες, δηλαδή εχθές παραδείγματος χάρη, χωρίς να θέλω να πω για μεμονωμένα, αλλά ορισμένους πρέπει να τους αναφέρω. Ο τερματοφύλακας μου άρεσε πάρα πολύ. Μαυροπάνος Ρέτσος πάρα πολύ. Παλαιότερα και εγώ λόγω των κακών αποτελεσμάτων και εγώ κριτήκαρα παλαιότερα, αλλά τώρα έχω και εγώ άλλη άποψη. Οι δύο πλάγοι Καρέτσας Τσιόλης με εντυπωσιάζουν, με εντυπωσιάσανε. Ο Παυλίδης ήταν πολύ καλός. Χωρίς να θέλω τώρα να μπω σε κάθε λεπτομέρεια για κάθε παίχτη, ήταν ένα πολύ καλό σύνολο. Ασφαλώς 2, 3, 4, 5 παίχτες ξεχώρισαν, πάντα υπάρχει αυτό, αλλά όλο το σύνολο και οι αλλαγές όλα ήταν επιτυχημένα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σας άρεσε το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τράβηξε πιο πίσω τον Βαγγέλη Παυλίδη και εκεί φάνηκε επίσης πολύ χρήσιμος, με κορυφαία την ασίστ στο Φώτη Ιωαννίδη που έχασε τον γκολ, αλλά και με μαχητικότητα και με άλλα, αφήνοντας μπροστά τον Ντετέ και τα λοιπά. Αυτό σας άρεσε? Ήταν
1: πάρα
0: κάτω...
1: πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ήταν θα μπορούσα να πω ηγέτης της ομάδος και αυτό που είπατε και εσείς, η πάσα ήταν τρομερή πάσα που κάνει στον Ιωαννίδη. Εκεί ήδη πανηγυρίσαμε όλοι, νομίσαμε ότι είναι γκολ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η φάση αυτή γκολ και γενικά ήταν και ο Ντετέι που τον αναφέρατε έδωσε πολλές μάχες και αυτός ήταν λίγο άτυχος, αλλά και αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος θα χρειαστεί σε όλη την πορεία που θα κάνει η εθνική μας ομάδα, αλλά και έξω είχε παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί που θα χρησιμεύσουν και αυτοί, και φανταστείτε να παίξεις τώρα στην εθνική ομάδα μπροστά όποιος και να είναι ο σεντερφόρ, Καρέτσα, με Τσιόλι, και όταν έρθει και ο Κωνσταντέλιας να έχουμε και τον Κωνσταντέλια επιθετικά.
0: Και μετά, δηλαδή... ναι, και μετά υπάρχει Τετέι, Δουβίκας, Ιωαννίδης, μπράβο, Παυλίδης.
1: Μπράβο. Κοστούλας.
0: Κοστούλας, ακριβώς, τον ξέχασα. Ναι,
1: ναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολύ, ένας μεγάλος αριθμός επιθετικών παιχτών που έχει ψωμί αυτή η ομάδα. Αλλά πρέπει να το δούμε και λίγο πιο γενικά. Οι Γερμανοί κάνουν δοκιμές, ο προπονητής της Γερμανίας κάλεσε δύο 20 διάδες. Από σήμερα δηλαδή θα έχει άλλη 20 διάδα για το παιχνίδι με την Σερβία και με την Ελλάδα. Κάνανε και αυτοί δοκιμές, αλλά η Ελλάδα ξεκινώντας σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια με δύο νίκες είναι κάτι το φανταστικό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, η Bild, η γερμανική εφημερίδα, μας αποκάλεσε ποδοσφαιρικούς νάνους.
1: Ναι.
0: Μήπως λοιπόν, κύριε Τοπαλίδη, δεν γνώριζε όσα γνώριζε ο Γιούργεν Κλοπ που στη συνέντευξη τύπου είπε ο άνθρωπος ότι είναι μια χρυσή πάστα ποδοσφαιριστών στην Εθνική Ελλάδος και θέλει μεγάλη προσοχή, και μάλιστα επεσήμανε ότι του προκάλεσε εντύπωση ότι οι Γερμανοί δημοσιογράφοι στη συνέντευξη τύπου δεν έκαναν ούτε μια ερώτηση για την Εθνική Ελλάδος.
1: Κοιτάξτε, η Bild Zeitung είναι μια προκλητική εφημερίδα. Τότε που είχαμε και την κρίση στην Ελλάδα, τότε που είχε γίνει η κρίση οικονομική, ήταν πάρα πολύ προκλητική και όλο κοροϊδεύε, δηλαδή χλέβαζε την Ελλάδα. Είναι προκλητική, δεν πρέπει να την πάρουμε και πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να πάρουμε σοβαρά τα λόγια του Κλοπ. Όχι σαφώς το τι λέει κάθε εφημερίδα που είναι προκλητική και... δεν είναι εφημερίδα που πρέπει να την πάρουμε σοβαρά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτοί ήθελαν να πούνε, γιατί το διάβασα αυτό που είπατε, ότι είπε μια ομάδα, λέει, που δεν πήγε καν στο παγκόσμιο κύπελο extra large με 48 ομάδες, χάσαμε. Δηλαδή είναι προκλητική, αλλά πολλοί κόσμος όταν θέλει να κοροϊδέψει, και οι Γερμανοί οι ίδιοι κοροϊδεύουν την Bild Zeitung.
0: Και η Ιταλία δεν πήγε. Τι σημαίνει, δεν έχουν ομάδα ή δεν είναι Ιταλία?
1: Γι' αυτό μην πιανόμαστε από έναν δημοσιογράφο που λέει μια βλακεία, που είναι, και δεν το κάνανε μόνο μια φορά, το κάνουν συχνά αυτοί, όχι μόνο με εμάς. Είναι προκλητική εφημερίδα.
0: Το προσπερνάμε αυτό. Απλώς το σχολίασα, γιατί ήρθε η Νίκη εκεί πέρα και μάλλον έτσουξε πολύ. Δεν ξέρω, πόνεσε.
1: Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να πάρουμε, κοιτάξτε, τα λόγια θα παίρνουμε πάντα σοβαρά των πρωταγωνιστών.
0: Σαφώς.
1: Δεν έχει σχέση τι λέει ο Α και ο Β. Τι είπε ο προπονητής του, τι λέει οι παίκτες, οι Γερμανοί, ο Μέτσα είναι συμπαίκτης του Καρέτσα. Ξέρει, εκείνος θα τους είπε ότι ο Καρέτσας είναι παίκταρας. Ο Χάβερτς είναι συμπαίκτης του Τσιόλι. Εκείνος θα τους είπε ότι ο Τσιόλι είναι παίκταρας. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
0: Να σταθούμε...
1: Τι λένε οι πρωταγωνιστές, όχι το τι λένε ο κάθε παρατρεχάμενος.
0: Να σταθούμε στα λόγια του Γιούργεν Κλοπ, και ο οποίος και πριν αλλά και μετά το παιχνίδι την Ήτα, ο άνθρωπος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και είπε τα καλύτερα και για την εθνική ομάδα, και σαφώς ότι για τη δική του ομάδα πρέπει να γίνουν πράγματα. Τώρα,
1: πείτε μου.
0: Τώρα αγωνιστικά θέλω να μου πείτε, από το παιχνίδι, στο παιχνίδι αυτό είμαστε εμείς στημένοι καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ή μαζί με την ποιότητα που διαθέτουμε φυσικά, ή μήπως οι Γερμανοί εμφανίστηκαν κατώτεροι, γιατί μου είπατε νωρίτερα για 2-20 και τέτοια πράγματα. Δεν έβαλαν τους πρωτοκλασσά τους, δεν έβαλαν τις πρώτες επιλογές.
1: Όχι, πρωτοκλασσά τους, τι θα πει πρωτοκλασσά. Αυτός πήρε από τη στιγμή που ανέλαβε, είπε θα κάνω τις δοκιμές, αυτούς τους παίκτες που έχω σταμπάρει στη Γερμανία, έχω σταμπάρει, είπε 57 παίκτες, τώρα δεν μπορούσα να καλέσω 57 παίκτες, κάλεσα 44 για τα δύο παιχνίδια 22 και για τα άλλα παιχνίδια 22. Το ένα όμως δεν αντιλέει στο άλλο, όντως ήμασταν πολύ καλά. Σημαίνει, γιατί και πάλι οποιαδήποτε ποιότητα και να κατεβάσουν οι Γερμανοί έχουν καλή ποιότητα. Δηλαδή και αυτοί οι παίκτες που παίξανε, καλή ποιότητα είχαν το Γερμανό. Εμείς ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Εσείς το παιχνίδι το είδατε από την τηλεόραση?
0: Ναι, βέβαια, δεν ήμουν στο Γερμανό.
1: Αν ήσασταν στο γήπεδο και βλέπατε τι ωραία κερδίσαμε την μπάλα και τι ωραία βγαίνανε στην αντεπίθεση η δική μας, θα είχατε και ίσως και ακόμα καλύτερη εικόνα για την εθνική μας. Δηλαδή, μερικές φορές που βγαίναμε πάρα πολύ καλά, δεν έβγαινε η τελευταία πάσα. Η εθνική ομάδα είχε μια πολύ καλή τακτική και στρατηγική αντιμετώπιση του παιχνιδιού. Βέβαια, ήμασταν πολύ καλά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm. Τώρα, μας μάθανε, κύριε Τοπαλίδη, μας έμαθε και η Ολλανδία που δεν αγωνιστήκαμε ακόμα, μας έμαθαν οι Γερμανοί. Στα επόμενα δύο παιχνίδια, όπως είπαμε νωρίτερα, εκεί τι πρέπει να προσέξει η εθνική ομάδα? Γιατί σίγουρα θα έρθει η Γερμανία να πάρει ρεβάντς. Οι Ολλανδοί, γνωρίζοντας τι έχει κάνει, θα τα δώσουν παραπάνω από ό,τι υπολόγιζαν, θα δώσουν παραπάνω πράγματα. Τι βλέπετε εσείς?
1: Ναι. Ακούστε, επειδή τον αγώνα Γερμανία-Ολλανδία τον είδα, δηλαδή το 1-1. Στο παιχνίδι αυτό αδικείται η Ολλανδία, ήταν σαφώς ανώτερη από τους Γερμανούς. Νομίζω ότι η Ολλανδία θα είναι το πιο δύσκολο μας παιχνίδι ακόμα από ότι με τη Γερμανία που θα έρθει με τους καινούριους 22 παίκτες. Αλλά σίγουρα θα έρθουν πιο υποψιασμένοι, θα παίξουν πολύ πιο σοβαρά. Και η δική μας η εθνική ομάδα, παρόλα που θα παίξει στην έδρα της, επειδή θα αντιμετωπίσει δύο πολύ καλές ομάδες, πρέπει να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική. Ναι, μεν λίγο πιο επιθετικά, αλλά πάλι πρέπει να προσέξουμε την άμυνά μας. Γιατί εμάς μας συμφέρει τώρα να μην χάσουμε. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα από τα δύο παιχνίδια, έστω και ένα βαθμό στο ένα παιχνίδι και ένα βαθμό στο άλλο, mm-hmm. πάλι είμαστε εμείς η ομάδα που διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις. Γιατί υποθέτω ότι το τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία θα το κερδίσουμε στην έδρα. έδρα μας και μπορείς κάλλιστα να φτάσεις στους 11 βαθμούς. Εννοώ με δύο ισοπαλίες αυτά τα δύο.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αν κερδίσεις το ένα από αυτά τα δύο, λέω ότι είσαι σίγουρα πρώτος.
0: Ωραία. Έχουμε τον Μανώλη του Δασκαλάκη, ένα φίλο μας ακροατή εδώ, ο οποίος σας ρωτά και λέει, κατά τη γνώμη σας για τον άξονα μας, με Αντρούτσο και Κουρμπέλη από Όφη και Αστέρα Τρίπολης, η γνώμη σας ποια είναι, πρέπει να υπάρχουν, μήπως είναι ταμπού που πρέπει να ξεπεράσει η Ελλάδα το να καλεί παίχτες μόνο από το Big Four και το εξωτερικό, ρωτάει.
1: Συμφωνώ με τον κύριο αυτό που έκανε αυτή την παρατήρηση, και οι δύο παίχτες ήταν πάρα πολύ καλοί και συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό ο προπονητής, εφόσον υπάρχουν παίκτες στις συγκεκριμένες ομάδες που είναι ιδανικοί για την εθνική ομάδα, και βέβαια πρέπει να τους καλέσει.
0: Σωστά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση του κυρίου.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Ο Ότο Ρεχάγκελ ήταν εκεί, ήσασταν μαζί ή είδε...
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, ο κύριος Ρεχάγκελ είχε κάνει μια επέμβαση στην καρδιά. Ήταν να έρθει και αυτό στο Augsburg, αλλά λόγω του ότι ο γιατρός του είπε να μην κάνει πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια, γιατί από το Essen που μένει αυτός μέχρι το Augsburg είναι περίπου 600 χιλιόμετρα.
0: Είναι μακριά, σωστά, σωστά.
1: Και αυτό, αλλά σίγουρα είδε το παιχνίδι. Εγώ πάντα μετά από κάθε παιχνίδι της Εθνικής και της Γερμανίας συζητάω μαζί του.
0: Τι σας είπε, έχει ενδιαφέρον έτσι, γιατί
1: κλείνουμε. Για το χθεσινό ακόμα όχι, θα μιλήσουμε αργότερα, θα τον πάρω το αργότερα τηλέφωνο.
0: Α.
1: Ακόμα δεν μιλήσαμε σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε.
0: Ήθελα να ακούσουμε την άποψή του, δηλαδή, γιατί είναι οι δύο αγάπες του, οι ομάδες. Η Γερμανία,
1: ναι,
0: και η Ελλάδα,
1: ναι,
0: που...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Τοπαλίδη, φτάσαμε στο τέλος. Κλείνει η εκπομπή, ολοκληρώσαμε την ώρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που τα είπαμε. Και όταν μας δοθεί ευκαιρία, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Οπωσδήποτε έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Γεια σας.
0: Και με τον Γιάννη Τοπαλίδη, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα Θεός, στις 5 το απόγευμα. Τώρα θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Ποιος θα πει το δελτίο, μισό λεπτάκι, θα μας πούν τα παιδιά, ή ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι, ή ο Θέμης Παλιούρας, και μετά ακολουθεί ο Σάκης Μπουσδούνης για το επόμενο δίωρο, με ρεπορτάζ από τις ομάδες και ό,τι άλλο επιβάλλει η επικαιρότητα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων, ποιος θα πείτε, ρε παιδιά? Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, έλα, αποφασίστηκε. Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά σε όλους.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Προκλητική χαρακτήρισε τη γερμανική εφημερίδα Bild ο πρώην βοηθός του Ότο Ρεχάγκελ Γιάννης Τοπαλίδης στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο οποίος τόνισε πως ο αγώνας της πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία θα είναι ακόμη πιο δύσκολος σε σχέση με το χθεσινό. Στις κλήσεις Εθνικής Ελλάδος για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Sold out σε χρόνο ρεκόρ ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τις δύο αναμετρήσεις στην Τούμπα. Στην Ελλάδα επιστρέφει αυτή την ώρα η αποστολή της Γαλανόλευκης. Χωρίς τον Χάκπο θα αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης οι Οράνιε. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Επέστρεψαν στους Πειραιώτες Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του 40χρονο σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάουνας. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίδη δεν είναι σημαντική για εμάς, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χρόνο συμμετοχή στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή της σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για τον σημερινό αγώνα με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Λάζαρος Ρότα. Τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου έχουν θέσει ως στόχο στον Παναθηναϊκό. Εμάτομα στο γόνατο αποκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν στροφές Γκουστάβο Σα και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική του Super League. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρείται ο Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο μάτσο του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας και Φαλ. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Σάκης Μπουζούλης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Είχαμε αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και μετά στον τελικό ο ΠΑΟΚ ξανά δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό, αλλά νικητής ήταν ο Ολυμπιακός.

Φυσικά είχαμε την μεγάλη νίκη της εθνικής μας απέναντι στην Γερμανία. Όχι απλά μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Η πρώτη μας νίκη ήταν αυτή. Μια χαρά τα πήγε η εθνική μας. Με το γκολ του Κουρμπέλη λοιπόν έφυγε με το διπλό από την Γερμανία. Δύο νίκες, μία με τη Σερβία, μία με τη Γερμανία. Έχει 6 βαθμούς τώρα.

Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, αν και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει ότι είμαι εδώ, φωνάζει, είναι έτοιμος για αρκετά μεγάλα πράγματα. Με μπροστάρι τον Όσμαν, φαίνεται ότι θα βάλει δύσκολα στους δύο αιωνίους φέτος. Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα, είναι ο ηγέτης πλέον από ό,τι φαίνεται του ΠΑΟΚ, θα είναι μάλλον φέτος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακόμη θέλει δουλειά, παρόλο και στήριξη, δουλειά και στήριξη βέβαια, παρόλο που του λείπουνε παίκτες, έχει προβλήματα τραυματισμών. Νάνα, Χέις Ντέιβις. Και κατ' εμέ του λείπει ακόμα, πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει ψηλό. Θα δούμε όταν μπουν στο κανονικό πρόγραμμα αυτοί οι δύο παίκτες, το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε τον Μπόνκα στη θέση του Όσμαν, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω να του βγαίνει. Είναι νωρίς ακόμη όμως.

τώρα στην εθνική μας. Φαίνεται ότι σιγά σιγά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσαρμόζεται και αυτός. Δίνει ταυτότητα στην ομάδα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Και το είδαμε και χθες ότι πλέον βλέπει στα μάτια οποιονδήποτε μεγάλο αντίπαλο, χωρίς κατωτερότητα, χωρίς κανένα κόμπλεξ. Βέβαια δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα με ένα πολύ επιτυχημένο μάτς, χαμηλά η μπάλα, αλλά τουλάχιστον αυτό είδαμε στο μάτς με τους Γερμανούς. Υπάρχει πίστη στην ομάδα, υπάρχει όραμα. Πρώτα απ' όλα από τον προπονητή του, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει διάρκεια σε αυτή την ομάδα, να υπάρχει σοβαρότητα, συνέπεια, αποφυγή των εύκολων λαθών. Και θεωρώ ότι είναι και θέμα χρόνου να παραμείνει αυτή η ομάδα σε top επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο.

Για τη Super League 2 νωρίτερα είχαμε δύο μάτς, δύο τελικά αποτελέσματα έχουμε. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Σήμερα έχουμε και, και άλλα παιχνίδια για το Nations League. Στο πρώτο γκρουπ Βέλγιο-Γαλλία στις 10:15 και Τουρκία-Ιταλία επίσης την ίδια ώρα. Για το δεύτερο γκρουπ Γεωργία-Ουκρανία στις 7. Τρία παιχνίδια στις 10:15, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Ενώ για το τρίτο γκρουπ στις 7, Αρμενία-Μαυροβούνιο και Λετωνία-Κύπρος. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πάμε και λίγο στα μηνύματά σας με το διάλειμμα. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και καλή εβδομάδα. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην εθνική μας, μας έκανε περήφανος. Επίσης, στον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερ και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Βίκη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Πάμε και στο φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, λέει ο Αλέξανδρος, και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όσους και όσους ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία και καλή εκπομπή σε εσένα Σάκη και στην όμορφη παρέα σου, αλλά και στους εκλεκτούς και στους αγαπημένους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Φιλιά σε όλους, λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία. Μπορείτε να μας ακούσετε βέβαια όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το site του σταθμού, μέσα από το Live24. Να χαιρετήσω και το φίλο μας το Ντέμινε που μας ακούει στην Νορβηγία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, Τρεβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου.

0: Ψαρονέφρι, Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. (6) 9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Να μείνουμε στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Να σας πω πως την πρώτη του κλίση στην Εθνική Πύρεο 30 Φιλοτσάπρας

ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ακριβώς μια ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο Τσάπρας λοιπόν κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Θα είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία, που είναι στις 1 του μήνα, την Πέμπτη, στις 10 παρατέταρτο, και με τη Γερμανία που είναι στις 4, την Κυριακή δηλαδή την επόμενη, στις 10 παρατέταρτο. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Βαγιανίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο του μάτς Γερμανία-Ελλάδα. Και αυτό έγινε για να υπάρχει μια έξτρα λύση στην συγκεκριμένη θέση. Θυμίζω ότι είναι δραματίες και ο Ρώτα της ΑΕΚ. Επίσης ο μπακ της Sporting Λισαβόνος έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι των καρτών, αλλά γιατί και χθες πήρε μία, είχε και αυτές τις ενοχλήσεις, και αυτοί οι δύο λόγοι έκαναν τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να συμπεριλάβει και τον Τσάπρα στα σχέδια.

Η εθνική μας, η οποία έγραψε ιστορία χθες απέναντι στην Γερμανία. Εξαιρετική η εθνική μας στην άμυνα. Άμυνα για σεμινάριο, θα έλεγα. Αμυντικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς και κατάφερε βέβαια να βρει τον γκολ της νίκης με τον Κουρμπέλι στο 67ο λεπτό και να κάνει το 2-2 στον όμιλό της. Ένα παιχνίδι και μια νίκη στις χρυσές, θα έλεγα, σελίδες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Μια ψυχωμένη εθνική μας, απόλυτα συγκεντρωμένη. Δεν υστέρησε κάποιος από τους παίκτες. Όλοι, θα έλεγα, ήταν στο 100%, τα έδωσαν όλα. Και πολύ καλός και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που διαχειρίστηκε την ομάδα από τον πάγκο μια χαρά χθες. Και έτσι ήρθε και το σκορ. Όταν τελείωσε το μάτς, περίπου 6.000 Έλληνες τραγουδούσαν στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Είναι μεγάλες στιγμές, είναι ανεπανάληπτες, θα έλεγα, στιγμές. Επίσης, άλλο ένα κέρδος είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, που και αυτός που έπαιξε στο αρχικό σχήμα αντί του Κουρμπέλι. Και αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Ένας παίκτης με αρκετές εμπειρίες από τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Και είδαμε ότι δικαιώθηκε στα 28 του, νομίζω 29, με την κλίση στην Εθνική και φυσικά βασικός σε ένα τέτοιο μεγάλο, τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Μία αλλαγή ήταν αυτή και η δεύτερη αλλαγή ήταν ο Αντρέας Τετέι αντί του Κοστούλα στο βασικό σχήμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι Γερμανοί. Πολύ καλός και Τζολάκης βέβαια, δεν το συζητάμε, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ. Ευκαιρία είχε ο Ιωαννίδης να πετύχει γκολ. Ένα τέτα τέτ του Ιωαννίδη από πάσα του Παυλίδη. Πλάσαρα λιμπάρα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 67 βέβαια, αυτό που δεν έγινε στο 67, έγινε στο 74, όταν ο Κουρμπέλης βρίσκει την μπάλα μετά από ένα γύρισμα που κάνει ο Τζόλης. Σουτάρει από το δεξί στα αριστερό η μπάλα, κάνει μια προσποίηση και σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει σε έναν αμυντικό και καταλήγει στα δίχτυα και γίνεται το 0-1. Η Ελλάδα από εκεί πέρα, η ομάδα μας, συνέχισε να παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και έτσι έφτασε σε αυτή την ιστορική νίκη. Και κλείνοντας με μια ευκαιρία επίσης του Ιωαννίδη στο λίγο πριν το τέλος, το 20 λεπτό, όταν η μπάλα έφυγε out. Πολλά μπράβο σε όλους. Τι άλλο να πούμε.

Τώρα να σας πω και να κλείσουμε με την Εθνική ότι η Θεσσαλονίκη, γενικά η Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια για τις δύο επερχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με την Ολλανδία αλλά και τη Γερμανία εξαντλήθηκαν, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ. Και μιλάμε τώρα για δύο παιχνίδια πολύ δυνατά, δηλαδή δύο ισχυρές εθνικές ομάδες. Η Θεσσαλονίκη μίλησε. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού στην Τούμπα. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε μήνυμα της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αν και λόγω της διακοπής δεν έχουμε έτσι πάρα πολλές ειδήσεις από όλες τις ομάδες, όλο και κάτι υπάρχει όμως. Πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Μαντσάνκο για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Θες ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας και να πάμε στην ΑΕΚ?
2: Βεβαίως, να το κάνουμε αυτό το σχόλιο, το μικρό που ζητάς.
0: Αν θέλεις.
2: Ναι, όχι, το είδα το παιχνίδι και είμαι, όπως και όλοι φαντάζομαι, όχι μόνο για την νίκη, αλλά για την εμφάνιση και την εικόνα είμαστε ενθουσιασμένοι.
0: Έτσι, μπράβο. Όλο το πακέτο.
2: Όλο το πακέτο.
0: Δεν είναι ότι πήγε, έκλειψε ένα αποτέλεσμα και γύρισε. Πήγε και έπαιξε, έπαιξε, προσπάθησε, και όλοι οι παίκτες βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστέρησε χθες.
2: Ακριβώς, είμαι ενθουσιασμένος γιατί τις κλασικές ευκαιρίες που λέμε τις είχε η εθνική μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτό που είπα, βάλ το ρε Φώτη.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τον Ιωαννίδη.
0: Σωστά.
2: Η πιο κλασική ευκαιρία.
0: Καλά το έκανε όμως. Δεν μπορώ να πω ότι.
2: Καλά το έκανε, αλλά η μπάλα έχει πάει στον αστραγαλό του και όχι στο κάτω, για να το πλασάρει σωστά. Σωστά το έκανε με τη μία. Δεν σου κρύβω ότι με το που πήρε την μπάλα στο γκολ ο Παυλίδης και άλλαξε παιχνίδι, κάτι μέσα μου σκύρτησε και λέω θα βάλουμε γκολ.
0: Έρχεται.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που το είπα. Και πράγματι. Μπήκε το γκολ, το πανηγύρισα, έξαλα κι εγώ όπως και όλοι οι Έλληνες φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
2: Εξαιρετική παρουσία των 6.000, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
2: φιλάθλων, ναι, της Εθνικής. Μόνο εμείς ακουγόμασταν, κακά τα ψέματα.
0: Μα έπαιζε η ομάδα στη Γερμανία και άκουγες όταν έχει την μπάλα η Γερμανία γιουχαρίσματα από τους Έλληνες. Δηλαδή ακουγότανε, η δική μας ακουγότανε.
2: Ναι, ναι. Καλύτερη ατμόσφαιρα και από ό,τι παίζει η Ελλάδα εδώ στη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Στήριξη πάρα πολύ από τους Έλληνες. Βέβαια πήγανε και από, από τις γύρω περιοχές. Είχε μεγάλη στήριξη η ομάδα μας.
2: Ναι, είναι και ομογενής. Να πούμε και κάτι άλλο. Μου άρεσε για ακόμα μια φορά το κουτσάρισμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή και με τη Σερβία αλλά και τώρα με τη Γερμανία δεν φοβήθηκε.
0: Όχι, όχι, ήταν διαβασμένος.
2: Ήταν διαφορετικό Γιοβάνοβιτς, εγώ σε σχέση.
0: Προσαρμοσμένος στην εθνική.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ ταλέντο η εθνική, κακά τα ψέματα. Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση και είναι πολύ ωραίο, είδες τι καλό κάνει όταν βλέπεις ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης και ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Όφη στη μεσαία γραμμή και δεν αγωνίζεται και στις μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Γιατί έχει ακούσει πάρα πολλά κουρμπέλης γιατί να παίζει στην εθνική, γιατί να τον καλεί, γιατί να είναι στην ενδεκάδα. Απέδειξε γιατί αυτό που πάει να κάνει ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ, πάει να παντρέψει και καλά κάνει την εμπειρία με το ταλέντο και με τους νέους.
2: Και μακάρι τώρα και ο Τσάπρας που κλήθηκε για να αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη, ο οποίος νιώθει κάτι ενοχλής, έμαθα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα νωρίτερα.
2: Μακάρι να τα απεξέλθει, γιατί είναι και αυτός καλός ποδοσφαιριστής και αυτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέρσι μια πολύ καλή σεζόν. Μακάρι να συνεχίσει και φέτος. Γενικότερα υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Η εθνική από εκεί που δεν την περίμενε κανείς είναι στην κορυφή του ομίλου. Και δικαίως έγινε αυτό το sold out στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Και πραγματικά αν είχαμε τρεις Τούμπες θα τις γεμίζαμε.
0: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο γεμάτη.
2: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο, δύο Ολυμπιακά στάδια τα γέμιζε.
0: Επίσης μου άρεσε και ο Παυλίδης, παρόλο που δεν πέτυχε γκολ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είδες χθες είχε άλλο ρόλο. Πιο πίσω από τον Τετέι, δεν ήταν σε ρόλο φορ. Δηλαδή, ό,τι ζήτησε ο Γιοβάνοβιτς, όπως είχε το πλάνο διαβασμένος πολύ καλά, όπως είπες, του βγήκε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο και βλέπουμε ότι και οι παίκτες προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή και ο προπονητής. Γενικά ήταν μια πολύ καλή βραδιά που έγραψε ιστορία εθνική μας.
2: Η τύχη είναι με τους τολμηρούς και τολμονικά.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Μακάρι να έχει και καλή συνέχεια από εδώ και πέρα η εθνική μας, έτσι και διάρκεια εννοείται, γιατί τα φόντα τα έχει για να γίνει
2: ακριβώς
0: αυτό που λέω.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Μετά της εθνικής πάμε και στα της ΑΕΚ.
2: Ναι, στα της ΑΕΚ να πούμε ότι αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι 11 η ώρα το πρωί με την Άθενς Καλυθέα. Μου θύμισε παλιές εποχές.
0: Ναι.
2: Βασικά και τώρα γίνεται στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ.
0: Ναι,
2: ΕΠΣΑ
0: ναι.
2: Αθηνών, ΕΠΣΑ, σε κάθε των ενώσεων τέλος πάντων, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη. Με την Άθενς Καλυθέα, στο ελληνικό θα γίνει, στο νέο γήπεδο του ελληνικού, όπως και το παιχνίδι της Κυριακής, και αυτό φιλικό με τον Πανετολικό, και αυτό ίδια ώρα, 11 η ώρα, δύο τεστ για να δει ο Μάρκο Νίκολιτς, κύριος ποδοσφαιριστής που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, αλλά και να δώσει λεπτά συμμετοχής, όπως για παράδειγμα στο Ζωάο Μάριο, στον Λυκογιάννη. Σίγουρα θα έχει μαζί του και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 για να πάρουν και εκείνη χρόνο συμμετοχής, γιατί οι απουσίες είναι πάρα πολλές. 13 διεθνείς, 3 τραυματίες, Ρότας, 300 Βάργκα, άρα σύνολο 16. Μέσα από αυτά τα δύο φιλικά να προσπαθήσει να κρατήσει σε γρήγορη τους ποδοσφαιριστές, γιατί θα τους χρειαστεί. Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα με την επιστροφή της ομάδας. Τετάρτη υπάρχει ρεπό και από τις 10 Οκτωβρίου ξαναμπαίνουν τα κεφάλια που λέω εγώ μέσα, γιατί υπάρχει επίσημο παιχνίδι πολύ σημαντικό με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια, αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Χρειάζεται μπουστάρδισμα η ομάδα, γιατί μετά ταξιδεύει στην Αγγλία, μένει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City και επιστρέφει με την ευχή όλων να έχει μαζέψει όσους περισσότερους πόντους γίνεται.
0: Να πούμε ότι σπήραμε μάλλον στο προπονητικό της ΑΕΚ και γι' αυτό θα γίνει στο ελληνικό.
2: Τα λέγαμε και την... Mm-hmm.
0: Και θα έχει και όφι κόσμο, έτσι είδα.
2: Ναι, θα έχει κόσμο όφι, τους φιλάθλους εκεί στην γωνία της θύρας 48. Όπως πολύ συχνά γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από πλευρά ΑΕΚ, δίνει εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν έρθει αρκετοί οπαδοί και φέτος έχουν έρθει και οπαδοί του Ηρακλή. Μακάρι εγώ θα πω να μπορούσαν να έρθουν και οι φίλοι του Άρη και να πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Χαριλάου. Δεν έγινε αυτό. Πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, Σάκη, και να έρθουν και οπαδοί και να πάνε φυσικά και οπαδοί της ΑΕΚ και στην Τούμπα και να έρθουν οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κάπως πρέπει να γίνει κάτι, τέλος πάντων, με τις ομάδες, την πολιτεία, την κυβέρνηση, τους οπαδούς, να λυθεί το πράγμα όλο αυτό.
0: Είχαμε το Γιώβιτς να σκοράρει.
2: Εγώ έχω μια λύση, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχει απέστην.
2: Η λύση είναι ξεκάθαρη. Να δίνεις εισιτήρια παντού, να πηγαίνουν οι οπαδοί παντού, εντός εκτός, και στο πρώτο το οτιδήποτε πεταχτεί, μείον 10 βαθμούς. Όχι χρηματικό πρόστιμο, μείον 10 βαθμούς η ομάδα.
0: Αυτό πονάει. Βέβαια.
2: Να δω αν πραγματικά οι οπαδοί αγαπάνε την ομάδα τους. Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί τα λεφτά υπάρχουν, οι διοκτήτες τα δίνουν. Αφαίρεση βαθμών. Και ας το πάρει το πρωτάθλημα ο Πανετολικός.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό που λες.
2: Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί σου λέει εντάξει θα πληρώσω, αλλά να βουτάς αυτόν ή αυτούς.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αρκεί να πληρώνει και αυτός που κάνει οτιδήποτε κάνει στο γήπεδο. Και να μην ξαναπατήσει το γήπεδο, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Για να δούμε.
2: Να μην ξαναπατήσει το γήπεδο.
0: Βέβαια. Τι θέλω να πω. Ο Γιώβιτς είδα ότι βέβαια δεν μας έκανε δώρο η Σερβία απέναντι στην Ολλανδία, κέρδισε η Ολλανδία. Και νομίζω σκόραρε.
2: Απέναντι... Μας έκανε δώρο ο Γιώβιτς που δεν σκόραρε με την Εθνική, ναι. Σκόραρε με την Ολλανδία.
0: Ναι, δεν μας έκανε δώρο να πάρουν βαθμό ή βαθμούς από την Ολλανδία, αυτό εννοούσα.
2: Ναι, όχι, εντάξει, η Ολλανδοί είναι πάρα πολύ καλή, καλά, από ό,τι μαθαίνω. Ναι, είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Το θέμα είναι ότι όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Σκόραρε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ισοφάρισε για την ακρίβεια. Γι' αυτό υπάρχει και αφιέρωμα στην χώρα του, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο σκοράρισμα. Ήδη εγώ θα πω ότι ο Γιώβιτς φέτος με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει σημειώσει 6 γκολ σε 9 παιχνίδια, 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σερβίας, κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε από την Mocha Sport, ένα ωραίο έτσι γραφικό παρουσιάζει για τον Γιώβιτς. Ο ίδιος είχε τονίσει μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία ότι θα μπορούσε να έχει σημειώσει και 3 γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως θα μπορούσε να είχε σκοράρει και με την Εθνική Ελλάδος. Καλύτερα που δεν σκοράρει, θα πω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γενικότερα είναι σε καλή φόρμα και αυτό είναι κάτι που αρέσει και στην ΑΕΚ και φυσικά στην Εθνική Σερβίας, ασχέτως αν δεν έρχονται οι βαθμοί για τους Σέρβους. Πάντως στην ΑΕΚ το βλέπουμε με θετικό μάτι για τη συνέχεια, γιατί θα τον χρειαστεί η ΑΕΚ τον Γιώβιτς, ειδικά τώρα που ο Βάργκα είναι και εκτός λόγω τραυματισμού.
0: Ο Πιερό έμεινε εκτός, μάλλον δεν έπαιξε, ήταν στον πάγκο με την εθνική του.
2: Ναι, εντάξει, ο Πιερό έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται από πλευρά ΑΕΚ, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να βρει ομάδα ή να βρει ο ίδιος να πάει κάπου. Προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα της Ένωσης, πηγαίνει δηλαδή στα Σπάτα και κάνει προπονήσεις. Όπως και ο Σαχαμπό δεν μπόρεσε να βρει κάποια ομάδα.
0: Αυτοί οι δύο έχουν μείνει.
2: Αυτοί οι δύο, ναι. Είναι αυτό που λένε μας μείναν αμανάτη.
0: Αμανάτη, ναι.
2: Δεν φταίνε φυσικά οι ποδοσφαιριστές, προς Θεού. Απλά δεν βρέθηκε κάποια ομάδα να τους ζητήσει ή να τους έτσι, ελκύσει το ενδιαφέρον.
0: Και ο Πήλιος ήταν βασικός με την Αλβανία το Σάββατο.
2: Ναι, ο Πήλιος και τα πήγε εξαιρετικά, αντικατέστησε τον Μιτάη, πολύ καλός. Και αυτόν έχει ανάγκη ΑΕΚ, διότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται ως βασικός. Δεν ξέρω αν ο Λυκογιάννης αύριο μεθαύριο ανεβάσει την απόδοσή του και του φάει μέσα σε εισαγωγικά το φάει τη θέση. Να υπάρχει όμως ένας ανταγωνισμός, καλό είναι, ο ένας βελτιώνει τον άλλον.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως τα πήγε πολύ καλά, ήταν βασικός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικότερα διεθνείς της ΑΕΚ παίρνουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια ο Μαρίν δεν θα είναι στο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Βοσνία. Τον άφησε εκτός ο Χάτζη, μαζί με ακόμα 8 ποδοσφαιριστές. 6 μάλιστα στο σύνολο των 9. 6 ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τρίκ για να τους ξεκουράσει ή γιατί το έκανε αυτό. Θετικό για την ΑΕΚ είναι βέβαια, γιατί παίρνει και ανάστασης ο Μαρίν, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του στον χώρο της μεσαίας γραμμής, για να το πω έτσι απλά, και χρειάζεται ανάστασης.
0: Το θέμα είναι να γυρίσουν όλοι για όλες τις ομάδες υγιείς. Γιατί είδαμε τι έγινε με τον Κοντούρη που ανησύχησαν όλοι. Δόξα τω Θεώ, το παιδί περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Ένα αιμάτωμα στο γόνατο είναι, γιατί όλοι φοβήθηκαν κάτι χειρότερο. Μακάρι λοιπόν να γυρίσουν όλοι υγιείς από αυτές τις μέρες που θα είναι με τις εθνικές τους για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η υγεία, φίλε, δεν είναι η μπάλα, δεν το συζητάμε, πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάτι άλλο, αν ξεχάσαμε.
2: Να πω στα γρήγορα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ για φέτος, 22 συνεργαζόμενοι σύλλογοι, σε Νέα Φιλαδέλφια και Σπάτα, μίλησε στους προπονητές, είπε ότι αυτό που κάνει είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνει το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην έβρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου. Αποθέωσε τον Ηλία Κυριακίδη που τόνισε ότι όλο αυτό το δίκτυο, όλη αυτή τη δουλειά το έχει σαν παιδί του.
0: Μάλιστα, ωραίος ο Νίκολιτς. Εγώ να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, να σε ευχαριστήσω.
2: Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός.
0: Να είμαστε όλοι καλά.
2: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943. Λέω και πάλι 6-9-39-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις

Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη που λέει καλησπέρα. Λέει αυτή η τραγική εικόνα με άδειες εξέδρες σε μια γιορτή του μπάσκετ πρέπει να το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Γαλάζια Πάντσερ. Σωστό, ο Σωτήρης. Το είπαμε και την Παρασκευή με τον Σωτήρη Γεωργίου αυτό. Όντως, η γιορτή του μπάσκετ είναι αυτό. Και να είναι άδειες εξέδρες.

Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μπράβο στην Εθνική για τις νίκες της με Σερβία αλλά και Γερμανία, όπως και στον Ολυμπιακό για την ίδια επί του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Super Cup, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά.

Λοιπόν, έχουμε κάποια ματσέ εξέλιξη. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ουκρανία, είναι στο 0-0 για το δεύτερο γκρουπ, για το Nations Link. Επίσης για το τρίτο γκρουπ, Αρμενία, Μαυροβούνιο, 6ο λεπτό 0-0 και Λετωνία, Κύπρος επίσης 0-0 στο 6ο λεπτό. Και καλησπέρα μου λοιπόν στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θέμη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι σωστά, εδώ στην Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Κώστα Σομοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Ηρεμία στην ομάδα, ή μάλλον θες να μου πεις έτσι ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας πρώτα και μετά να πάμε στον Ολυμπιακό?
2: Κοιτάξτε να δεις, η εθνική μας πλέον παίζει μπάλα σε άλλη πίστα. Το είδαμε και με τη Σερβία, το είδαμε και χθες. Είναι μια εθνική ομάδα με πολύ ταλέντο. Ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο εδώ και πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι εθνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα να έχει τόσο πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση του Γιωβάνοβιτς, όταν θα πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο center for της ομάδας.
0: Ναι, έχεις πολύ το δίκιο.
2: Και οι πέντε που έχει αυτή τη στιγμή είναι πρώτης διαλογής center for. Και όχι μόνο, αλλά και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, Ρέτσο, ας πούμε, για μένα είναι από τους κορυφαίους, ήταν από τους κορυφαίους αυτές το μάτς.
0: Ναι, και ο Μαυροπάνος πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Μαζί με τον Μαυροπάνο ήταν αυτοί οι δύο, ο Τζιόλης και ο Παυλίδης, ο Τζολάκης και ο Παυλίδης, ήταν μια τετράδα τρομερή. Μην παρασυρθούμε όμως, γιατί το μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία στην Τούμπα θα είναι άλλα μάτς.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί ξέρεις, σε εμάς στην Ελλάδα μας φτιάνει ο ενθουσιασμός, τρελαινόμαστε από ένα-δυο καλά αποτελέσματα και ξαφνικά μας έρχεται ο ουρανός κονδύλι. Πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει αυτό το χαρακτηριστικό να κρατήσει την ομάδα σε ένα σοβαρό επίπεδο, να μην υπάρχει υπέρβατος ενθουσιασμός και να έρθουν σιγά σιγά και άλλα καλά αποτελέσματα. Είναι μια ομάδα, εθνική ομάδα που πλέον κάθεσαι να τη δεις με ευχαρίστηση. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, βαριόμουν να δω την εθνική ομάδα.
0: Ναι, πονάγαν τα ματάκια μας, φίλε.
2: Ναι, τώρα τη βλέπω και λέω κάτι μου αρέσει, κάτι ωραίο βλέπω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αυτά τα λίγα. Τώρα από πλευράς Ολυμπιακό, να σου πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Γιάρεμτσουκ από την Παρασκευή, επειδή είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Ουκρανίας σε παιχνίδι με την Ουγγαρία, και ότι ο Ανδρέα Μαντέρα, ο καινούριος προπονητής, δεν τον έχει στα πλάνα του. Τελικά ήταν λάθος που προχωρήσε την Ουκρανία. Ο Γιάννης είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό και αποκλείστηκε. Και μάλιστα βλέπω τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, η Γεωργία-Ουκρανία, και είναι στο 0-0 στο 8 λεπτό, ο Γιάννης είναι στον πάγκο. Άρα σημαίνει τέλος συναγερμό για τον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε τώρα γιατί ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα είναι ο σέντερ φορ στο παιχνίδι με τη Μαρσέγη λογικά. Έρχεται και τον τέρμα τον Παναθηναϊκό, και θα δούμε πώς είναι ο Μάριος, σε τι κατάσταση είναι ο Μάριος, που ήρθε, έχει έρθει μόλις μια εβδομάδα. Ο Μεξικανός ο Γκονζάλες θα γυρίσει δύο μέρες πριν από τον ντέρμπι. Δηλαδή το ντέρμπι είναι Κυριακή, θα είναι στην Ελλάδα την προπόνηση της Παρασκευής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Είδαμε σοπαλία στους ανάμεσα των δύο, δηλαδή Γκονζάλες και Πουέρτα.
2: Ναι, ένα τελείως το παιχνίδι. Και μάλιστα και οι δύο ήταν βασικοί. Καλό Πουέρτα, έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι είναι ο βασικός. Και ο Γκονζάλες τον βασικός έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό και τη θέση του πήρε Πινέδα, πρώην παίκτη της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον που είναι από τις προπονήσεις που ξεκινάνε αύριο είναι, θα πέσει πάνω στους Μάριους Μπέιλι και Σα. Οι δύο, ο Μπέιλι και ο Σα, προέρχονται από τραυματισμούς. Θα προσπαθήσουν να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα. Ο Μάριος δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έπαιζε στην Τουρκία, ήταν σε καλή κατάσταση. Άλλωστε το είδαμε και στο μάτς με τη Λιβαδιά που αγωνίστηκε για ένα 20 λεπτό. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι ερχόμενες δύο εβδομάδες μέχρι το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό. Τι παίκτες θα γυρίσουν διεθνείς, πώς θα γυρίσουν. έχει σημασία το πώς θα γυρίσουν.
0: Βασικό αυτό. Μακάρι όλοι να γυρίσουν από όλες τις ομάδες. Να μην
2: έχει τραυματισμούς και τα λοιπά. Και Έλληνες και ξένοι. Ο Ολυμπιακός έχει 14 διεθνείς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η αγωνία του προπονητή είναι αναμενόμενη. Και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια. Παρακολουθεί πολύ Μαρσέγια αυτές τις μέρες. Μάλιστα η Μαρσέι 5 μέρες όταν θα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, νομίζω παίζει με τη Ρεν και θα πάει άνθρωπο και ο Ολυμπιακός στη Γαλλία για να έχει μια εικόνα έτσι, να δει το παιχνίδι από ό,τι είμαστε τέξει να ξέρω, γιατί μπορεί να είναι 15 Οκτωβρίου το παιχνίδι, αλλά σαν Ολυμπιακό πάντα το έχουμε στο μυαλό του. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με μια νίκη με τη Γιαγκελόνια, αν καταφέρει να πάρει και ένα διπλό στη Μασσαλία, θα είναι το ιδανικό ξεκίνημα για τον Γιώργο Παλί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οπότε κάθονται, παρακολουθούν τα παιχνίδια της Μαρσή. Βέβαια, προέχει το περιμένουμε το Παναθηναϊκό, εννοείται, έτσι δεν το συζητάω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρίχνουν και ματιές στην Μαρσέη. Σήμερα ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για τον Παναθηναϊκό, που είναι την μεθεπόμενη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου. Και θα εξαντληθούν και όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός για τη Γαλλία, τα 3.500 για το παιχνίδι με τη Μαρσέη.
0: Επέστρεψε η ομάδα της προπονήσης μετά το ρεπό, έτσι.
2: Αύριο
0: επιστρέφει.
2: Αύριο Τρίτη. Εκτός από τον Μπέιλι, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα, προσπάθησε να προπονηθεί σήμερα, κάνει θεραπεία. Προσπαθούν τον Ολυμπιακό να το φέρουν όσο γίνεται πιο γρήγορα σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί είχε περάσει περιπέτεια με τον τερματισμό του Μπέιλι. Τον έχει αναλάβει ο γυμναστής και το ιατρικό team. Να δούμε αν θα είναι και κατά πόσο θα είναι έτοιμος να μπει σιγά σιγά μαζί με την ομάδα. Πιστεύετε ότι αυτή η εβδομάδα μπορεί να μπει μαζί με τους άλλους παίκτες. Σιγά σιγά να βρει τα βήματά του και μήπως είναι στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εφόσον είναι στο 100%. Δεν είναι διαδεδομένοι να ρισκάρουν τον Ολυμπιακό αν δεν είναι έτοιμο, απόλυτα έτοιμο. Γιατί έχει περάσει περιπέτεια, είχε μια φράση από καλοκαίρι, από την προετοιμασία με την Άστον Βίλα και ταλαιπωρήθηκε.
0: Είδα ότι κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδα που λέμε ο Χρήστος Φίλης, γιατί είχε τραυματισμούς στην εθνική μας και με τον Κοντούρη και με τον Κουτσογούλα και τον Κούτσα.
2: Καλά, εμένα μου έκανε εντύπωση πως ο Φίλης δεν είχε κληθεί από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα project πολύ δυνατό για τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων, έστω και καθυστερημένα, μου κλήθηκε. Καλό είναι αυτό, γιατί είναι ένα παιδί που χρειάζεται παιχνίδια, χρειάζεται στήριξη. Τον Ολυμπιακό τον ποντάρουν πολύ. Το νερό που έχει αυτό είναι ένα 92, αριστεροπόδαρος, έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα, να πω επίσης ότι κλήθηκαν Παναγιώτης Αντίλας του Ατρόμητου και ταξιάρχης φίλων του Λεβαδιακού,
2: ναι,
0: για την εθνική μας.
2: Θέλω να πω ακόμα κάτι,
0: ναι,
2: που αφορά τον Ζουμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Βοσνίας, δίνει παιχνίδια και έχει ενδιαφέρον ο Σεργέι Μπάρμπαρες, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, το χρησιμοποιεί σαν δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ.
2: Με την Πολωνία στο 0-0 έπαιξε δεξί μπακ και μάλιστα είχε εξαιρετική απόδοση. Και λέγεται ότι και με τη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι αυτό το μάτς, πάλι έχει σκοπό να τον χρησιμοποιήσει. Ναι, σήμερα είναι το
0: πρώτο. Σήμερα στις 10:15. Ναι.
2: Έχει σκοπό να τον χρησιμοποιήσει δεξί μπακ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αποκλείεται να βάζει ιδέες στον Ιμανόλ.
0: Σίγουρα.
2: Να το δοκιμάσει αυτό. Έτσι. Υπάρχουν και ο Μπέτερσεν και ο Σάλιακας, αλλά επειδή στον Ολυμπιακό τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός έδωσε περίπου 8 εκατομμύρια για να τον αγοράσει. Την νορβηγική ομάδα που λέγανε την... Δεν θυμάμαι. Ποντάρουν πολύ, είναι καλό σου έτσι, το έχει αποδείξει. Σε 2 παιχνίδια που μπήκε αλλαγή, έπαιξε δεξί μπακ. Το ένα ήταν το ευρωπαϊκό με την Νεϊμέγεν, εκτός έδρας, και άλλο ένα, δεν θυμάμαι. Είχε παίξει δεξί μπακ και μάλιστα έχει πάει πολύ καλά. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε Σμαϊλόβιτς, επειδή και ο Ολυμπιακός Ο Ρέτσος με τον Μπιρόλα δύσκολα αλλάζουν το κέντρο της άμυνας, δεν θέλει να χαλάσει αυτό το δίδυμο. Ας το δούμε σε αυτή τη θέση πολύ σύντομα μάλιστα.
0: Ποια να δούμε.
2: Άσχετα αν είναι 1,93 και αυτός είναι υψηλό παιδί, αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία, παίζει με την μπάλα κάτω καλά και έχει κάποια πράγματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας μπορεί να ρίξει την ιδέα αυτή στον προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά φίλε.
0: Αν και ξέρω την απάντησή σου, μεταφέρω μια ερώτηση από το φίλο, γιατί αύριο λήγουν οι μεταγραφές, πρώτη τελευταία μέρα που θα σας ζαλίσουμε
2: τώρα, μεταγραφές. Με τρολάρετε και οι δύο, δεν υπάρχει.
0: Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ γιατί να σε τρολάρω. Δεν βλέπεις Κώστα κάτι να κινείται στον υπόθεση μεταγραφών, λέει ο φίλος ο Κώστας.
2: Βλέπω να κινείται μια γάτα τώρα εδώ από έξω από τον
0: παγκόσμιο. Χαιρετισμός, χαιρετισμός.
2: Και να ψάχνει να δει που θα πάει, θα φάει καμιά κλωτσά και τελειώνουμε.
0: Και θα συγκυνηγάνε μετά, φίλε.
2: Να είμαστε σοβαροί, ναι. Να είμαστε σοβαροί.
0: Εντάξει, λοιπόν, Κώστα μου, θα τα πούμε αύριο, σου εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Ξέρω ότι η λέξη μεταγραφές του Έλληνα οπαδό, ειδικά του Ολυμπιακού, είναι το αγαπημένο σφορ, αλλά δυστυχώς.
0: Να πούμε ότι αύριο κλείνει αυτό το παράθυρο για τους ελεύθερους.
2: Τελειώνει και αυτή η ιστορία.
0: Θα ησυχάσουμε.
2: Πέφτει τον Ιανουάριο, σε τρεις μήνες έχουμε καιρό.
0: Καλά, θα ξεκινήσει από Δεκέμβριο, να ξέρεις.
2: Εννοείται, δε. Τα Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλες. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ επίσης.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Γεωργία-Ουκρανία στο 18ο λεπτό είναι στο 0-0. Στο 20ο λεπτό Αρμενία-Μαυροβούνιο επίσης στο 0-0. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0.

Καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή. Ο σταθμός σας είναι ο σύντροφός μας εδώ και πολύ καιρό. Και είναι η ψυχή του ελληνικού αθλητικού ραδιοφώνου μας, λέει η Νίκη. Μπράβο στην εθνική μας για αυτή την ιστορική νίκη. Μας λέει η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα και στον Μανώλη,

Τώρα με τη διακοπή για το Nations Link. Δεν υπάρχουν τόσο αγωνιστικά όσο τα γύρω-γύρω που λέμε. Στην Αγγλία πάντα κάνουν κριτική για τα πεπραγμένα γενικά των ομάδων αλλά και των διοικήσεων. Συχνά το βλέπουμε αυτό. Ο Άλαν Σίρερ, ένας εκ των σπουδαιότερων θα έλεγα Άγγλων φορ στην ιστορία, ασχολήθηκε με την υπόθεση του Μπάμπη Κοστούλα. Μίλησε σε ένα podcast και είπε πως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ο Κοστούλας ήταν στον Ολυμπιακό. Σωστά. Ο Μαρινάκης είναι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και η Νότιχαμ έχασε τον παίκτη. Τον άφησε να πάει στην Brighton. Τι ακριβώς έγινε εκεί? Φαίνεται λίγο περίεργο που πήγε με αυτά τα λεφτά στην Brighton. Θυμίζω πήγε με 30 εκατομμύρια λίρες και δεν τον πήραν στη Forest. Είναι όντως ο Μαρινάκης ιδιοκτήτης της Forest? Δεν ξέρω. Πάντως οι μετοχές του Κοστούλα ανεβαίνουν στην Premier League. Και αν πάει καλά, που μακάρι να πάει καλά το παιδί, δεν αποκλείει την Brighton να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος από πιθανή μεταπόληση. Τώρα, γιατί απορεί ο Άλαν Σίρερ? Ήταν πολύ μεγάλη προσφορά που έκανε η Brighton για τον παίκτη πάντως.

25ο λεπτό. Άνοιξε το σκορ το Μαυροβούνιο. Προηγείται 0-1 της Αρμενίας. Αρμενία-Μαυροβούνιο λοιπόν 0-1. Στο ίδιο λεπτό Λετωνία-Κύπρος 0-0. Και Γεωργία-Ουκρανία 24ο λεπτό επίσης στο 0-0.

πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
8: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και πέλικα εξυπηρέτηση.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Καλησπέρα στο φίλο το Λάζαρο του Ζωγράφου. Καλησπέρα και στον Αντώνη στην Ανάβησο. Καλησπέρα στο Μάριο του Γκίζη. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο στην Όμορφη Καβάλα. Στον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο στην Ναύπακτο.

φίλος ο Κώστας από την Αμαλιάδα λέει, μου στέλνει για το βιντεάκι αυτή η ποδιά που έκανε, που έρεσε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Φρίτσα, να κάνω λάθος ο Καρέτσας. Έχασε την μπάλα, λέει το παιδί, έτσι μαθαίνω να ζεμπέκει ο Φρίτς. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο το Λάκη. Τι έκανε και ο Καρέτσας, παιδιά.

Καλησπέρα κύριε Σάκη, λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλαιο, όπως λέει ο ίδιος. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πολύ χρόνος φίλε, με υγεία. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Καλησπέρα και στον Ηρακλή, που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Κάτω η μπάλα τώρα. Και εύχομαι να δούμε καλύτερες μέρες, λέει ο φίλος μας.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 37ο λεπτό, Γεωργία-Ουκρανία. Για το δεύτερο γκρουπ είναι στο 0-0, φίλες και φίλοι, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μόλις πετυχαίνει γκολ το Μαυροβούνιο στο 31ο λεπτό. Για το τρίτο γκρουπ, Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2. Στο ίδιο λεπτό, Λετωνία-Κύπρος είναι στο 0-0. Θα πάμε τώρα στον Χρήστο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Λασάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα και σε και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας, τι γίνεται?
2: Βεβαίως, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία. Ευτυχισμένοι είμαστε όλοι,
0: έτσι,
2: σαν έθνος. Μεγάλη στιγμή, τώρα το να κερδίσει πρώτη φορά τη Γερμανία.
0: Ιστορική στιγμή, φίλε.
2: Ιστορική με στρατηγό Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, ναι.
2: Στο τιμόνι.
0: Και με όλα τα παιδιά που θεωρώ ότι χθες δεν υστέρησε κανένα και μακάρι να έχει συνέχεια αυτή η εθνική μας, τα λέγαμε και νωρίτερα με τους συναδέλφους. Θέλω και το δικό σου σχόλιο, τι κρατάς από αυτό το μάτς χθες?
2: Αρχικά να ξεκινήσω έτσι ότι η build και αυτό που επέλεξε να γράψει
0: καλά,
2: με τον ποδοσφαιρικό Νάνο που έβαλε φρένο στον Κλοπ, μάλλον φαίνεται ότι ο ποδοσφαιρικός Νάνος μεγάλος απότομα και δεν το είδα να έρχεται. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο ως προς την αντιμετώπιση από την μεριά των Γερμανών. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήταν μια ομάδα που δεν την είχαμε νικήσει ξανά. Καταλαβαίνω ότι είναι περίεργο για αυτούς να τους συμβαίνει για πρώτη φορά.
0: Βέβαια και με τον Κλοπ στον πάγκο τώρα δεν το περιμένω. Θα είχαν ένα εύκολο βράδυ, πιστεύω.
2: Ακριβώς, γιατί η προϊστορία αυτό έδειχνε και πόσο μάλλον και στην έδρα τους. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητική βραδιά και πέρα από τη νίκη και με τον τρόπο που ήρθε με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι μια συνολική προσπάθεια νομίζω αυτή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Εθνική. Ήταν πολύ στρατηγική η επιλογή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τον πάγκο της Εθνικής. Επιμένω να λέω, το έλεγα από την πρώτη στιγμή, επιλέγω να το λέω, ότι νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, ένας άνθρωπος κόσμημα. Ένας καλός προπονητής με τα όποια λάθη, αδυναμίες, όπως
0: θέλεις, όπως όλοι, μας
2: όλοι έτσι, ακριβώς, όπως και όλοι εμείς, αλλά που μιλάει την ελληνική γλώσσα που...
0: Δεν χρειαζόταν προσαρμογή, ήξερε τα πάντα για το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς. Αγαπάει την Ελλάδα, έχει περάσει πολλά χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλή επιλογή, αρχίζει να βγαίνει. Νομίζω ότι μετά από χρόνια αυτό το πολύ ποιοτικό υλικό που έχουμε αρχίζει να αποδίδει. Είναι πολύ κρίμα που η Εθνική λείπει πολλά χρόνια από το 2014 και μετά από μια τελική φάση Euro ή Mundial. Νομίζω όμως ότι Σάκη, με αυτό το υλικό που έχει πλέον και με τους ποδοσφαιριστές που έρχονται, που υπάρχει ένα εργοστάσιο παικτών που βγάζει συνέχεια νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές αλαντούχους, το έχουν δει όλοι, το έχουν παραδεχτεί και οι Γερμανοί και νομίζω ότι έρχονται ωραίες στιγμές για την Εθνική. Εάν ο ποδοσφαιρικός θεός, όπως είπα και στην Τζέτα το μεσημέρι, είναι λίγο επικής μαζί μας και μας δώσει και μια δόση τύχης όταν και χρειαστεί και τον έχουμε για λίγο στο πλευρό μας, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα να κάνουν μεγάλα πράγματα και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτής της εθνικής ομάδας.
0: Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά φίλε, υγεία να έχουν οι ποδοσφαιριστές και έτσι να το παντρέψουμε με την επόμενη κουβέντα μας για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρης ευτυχώς δεν έχει σοβαρό πρόβλημα γιατί όλοι ανησύχησαν.
2: Ανησύχησαν γιατί σαν και όταν έχει να κάνει με γόνατο, αρχικά όλο το μυαλό πηγαίνει φίλε στο κακό. Εντάξει, είμαστε έτσι δομημένοι ο ανθρώπινος νους να πηγαίνει στο κακό πρώτα. Όχι, ευτυχώς δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, αν και πρίστηκε λίγο το γόνατό του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, κάτι σημαντικό. Είναι ένα πρόβλημα που θα αφήσει εκτός προπονήσεων περίπου 10 μέρες, λίγες πάνω, λίγες λιγότερες. Περίπου εκείνο το διάστημα που θα μείνει εκτός προπονήσεων ο Σωτήρης Κοντούρης, να το ευχηθούμε και περαστικά.
0: Εννοείται.
2: Αλλά ναι, δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό, ευτυχώς δηλαδή, και για το παιδί και για τον Παναθηναϊκό φυσικά, γιατί ο Νίστρουπ έχει δώσει δεξιά και αριστερά παίκτες δικούς του και πραγματικά τρώει τα νύχια του με αρκετό άγχος να επιστρέψουν όλοι οι υγιείς.
0: Αυτό είναι βασικό, αυτό είναι το βασικό φίλε.
2: Μάχη. Ναι, και είδε και τον, να πούμε ότι είδε και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, κάτι που έγινε νωρίτερα γνωστό, και αυτός με τη σειρά του να παίρνει τη σκυτάλη και να μπαίνει στη μάχη της Εθνικής Ελλάδος αντί του Γιώργου Βαγιανίδη, έτσι, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα, έτσι η εθνική μας μπορούσε να αντικαταστήσει τον παίκτη και επέλεξε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για την εθνική ομάδα. άλλος ένας που μπαίνει στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, ο οποίος το ευχόμαστε τα καλύτερα με την Εθνική και ελπίζω και αυτός με τη σειρά του να επιστρέψει μια χαρά όπως και οι υπόλοιποι και περαστικά και στον Γιώργο Παγιανίδη.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι με τα αγωνιστικά της ομάδας?
2: Υπάρχει, να σου πω ότι έχουμε το θετικό νέο της ημέρας, μπορούμε να το πούμε από την Κυριακή εχθές έχουν επιστρέψει οι παίκτες που δεν είναι διεθνείς, που δεν απουσιάζουν με τις εθνικές τους ομάδες, έχουν επιστρέψει στο Κοροπή για την επανέναρξη των προπονήσεων μετά το πεντήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για ξεκούραση σωματική και ψυχική, αν θέλεις.
0: Ναι.
2: Είχαμε το ευχάριστο με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, τα συζητάγαμε στη διακοπή, λέγαμε ότι ο Δανός έχει ανεβάσει στροφές, βγάζει πλέον όλο το μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού με τους υπόλοιπους κανονικά, ενώ μέχρι τον τελευταίο καιρό ακολουθούσε και το δικό του ατομικό πρόγραμμα κυρίως και συμμετείχε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι με την υπόλοιπη ομάδα. Πλέον βγάζει όλο το κομμάτι των προπονήσεων χωρίς πρόβλημα, οπότε όπως είχαμε πει είναι ο παίκτης κλειδί που ο Νίστρουπ έχει βαλθεί να τον βάλει σάκι στην εξίσωση μαζί με τους υπόλοιπους στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι, γιατί είναι και δηλωμένος στη λίστα της UEFA, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέει, γιατί να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο και πολύ σωστά το λες ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή κίνηση με τον Σαλάχ Εντίν, όπου ουσιαστικά τι έκανε με αυτό, μηδένισε το ρίσκο της επιλογής Κρίστιανσεν, δηλαδή αν δεν του βγει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, όμως ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει ευρωπαϊκό δικαίωμα συμμετοχής, οπότε ο Κρίστιανσεν είναι η μοναδική επιλογή πέρα του Κυριακόπουλου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε είναι ένας εχθρολόγος για να μπορέσει ο παίκτης, μάλλον να ενσωματωθεί και να κάνει το restart που έχουμε ξαναπεί στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό, γιατί θα είναι πολύτιμος για την ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα, να σου δώσω και μια ειδησούλα που έχει βγει από νωρίς, αλλά να την πούμε και στην εκπομπή σου, ότι έχουν βάλει ως στόχο, να το πω έτσι, στον Παναθηναϊκό, ο παίκτης να πάρει λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου. Σακ, είναι στο κάδρο, είναι ο στόχος να ξεκινήσει από τότε να παίρνει χρόνο συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό, αν δεν έχουμε έτσι πάλι κάποιο απρόπτο.
0: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα.
2: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προπόνηση σήμερα είχαμε κανονικά στο Κοροπή. Να πούμε επίσης για τους παίκτες που λείπουν ότι ο Λιβάη Γκαρσία έπαιξε ένα 90 λεπτό ακόμα με την εθνική ομάδα του Τρινιντάτ και τον Μπάκο. Αν και ήταν για την ομάδα του, ήταν αρχηγός και για 90 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία του. Ξέρεις τώρα, ο Νίστρουπ τα παρακολουθεί όλα.
0: Εννοείται.
2: Για τους παίκτες του να βλέπει σε τι κατάσταση βρίσκονται.
0: Στον επόμενο σίγουρα που θα πας έχουμε θέμα. Τι θα τον κάνουμε αυτόν, πού θα τον χωρέσουμε?
2: Στον επόμενο που θα πάω πρέπει, Σάκη μου, να περάσουμε μια νομοθεσία γρήγορα,
0: ναι,
2: γρήγορα,
0: ναι,
2: να γίνουν οι παίκτες 12 για να μπορέσει να χωρέσει και ο Αντριάνο Γιάγκου στην αρχική εντεκάδα, γιατί εντάξει ήταν εκπληκτικός με την K21 της Κροατίας, έκανε ένα χατρίκ στο οποίο έναν εκ των τερμάτων που έχει πετύχει είναι από άλλο πλανήτη με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλιδάκι, ήταν εκπληκτικός. Νομίζω όμως ότι εντάξει,
0: στο και πολύ καλά νούμερα για το μάτς αυτό.
2: Πολύ καλά νούμερα. Κοίταξε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν κλεισε ότι έχει πάρει την ομάδα του από το χέρι.
0: Ναι, ναι,
2: την
0: ναι.
2: Ήταν ο καλύτερος παίκτης και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν όχι ο MVP του κάθε παιχνιδιού. Σίγουρα ήταν από τους καλύτερους. Τώρα, για αυτό που μου σχολίασες, εγώ νομίζω ότι θέλει ηρεμία. Είναι ένα νέο παιδί, ένα παιδί που έχει όλο το ποδοσφαιρικό μέλλον μπροστά του. Το ότι δείχνει δείγματα και εκτός Παναθηναϊκού και στον Παναθηναϊκό ακόμα στην αρχή της σεζόν που πήρε ευκαιρίες, ότι το έχει και μπορεί να ανταποκριθεί, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα για να σπάμε το κεφάλι.
0: Όχι, είναι ευχάριστος ο πονοκέφαλος όπως χαρακτηριστικά λέμε, και μην ξεχνάμε ότι είναι η αρχή ακόμη, δηλαδή δεν έχει βγει ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διοργανώσεις μπροστά του. Θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια, οπότε πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής, έτσι.
2: Είναι δεδομένο, Σάκη, ότι θα πάρει, το λέμε και το ξαναλέμε. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γιάκουσιτς και το είπες ακριβώς, είναι πολλά τα παιχνίδια και θα χρειαστούν να είναι μάχημοι όλοι. Εδώ συζητούσαμε για τον Κρίστιαν Σεντ που είναι ο τρίτος αριστερός μπακ, υπενθυμίζω. Πόσο μάλλον ο Γιάκουσιτς που στην θέση του, ειδικά σε ένα 4-2-3-1, στη θέση του 10 όταν έπαιξε και το στα προκριματικά περισσότερο το καλοκαίρι, είδαμε τι μπορεί να κάνει έτσι και πόσο πολύ βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Τώρα να σου πω και ένα...
0: Για τον Ανάη να πούμε ότι μια χαρά με την εθνική του. Πάει
2: ναι,
0: γενικά.
2: Ναι, επίσης με την εθνική.
0: Εντυπωσιακός με την Καμπόν.
2: Στο Μαρόκο, ναι, και έχουν γίνει και ειδικές αναφορές. Εντάξει, τώρα για τον Ουνάη είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο παίκτης πώς κατάφερε ο Στέφανος Κοτσόλης με τους χειρισμούς του Παναθηναϊκός να τον φέρουν
0: στην Ελλάδα. Ήταν τεράστια επιτυχία, δεν το συζητάμε.
2: Ήταν τεράστια επιτυχία και πραγματικά μέχρι και σήμερα τώρα που μιλάμε δεν έχω καταλάβει πώς αυτός ο παίκτης δεν πήγε σε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Okay. Σίγουρα αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Εμάς που ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και την ομάδα κυρίως. Αλλά okay, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το ποδοσφαιρικό μέλλον και νομίζω ότι αν γίνει και πάρει λίγο από το DNA του Κριστιάνου Ρονάλντο, θα έλεγα, που είναι τόσο πολύ μεγάλος δουλευταράς και δουλέψει ακόμα παραπάνω, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Έχουμε να δούμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε βέβαια, κέρδος είναι και για το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εδώ, θα πω εγώ. Και οι άλλοι φίλαθλοι που δεν είναι οπαδοί και βλέπουν μόνο τη δική τους ομάδα, θεωρώ ότι ευχαριστούνται να βλέπουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Και παίρνω για το παράδειγμα του Κωνσταντέλια. Ας πούμε, όταν έβλεπες τον ΠΑΟΚ, όπου και να έπαιζε, με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν χάρμα ιδέα να βλέπεις τον Κωνσταντέλια στο γήπεδο. Μιλάω για τον κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι μόνο την ομάδα του.
2: Μα ναι, εννοείται. Σάκη, και ποιος τώρα Έλληνας φίλαθλος που έχει δει τον Κωνσταντέλια δεν έχει πει το πιο απλό, το τι παιχτάρα είναι αυτή. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά τα πράγματα που κάνει και ο Κωνσταντέλιας, περαστικά να το χειθούμε.
0: Περαστικά, βέβαια. Και να σου πω κάτι για να παρεξηγηθώ. Ας πούμε και ο Τζιοβάνι όταν ήταν στον Ολυμπιακό ήταν. Ευλογία να κάθεσαι να βλέπεις αυτόν τον παίκτη να παίζει μπάλα.
2: Σάκη μου, τι συζητάμε τώρα. Πραγματικά νομίζω ότι όσος κόσμος είναι λάτρης πρώτα του ποδοσφαίρου και μετά όλα τα υπόλοιπα, τώρα το να βλέπει τέτοιες προσωπικότητες, τέτοιους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο είναι χαρμό οφθαλμό.
0: Βέβαια, και να θυμίσω στους παλιότερους το Χατζηπαναγή, ξέρω εγώ.
2: Το Χατζηπαναγή, δεν είμαστε όλοι φιλάθλοι του Ηρακλή, αλλά έκανε φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Ήταν ένας εκπληκτικός που δεν ήταν της γενιάς μου σίγουρα.
0: Ναι,
2: πολύ
0: ούτε
2: πιο
0: σε μένα, αλλά τουλάχιστον. Αυτό μαθαίνουμε ότι όπου κατέβαινε ο Ηρακλής με οποιαδήποτε ομάδα να παίζει, πήγαινε κόσμος που δεν ήταν Ηρακλής να δει το Χατζηπαναγή. Δηλαδή τράβαγε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Και έχουμε φέρει και άλλους τέτοιους κατά καιρούς.
0: Εντάξει, είπαμε έτσι δύο-τρεις τώρα που το φέρε.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλό είναι να έρχονται τέτοιοι παίκτες, φίλε, γιατί ξαναλέω είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, αναβαθμίζεται. Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Συμφωνώ 100% και μιας και στα παραδείγματα που είπες και Τζιοβάνι, έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να σου πω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την επανέναρξη ουσιαστικά του πρωταθλήματος 11 Οκτώβρη, γιατί σήμερα για τους φίλους του Ολυμπιακού βγήκαν και τα εισιτήρια.
0: Θα εξαφανιστούν, φαντάζομαι.
2: Και θα εξαφανιστούν, ήδη είχαν, δηλαδή από την ώρα που ήρθαν, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε ο Παναθηναϊκός περιμένει σίγουρα μια καυτή έδρα στο Καραϊσκάκης. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να πούμε ότι θα είναι και το πρώτο ντέρμπι του Νίστρου εκτός έδρας, γιατί εντάξει μέχρι τώρα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, αλλά τώρα θα είναι και η πρώτη εκτός έδρας μάχη και το κορυφαίο όλων ντέρμπι, δηλαδή με τον Ολυμπιακό και στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Άρα όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά μετά τη διακοπή.
0: Βέβαια και μην ξεχνάμε ότι στις 15 του μήνα, μετά τον ντέρμπι την Πέμπτη, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και όπως έλεγε παλιότερα ο Σάκης Ρουβάς, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Για όλες τις ομάδες μετά τη διακοπή να δούμε πώς θα είναι και με πολλά παιχνίδια, έτσι.
2: Έτσι, άμα σα ακούει ο Ρουβάς, αυτά ακριβώς θα έλεγε. Τώρα θα το τραγούδαγε κιόλας, μπορώ να σου πω. Ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα και για τον Ίστρουπ. Αρχίζουν. Εντάξει, κοίταξε, θα ερχόταν κάποια στιγμή αυτή η ώρα να παίξει και τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά. Αυτό ήθελε, αυτό ήταν ο στόχος, να έχει συνέχεια στην Ευρώπη. Ότι καταφέρει, θα ήθελε να πάει σε ένα ντέρμπι όπως πάει τώρα. Σαν πρώτος να ουσιαστικά να συνεχίσει αυτό το καλό σερία ή το αίτητο και να βγει κερδισμένος. Εντάξει, από την άλλη και ο Ολυμπιακός, σίγουρα και αυτός και αυτοί θα θέλουν να κάνουν.
0: Εννοείται, νέος προπονητής τώρα, βέβαια.
2: Νέος προπονητής, μετά την διακοπή ουσιαστικά όλοι θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός θα έχει δουλέψει αυτόν τον καιρό και θα εμφανιστεί καλύτερος από την εικόνα που έδειξε στο τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι το Παναθηναϊκό και τον Ίστρο αυτό πρέπει να τον ενδιαφέρει κυρίως. Δεν είναι το τι εικόνα θα έχει ο Ολυμπιακός, αλλά να ρίξει ο Παναθηναϊκός την ίδια εικόνα, αυτή που έδειξε δηλαδή μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος μέχρι την διακοπή. Αυτή την εικόνα που έβγαζε σιγουριά, αυτή την εικόνα που έβγαζε επιλογές, έβγαζε υγεία στο γήπεδο, είχε αυτοματισμούς, είχε παίκτες κλειδιά, όπου είχαν πιάσει το top της φόρμας τους, όπως είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος λογικά και αυτό, και να το πούμε, και αυτό θα είναι διαθέσιμο ξανά. Για τον τέρμι του Ολυμπιακού και στοχεύει, όπως είναι ο Ανδρέας ο Τετέι και πολλά άλλα παιδιά, όπως είναι ο Στέφαν Τεφράι που είναι ο βράχος της άμυνας του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Νιάκη Πένια που έχει κρατήσει και αυτός κάποια clean sheet και πολλοί άλλοι που έχουν πιάσει πολύ μεγάλα στάνταρς και περιμένουμε όλοι και περισσότερο από όλους ο Jacob Nistrup, όταν με το καλό επιστρέψουν όλοι και ο Παναθηναϊκός πλέον ξαναμπεί στην άκρη του πρωταθλήματος, να είναι σάκι και φίλοι όλοι στα ίδια επίπεδα ή ακόμα και καλύτερα.
0: Βέβαια, συμφωνεί και ο σκύλος πάντως από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Αυτά που λες.
2: Ακούσατε, αυτή είναι η Μόλι, αυτή είναι η σκυλίτσα μου η Μόλι. Ήθελα και αυτή να πει την καλησπέρα στους φίλους.
0: Την αγάπη μας. νομίζω, να σου πω, δεν ξέρω αν θες να κάνεις και ένα σχόλιο για τον μπάσκετ, έτσι πολύ μικρό.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, για τον μπάσκετ μια πικρία υπάρχει. Okay. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα το
0: που θα βάλει δύσκολα φέτος τους μεγάλους.
2: Ακριβώς και θα δούμε και στη συνέχεια. Εντάξει, τώρα και μόνο που έχει πάρει τον JD Osman.
0: Η μισή ομάδα είναι.
2: Είναι η μισή
0: και
2: ομάδα.
0: Έχει πάρει από το χέρι του, βέβαια.
2: Ακριβώς. Είναι ένας...
0: Και είδαμε πόσο λείπει αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Εντάξει, Σάκη μου, βέβαια, okay, λείπει. Ναι, βέβαια, η ποιότητα του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ φέτος και οι επιλογές που έχουν γίνει. Δεν μπορώ να πω.
0: Καλά, δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη γιατί λείπουν και οι τραυματίες, έτσι.
2: Εκτός ότι λείπουν πολλοί, δηλαδή τώρα μια ομάδα χωρίς τον Αν, χωρίς τον Φλούκα, χωρίς τον Φαλ, θέλω να πω
0: εκτός από αυτό
2: όμως, χωρίς τον Χέις Ντέιβις, θέλω να πω πλήν όμως από αυτό ότι με τις προσθήκες που έγιναν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έγινε το καλύτερο δυνατό για να καλυφθεί το κενό του JD Osman. Έτσι. Και σίγουρα δεν είναι το ιδανικότερο να έχεις έναν παίκτη στο ρόστερ ο οποίος έχει εκφράσει ο ίδιος του ότι θέλει να φύγει.
0: Εννοείται.
2: Κοίτα, είχε μια πολύ καλή πρόταση. Εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι πιστεύω ότι θα είναι συναρπαστικό το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Φέτος, μετά από χρόνια. Εποχή Άρη ΠΑΟΚ, οι παλιές εποχές.
2: Ναι, και ο Άρης βεβαίως και ο Άρης θα είναι στο, στο κόλπο και να δούμε τι παιχνιδάρι θα δούμε και φέτος στο μπάσκετ.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Καλό βράδυ σε ένα Σάκη μου και στους φίλους που μας άκουσαν.
0: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού φτάσαμε στο τέλος και για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ενώ έχουμε ημίχρονο στο μάτς της Γεωργίας με την Ουκρανία είναι στο 0-0 και στα άλλα δύο μάτς ημίχρονο Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι. Τελευταία ώρα για την εκπομπή μας. 4 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε. Ιντερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι εσείς. Όλη η αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ στην εκπομπή μας και απόψε, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα κιόλας. Δευτέρα είναι σήμερα, 28 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας και έτσι μας βοηθάτε κιόλας να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους reporters. Yeah.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, Στέλιο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα από την δροσερή Θεσσαλονίκη.
0: Καλό αυτό, έτσι.
2: Καλό.
0: Φθινόπωρο πλέον.
2: Καλό είναι, καλό είναι. Είναι τόσο όσο. Η φθινοπορεινή εποχή και η ανοιξιάτικη εποχή μας αρέσει. Αυτές οι μέσες καταστάσεις.
0: Οι μέσες, Πού, το είπα. Σωστό, γιατί ούτε πολύ ζέστη μωρέ είναι οκ, αλλά ούτε και το πάρα πάρα πολύ κρύο.
2: Ναι, κάπου μια μέση κατάσταση για να, ούτε να ζεσταίνεις πολύ, αλλά ούτε και να κρυώνεις πολύ.
0: Ακριβώς. Όπως είπα και στους άλλους συναδέλφους, θέλω έτσι να ξεκινήσουμε ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας χθες και μετά να πάμε στα του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, η εθνική ομάδα χθες, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι σεβάστηκε πολύ περισσότερο την εθνική Γερμανία.
0: Ναι, μπήκε λίγο φοβισμένα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, μπήκε λίγο φοβισμένα, την σεβάστηκε πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και νομίζω ότι αυτό οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς το αντιλήφθηκαν και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς το αντιλήφθηκε. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ανέβηκαν οι γραμμές της εθνικής ομάδας λίγο περισσότερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε να διατηρεί και την κατοχή της μπάλας, να κρατάει πολύ περισσότερο την κατοχή της μπάλας, να δημιουργεί ευκαιρίες απέναντι στους Γερμανούς και ουσιαστικά να καταφέρει να σκοράρει. Πριν σκοράρει ο Κουρμπέλης, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Φώτη Ιωαννίδη, όπου ήταν ένας προάγγελος το τι θα ακολουθούσε, και νομίζω ότι ουσιαστικά η εθνική μας ομάδα έδειξε πως έχει το ταλέντο, έχει την ικανότητα, έχει τις δυνατότητες.
0: Βέβαια.
2: Να σταθεί εισάξια απέναντι στην Γερμανία, και νομίζω ότι έχει και τις επιλογές πλέον, ειδικά μπροστά με τους
0: τονοκέφαλος μεγάλος, ναι.
2: Παυλίδη και είτε τον Κοστούλα είτε τον Τετέι που έπαιξε εχθές, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει τη ζημιά και μπορεί να δει στα μάτια τέτοιες δυνάμεις, και το απέδειξε και εχθές, και νομίζω θα το αποδείξει και στα δύο παιχνίδια τα οποία
0: έρχονται. Δύο μεγάλες βραδιές στην Τούμπα, έτσι.
2: Μεγάλες βραδιές στην Τούμπα, μεγάλες βραδιές και για την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η οποία αγκαλιάζει την εθνική ομάδα, καθώς πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκαν και τα sold out και στους δύο αγώνες, με την Ολλανδία την Πέμπτη και την Γερμανία την Κυριακή, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλες στιγμές που θα ζήσει και η Θεσσαλονίκη και οι Έλληνες διεθνείς, που πλέον μετουσιώνουν το ταλέντο τους, την προοπτική τους σε ουσία, και ουσιαστικά βάζουν τις βάσεις ακόμα και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο γκρουπ.
0: Μάλιστα. Πάμε, και αφού ήμασταν στην Τούμπα, πάμε, μένουμε στον ΠΑΟΚ. Τι έχουμε, τι μπορούμε να πούμε για την ομάδα?
2: Μένοντας στην Τούμπα, θα πούμε τα ευχάριστα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό, με τον Αλέσιο Λύση να βλέπει τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να επιστρέφουν και να μπαίνουν κανονικά στην προπόνηση της ομάδας από εχθές και στην προπόνηση της Κυριακής. Να θυμίσουμε πως οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν υποστεί σλάση και είχαν μείνει εκτός. Από εκεί και πέρα μετράνε αντίστροφα η Ντεσπότοφ και Γιαννούλης. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό που προσπαθεί να επιστρέψει, σιγά σιγά και σταδιακά από τις αρχές του μήνα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα προσπαθήσει να ακολουθήσει μέρος της προπόνησης του συλλόγου, και από εκεί πέρα νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί πλήρως και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι χθες πήγε στην προπόνηση και ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, όπου είχε σύντομες συνομιλίες με τον Λέο Μάτος, τον Αλέσιο Λύση, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Ζήτησε από την ομάδα να πιστέψει στην ομάδα, να πιστέψουν στους ίδιους τους σε αυτούς.
0: Είναι καλό να είναι κοντά στην ομάδα, έτσι, να έχει ενεργό ρόλο, θα έλεγα.
2: Είναι πολύ σημαντικό να έχει ενεργό ρόλο. Βέβαια. Και ο Ιβάν Σαββίδης είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ακόμα και πριν το παιχνίδι με τον Άρη είχε πάλι δώσει το παρόν στην προπόνηση της ομάδας, ζητώντας να γίνει το απόλυτο, και η ομάδα έκανε το απόλυτο, έκανε το 3-3 και σχετικά με καλές εμφανίσεις σε αυτά τα τρία παιχνίδια, και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πήγε στην διακοπή με ένα 3-3 με απόλυτη ηρεμία να μπορέσει να δουλέψει ο σύλλογος. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ξαναέθεσε τον στόχο του πρωταθλήματος και αν είναι δυνατόν και του κυπέλου, και από εκεί πέρα ζήτησε από τους μικρότερους ηλικία ποδοσφαιριστές ότι να παίξουν ποδόσφαιρο, να δείξουν το ταλέντο τους, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν ένα σκαλοπάτι για να πάρουν μεγάλες μεταγραφές σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλους ποδοσφαιριστές, και να κάνουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Αλλά και απευθύνθηκε και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ηλικία, ότι να συνεχίσουν να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ, να τα δίνουν όλα για την ασπρόμαυρη φανέλα, και μόλις ολοκληρώσουν την καριέρα τους θα υπάρχει πάντα μια θέση εργασίας στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Και στη συνέχεια φυσικά μίλησε και ενδιαφέρθηκε και πάρα πολύ για τους τραυματίες που έχει η ομάδα, και επισήμανε πως είναι πάρα πολύ χαρούμενος και θετικός, πως βλέπει ότι αυτά τα οποία συζητάει με τους ποδοσφαιριστές τα βλέπει και μέσα στο γήπεδο, βλέπει την αντίδραση των ποδοσφαιριστών να μετουσιώνεται σε νίκες και σε μια καλή εικόνα, όπως είχαμε δει στα τρία τελευταία παιχνίδια πριν έρθουμε στην διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί ήθελα να πάμε σε κάτι που στο μπάσκετ, που πάει να κάνει μια καλή, μεγάλη θα έλεγα μεταγραφική κίνηση, πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Μωτιεγιούνας, το σέντερ, που αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρω τι είδες και από το μάτς με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Super Cup, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ μέσα σε λίγους μήνες έχει κάνει άλματα, κακά τα ψέματα. Το γεγονός ότι όσοι παρακολουθούμε τον ΠΑΟΚ, ειδικότερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, βλέπουμε μια ομάδα μέσα σε λίγους μήνες να έχει κερδίσει τρεις ομάδες Ευρωλίγκα και να κοιτάει στα μάτια την πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Δεν είναι μικρή υπόθεση μια ομάδα EuroCup μέσα σε λίγους μήνες να κερδίζει τρεις ομάδες Ευρωλίγκα, δηλαδή την Αρμάνι Μιλάνο, την Παρτιζάν και τον Παναθηναϊκό, και να κοιτάζει στα μάτια τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Που το έβαλε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα, και έδειξε και χαρακτήρα, έδειξε πείσμα. Μια ομάδα η οποία βρέθηκε ακόμα και να χάνει με 20-21 πόντους σε τέταρτο δεκάλεπτο, έδειξε πως δεν δέχεται την ήττα, δεν δέχεται να ιτηθεί με κατεβασμένα τα χέρια. Είχε τις ευκαιρίες, ειδικότερα εκεί στο τέλος με τα ελεύθερα σουτ του Νίκ Καλάθη, να πάρει, ναι, το παιχνίδι. Δεν του βγήκε, αλλά μόνο το γεγονός ότι η εικόνα που έδειξε, ο χαρακτήρας που έδειξε κτλ. Δείχνει και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους, εντός της συλλόγου και εκτός του συλλόγου, σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται, είναι εδώ. Είναι εδώ και για να διεκδικήσει πράγματα, και εκτός από αυτό να βάλει δύσκολα σε όλους όσους θα βρεθούν απέναντί του.
0: Έχουμε να δούμε σε ένα αρπαστικό πρωτάθλημα, έτσι νομίζω. Ανέβηκε και ο Άρης, λίγο καλύτερα ακόμα και η ΑΕΚ. Έχουμε να δούμε, θα είναι σε ένα αρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα, έτσι νομίζω.
2: Θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, και να πούμε ότι αναμένεται να έρθει ο Λιθουανός σέντερ, και σε περίπτωση που όλα ολοκληρωθούν και υπάρχουν και...
0: Μέχρι την Τετάρτη,
2: επίσημες ανακοινώσεις. Ναι, ο Μωρούγης θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα φύγει και θα πάει σε κάποια ομάδα δανεικός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ολοκληρωθεί και αν έχει βρεθεί η ομάδα που θα πάει δανεικός, αλλά το σχέδιο και το σκεπτικό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι ο Μωρούγη να φύγει και να πάει δανεικός κάπου.
0: Πάντως ο Μωτεγιούνας, με το καλό που αν έρθει, που θα έρθει από ό,τι φαίνεται, θα δώσει και βάθος αλλά και ποιότητα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του Τρινκέρι. Αυτά, φίλε.
2: Θα δώσει πολύ μεγάλη ποιότητα, μια ποιότητα που την χρειάζεται, και ένα βάθος στον πάγκο που και αυτό το χρειάζεται, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με το EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρο στόχο το να διεκδικήσει την κατάκτηση του EuroCup, όπου οδηγεί και στην Ευρωλίγκα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ περιμένει και από την Ευρωλίγκα να ανακοινώσει ποιες ομάδες θα είναι αυτές οι οποίες θα αναλάβουν το franchise της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει εκεί πέρα μια πρόταση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, ο Τέλης Μιστακίδης, όπου όπως φαίνεται και όπως υπάρχουν οι πληροφορίες, είναι από τα φοβορή να εξασφαλίσει και έτσι την συμμετοχή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ από την επόμενη χρονιά.
0: Ωραίος τύπος ο Τρινκιέρι, φίλε. Παλέψαμε κόντρα σε ομάδα που είναι μαζί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως οι δηλώσεις είναι ωραίος. Λοιπόν,
2: ο Τρινκιέρι είναι φοβερός σαν άνθρωπος και προπονητής, και αυτό φάνηκε, εγώ το κατάλαβα από την πρώτη μέρα στην παρουσίασή του, που είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο εκτός. Και στο tour που έκανε μέσα στο γήπεδο. Είναι απολαυστικός. Είναι showman, θα το χαρακτήριζα. Με την καλή έννοια showman.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ωραίος. Θα το έχουμε να δούμε πολλά φέτος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια.
0: Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, ναι, πραγματικά η δηλώση του Τρινκιέρι είναι απόλαυση τις περισσότερες φορές, όπως και χθες. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Θωμά Καλέση να μιλήσουμε για τον Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φίλους ακροατές.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα φίλε. Καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, όπως και στις περισσότερες ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες, όχι περισσότερες.
2: Σε όλες τις ομάδες, ακριβώς.
0: Ξέρεις, πριν πάμε στον Ηρακλή, θέλω έτσι ένα σύντομο σχόλιο για την εθνική μας, γιατί το ξεκινήσαμε σήμερα με όλους τους συναδέλφους. Τι κρατάς
2: εθνική,
0: από χθες.
2: Εντάξει, η εθνική, δεν ξέρω αν είδατε, αν το παρακολουθήσατε το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
2: Τηλεόραση, λοιπόν, στο 73 κάποια στιγμή η κάμερα ψάχνει στην κερκίδα των φιλάθλων της Εθνικής Ελλάδος και πετυχαίνει έναν τύπο, έτσι περίεργο, λίγο φιλοσοφημένο.
0: Ναι. Το θυμάμαι, ναι, το είδα.
2: Ναι, και φορούσε κασκόλ του Ηρακλή, έτσι.
0: Το είδα.
2: Το 74 έρχεται ο Κουρμπέλης και κάνει το 0-1. Έτσι.
0: Σε σκέφτηκα εκείνη την ώρα, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, άμα σκεφτείς ότι και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει παίξει...
0: Βέβαια, τεράστια καριέρα στον Ηρακλή.
2: Η ζωή είναι ακριβώς στον Ηρακλή και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η νίκη χθες είχε άρωμα Ηρακλή, έστω και αν δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής της ομάδας στην Εθνική. Λοιπόν, στα του Ηρακλή τώρα, δεν υπάρχει έτσι μεγάλη κινητικότητα λόγω των ημερών. Ωστόσο, αναζητείται ένα φιλικό παιχνίδι, αναζητείται ομάδα μάλλον για τη διεξαγωγή ενός φιλικού παιχνιδιού, το οποίο θα πάει μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, η οποία έρχεται στις 11 Οκτωβρίου, την Κυριακή δηλαδή, στο Καφρατζόγλιο.
0: Είναι το πρώτο μάτς στην έδρα του Ηρακλή.
2: Ναι, το πρώτο μάτς στην έδρα του Ηρακλή για τη φετινή περίοδο. Σε αυτό το παιχνίδι ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν μέχρι τώρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα μέχρι τώρα παιχνίδια, στις υποχρεώσεις, ή δεν έχουν καθόλου χρόνο συμμετοχής γιατί δεν έχουν προλάβει να ενσωματωθούν στην αποστολή και γενικότερα στην ομάδα λόγω του ότι οι μεταγραφές τους έκλεισαν στην εκπνοή ουσιαστικά της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή λίγα 24 ώρα πριν από το ντέρμπι με τον Άρη. Αυτοί οι παίκτες είναι ο Σάντε Σίλβα, είναι ο Λαούριτσεν, ο οποίος έχει έρθει, είναι ο Ζούλεβιτς, ένας Σλοβάκος center for, ο οποίος αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή από τους Κιανόλευκους. Είναι και ποδοσφαιριστές που έχουν τραυματιστεί στην διάρκεια της σεζόν. Για παράδειγμα, ο Χρωμάντα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του κυπέλου με τον Βόλο. Μπήκε μεν στους κανονικούς ρυθμούς, αλλά δεν ήταν 100% έτοιμος για να πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτό ενδεχομένως να συμβεί μετά την διακοπή, οπότε και θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο φιλικό παιχνίδι και θα φανεί και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επίσης, στον Ηρακλή περιμένουν την επανεμφάνιση του Ρος. Ο οποίος λείπει με την εθνική Μπενίν για τις υποχρεώσεις που έχει για τα προκριματικά του Κόπα Αφρικά. Χθες αγωνίστηκε σε παιχνίδι με το Πράσινο Ακρωτήρι και ουσιαστικά αναδείχθηκε ισόπαλο 1-1 με την Μπουρκίνα Φάσο, με συγχωρείτε, όχι με το Πράσινο Ακρωτήρι. Αναδείχθηκε ισόπαλη η ομάδα του με 1-1, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, είχε 90 λεπτή παρουσία, καλά θετικά στοιχεία έδειξε σύμφωνα με το report που έφτασε στην ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Ρος, ο οποίος θα αγωνιστεί και στο φιλικό παιχνίδι, στο αποχαιρετιστήριο φιλικό παιχνίδι του Λιονέλ Μέση στις 6 Οκτωβρίου στην φιλική αναμέτρηση που θα δώσει η Εθνική Αργεντινή στο Buenos Aires με αντίπαλο την Εθνική Μπενίν.
0: Τώρα,
2: πολλοί αναρωτιούνται γιατί είναι αυτό το τελευταίο
0: παιχνίδι. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι.
2: Αυτό επιλέχθηκε. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν άλλες ομάδες που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις σε εκείνο το διάστημα. Πάντως αυτό είναι. 6 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί ο Ρος με τη φανέλα της Εθνικής Μπενίν και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, καθώς 5 μέρες μετά θα κληθεί να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Και από εκεί υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι έτοιμα, ότι το στάδιο είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχτεί τον κόσμο. Περίπου 1,5 με 2 μήνες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Τουλάχιστον ακόμη και έτσι οι φίλοι του Ηρακλή δεν θα χρειαστεί να ξαναμετακινηθούν για κάποιο άλλο εντός έδρας παιχνίδι.
0: Ναι, δεν είναι και ότι πιο ωραίο να, να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί ψάχνοντας γήπεδο για να αγωνιστείς, έτσι. Η έδρα είναι μεγάλη υπόθεση, το έχουμε ξαναπεί εδώ.
2: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το ότι δεν είναι ωραίο να μετακινήσει, η αλήθεια είναι για να δεις ένα εντός έδρας παιχνίδι.
0: Ναι, και για τους φιλάθλους.
2: Ήταν και ιδιαίτερα δαπανηρό.
0: Αυτό βέβαια, και αυτό μέσα είναι, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, δεν βλέπω να υπάρχει και κάτι άλλο. Όλα χαλαρά είναι.
2: Όλα χαλαρά. Ήρεμα, όλα αυτηρά.
0: Έτσι. Λοιπόν, Θωμά.
2: Σε καλό κλίμα.
0: Σε καλό κλίμα, ναι. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
2: Να είστε καλά και σε εσάς.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Θωμάς Καλέσης από τη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, 61 το λεπτό, έχουμε ισοπαλία. Αρμενία Μαυροβούνιο είναι στο 2-2, ισοφάρισαν οι Αρμένοι. Στο ίδιο λεπτό, Λετωνία Κύπρος παραμένει το 0-0 για το τρίτο γκρουπ για τον Asios Link. Και στο άλλο μάτς για το δεύτερο γκρουπ, Γεωργία Ουκρανία παραμένει το 0-0 έτσι όπως τα αφήσαμε. 63 λεπτό είμαστε εκεί. Στις 10 παρατέταρτο για το πρώτο γκρουπ, θυμίζω Βέλγιο Γαλλία, Τουρκία Ιταλία. Για το δεύτερο, την ίδια ώρα. Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Πολωνία.

Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστός ο τρόπος που μπορούν να κλείσουν οι οπαδοί του Όφη μια θέση για το μάτς με την ΑΕΚ που είναι στις 10 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα, ημέρα Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως είπαμε και με τον Μάριο Μαντσάνκο νωρίτερα, οι κριτικοί θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Θα βρεθούν στη θύρα 48, στην Όλου Ιναρίνα. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στο site της ΠΑΕ Όφη για περισσότερες λεπτομέρειες.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Είναι το τελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, λοιπόν, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943, 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. 73ο λεπτό για το δεύτερο γκρουπ στον Asios Link. Γεωργία-Ουκρανία παραμένει το 0-0. 71ο λεπτό στο τρίτο γκρουπ παραμένει το 2-2. Αρμενία-Μαυροβούνιο. 78ο λεπτό Λετωνία-Κύπρος 0-0.

0: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ, με τον φίλο μου τον Τόνι, τον Καλαμίδα.
0: Να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς.
1: Το θυμάσαι, φίρμα μεγάλη από τα Ζιανά.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Να κάνουμε μια κουμπί μαζί, για δε.
0: Να πέσουν τα τσιμέντα που λέγε ένας φίλος μου.
1: Αφού έλεγε τα πρώτα αποκλειστικά τα γιόλα. Για δε, φίλε, δες πάτε.
0: Καλά ρε φίλε. Εσύ τι είδες, τι κρατάς από τα
1: μάτια. Από πού? Από το Super Cup.
0: Από το Super Cup, βέβαια.
1: Εντάξει, μα τις πλάκες.
0: Τις πλάκες λέτε με έναν πάμπ. Στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει τώρα, μην κοίταξε να βάλει δύσκολα. Άλλα μάτσα, έτσι. Πιστεύω ότι θα πέσει Παναθηναϊκός τον Πάο. Κάνω Παναθηναϊκός όπως τον
0: Ιωάννη. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τον περσινό Πάο.
1: Καταρχήν είπαμε ότι ο Πάο είναι μια ομάδα επιπέδου αυτή τη στιγμή όπως είναι Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα που θα έπαιζε άντα στην Ευρωλίγκα όπως είναι. Αν έπαιζε μαζί στην Ευρωλίγκα, ο Πάο καυτό θα είχε συν δύο παίκτες. Θα πάρει και το Μοτογιούνας, δεν ξέρω αν τον έκλεισε ήδη.
0: Ναι, φαίνεται ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, καλή κίνηση για να έχει ένα ψηλό ακόμα. Οπότε δηλαδή με το Μοτογιούνας και ένα-δύο παίκτες ακόμα στην Ευρωλίγκα θα διεκδικούσε πλέον ο Πάκο αυτός με την έδρα που είχε τον κόσμο, έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα σίγουρα, λοιπόν, όταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Άμα παίξει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός με τον Ερυθρό Αστέρα. Άντε να έχει δύο απουσίες, θα σου λέω λίγο πιο κάτω με τον Θεό, πούμε τη Μακάβη με αυτά. Δεν είναι φαβορί, θα παλέψει ο άλλος, θα δυσκολευτεί, πώς το λένε, κατάλαβες.
0: Βέβαια, και ανάλογο.
1: Κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και στην Ελλάδα πλέον με τον ΠΑΟΚ και με τον

0: Γενάρη. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως θα παίξει την Ευρωλίγα την επόμενη. Το καλό για τον ΠΑΟΚ, η εικόνα που έδειξε είναι ότι είναι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup μαζί με τον Άρη και την Μπατσαχεσίρ, δυνατή ομάδα Μπατσαχεσίρ, η οποία ξεκινά και το EuroCup αύριο, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου η Μπατσαχεσίρ, να πούμε, την νίκησε 98-83 τη Φενέρ στην Τουρκία. Είναι καλή ομάδα με Αβράμοβιτς, με Φλίν, με τον Μάικ από την, που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, θυμάσαι, από την Μπάγερ. Έχει και καλό ρόστερ, έτσι λοιπόν. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα, κοίταξε, είναι ένα Super Cup που κερδίσανε θετικός και οι δύο. Της έχασε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τρέχει τίποτα.
1: Καλά, δεν έγινε και κάτι, αλλά ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Το Super Cup που είναι χωρίς κόσμο και όλα, σαν διάφορο, τέτοια εποχή, το είπαμε, η οργάνωση που δεν έγινε καμία. Ποιο είναι το πόρισμα? Ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που σκοράει 90% πόντους για πλάκα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κερδίσει εντυπώσεις, αλλά σαν να έχει πάρει το Super Cup. Και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν χάλασε ο κόσμος, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, γιατί δεν έγινε και τίποτα. Δεν καταλαβαίνετε ότι βγήκε από τον ΠΑΟΚ. Δεν λέει τίποτα απολύτως αυτή η ήττα. Την ξεχνάς αμέσως. Άρα το νόημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκίνησαμε από εκεί, είναι ο κερδισμένος. Το ότι μπόρεσε, γιατί και στο τελικό χαλάρωσε ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ με τα drive και τις εξωτερικές πάσεις έβαλε 19 τρίποντα και το έκανε thriller. Σίγουρα επαναλαμβάνω, σε μια σειρά αγώνων με τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να πάρει τίτλο. Σε ένα νοκάουτ παιχνίδι σίγουρα μπορεί να παλέψει και να απειλήσει, δεν νομίζω να κερδίσει σε σοβαρό τίτλο. Αλλά στην Πηλαία, για παράδειγμα, όπως και ο Άρης το βάλε, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό,
1: ναι, θα τους κοντράρει στα ίσια.
0: Λόγω περιορισμών ξένων θα τους κοντράρουν στα ίσια. Ναι, στα ίσια. Και θα πει, οπότε, δηλαδή, λες, σαν να παίζω εκτός στην Ευρωλίγκα, δύσκολο παιχνιδάκι με τις Αλκείς, μάλλον τα γλυκάτε λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν και σε εντυπώσεις ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι η ομάδα η οποία είναι πιο φορμαρισμένη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι έτοιμη. Η διαφορά του Μοντέρο με τον Μακιντάρη στον Άσο, δεν θα πω κάτι άλλο, εγώ δεν το έγραψα κιόλας. Έπαιζε ο Γουόκαπ, έβαζε δύο σουτ και έλεγες γκολ. Μπορεί να ήταν γκολ στην κερκίδα. Τώρα παίζει τον Μοντέρο, βάζει 15 πόντους, έχει 5 ασίστ, δεν έχεις καταλάβει ότι έχει παίξει και βγαίνει και παίρνει τις τελευταίες φάσεις, έτσι το είδες και προχθές.
1: Ναι, ναι.
0: Που ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί, γιατί θέλει 2 μήνες τουλάχιστον 3 για να μάθει τους συμπαίκτες του, και ο οποίος έχει 5 ασίστ και 6 ασίστ όσοι είχε Γουόκαπ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός από τον Άσο παίρνει 20 πόντους, 10 ασίστ, όταν από τον Γουόκαπ σε 30 λεπτά έπαιρνε 5 πόντους 6 και 4-5 ασίστ. Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ο Ολυμπιακός όμως έχει θέμα σοβαρό στο 3-4, διότι αν δεν πάρει παίκτη εκεί και έχει έναν τραυματισμό ο Βεζέκο, θα έχει σοβαρό θέμα, διότι ένα μήνα να λείψει, έξω δεν λέω παραπάνω, έτσι, ή ο Γουόρ να λείψει ένα μήνα. Το λέω αυτό γιατί είδες ότι έπαιξε προχθές 35 λεπτά ο Βεζέκο. Αυτό δημιουργεί επιβάρυνση, διότι ανέβηκε ο Εντζάι στο 5. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει οπωσδήποτε να παίξει το 3-4 ακόμα πρωτοκλασάτο. Από το NBA θα κυνηγήσετε το χεζόνι, το τι άλλο, κατά σειρά που μπορεί να έρθουν, μπορεί, δεν είναι τίποτα σίγουρο, αλλά σίγουρα θέλει παίχτη. Και αν δεν πάρει από αυτούς, πρέπει να πάρει κάποιον άλλον.
1: Για τις δύο προσθήκες που έκανε ο Ολυμπιακός, γιατί ρωτάει για ένας φίλος εδώ.
0: Ωραία. Και τώρα πάμε στον Ντάνστον. Ο Ντάνστον είναι μια προσθήκη η οποία βόλεψε. Τι εννοώ βόλεψε? Θα μου πει κανείς 40 χρονών παίχτη? Ναι, μα δεν τον πήρε για να τον βάλει στο rotation. Τον πήρε είναι λύση ανάγκης, γιατί έχει και τραυματισμό τώρα ο Μιλουτίνοφ και σου λέει κάτσε μην τραυματιστεί κανένας άλλος, να υπάρχει και ένας ακόμα. Και επειδή ο Ντάνστον δεν κοστίζει, δεν ζητάει να παίζει, ξέρει τα κατατόπια, εντάξει. λοιπόν, και είναι και
1: πολύ βολικός είναι. Έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Μπράβο. Άλλοι θα παίξει τον. Και επίσης τι άλλο έχει ο Ντάνστον? Το ελληνικό διαβατήριο το οποίο μπορεί να πάρει και θα το χρειαστεί για να έχει ένα ψηλό, γιατί δεν είχε πρόβλημα στο Super Cup στους φιλούς με το θα κόβει έναν. Αν υπάρξει ένα τραυματισμός θα κάνει. Άρα λοιπόν θα παίζει ο Ντάνστον 5. Άρα λοιπόν να έχω και τον Ντάνστον που έχει το.
1: Ναι, μπορεί να πάρει το διαβατήριο, γιατί έχει παντρευτεί την Άννα Καβάσιλα.
0: Και δύο παιδιά έχει κάνει.
1: Μπράβο. Είναι και αυτή ήταν αθλήτρια.
0: Είναι λοιπόν καθαρά το σκηνικό όσον αφορά τον Ντάνστον, και γι' αυτό πήρε και τον Πάπα για τα ελληνικά διαβατήρια για να έχει δέσει ο Ολυμπιακός. Και είναι κάτι τον Πουλακίδα, επαναλαμβάνω εκεί. Αυτός τον ενδιαφέρει, ο Πουλακίδας από το NBA. Αν δεν κλείσει εκεί θα τον πάρει, γιατί ο Πουλακίδας είναι τύπου Ντόρσεϊ. Και εδώ είναι και το μυστικό, ότι ο Ολυμπιακός δεν αισθάνεται σίγουρος για τον Ντόρσεϊ. Ενώ αισθανότανε, δεν αισθάνεται, γιατί ο Ντόρσεϊ από ό,τι φαίνεται πάει κοιτάξει το πακέτο που θα πέσει από τον Πάπα. Το καλοκαίρι, γιατί τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είχε ασχοληθεί, γιατί δεν μπορούσε να ασχοληθεί, αλλά το καλοκαίρι θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Άρα ο Πουλακίδας, επειδή είναι τύπου Ντόρσεϊ και μπορεί να είναι εκεί πέρα, να πάει δηλαδή και να παίξει κατευθείαν, ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει πάρα πολύ την περίπτωση του Πουλακίδα και για να είναι καλυμμένος για το θέμα του Ντόρσεϊ. Αυτές ήταν οι κινήσεις του Ολυμπιακού. Να πω και το, μάλλον να τελειώσουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει στο Κάουνας, παίζει αύριο το απόγευμα 8 η ώρα, δύσκολο παιχνίδι, ντέρμπι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν παίζει ο Γκος, άρα έχει θέμα εκεί, γιατί θα παίξει με τον Λο στον Άσο, λίγο το Λι, αν είναι και αυτός έτοιμος, και έχουν θέματα εκεί οι Λιθουανοί. Είναι πολύ καλή ομάδα, βέβαια, ανοίξει και στο Βρυγάρι στην πρεμιέρα, ενισχυμένη με βάθος φέτος, και μια ομάδα που έχει, ήταν πέμπτη πέρσι, έχει στόχο φέτος να πάει στο Final Four. Δύσκολη έδρα, κλασικά, θα τα πούμε και αύριο πριν το παιχνίδι τι χρειάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάει χωρίς Μιλουτίνοφ, τη μεγάλη απουσία, γιατί δεν ματσάρει με τον Βαλανσιούνας, δηλαδή αν έπαιζε με άλλο μάτς θα σου έλεγα εντάξει, αλλά ο Μιλουτίνοφ είναι για να ματσάρει με τον Βαλανσιούνας που είναι ο γκόλυθος από το NBA. Άρα λοιπόν εκεί ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει προσαρμογές για το πώς θα αντιμετωπίσει, και γυρνάει εδώ ο Τζονς βέβαια που ήταν τιμωρημένος στην Ελλάδα. Με Τζονς και Χόλ όμως απέναντι στον Βαλανσιούνας δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Θα πρέπει λοιπόν εκεί ο Ολυμπιακός να κάνει κάποια τρίκ. Αυτή είναι η απουσία σημαντική που έχει ο Ολυμπιακός για το αυριανό παιχνίδι. Μιλουτίνοφ έχει τενοντίτιδα. Λογικά θα επανέλθει από την άλλη εβδομάδα. Αλλά η τενοντίτιδα είναι λίγο πονηρός τραυματισμός. Γι' αυτό και κάνει και συντήρηση και θεραπεία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η υψηλό ανησυχία στο βάθος. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, είπαμε, σαν να μην πέρασε μια μέρα, δεν στέκομαι στην ήττα από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σημασία, ούτε η απουσία, έτσι, γιατί και ο Παναθηναϊκός και να έχει τον Άν και το Χέρι, θα έκοβε αναγκαστικά τον Μπόγκα και τον Χουάτσο. Έχει θέμα. Το έχουμε αναλύσει. Ο Παναθηναϊκός είχε 9 ξένους που είναι πρωτοκλασσάτους. Θα πρέπει να κόβει 3 πρωτοκλασσάτους. Άρα λοιπόν θέμα υπάρχει. Δεν είναι οι απουσίες. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος και στο κάτω-κάτω έπαιξε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είδαμε ότι και τον Ολυμπιακό που είναι πολύ πιο έτοιμος τον απείλησε. Θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν έδωσε και τόση σημασία πιστεύω. Το μυαλό ήταν αλλού.
1: Ναι, για τον Όσμαν ρωτάνε μερικοί φίλοι αν πιστεύεις ότι έχει καλυφθεί το κενό του από τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι. Για μένα το κενό
1: έτσι του Όσμαν. Και εγώ.
0: Ο Όσμαν είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Εντάξει, ήθελε να φύγει. Τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν η φιλοσοφία του βάζει προφανώς αφού δεν θες να μείνεις φύγει. Αλλά σίγουρα εγώ το είχα πει κιόλας ότι δεν βρίσκεται τέτοιο παίκτη και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καθαρό τριάρι και θα μπορούσε να του πει πάρε 2,5
1: τρία. Αυτό και ρωτάει ένας φίλος, το ξέρεις αν έκανε κάποια προσπάθεια ο Γιανακόπουλος να το
0: κρατήσει. Δεν έκανε, γιατί είναι η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού και του Μπράντοβιτς και του Γιανακόπουλου ότι άμα όποιος δεν θέλει φεύγει. Αλλά σίγουρα χώραγε για μένα, όχι χώραγε. Ήταν χρήσιμος ο Όσμαν, βέβαια θα μου πεις, δεν ξέρω αν τέλειξε τη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς όπου θέλει να έχει αθλητικότητα, θέλει να παίξει με τον Μπόγκα στο 3 κλπ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι καθαρό τριάρι. Γι' αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι θέμα απόφαση του Μπράντοβιτς. Τώρα δεν μένει ο Παναθηναϊκός στην ήττα, δεν είναι δηλαδή ότι. Γιατί είναι και η εποχή εδώ και τα λοιπά. Είπαμε, okay, δεν μένει στην ήττα. Εντάξει, δεν είναι ότι. Ενοχλεί λίγο από το γόητρο γιατί λες ξεκινάω στον Παναθηναϊκός με τον Μπάζα, θα τα πάρω όλα. Γιατί και ο Ολυμπιακός και την πήγα για το πάρει από την άλλη πλευρά, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ένα μάτι το οποίο ήταν. Μάτς το οποίο εντάξει, ήταν και σοβαρός ο αντίπαλος, πιο δύσκολος ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, πολύ πιο σωστός από ότι είχε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, έτσι, γιατί αν έπαιξε ο Ολυμπιακός πάω ας πούμε στον ημιτελικό δεν μπορεί να γίνονταν. Λοιπόν, άρα δεν μένει στην ήττα, ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα, το βολεύει γιατί έχει 7 μάτς τα 8 μέσα και τα 3 είναι εύκολα, τώρα έχει τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπι είναι εύκολα και τα 2 παιχνίδια, παρά τις απουσίες δεν έχει κανένα θέμα. Άρα λοιπόν θα τα πάρει πιστεύω γιατί στο ΆΚΑ είναι το ΆΚΑ, γιατί είναι σοβαρός στην άμυνα. Άρα λοιπόν και ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν θα ξεχνιέται το Super Cup, θα κάνει δύο νίκες στην Ευρωλίγα και προχωράει. Το σημαντικό μας τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρ, εκεί είχαν ένα πρώτο κριτήριο, που γιατί έχει τις απουσίες και εκεί μετράνε ψηλό και απουσίες. Αν πάει όμως και τη Φενέρ μέσα, το άλλο δύσκολο με τη Χάπουλ, και την Παρτίζαν να έξω, μπορεί να ξεκινήσει και με 8 νίκες ο Παναθηναϊκός και όλα καλά. Yeah. Και ο χρόνος δουλεύει γι' αυτό, ναι, σιγά σιγά.
1: Για να δούμε, όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται.
0: Εντάξει, ναι, λέμε ποιο είναι το πλάνο στη στιγμή, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, μην μείνει κανείς στην ήττα του Super Cup. Αυτό.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπαμε για όλους.
0: Νομίζω
1: ο Άρης ρωτάει ένας φίλος εδώ, αύριο είναι στις, λίγο να το δω μια στιγμή, νομίζω σε 9 είναι το μάτς, μισό λεπτάκι να το δω.
0: Ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμάν.
1: Με τη Λεμάν έχει.
0: Ένα πονηρό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο, σχετικά δύσκολο, Άρης με την εικόνα που έχει πλέον.
1: Ναι, στις 9 αύριο.
0: Ναι, είναι ελαφρώς φαβορί ο Άρης, η Λεμάν είναι ιστορική ομάδα, δεν είναι τόσο καλή όσο πέρυσι. Είναι φαβορί θεωρώ ο Άρης, αλλά Εντάξει, θα το δούμε. Αλλά κάτω γύρω κάτω έχει πολύ δρόμο. Είπα, οι δύο ομάδες μας είναι φαβορί για να πάρουν στο τελικό. Τα δύο εισιτήρια δίνουν εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα, κύριε Σωτήρη μας.
0: Στην αναλύση. Αυτά.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φαντάζομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Α, να σου πω ένα γρήγορο, πες μου ότι, γιατί ήρθε ένα μήνυμα να σχολιάσεις λίγο τη συναυλία της Βύση νωρίς στην αρχή της εκπομπής.
0: Ήταν ωραίο σήμερα το.
1: Για πες το και εδώ το ωραίο.
0: Λέω ναι, να το πω τώρα εδώ το ωραίο λοιπόν, γιατί είπα, έχω πει δύο ωραία σε σχέση με τις τιμές του μπάσκετ, έτσι, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι τιμές. Όταν πας, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, ειδικά που έχει πιο ακριβές τιμές και θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός από το γήπεδο, αλλά αν θες 60-70 ευρώ, θες να πας στο.
1: Ναι. Αν είσαι οικογένεια, 3-4 άτομα δεν κάνει.
0: Καλά μου λέει ο Τόνι, μου λέει 50 εξώστη για να πας να δεις Παναθηναϊκό Παρί, έτσι. Λοιπόν, να πεις μια κανονική θέση 70 ευρώ 80, βάλε και τα υπόλοιπα λίγο πάρκ, λίγο ένα σάντουις, αυτός 100 ευρώ. Sorry κιόλας, sorry. Με 100 ευρώ, όπως είπα, πας στο φίλο μου το φέρει, κάνεις καναπέ, πίνεις και 4 ποτάκια για ακούς 5 ώρες, 3,5 τραγουδάκια θα δωρείς. Ή κάποιοι είπαν την ακριβή Βύση. Ναι, ακριβή ήταν η Βύση. Άμα το συγκρίνουμε με άλλα, πάθη ήταν η Βύση. Δηλαδή πας στη Βύση, στο Ολυμπιακό Στάδιο, μια υπερπαραγωγή που κοστίζει 4 εκατομμύρια, ένα υπερθέαμα, 3 ώρες τραγουδάει η Βύση, και πας και δίνεις 60-70, να δεις τον Παναθηναϊκό με την Πάρη. Να συνεχίσω.
1: Πες κι άλλα. Πάντως στη Βύση, από ό,τι είδα, είχε και με 22 ευρώ εισιτήριο.
0: Άμα είμαι η Βύση, έλεγα άμα πηγαίνεις και δεις εσύ 70 ευρώ στο μπάσκετ για να δεις παιχνίδι της πλάκας, ας το πει, απαγορεύει την είσοδο.
1: Σωστό.
0: Εγώ τα λέω χήμα, εντάξει, δεν είναι η τιμή, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να κάνεις τον μπάσκετ ελιτίστικο, δηλαδή καταλαβαίνω τους προέδρους και τις ομάδες, γιατί θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός στη μέσα, θα ζητήσει, λοιπόν. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα, δεν μπορεί ένα λαϊκό άθλημα να το κάνεις αυτή τη στιγμή άθλημα των ολίγων.
1: Μα προς τα εκεί πάει, και έχει πάει δηλαδή.
0: Όχι, έχει πάει. Δηλαδή εγώ. Μπράβο, στον Παναθηναϊκό πήγε ήδη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Και θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται. Δηλαδή το λαϊκό άθλημα το κάνει στο άθλημα των ολίγων. Να έχεις 2.000 εισιτήρια, 3.000 εισιτήρια κυριλάτα με τα lounge, με τα έτσι και να λες εκεί 5.000, δεν το καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα δεν γίνεται. Ο Τόνι από το 93 πήγε και φάσε τον πάει, ορίστε.
1: Καλά, δεν είναι ο μόνος, πες τον Τόνι.
0: Γι' αυτό σου λέω, φαντάζομαι. Λοιπόν. Μεγάλο θέμα να ξέρεις αυτό, μεγάλο θέμα.
1: Ισχύει.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Τόνι, φίλε, και θα τα πούμε.
0: Ναι, να το βγάζω, μια εκπομπή. Αν το πείτε τον ίσιο του Ολυμπιακού, αναγκαστικά είναι η άμυνα. Ναι, άνω, σωστό. Ναι, η άμυνα, ναι, μπράβο, έχει δίκιο Τόνι, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει φάει 16 τρίποντα την Μπασκόνια, έφυγε 19 με τον ΠΑΟ και έχει θέμα στην άμυνα. Βέβαια, συμπληρώνω εγώ, όταν βάζεις ο Μπαρζόκας, επειδή υπάρχει συνθήκη, θα έχει χώσει παίκτες. Δεν τα έχω, γιατί τι λέει τώρα. Οπότε άμα βάζω 100, εντάξει, δεν πάω από τους υπέρθες μου τίποτα, απλά σώθηκε και ο Ολυμπιακός σώθηκε. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη διαφορά, είπαμε στον Άσο, θα τους τελείωσε. Και το πρόβλημα του Ολυμπιακού, σου παραλαμβάνω, είναι αν έχει τραυματισμό στο 3-4, είτε ο Word, είτε ο Μεζέκο, ένα μήνα ή δύο να μείνει έξω ένας από τους δύο, θα έχει τρομερό πρόβλημα εκεί να ξέρεις.
1: Τελευταία ερώτηση, πεντάρι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τελικά, λέει ο φίλος ο Νίκος.
0: Ο Τόνι λέει ναι.
1: Και εγώ ναι λέω, ρε φίλε, και εγώ ναι λέω.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Λεσόρ...
1: Δεν είναι αυτός που ήταν πριν το δραματισμό του πάντως.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι. Αν δεν γίνει, όπως λέει και ο φίλος μου ο Καλαμίδας, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ναι, γιατί αν δεν γίνει, θες παίκτη τότε. Ναι, αν δεν γίνει, ναι, θες. Γιατί είδαμε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στον Πάτσο με τον Μπάουκ, ότι δύο ρεμπάουκ πήρε ο Λεσόρ, απίστευτο έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και πήρε 17 επιθετικά ο Μπάουκ. Και ο Μπάουκ κατά πήρε 17 επιθετικά που παίρνει παίκτη το 5.
1: Ναι, και παίρνει παίκτη, σωστό. Δεν ξέρω, από το τραυματισμό του Λεσόρου ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είχε πάρει έναν ένα καλό, ένα βασικό που λέμε.
0: Όπως λέει και ο Καλαμίδας εδώ, είναι πασχετικός αναλυτής.
1: Το ξέρω.
0: Εξαλνάκος ο Βαλιάς, έχει δύο πεντάρια ο Παναθηναϊκός, τρία πεντάρια σε ένα εκατομμύρια, βάζει τις δύο τραυματίες και ο ένας παίζει τεσσάρι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Ωραίες κουβέντες αυτές, φίλε.
0: Ωραίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 9, φίλες και φίλοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Το μάτς του Ολυμπιακού αύριο είναι στις 8. Ζαλγίρης Κάουνας, Ολυμπιακός. Το λεπτό, Γεωργία-Ουκρανία για το δεύτερο γκρουπ του Nations League είναι στο 0-0. Έχουμε και δύο τελικά για το τρίτο γκρουπ, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Το αφήσαμε στο 2-2, 2-3 τελικό αποτέλεσμα και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Να θυμίσω στις 10 παρατέταρτο για το δεύτερο γκρουπ Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία. Για το πρώτο γκρουπ, Βέλγιο-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο και Τουρκία-Ιταλία. Ενώ για το Super League 2 το απόγευμα, Καλυθέα-Αστέρας-Τρίπολης Β 2-0 και Μαρκό-Πανθρακικός 2-1.

Καλησπέρα στην Ελένη από το Επιτάλιο, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στο Μαρίνο. Καλησπέρα στη Βέτα εκεί στο Αγρίνιο, καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Σιγά σιγά εμείς φτάνουμε στο τέλος. Θα έρθει ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, που θα σας πάει μέχρι και τις 2. Κάνει το ζεσταμά του τώρα ο Βασίλης.

Και βέβαια, να μην ξεχάσω, να αναφέρω πριν 3 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο Δημήτρης ο Μαχαίρας. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ακόμη, νομίζω, όσοι το ξέρετε, και εσείς δεν πιστεύω ότι το έχετε καταλάβει ότι δεν είναι μαζί μας πλέον ο Δημήτρης ο Μητσάρας. Εμείς δεν το ξεχνάμε πάντως. Λοιπόν, για τις 4 ώρες που πέρασαν, ο Σάγιος Βουσδονής ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτές τις 3 ώρες, φυσικά τους συναδέλφους reporters.

Εννοείται θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3, ο σταθμός που μας ενώνει, όπως λέει και η φίλη μας είναι για τη Λευκάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο και από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, καλό σας βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
9: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
9: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
9: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Στην Interveten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δύο λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Δευτέρας με πολύ ωραίο καιρό. Ούτε ζέστη ούτε κρύο. Ωραία βραδιά, 28 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον απόϊχο της μεγάλης νίκης της Εθνικής σε χτες με τη Γερμανία, το 0-1. Η Εθνική, η οποία ετοιμάζεται τώρα για το παιχνίδι της Πέμπτης, 10 παρατέταρτο, στην Τούμπα, ζωντανά και εδώ από το σταθμό μας, από τον Γιώργο Λιγκρή, από το γήπεδο της Τούμπας. Την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε μάλλον σήμερα στα παιχνίδια στο Πάμε Στοίχημα, στα πιο σημαντικά μάτς. Είχαμε την Super League 2 που συνεχίστηκε, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Μαρκό Πανθρακικός 2-1, συνεχίζει το Μαρκό, άλλη μια νίκη 2-1. Ο Ιβάν Μιούλερ στο 20 έκανε το 1-0, σοφάρισε ο Αναστασόπουλος στο 50 για την ομάδα της Κομωτινής και ο Λαραμπή με πέναλτι στο 98, παρακαλώ, έκανε το 2-1 νίκη για το Μαρκό. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια που τελείωσαν πριν από λίγο για το Nations League. Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Γεωργία Ουκρανία 0-0. Λετωνία Κύπρος επίσης 0-0. Τελικό και στο μάτς σημερινή Γουινέα με την Σιέρα Λεόνε είναι για την Αφρική 1-0. Ζιμπάμπουε Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό είναι 1-2 στο 97. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Μπουρκίνα Φάσο 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Για τους πιτσιρικάδες Άντερ 21 Δανία Λευκορωσία 2-0 στο 75. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο σε εξέλιξη. Σε λίγο έχουμε μάτς 10 παρατέταρτο, σπουδαία μάτς έχουμε και εδώ. Βέλγιο Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σουηδία Πολωνία, Τουρκία, Ιταλία. Ο Αταμάτς έχουν κάνουν σέντρα 10 παρά τέταρτο και βέβαια έχουμε και άλλα μας μετά. Την Ισία Μποτσουάνα, Γουαδελούπη Μπαρμπάντος και διάφορα άλλα μετά τις 12.

Αύριο έχουμε και Ευρωλίγκα, από ό,τι βλέπω. Έχουμε Ευρωλίγκα αύριο, 29 του μήνα. Ντουμπάι Μπαρσελόνα, Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαργύρης Κάουνας Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχου, Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Παρί Παρτιζάν. Αυτά είναι αύριο 29 του μήνα, είναι διαολοβδομάδα, είναι διπλή αγωνιστική. Και την Τετάρτη δύο μάτς, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσικτάς και Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρης, ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στις 9 και 4 στο ΆΚΑ με την Βιλερμπάν.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήμπους. Μπιλάρα, βλέπεις κάτι για σήμερα το βράδυ? Παιδιά, δεν έχω παίξει τίποτα στα βραδινά ματσάκια. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου σήμερα με το στοίχημα. Εντάξει, πολύ ωραία ματς έχει. Το Βέλγιο Γαλλία, το Βέλγιο από την Νίκη με την Ιταλία το 0-2. Η Γαλλία έκανε και αυτή το διπλό με την Τουρκία 0-1. Φαβορεί έχουν τη Γαλλία στο 2-12. Δυνατό μάτς, σπουδαίο μάτς και αυτό. Ιρλανδία-Ουγγαρία, παιδιά, είναι τα μάτς δύσκολα. Και τα 4 μάτς που έχει σήμερα είναι και τα μάλλον 5 μάτς. Όλα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει κάποιο έτσι ακλόνητο φαβορεί. Μόνο το Σουηδία-Πολωνία μπορείς να πεις στο 1-92 του Σουηδούς. Τα υπόλοιπα είναι όλα αμφίροπα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα φαβορί. Ξέρω εγώ, φίλε μου Κώστα, παίξε κανένα γκολ-γκολ, ξέρω εγώ. Παίξε Ρουμανία-Βοσνία γκολ-γκολ, Σουηδία-Πολωνία γκολ-γκολ και παίξε Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία γκολ-γκολ και αυτά τα τρία μάτς. Αν τα επιλέξεις, καλή επιτυχία. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Στέφανος από τον Ασπρόπριγο. Γεια σου, φιλαράκο μου. Να καλησπερίσουμε τα παιδιά, τα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε καθημερινά από τον Super Sport FM Κύπρου 104.

Να πούμε και τη βαθμολογία στην Super League 2 που έχει και εδώ το πρωτάθλημα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί που το Μαρκό συνεχίζει αίτητο με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια, 12 βαθμούς, ΑΕΛ Νόβιμπετ με 10 βαθμούς, Πανιόνιος με 10, Καλυθέα δεν την περίμενα πολύ με 9 βαθμούς, Ελλάς Σύρου με 8, Πανθρακικός 7, Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέος Χρυσούπολης από 4 βαθμούς, Νίκη Βόλου 3, χαμηλά η Νίκη Βόλου, ξεκίνησε άσχημα, Αστέρας Τρίπολης με 3 βαθμούς, Καρδίτσα 2, ΠΑΣ Πρίγος 2, τελευταία Ζάκυνθος με 1 βαθμό, μια ισοπαλία σε 4 μάτς. Εδώ το Μαρκό είπαμε είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα πάει να χτυπήσει την άνοδο. Είπαμε ανεβαίνουν φέτος 2 ομάδες, δεν έχουν τα περσινά με τα play-off. 2 ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League. Το Μαρκό φαίνεται ότι είναι αρκετά δυνατό φέτος με πολύ καλούς παίκτες. Σε 4 μάτς είναι αίτητο, 4 νίκες. Και ακολουθεί, είπαμε, ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανιόνιος που έχουν 3 νίκες και 1 ισοπαλία.

Είχαμε για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου το βρήκα, δεν το είχα υπόψη μου. Είχαμε και ένα παιχνίδι στο hardball, η ΑΕΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 28-24.

Ο φίλος ο Σταύρος που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τα γκολ που είπες τα έπαιξα και τα 3-5 βρουλάκια και ότι κάτσει. Εντάξει, 5 βρουλάκια και ότι κάτσει, φιλαράκο. Αν τα πιάσει, κάτι θα πάρει. Πάρει κανένα 70, 80 κάπου εκεί περίπου. Μπορεί και λιγότερο. Πάντω κάπου εκεί περίπου θα πάρει. Μακάρι να περάσουν, φιλαράκο. Φίλε μου Δημήτρη, η Εθνική παίζει ίδια ώρα. Ίδια ώρα είναι το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία από την Τούμπα, 10 παρατέταρτο, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη.

Και μια ειδησούλα για τον ΠΑΟΚ, ότι συμφώνησε με τον Μοτεγιούνας. Ο ΠΑΟΚ Τετάρτη ή Πέμπτη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, ένας πολύ γνωστός παίκτης, Λιθανός σέντερ. Άλλη μια έτσι προσθήκη στον ΠΑΟΚ που δυναμώνει κι άλλο. Μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ φέτος, το είδαμε και στα παιχνίδια του Super Cup και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό. Είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ φέτος, έχει ρίξει και πολύ χρήμα ο κύριος Μιστακίδης. Πάει να μπει ανάμεσα στους δύο, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο κάνει και ο Άρης, και αυτός έχει ρίξει αρκετά χρήματα και έχει φτιάξει αυτός μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια δεν τον έχουμε δει τον Άρη σε κάποιο έτσι επίσημο μάτς. Α, τον ΠΑΟΚ τον είδαμε σε δύο μάτς. Επίσημα είναι, αφού είναι Super Cup. Για το φίλο τον Δημήτρη τον ΑΕΚΤΖΙ, μπιλάρα, δεν ξέρω αν έχεις το πρόγραμμα της ΑΕΚ μετά την επανέναξη ως το Δεκέμβριο. Το βλέπω τώρα μπροστά μου, φιλαράκο, μου το έβγαλε το Facebook. Είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Πάρα πολύ δύσκολο, μπορώ να πω. Λοιπόν, 10 του μήνα έχουμε το ΑΕΚ Όφη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, 10 του μήνα, παίζει ΑΕΚ Όφη. 14, μετά από 4 μέρες, παίζει Σαχτάρ ΑΕΚ στην Αγγλία. Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ ζήτησε αναβολή, την πήρε για να μείνει σερή στην Αγγλία, να μην πηγαίνει έρχεται, γιατί καπάκι 20 του μήνα παίζει με τη Manchester City στην Αγγλία και πάλι. 24 του μήνα γυρνάει, παίζει με τον Πανετολικό στη Φιλαδέλφια, μετά παίζει κύπελο με τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, μετά έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, 4 του μήνα ΑΕΚ Ρεάλ, μιλάμε 4 11ου, αλλάξαμε μήνα, ΑΕΚ Ρεάλ, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα ΑΕΚ, Κόμο ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος ΑΕΚ, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί, και Άρης ΑΕΚ 20/12/2026. Άρα έως το Δεκέμβριο, από την επόμενη εβδομάδα, 10 του μήνα έως το Δεκέμβριο, το πρόγραμμα της ΑΕΚ είναι αυτό. Λογικό, παιδιά, είναι όταν έχεις να παίξεις παιχνίδια Champions League, το πρόγραμμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Βάλε και τα ελληνικά παιχνίδια, βάλε και τα κύπελα.

Ο φίλος μας ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα, Μπιλάκια, από εμένα. Λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Γεια σου φίλε Κώστα, εκεί στην Κύπρο μας. Είπαμε Super Sport FM Κύπρου 104. Λοιπόν, έχουμε και social media, μπορείτε να μας βρείτε και εκεί. Στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports, Facebook 943 Sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports, και στο TikTok και στο YouTube το ίδιο γράφεται, μας βρίσκεται και εκεί.

Μιλάμε μήπως έχεις αποδόσεις στα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Μισό λεπτό φίλε, μου ζητάς αποδόσεις Ευρωλίγκα, μου ζητάς αποδόσεις και για τα παιχνίδια της Πέμπτης, της Εθνικής μας. Ας τα πω μισό λεπτάκι. Να πούμε και αύριο Τρίτη έχουμε μάτς. Να πούμε τη σειρά. Αύριο Τρίτη έχουμε το Μολδαβία με τα νησιά Φερόε και τη Φιλανδία με την Λευκορωσία. Αυτά μας την 7 η ώρα. 10 παρατέταρτο Βουλγαρία Εστονία, Ισπανία Κροατία, Λουξεμβούργο Ισλανδία, Σαν Μαρίνο Αλβανία, Σκωτία Ελβετία, Σλοβακία Καζακστάν και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία και βέβαια το παιχνίδι Τσεχία με την Αγγλία. Αυτά Τρίτη. Για το National League πάντα μιλάμε. Πάμε Τετάρτη να δούμε και τα υπόλοιπα της Τετάρτης. Τετάρτη δεν έχουμε, Πέμπτη έχουμε που παίζει και η Εθνική μας. Να πούμε και τις αποδόσεις που θέλει ο φίλος της Εθνικής. Λοιπόν, 7 η ώρα έχουμε ένα μάτς, η Πέμπτη Αζερμπαϊτζάν με το Λίχτενστάιν. Στις 10 παρατέταρτο Γερμανία Σερβία, Δανία Πορτογαλία, Ελλάδα Ολλανδία. 3-10 το άσο, στο Χ3-45 το διπλό για τους Ολλανδούς, το 2-22 Ιρλανδία Αυστρία, Ισραήλ Κόσοβο, Μάλτα Γιβλατάρ, Ουαλία Νορβηγία. Όλα τα μάτς αυτά είναι, είπαμε, 10 παρά τέταρτο. Και πάμε και στα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα που ρωτάει ο φίλος, στις αποδόσεις των σημερινών παιχνιδιών. Μισό λεπτό φίλε να τα βρω και να στα πω αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Τρίτη έχουμε τη διάολο εβδομάδα, διπλά μάτς για την Ευρωλίγκα. Πρώτο μάτς είναι στις 7 η ώρα, η Ντουμπάι η οποία ξεκίνησε με μεγάλη νίκη με την Ρεάλ, παίζει με την Μπαρσελόνα και ο άσος είναι στο 1.32, απόλυτο φαβορί για την ομάδα από το Ντουμπάι. Ανατολού Ρεάλ, οριακά εδώ φαβορί η Ανατολού στο 1.83, ο απλός άσος, το διπλό της Ρεάλ στο 1.90. Πάμε στο παιχνίδι Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, φαβορί Ολυμπιακός στο 1.66, η νίκη Ζαλγκύρης πληρώνει 2.20, μιλάμε πάντα για απλή νίκη. Φενέρμπαχτσε Μπάγερ, 1.20 ο άσος και το διπλό της Μπάγερ στο 4.5. Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, άσος ο Αστέρας με 1.66, το διπλό της Χάπολ στο 2.20. Βαλένθια με την Μπασκόνια, 1.23 ο άσος της Βαλένθια, το διπλό της Μπασκόνια στο 4. Μιλάνο Βίρτς Μπολόνια, 1.35 ο άσος στο Χ3, το Χ λέω, το διπλό 3.10 και Παρί Παρτιζάν, η Παρί φαβορεί 1.66, η Παρτιζάν το διπλό της στο 2.20 και ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν, Τετάρτη αυτό μάτς, είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός το 1.05 με την Βιλερμπάν, απόλυτο φαβορεί ο Παναθηναϊκός, στην απλή νίκη, το διπλό της Βιλερμπάν 9.75.

Ο φίλος μας ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα. Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Μια λες να έχουμε του χρόνου Super League και το Μαρκό. Γιατί, τη Μαρκό μάλλον, γιατί όχι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά, έχει καλή ομάδα, έχει ρίξει και αρκετά χρήματα για την κατηγορία και έχει 4-4. Άρα μια ομάδα η οποία την υπολογίζουν πολύ. Το λέγανε και από την αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι το Μαρκό, η Μαρκό μάλλον είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει και από τα 4 πρώτα μάτς το έχει αποδείξει με 4 νίκες σε ισάριθμα μάτς.

Για το παιχνίδι τώρα της Εθνικής στην Πέμπτη υπάρχει τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια. Θα είναι sold out από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες στο παιχνίδι της Πέμπτης. Και λογικό μετά τις δύο φοβερές νίκες της Εθνικής μας με τη Σερβία, εκεί που έπαιξε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και με τη Γερμανία που πήρε τη νίκη, αυτό που ήθελε να κάνει με 0-1. Οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας και Θεσσαλονίκη και γύρω-γύρω περιοχές ετοιμάζονται να κάνουν sold out για την Πέμπτη. Είπαμε 10 παρατέταρτο. Εθνική παίζει με την Ολλανδία. Δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο μάτς. Λοιπόν, είναι από ό,τι διαβάζω τρέλα για την Εθνική. Πάει για διπλό sold out. Τεράστιο ενδιαφέρον το φιλάθλο για τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας με στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή, 28 Σεπτέμβρη, και η ζήτηση από τις πρώτες ώρες είναι εντυπωσιακή, καθώς η λίστα αναμονής για δύο παιχνίδια έχει ξεπεράσει ήδη τις 100.000 κόσμος. Περιμένουν σειρά για να πάρουν εισιτήριο για τα δύο μάτς, την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Έχει λίστα αναμονής, έχει ξεπεράσει ήδη σε 100.000 κόσμο. Και άλλος φίλος από την Λάρνακα τώρα, από την Κύπρο μας. Καλησπέρα Μπιλάρα, ο Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και να πούμε και ένα στο φίλο μας το Φώτη που έχει, χρόνια, που έχει γιορτή, γιορτή γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά φίλε Φώτη, ό,τι επιθυμείς με υγεία πάνω απ' όλα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9 και τώρα πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Εκεί να συναντήσουμε τον καλό φίλο Γιώργο Λίγκη να μας πει τι γίνεται, πώς είναι η Θεσσαλονίκη, τι καιρό κάνει και όλα τα υπόλοιπα και πώς περιμένουμε τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ακούγαμε καλά.
0: Καμπάνα, ρε φίλε.
1: Καμπάνα, ακούω.
0: Να είσαι δίπλα, ρε.
1: Θεσσαλονικιώτικο.
0: Τι γίνεται, παίρνει μας πρώτα τι γίνεται.
1: Τα καλύτερα σήματα στον κόσμο να ξέρει είναι αυτό.
0: Για πες τώρα, τι γίνεται, Θεσσαλονίκη, τι καιρό έχει, πώς είναι.
1: Περάσαμε τώρα, μόλις κατεβήκαμε. Έχω πάρει το πούλμαν και πηγαίνω να ξαπλώσω.
0: Τι καιρό, δεν απασλαδάδικα μια βόλτα στο ρυθμό των πύργων.
1: Όχι, λαδάδικα είμαι. Είμαι ένα ρεμά. Να μην σου πω, ηλικία, Βασιλάκη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι για άλλες.
0: Εντάξει,
1: ηλικίες,
0: φίλε, τώρα ένα κρασάκι στα λαδάτικα δεν είναι.
1: Κρασάκι θα βγω έξω να πάρω να φάω κανένα μεζέ και να πάω για ύπνο.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί... με αληφή.
1: Έτσι, αγόρι, τώρα παίρνω πριν να πάρω και το χάπι μου και τέτοια.
0: Έτσι, πράγμα. Για να σου πω, καιρός τι βρήκατε εκεί, Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο καιρό, έτσι.
0: Και εδώ έχει ωραίο καιρό.
1: Και βροχές, ούτε τίποτα. Και μια χαρά και θερμοκρασία πολύ ωραία. Καμία διαφορά δεν έχω δει Βελιγράδι, Μόναχο, Θεσσαλονίκη, τα ίδια πράγματα.
0: Έχετε κανένα πληροφορία για την Πέμπτη, τι καιρό θα κάνει, γιατί λέει ότι θα έχει άστατο καιρό, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Άστατο. Εντάξει, σας έχει. Και προχθές που παίζαμε στο Βελιγράδι, όχι χθες, το προηγούμενο παιχνίδι, μέσα στη βροχή το παίξαμε.
0: Έβρεχε.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Για πες τώρα, εκτός των οπαδών, των φιλάθλων, των Ελλήνων φιλάθλων, των δημοσιογράφων που υπάρχει μεγάλη έτσι. Τρέλα, η διεθνής είναι πιο από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του και από τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι. Κοίταξε, πρέπει να είμαστε outsider, πιστεύω, μέχρι να ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro.
0: Ναι.
1: Έτσι και καταλάβω ότι πήραμε την πρώτη θέση στο Nations League. Παίζουμε Final Four Nations League. Θα πάμε να πάρουμε το Nations League και τέτοια. Φοβάμαι πολύ τα προκριματικά μετά.
0: Ναι.
1: Να
0: κατάλαβα. Να πούμε και εγώ στον κόσμο που δεν το έχει ακόμα καταλάβει πώς είναι το σύστημα, ότι αν η εθνική ομάδα βγει τρίτη, που αυτό θέλαμε, και βγει η καλύτερη τρίτη από τους υπόλοιπους, τα αποκριματικά θα τα παίξει.
1: Όχι καλύτερη τρίτη, έστω και τρίτη να βγει στον όμιλο, μέχρι και όλες οι τρίτες,
0: ναι.
1: Οι 16 ομάδες δηλαδή, οι 12 πρώτες από τις 16, είναι οι τρεις πρώτες του κάθε ομίλου.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι,
1: πρώτο κρυμνομικό του Ισπανίου Ισπανίου. Όλες οι τρίτες. Είναι μέσα, είναι σε όμιλο ισχυρών στην κλήρωση που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου για το γύρο του.
0: Θα έχουμε εύκολους αντιπάλους θεωρητικά πάντα. Εντάξει, θεωρητικά πάντα.
1: Και αυτό είναι το μοναδικό πρικιό που μπορεί να μας αφήσει το Nations League.
0: Που οι πιθανότητες τώρα.
1: Κάτι άλλο. Ναι. Εμείς θέλουμε να πάμε, στόχος μας είναι το γύρο.
0: Μπράβο. Που οι πιθανότητες τώρα με τους 6 βαθμούς είναι πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Με τους 6 βαθμούς έχεις πολλές πιθανότητες και να κοιτάμε. Άλλοι λένε όχι, γιατί να πάμε να κερδίσουμε τους Ολλανδούς, να κερδίσουμε τους Γερμανούς, να κερδίσουμε τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντίνους, να πάρουμε το παγκόσμιο, να πάρουμε το διαγαλαξιακό. Όχι, παιδιά, πάμε στο στόχο μας. Έχουμε 14 χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πάμε
0: σωστό,
1: να το κάνουμε.
0: Σωστό. Και είμαστε πολύ κοντά στο να.
1: Ωραία. Πάμε να το κάνουμε αυτή τη φορά. Μην το κάνουμε παραπέρα. Ναι. Εδώ, τέλος. Τα 14 χρόνια θα πάμε στο Euro.
0: Τώρα που ηρεμήσατε για τον αγώνα με τη Γερμανία, γιατί είχε μεγάλη ένταση μετά τον κόλ και αυτά. Πώς το είδες το παιχνίδι, Γιώργο, εσύ, πες μας μια εικόνα που είδες.
1: Για πρώτη φορά ένιωσα ότι η Εθνική, παραδίδοντας γήπεδο, χώρο και μπάλα, έπαιξε και έκανε clean sheet. Δεν το έχω ξαναδεί με Γιωβάνοβιτς αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θύμισε παλιά εθνική ομάδα, του Ρεχάγκελ την ομάδα.
0: Η οποία εθνική μας δεν κινδύνεψε και πάρα πολύ εδώ που
1: όχι,
0: τα λέμε.
1: Δεν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Ναι, οι Γερμανοί πήραν σούτ έξω την περιοχή, χάσανε αυτή την κόντρα με τον Αντεγέμι. Ακόμα και αυτό του Αντεγέμι που είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι ευκαιρία στην κόντρα, έτσι, στη μετάβαση μετά από στημένο δικό μας.
0: Σωστό.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα σούτ τα υπόλοιπα που έχουν γίνει από τον Εμέντσα, από τον Κίμιχ και από όλους τους άλλους, είναι σούτ που έχουν γίνει έξω την περιοχή.
0: Ναι. Σε οπότε, πολύ καλή βραδιά ο Τζολάκης. Γενικά ήταν τα περισσότερα παιδιά σε πολύ καλό βράδυ και οι περισσότεροι παίχτες.
1: Βέβαια, Ανδρούτσος ηρωικός.
0: Ναι. Παυλίδης φοβερός.
1: Παυλίδης. Μια μονομαχία. Ρέτσος μπορεί να κλείσει σε δύο φάσεις, αλλά ήταν εκεί.

0: Ποιο να πιάσω και να αφήσω.
1: Παυλίδης έπαιξε, και... Παυλίδης έπαιξε για μυθιό χαφ κάποιες φορές.
0: Ο Παυλίδης έχει κάνει τη μετάβαση στο Τζόλι πριν τον γκολ του Κουρβέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει κάνει και την παλιά από το ένα γήπεδο στο άλλο. Και είναι φοβερό.
1: Και τη μεγάλη φάση με τον Ιωαννίδη. Ο Παυλίδης
0: είναι. Ναι, αυτός μοίρασε και Παυλίδης γιατί ο Ιωαννίδης έχει κάνει δύο ευκαιρίες. Τέλος πάντων, η εθνική κέρδισε τη Γερμανία. Ξέρεις κάτι, ο μικρός ιός Μάκης Γκαγκάτσης έχει κερδίσει τη Γερμανία ως πρόεδρος και την Αγγλία. Δύο ομάδες που δεν είχαν νικήσει.
1: Ναι, ποτέ.
0: Ο παπάς κέρδισε για πρώτη φορά την Ισπανία και τη Γαλλία.
1: Σωστό. Βέβαια, λοιπόν, επικριτικά σχόλια από την Bild, εντάξει, μια εφημερίδα η οποία συνήθως δεν μας αγαπάει και πολύ.
0: Μπορεί να ξανακάνει τέτοια σχόλια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αυτό θέλω. Να είμαστε, γι' αυτό θέλω να είμαστε outsider. Τέτοια σχόλια θέλω. Ναι. Ποδοσφαιρική νάνη θέλω να είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά
1: έτσι,
0: θέλω.
1: Έτσι
0: μας
1: έγραψαν.
0: Έτσι να βλέπουμε. Όχι ότι φτάσαμε και γίναμε θεοί. Ναι. Λοιπόν,
1: σήμερα, μάλλον την Πέμπτη, βλέπεις τίποτε. Εσύ στο μυαλό σου σκέφτεσαι ότι ο Γιωβάνος μπορεί να κάνει.
0: Θα δω την αυριανή μέρα και βέβαια και τη μεθαυριανή. Σίγουρα έχω μάθει ότι ο Χάκπο δεν παίζει. Αλλά η Ολλανδία εκτιμώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Έτσι παίζουμε την καλύτερη ομάδα του ομίλου.
1: Η οποία, βέβαια, τη Γερμανία δεν την κέρδισε.
0: Η καλύτερη ομάδα. Όχι, την Γερμανία, αλλά ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν καλύτερη, ναι. Το παιχνίδι το είδα.
0: Επίσης ότι η Ελλάδα έχει ένα θεματάκι. Ένα θεματάκι αναφορικά με την. Έχει ένα θεματάκι αναφορικά με τα παιχνίδια τα εντός έδρας. Τη φοβάμαι πολύ στα εντός.
1: Ναι. Βλέπεις τον Γιωβάνοβιτς να πηγαίνει σε κάποιες αλλαγές, όχι πολλές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: βλέπεις ας πούμε να αλλάξει, ας πούμε, να βάλει το Δουβίκα, ας πούμε, βασικό αυτή τη φορά.
0: Μπορεί. Ναι, ενδεχομένως ναι. Αλλά δεν φοβάται να βάλει τον Ανδρούτσο με τον Ζαφύρι.
1: Σωστό.
0: Και να κρατήσει τον Κουρμπέλη στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Ποιος να το πίστευε.
1: Ναι.
0: Ερχόμενος από τον πάγκο Κουρμπέλης παίρνοντας κίτρινη κάρτα, βάζει τον γκολ και κερδίζουμε την Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία μας.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Μυθικά πράγματα.
1: Τέλος πάντων, θα είναι ένα παιχνίδι. Α, και διάβασα πριν από λίγο στο ίντερνετ που χάζευα ότι υπάρχει λίστα αναμονής 100.000 ανθρώπων για τα δύο εισιτήρια, για τα δύο παιχνίδια.
0: Δεν βρίσκει. Τούμπα γεμίζουμε εθνική. Αυτό θα το ψάξω να το βρω, νομίζω πως.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Τελευταία φορά με κούβα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, πάμε. Να χαιρετήσω τα παιδιά γιατί κατεβαίνω.
1: Εντάξει, γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Γιωργάρα μου. Άντε, να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργος Λίκης από Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μόλις κατέβηκαν. Η αποστολή μόλις κατέβηκε των δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Θα πάνε τώρα για ξεκούραση, για φαγητό και από αύριο θα μπουν πάλι στους ρυθμούς. Τρίτη αύριο, σιγά-σιγά θα μπουν σε ρυθμούς του αγώνα με την Ολλανδία και τα παιδιά που είναι εκεί, απεσταλμένοι των διάφορων σταθμών. Είπαμε 10 παρατέταρτο, Γιώργος Λίγκρης μαζί με τον Μάνο Σταραμόπουλο από το γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Ολλανδία, σπουδαίο μάτς. Η Ελλάδα έχει κάνει το 2-2, είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Οι Ολλανδοί έχουν 4 πόντους, οι Γερμανοί έχουν 1 πόντο και οι Σέρβοι δεν έχουν κανέναν βαθμό.

Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10. Σε λίγο ξεκινούν τα μάτς το 10 παρατέταρτο. Είπαμε, σημαντικά μάτς έχει το πρόγραμμα και σήμερα, Δευτέρα.

Λοιπόν, σε 5 λεπτά περίπου τα έχουν σέντρα Βουλγαρία, Εστονία, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σκωτία. Μισό λεπτό, όχι, τα μπερδέψαμε. Τα μπερδέψαμε αυτά, είναι, όχι, είναι μισό λεπτάκι γιατί πήγαμε μια μέρα μετά. Πήγαμε εμείς Δευτέρα σήμερα, να τα πούμε τα παχύλια σωστά όπως έχουν. Εδώ είμαστε, τα βρήκαμε. Λοιπόν, Βέλγιο, Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Πολωνία, Τουρκία, Ιταλία. Ξεκινούσε 5 λεπτά νωρίτερα. Είχαμε τελικά αποτελέσματα σε άλλα 3 μάτς. Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 με γκολ στο 89 με τον Λάθκοβιτς. Πήρε την νίκη. Πήραν την νίκη οι Μαυροβούνιοι. Είχαν προηγηθεί οι Αρμένοι με το. Μάλλον προηγήθηκαν οι Μαυροβούνιοι στο 20 με τον Πιλογιάν. Αυτό γκολ έβαλε. Στο 20 λεπτό ισοφάρισαν οι Αρμένοι με τον Σερομπιάν στο 34. Πάλι μπροστά οι Μαυροβούνιοι με τον Κρίστοβιτς στο 38 το 1-2. Ισοφάρισαν με τον Σπερτσιάν οι Αρμένοι στο 65, στο 89 και πάλι ο Λάθκοβιτς, ο Λάκος μάλλον, έκανε το τελικό 2-3, μεγάλη νίκη για το Μαυροβούνιο. Τα άλλα δύο μάτς δεν έχουμε τίποτα. Λευκή ισοπαλία, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Λεθονία Κύπρος 0-0. Ο Τόλης λέει: Μπιλάρα, μας κάνεις ωραία παρέα. Έχω παίξει άσο τη Ρουμανία και έχει δύο διπλή ευκαιρία την Ουγγαρία. Καλή επιτυχία, φίλε Τόλη 7. Έχουμε και ένα μάτς σε εξέλιξη από τη β' κατηγορία της Ισπανίας. Όσοι έχετε παίξει, Σεγκούντα Διβιζιόν, Λεγκανές Καστελιόν 0-0 στο 12ο λεπτό. Τελείωσε και το Δανία Λευκορωσία Άντερ 21, 2-0 νίκη για τους Δανούς, το απόλυτο φαβορί. Ο Άσος πήρωνε μόλις 1-17.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Γιώργος από το Χολαργό. Κάποια παιχνίδια βραδινά, χθεσινά, αν σου είναι εύκολο, γιατί δεν μπορώ να τα βρω πουθενά, λέει ο φίλος. Κάτσε να δω, να μπω και να στα πω, φιλαράκο, να τα βρούμε, μην ανησυχείς. Βέβαια να πούμε, ξεχάσαμε να πούμε αυτό από την αρχή της εκπομπής. Εντάξει, ξέχωρα, η εθνική μας έκανε μεγάλο διπλό. Το μεγάλο αποτέλεσμα ήρθε από τη μεγάλη ομάδα του Κουρασάου, που σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει τα πάνω της. Έπαιζε χτες το ξημέρωμα, μάλλον σήμερα το ξημέρωμα, 3 το πρωί, Κουρασάου Νικαράγουα, τελικό αποτέλεσμα 6-1. Τρέμεται. Τρέμεται, γιατί η Κουρασάου μπορεί να μην πήγε καλά στο Μουντιάλ, να έφαγε 40 γκολ που έφαγε, αλλά τώρα ξεκίνησε πολύ δυνατά, κέρδισε την Νικαράγουα με 6-1, παρακαλώ, ημίχρονο 5-0. Άσος του 1-38. Φτάσαμε σε σημείο και το Κουρασάου να είναι φαβορί σε παιχνίδια. Εμείς του Κουρασάου. Για το φίλο λοιπόν που ρώτησε, η Ίντερ Μαϊάμι έχασε. Columbus Crew Ίντερ Μαϊάμι 2-1. Σκόραρε ο Μέση, αλλά τελικά η ομάδα του δεν κέρδισε. Έχασε. Και ένα παιχνίδι ακόμα από τη Χιλή. Μάλλον δύο ματς θέλεις. Λεόν Χουάρες κύπελο Χιλής 2-1. Και Deportivo Cali με την Ντοράντας, και αυτό είναι για το κύπελλο νομίζω Κολομβίας. Όχι, Πριμέρα Διβιζιόν Κολομβίας. Deportivo Cali Anguilas Ντοράντος είναι στο 2-0. Αλλά τα βραδινά μάτς όλοι στάθηκαν, όλη η Ευρώπη, όσο πλανήτης στάθηκε στη μεγάλη εμφάνιση του Κουρασάου που διέλυσε την Νικαράγουα με 6-1, παρακαλώ. Θα να δω και τους σκόρερ αν τους έχει βγάλει. Άμε, τους έχει βγάλει τους σκόρερ. Λοιπόν, στο έκτο λεπτό νωρίς νωρίς αρχίσαμε και σκοράραμε με τον Κομένα Σιάο Λίβανο. Στο έκτο λεπτό ο Γκορ Κέχιλ έκανε το 2-0 στο 11. Ο Μπακούνα, ο Λεάντρο Μπακούνα το 19 έκανε το 3-0. Πάλι ο Μπακούνα, αλλά αυτός ο Ζουνίνιο είναι άλλος αυτός Μπακούνια, μάλλον πρέπει να είναι αδέρφια. Ο Λεάντρο και ο Ζουνίνιο έκανε το 4-0 στο 27. Σε ξέφρανους πανηγυρισμούς από χιλιάδες οπαδούς του Κουρασάου που είχαν κατακλείσει το γήπεδο. Μετά πάλι ο Γκόρε Κέιχιλ έκανε το 5-0 στο ημίχρονο. Το γκολ στη μίζα την Νικαράγουα, τους αφήσανε, βάλανε ένα γκολ στο 62 με το Μορένο και στο 88 έκανε το 6-1. Αλλά δεν μου γράφει ποιος παίκτης είναι αυτός του Κουρασάου. Μάλλον δεν έχουν ταυτότητα. Γι' αυτό είναι, οι άλλοι 5 τους βρήκαμε. Τελικό αποτέλεσμα Κουρασάου Νικαράγουα, το ξαναλέω, ακούστε το, Έλληνες 6-1. Η φίλη μας η Δήμητρα μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι και η φίλη μας η Ελένη όπως πάντα το μηνυματάκι της από τον Πειραιά. Τα 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Τα μας ξεκίνησαν και τα 4 που στο πρόγραμμα, όλα δεν έχουμε κάτι. Στο 3ο 4ο λεπτό 0-0, μιλάμε για τα... Δεν έχει ξεκινήσει μόνο το Βέλγιο με τη Γαλλία. Τα άλλα ξεκίνησαν όλα στο 0-0.

Για τον φίλο τον Δημήτρη με ρωτάει, Μπιλάρα, καλησπέρα από εμένα, πότε ξεκινάει το NBA που να περνάει τα βράδια μας και στοιχηματικά όμορφα η βάρδια. Φίλε μου, νομίζω ξεκινάνε μέσα στον Οκτώβριο το NBA, ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα να βρω ημερομηνία να σου πω σίγουρα, κάτσε να το ψάξω, αν βρω ημερομηνία να σου πω, φιλαράκο μου. Λοιπόν, ξεκινάνε 3η 20 Οκτώβρη. Έχουμε πρώτο τζάμπολ, ένα μάτς έχει στις 10 το βράδυ. 3η 20 Οκτώβρη λοιπόν ξεκινάει το NBA με Βοστόνη Detroit Pistons. 10 το βράδυ, 3η 20 Οκτώβρη. Και μετά ξεκινάνε κανονικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή τα παιχνίδια για το NBA. Πρώτη καλή φάση από ό,τι βλέπω για τη Σουηδία στο 5ο λεπτό να προηγηθεί το σκόρ, ένα σουτ μέσα στην περιοχή απέκουσε το μαδοφύλακα των Πολωνών. Για όσοι έχετε δυνατότητα, Nova Sports 1, λεπτό προς λεπτό όλα τα μάτς που έχει τώρα το πρόγραμμα για τις εθνικές Nations League. Βλέπω το παιχνίδι όμως Βέλγιο-Γαλλία έχει καθυστέρηση, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω το λόγο. Πάντως βλέπω εδώ ότι το παιχνίδι των Βέλγων με τον Γάλλων ακόμα δεν έχει κάνει σέντρα. Τα υπόλοιπα είναι στο 5ο λεπτό.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Χρήστο. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα και πολλά μπράβο στο σταθμό σας. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

φίλος με ρωτάει αν μπήλα να ξέρεις κάτι για το εκτός αθλητικών είναι. Για το επίδομα παιδιών έχει γίνει κάτι και δεν τον έχουν πάρει ακόμα. Φίλε, από ό,τι βλέπω, το άκουσα και το είπαν και χθες εδώ που ήμουν το πρωί με τον κύριο Κοντονή, με τον κύριο Μητρόπουλο, τον εργατολόγο, είπε ότι Τετάρτη έχει γίνει λάθος και θα μπουν τα χρήματα που αυτοί που δικαιούνται για τα επιδόματα παιδιών. Τετάρτη, και από ό,τι διαβάζω πέρα σε κάποια site, ναι, Τετάρτη θα πληρωθούν οι γονείς που έχουν κάνει την αίτηση και δικαιούνται επίδομα παιδιών. Τετάρτη. Να πάρετε το χρήμα. Το χρήμα που ρέει αυτόν. Ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, Τετάρτη θα καταβληθούν το επίδομα παιδιού και όσοι έχετε, όσοι παίρνετε επίδομα στέγασης και τα υπόλοιπα επιδόματα. Τετάρτη θα βρέξει χρήμα. Λοιπόν, γκολ για τη Σουηδία, νωρίς από ό,τι βλέπω, ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό, Σουηδία-Πολωνία 1-0. Ένα φάουλο έξω από την περιοχή, από το πλάι, μια σέντρα, πετάχθηκε ο Νίγκρεν, κάπως έτσι, και έκανε το με κεφαλιά, γυρίσει κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, από κόρνερ μάλλον, ασταθής από όξο τερματοφύλακα, επαναφορά πάλι εκεί στην, έξω από την περιοχή, σέντρα, κεφαλιά, γυριστή, δεύτερη κεφαλιά και γκολ, εύκολο γκολ για τους Σουηδούς που προηγούνται νωρίς 1-0. Γκολ και βλέπω και για την Ιταλία που ξεκινάνε τα παιχνίδια νωρίς με γκολ. Η Ιταλία που προβλημάτισε πάρα πολύ με τους Βέλγους. Μια καινούργια εθνική Ιταλίας. Πάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Με τους Βέλγους προβλημάτισε, έχασε 2-0. Τώρα προηγείται στην Τουρκία με τους Τούρκους. Ένα πολύ ωραίο γκολ. 1-0. Μάλλον 0-1 προηγούνται οι Ιταλοί μέσα στην Τουρκία. Ένα γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Well, my heart is on the floor. Με τον Αλεσάνδρο Μπαστόνι, οι Ιταλοί κάνουν το 0-1. Ο Νίγκρεν έκανε το 1-0 για τη Σουηδία με την Πολωνία στο 9ο λεπτό. Τα δύο γκολ μπήκαν και τα δύο στο 9ο λεπτό. Άρα έχουμε δύο γκολ, ένα για γηπεδούχο τη Σουηδία και ένα για τη φιλοξενούμενο την Ιταλία. Τα άλλα δύο μάτς και κίνηση στο Βέλγιο από ό,τι βλέπω με λίγο καθυστέρηση, 5ο λεπτό 0-0. Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0 στο 10 και Ρουμανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και αυτό 0-0 στο 11ο λεπτό. Από την Ισπανία, γκολ για την Καστελιόν, Λεγκανές Καστελιόν 0-1 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

γκολ και για την Βοσνία-Ζεγοβίνη μέσα με, στη Ρουμανία. Ρουμανία-Βοσνία-Ζεγοβίνη 0-1. Γρήγορα γκολ έχουν μπει.

0: Τερματοφύλακας το Ρουμάνο βγήκε στο γάμο του Καραγκιόζη που λέμε. Πήγε να πιάσει την μπάλα και ούτε την είδε. Την κεφαλιά του Βόσνιου. Λάθος έξοδος. 0-1. Με γκολ του Γκίγκοβιτς.
1: Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10, δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ, 3 γκολ έχουν μπει στα παιχνίδια. Ρουμανία-Βοσνία 0-1, Σουηδία-Πολωνία 1-0, Τουρκία-Ιταλία 0-1, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Αυτά τα μάτς είναι στο 15ο λεπτό. Ξεκίνησε λίγο πιο αργά, το Βέλγιο-Γαλλία είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Νικόλα μου.

Ναι, έχουμε Ευρωλίγκα κανονικά, φίλε. Σήμερα είναι διάολο εβδομάδα. Έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Διπλές αναμετρήσεις για την Ευρωλίγκα, η οποία έχουμε σήμερα Τρίτη. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός ένα δύσκολο μάτς. Δύσκολο, μια πολύ καλή ομάδα. Την Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Σκληρή έδρα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πιο εύκολο μάτς. Τετάρτη όμως, αύριο, μάλλον μεθαύριο, σήμερα ακόμα είναι Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο Τρίτη, 8 η ώρα στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις. Ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη, 9 και 4 με τη Βίλερμπαν. Ένα θεωρητικά πάντα πολύ πιο εύκολο μάτς από ότι το Ολυμπιακού.

Και μετά ο Ολυμπιακός πάλι παίζει την Πέμπτη εκτός έδρας πάλι με τη Virtus Bologna. Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω πάλι μέσα με την Maccabi Tel Aviv. Άρα είναι δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο με την Ζαλγκύρη στο Κάουνας. Μετά πάει να παίξει στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Και ο Παναθηναϊκός έχει δύο μέσα, με τη Βιλερμπάν και με την Maccabi Tel Aviv.

καλό στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο και στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλησπέρα μας λέει. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Φοβερή ευκαιρία για την Γαλλία. Ανοίξω σκόρ. Η μπάλα νομίζω πήγε στο δοκάρι των Βέλγων. Φοβερή ευκαιρία. Στο 12ο λεπτό παραμένει το Βέλγιο Γαλλία 0-0. Μια πολύ ωραία σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Ναι. Και παρέμεινε το 0-0. Η Βοσνία βάζει δεύτερο γκολ με την Ρουμανία. Ρουμανία-Βοσνία 0-2 στο 19ο λεπτό. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, έπαιξα 5 ευρώ αυτά που είπες. Αν μου στείλες μήνυμα νωρίτερα ότι τα έχεις παίξει. Ρουμανία-Βοσνία γκολ-γκολ. Σουηδία-Πολωνία γκολ-γκολ. Και Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία γκολ-γκολ. Τα δύο πάνε καλά. Έχουν μπει γκολ και στα δύο μάτς. Περιμένεις ακόμα ένα γκολ από τη Ρουμανία και ένα γκολ από την Πολωνία και άλλα περιμένεις και Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία να γίνει και αυτό γκολ-γκολ. Είναι στο 0-0, βέβαια νωρίς ακόμα, στο 18ο λεπτό.

Ο Μουχαμέροβιτς έκανε το Ταρίκ Μουχαμέροβιτς το 0-2 για τους Βοσνιούς. Και νωρίτερα στο 10ο λεπτό ο Γκίγκοβιτς είχε κάνει το 0-1 σε 7 λεπτά. Οι Βόσνοι 2 γκολ

Η Ιταλία περιμένει, μάλλον πετυχαίνει και δεύτερο γκολ μέσα στην Τουρκία. Τουρκία-Ιταλία 0-2. Είπα μια Ιταλία που ήταν απογοητευτική στο μάτς με το Βέλγιο. Μια καινούργια εθνική, μια καινούργια ομάδα που ετοιμάζεται η Ιταλία. Κάνουν τελικά το 0-2. Το πήγε στο μαμοφύλακα. Σουτ έτσι εύκολο μέσα την περιοχή. Του φύγει μπάλα μέσα τα χέρια. Λες και είχε μαρμελάδα η μπάλα. Του φύγε και ήρθε ο άλλος ο Ιταλός εύκολα και όμορφα. Και έκανε το 0-2 που είναι τώρα το παιχνιδάκι στο 25ο λεπτό. Μπήκαμε με τον γκολ, το δεύτερο γκολ για τους Ιταλούς. Το πέτυχε. Μισό λεπτό να δούμε τον σκόρερ.

Ο Φρατέζη. Το 0-2, ο Φρατέζη. Ο Νταβίτ Φρατέζη στο 22ο λεπτό. Τουρκία-Ιταλία 0-2. Να και ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Ναι, αυτό με την Manchester City, φίλε μου, στα, αυτά που είχε τα δικαστήρια, τις παραβάσεις, πως 600 παραβάσεις, 599 ήταν όλες καταδικαστικές για την Manchester City. Είχε συζητηθεί και πριν λίγο καιρό μια ποινή για τη City. Είχαν πει ότι να αφαιρούνται 20 με 25 βαθμούς κάθε σεζόν για 3 έως 5 χρόνια. Δηλαδή κάθε από 3 έως 5 χρόνια να ξεκινάει η City το πρωτάθλημα με 20-25 βαθμούς μείον. Για παραβάσεις πολλές που είχε κάνει, για μεταγραφικά, για financial fair play και πολλά πολλά άλλα, βρέθηκε ένοχη στα περισσότερα κατηγορητήρια που είχε. Ένα νομίζω γλίτωσε, τα υπόλοιπα τώρα αν δούμε τι θα γίνει, τι ποινές θα υπάρχουν, αν υπάρξουν, θα δούμε.

Ναι, το είπαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο Λίγκρι ότι ο Χάπκο είναι μεγάλο πλήγμα. Δεν θα παίξει στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία την Πέμπτη. Μια απουσία σοβαρή για τους Ολλανδούς, ο Χάπκο.

Καλησπέρα, Μπιλάρα. Βασίλης από, από τα Πετράλωνα. Πού βλέπεις τα μασάζια? Τα βλέπω, όχι στο ίδρυμα, τα βλέπω φίλε κανονικά. Live, Nova Sports 1. Έχει λεπτό προς λεπτό όλα τα μάτς των 10 παρατέταρτο. Νομίζω και κάποιο μάτς πρέπει να έχει και ο Α. Να δω και να σου πω. Λογικά θα έχει το Γαλλία. Το Βέλγιο Γαλλία λογικά, αν έχει κάποιο παιχνίδι ο Α. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι όλα live, λεπτό προς λεπτό από Nova Sports 1. Ώστε έχετε δυνατότητα να περάσει και η ώρα σας. Ωραία ματσάκια είναι. Ιταλία κάνει πάρτι 0-3. Η Ρουμανία μειώνει το σκορ σε 1-2. Το πιάσαμε το πρώτο φιλαράκο μου, το γκολ-γκολ. Ρουμανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 1-2 στο 28ο λεπτό. Είπαμε Ιταλία πετυχαίνει κι άλλο γκολ 3-0. Βλέπω οι Τούρκοι να γίνονται Τούρκοι. Κανονικά οι οπαδοί, 3 γκολ σε μισή ώρα. Βλέπω να γίνονται Τούρκοι στις κερκίδες. Βλέπω και τον γκολ των Ρουμάνων. Ωραίο γκολ, κεφαλιά, ωραία σέντρα από τα δεξιά. Με το κεφάλι πετάγεται και κάνει το 1-2 Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Με τον Μπιρλιγκέα, Ντανιέλ Μπιρλιγκέα, το 1-2. Το γκολ το τρίτο για τους Ιταλούς το πέτυχε ο Καγιόμπε, ο Μιχαήλ Καγιόμπε, στο 27ο λεπτό. Η Ιταλία, η οποία κάνει σπουδαία εμφάνιση, 3 γκολ σε 30 λεπτά, δεν είναι και εύκολο.

σπουδαία ευκαιρία για τους Πολωνούς. Ένα σούτ πολύ δυνατό έξω από τη μεγάλη περιοχή των Σουηδών. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Σουηδίας. Παραμένει το 1-0. Δύο μάτζαν έχουμε γκολ. Στο Βέλγιο Γαλλία είναι στο 23ο λεπτό και στο Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία αυτό είναι στο 21ο λεπτό. Τα υπόλοιπα έχουν γκολ όλα. Έχουμε και δύο μάτς ξεκίνησαν στις 10. Είναι για τα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Στην Ισία Μποτσουάνα 0-0 στο 13ο λεπτό και Γουαδελούπη Μπαρμπάντος, αυτό είναι ματσάρα, 0-0 στο 15ο λεπτό. Η Γουαδελούπη με το Μπαρμπάντος.

Μετά τις 12 από ό,τι βλέπω έχει και άλλα ματσάκια. Από προκριματικά είναι αυτά. Και αυτά προκριματικά είναι National League CONCACAF. Κούβα Μοναΐρ, φαβορή Κούβα στο 1-14. Σουρινάμ Μαρτινίκα, θα είναι μία η ώρα τα παιχνίδια. Και αργότερα έχει Αγία Λουκία Βερμούδες, 3 η ώρα. Σεν Κίτς με τη Γρενάδα. Τζαμάικα Οντούρα, θα είναι 3 η ώρα τα παιχνίδια. Και Γουατεμάλα Ελ Σαλβαδόρ. Τώρα μερικές ομάδες, παιδιά, δεν ξέρω καν που βρίσκονται, ας πούμε. Η Αγία Λουκία, δεν ξέρω καν που βρίσκεται κάποιος. Στο Ειρηνικό Ωκεανό, κάπου εκεί κανένα νησάκι θα είναι. Βερμούδες, οκ, okay, την έχουμε ακουστά. Τώρα τη Σεν Κίτς. Τώρα που είναι αυτή η Σεν Κίτς, ο Θεός η ψυχή τους. Και Τζαμάικα, Οντούρα, οκ, okay, τους ξέρουμε αυτές. Γρενάδα την έχουμε ξανακούσει, πάντως την Αγία Λουκία και την Σεν Κίτς. Δεν ξέρω τα που βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Όπου είναι, όπως και η Μποναΐρ. Πες με την Κούβα.

οποία Μποναΐρα από ό,τι βλέπω εδώ, ψάχνω να βρω που είναι, ποια χώρα είναι, δεν μπορώ να βρούμε τίποτα. Τέλος πάντων, στα τελευταία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μάτς, 8 μάτς, έχει μία νίκη και 6 ήττες. Αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις ομάδες τώρα, παιδιά, είναι λίγο άγνωστες. Μόνο το Κουρασάο ξέρουμε, ο οποίο έκανε και εμφάνιση στο Μουντιάλ και χθες συνέτριψε με 6-1 την Νικαράγουα. Να τα λέμε, να τα γράφουμε. Μεγάλη φάση για την Γαλλία, τριπλή ευκαιρία μετά, στην ίδια φάση, μετά από το φάουλο και την περιοχή τερματοφύλακας απέκοσε στο πλάι, ήρθε ο παίκτης της Γαλλίας να σουτάρει, δεν πρόλαβε, η μπάλα ξαναπήγε σε παίκτη της Γαλλίας, σούταρε, απέκοσε πάνω στην γραμμή Βέλγος ποδοσφαιριστής, άρα παραμένει το 0-0, μια Γαλλία η οποία είναι καλύτερη στα πρώτα τουλάχιστον 26 λεπτά που βλέπουμε. Ναι, να βάλουμε quiz, λέει ο φίλος, από ποιες χώρες είναι η Μποναΐρ και οι υπόλοιπες που είπες, η Τσεν Κίτς, η Αγία Λουκία. Η Αγία Λουκία, κάτσε να δω εδώ στο ίντερνετ τώρα, θα μου βγάλει από πού είναι η Αγία Λουκία. Θα μου βγάλει καμιά Αγία. Αγία μου βγάλε.

είναι χώρα στην Καραϊβική, παιδιά, και είναι πολύ όμορφη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ανήκει στις μικρές Αντίλες και βρίσκεται βόρεια των νησιών Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, βορειοδυτικά των Μπαρμπάντος και νότια της Μαρτινίκας. Είναι κράτος, νησιωτικό κράτος της Ανατολικής Καραϊβικής στα σύνορα του Ατλαντικού Ωκεανού με έκταση 616 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή είναι λοιπόν. Η πρωτεύουσα είναι η Κάστρις. Πολίτευμα, κοινοβουλευτική δημοκρατία, νόμισμα, δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής. Αυτά είναι λοιπόν η Αγία Λουκία. Ας δούμε και τις άλλες χώρες που δεν τις ξέρουμε που βρίσκονται. Ευκαιρία είναι, μια που δεν έχουμε και τίποτα έτσι ελληνικό να πούμε. Να δούμε που είναι, όχι αυτή είναι, Σεν Κίτς εν Νέβες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σεν Κίτς. Ή αλλιώς Άγιος Χριστόφορος. Άγιος Χριστόφορος και Νέβης, έτσι λέγεται η χώρα. Είναι και αυτό νησί στην Καραϊβική και ειδικότερα στο το μεγαλύτερο νησί του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβης. Το μεγαλύτερο νησί είναι, και αυτό είναι πανέμορφο, με ωραίες παραλίες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, κάτι φωτογραφίες. Ανήκει στις υπήνεμες νήσους των μικρών Αντιλών και η πρωτεύουσα Μπαστέρ και η κυβέρνηση του ομοσπονδιακού αυτού κράτους βρίσκεται κυρίως στο μεγαλύτερο νησί. Και ποια άλλη χώρα είπαμε, Μοναΐρ, να δούμε και αυτή που βρίσκεται. Τι άλλο θέλετε, μαθαίνετε εδώ πέρα εκπαιδευτική τηλεόραση, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο μάλλον.

και αυτή είναι ομορφιά. Χώρα Μποναήρ λέγεται και αυτή πολύ ομορφή. Από ό,τι βλέπω, εικόνες εδώ πέρα, ωραίες παραλίες. Η Μποναήρ, Ολλανδικά Μπονέρ, ήταν τμήμα των Ολλανδικών Αντίλων έως τις 10 Οκτωβρίου του 2010, οπότε και έγινε ειδικός δήμος. Λοιπόν, έχει συνολική έκταση 294 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμό 15.800 άτομα, κατοίκουσα την απογραφή που έγινε το 2010. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Κράλεντικ, αυτό είναι το Μποναήρ, το οποίο και αυτό είναι πανέμορφο με πολύ ωραίες παραλίες. Άρα τώρα που παίζετε στοίχημα, ξέρετε ποιες χώρες παίζετε. Είναι όλες κοντά εκεί στην Καραϊβική, νησάκια μικρά. Παίζουν και μπαλίτσα, έχουν και πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια είναι και εδώ πέρα το Μποναήρ είναι και λίγο ακριβούτσικο. Βλέπω κάποια δωμάτια εδώ πέρα για να μείνεις, λέει 158 ευρώ αναδιανυκτέρευση, 204 αναδιανυκτέρευση, 400 ευρώ αναδιανυκτέρευση, δεν είναι και φθηνιάρικα. Αλλά είναι όμως πανέμορφα. Από ό,τι βλέπω. Στο Μποναήρ διαβάζω εδώ, ζουν λέει πάνω από 200 διαφορετικά είδη πουλιών, ενώ το νησί προσελκύει ελάτες των καταδύσεων από κάθε γωνιά της γης, χάρη στους πολυάριθμους υφάλους που συνθέτουν ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Τα έσοδα επηρεάζουν τις εμπειρίες που εμφανίζονται στην παρούσα. Α, αυτό είναι για τη σελίδα που μπαίνω μέσα. Τα γεια είναι πανέμορφα βέβαια, πολύ όμορφα.

Λοιπόν, πάμε πάλι εμείς εδώ στα πεζά τα δικά μας, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα στοιχηματικά. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Έχουμε ημίχρονο στο Λεγκανές Καστελιόν 0-1 για την β' κατηγορία της Ισπανίας. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Γκολ έχουμε μόνο στο Ρουμανία Βοσνία 1-2, Σουηδία Πολωνία 1-0, Τουρκία Ιταλία 0-3. Άλλη τεράστια ευκαιρία για την Πολωνία. Πάλι έξω από την περιοχή, ένα φοβερό σουτ και η μπάλα πάει λίγο έξω από την εστία του Σουηδού τερματοφύλακα. Παραμένει το 1-0 και άλλη ευκαιρία για την Πολωνία, η οποία πιέζει να βάλει κάποιο γκολ. Λοιπόν, η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 10, μετά την περιήγηση στα νησιά της Καραϊβικής που τις ομάδες έχουν και στο στοίχημα. Να πούμε, η Βοσνία πετυχαίνει τρίτο γκολ. Ρουμανία-Βοσνία 1-3 στο 40. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Σοφαρίζουν οι Πολωνοί. Φίλε μου, Κωστάκη, ένα παιχνίδι ακόμα θέλουμε για να πας στα μίακι. Σουηδία-Πολωνία 1-1. Ρουμανία-Βοσνία 1-3. Πιάσαμε τα δύο γκολ-γκολ. Αλλά θέλουμε γκολ-γκολ να γίνει το παιχνίδι της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ουγγαρία που είναι στο ημίχρονο. Μάλλον λίγο πριν το ημίχρονο παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ. Είπαμε το 1-3 της Βοσνίας. Το γκολ το πέτυχε ο Ταμπάκο.

Τυπίες προηγούμενων ετών και θα αποδοθεί δικαιοσύνη και εδώ στην Ελλάδα, όπου κάποτε η παράγκα ευημερούσε, δεν άνοιξε μύτη τόσο απλά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Κάτσε να δούμε και τι θα γίνει στην Αγγλία, γιατί ακόμα δεν έχουν πάρει αποφάσεις. Βγήκαν οι αποφάσεις ότι είναι καταδικαστικές για την City, αλλά ακόμα δεν έχουν βγει τιμωρίες. Κάτσε να δούμε.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πατήσια, όπως μήνυμα μας έστειλε και ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Πειραιά. Καλησπέρα στην παρέα. Ναι παιδιά, τα παίζει η εθνική, ομάδες, μάλλον εβδομάδες που έχουμε εθνικές παιχνίδια εθνικών ομάδων είναι πιο χαλαρές, δεν έχουμε έτσι πολλά πολλά να πούμε. Οι ομάδες κάνουν προετοιμασία, όσους παίκτες έχουν απομείνει στα ρόστερ. Μεταγραφές παιδιά νομίζω ότι τελειώνουν αύριο. Αύριο μεταγραφές των ελευθέρων ποδοσφαιριστών, 29 Σεπτέμβρη. Όποια ομάδα θέλει να πάρει παίκτη ελεύθερο πρέπει να το κάνει μέχρι αύριο 29 Σεπτέμβρη. Αλλιώς πάει για Γενάρη.

Τα δύο πρώτα, τρία πρώτα ημίχρονα, Ρουμανία-Βοσνία 1-3, Σουηδία-Πολωνία 1-1, Τουρκία-Ιταλία 0-3. Βέλγιο-Γαλλία 44 είναι 0-0 και Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία και αυτό χωρίς σκορ στο 46, αυτό τελειώνει σε λίγο. Το ημίχρονο 0-0 και αυτό. Τα παιχνίδια από την αποκριματικά από την Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι την Τινησία Μποτσουάνα 0-0 και Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 0-0 στο 35 τα μάτς αυτά.

Τελειώνει το μάτς το ημίχρονο μάλλον και στην Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία 0-0. Γκολ για την Καστελιόν δεύτερο στους 48, Λεγκανές Καστελιόν 0-2 και λίγο πριν το ημίχρονο Βέλγιο-Γαλλία παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο οι Γάλλοι έχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν, ημίχρονο και στο Βέλγιο-Γαλλία 0-0.

Το πρωτάθλημα, φίλε Γιώργο, ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, 10 του μήνα. Έχουμε πάλι Super League. Με τα παιχνίδια, το μάτς που έτσι προσεγγίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το μεγάλο ντέρμπι, το ελληνικό κλασικό. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα γίνει την Κυριακή στις 9, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Όλα αυτά όμως μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Γερμανία. Δηλαδή παίζουμε Πέμπτη με Ολλανδία, Κυριακή με Γερμανία και την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και πάλι η Super League.

Ναι, για τον Μπασκετάκη βλέπω ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν παλιό γνώριμο, τον Ντάνστον, ο οποίος η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαν Ντάνστον, τον ξέρετε, φίλοι του Ολυμπιακού, τον έχετε πριν αρκετά χρόνια, έπαιζε στον Ολυμπιακό, τώρα επιστρέφει και πάλι στην ομάδα του Πειραιά. Εντάξει, βέβαια θα είναι για κάποιες βοηθητικές λύσεις, γιατί είναι και η ηλικία του, νομίζω είναι 40, 39, κάπου εκεί είναι, αλλά έπιασε λιμάνι και πάλι ο Ντάνστον.

Στον Ολυμπιακό έπαιξε το 2013 έως το 2015. Μετά πήγε στην Ανατολού για το 2015 έως το 2023. Από εκεί που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Νομίζω πήρε και Ευρωλίγκα με τον Αταμάν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μετά πήγε με την, έπαιξε με την Βίρτους Μπολόνια για μια χρονιά, 23-24, Ζαλγκίρις Κάουνας 24-25 και Ολύμπια Μιλάνο πέρυσι για μια χρονιά στην Ολύμπια Μιλάνο και πάλι επιστρέφει τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι, πήρε μια Ευρωλίγκα, βλέπω το 20, δύο Ευρωλίγκες, το 21 και το 22 με την Ανατολού. Εκεί που στην Ανατολού ήταν από το 15 έως το 23 και πήρε δύο Ευρωλίγκες, το 21 και το 22, με προπονητή τον πρώην του Παναθηναϊκού, τον Αταμάν. Έχει πάρει το διπυρωτικό Κύπρο το 13, πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό το 15, στην Τουρκία 19-21-23 πρωτάθλημα, στη Λιθουανία πρωτάθλημα το 25, στην Ιταλία το 26 πρωτάθλημα, στην Τουρκία κυπελούχος το 18 και το 22, στη Λιθουανία κυπελούχος το 25, στην Ιταλία το 26 πήρε κύπελο, Super Cup Τουρκία το 15, το 18, το 19 και το 22, Super Cup Ιταλία το 23, Super Cup Ιταλία το 25. Εντάξει, είναι σπουδαίος μπασκετμπολίστας με μεγάλη καριέρα, πολλούς τίτλους.

Έχει βγει καλύτερος αμυντικός στο πρωτάθλημα το 15 από ό,τι διαβάζω. Έχει καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα το 14 και το 15. Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα το 14 και το 18. Κάτι άλλο, όχι αυτά. Μια σπουδαία καριέρα με πολλούς τίτλους. Γεννήθηκε 28/5 του 1986, είναι σέντερ και ύψος 2,03. Αυτός ο παίκτης ο οποίος επιστρέφει και πάλι στον Ολυμπιακό, ο Ντάνστον.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός είπαμε, φίλε Γιώργο, παίζει με τη Βιλερμπάν Τετάρτη 9 και 4, αλλά θα έχει μια σοβαρή απουσία. Ο Χουάντσο τελικά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι με την Βιλερμπάν Τετάρτη, είπαμε. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα και από όλη την παρέα, από τα παιδιά εκεί από τον Μποτέγκα που ξεκινούν πάλι αύριο το πρόγραμμά τους. Και ο Χολίδης, Νίβο, Going Through, Ισορροπιστής και τα υπόλοιπα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από αύριο σας περιμένουν και πάλι εκεί στο Μπουρνάζι, όπως Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, ο κύριος Αμπατζάκης. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Ένα γκολ θέλουμε, μάλλον ένα γκολ θέλουμε στο παιχνίδι Ουγγαρία με τη Βόρεια Ιρλανδία, θέλεις, ναι. Ένα γκολ και εσύ, μάλλον γκολ και εσύ για να πας ταμείο. Είναι 0-0 στο ημίχρονο, σε λίγο ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια. Την νησία Μποτσουάνα έχει γίνει 1-1, δύο γκολ μπήκανε γρήγορα. Στο 44 ο Μαστούρη, Χαζέμ Μαστούρη, έβαλε το 1-0 για την Τινησία και σοφάρισε στο 45 με τη Σέντρα, αλλά δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ για την Μποτσουάνα. Το άλλο μάτς έχουμε ημίχρονο, Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 0-0, μιλάμε πάντα για, αυτό είναι για το CONCACAF Nations League. Το άλλο, Τινησία με Μποτσουάνα, είναι για το, τα προκριματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής. Τουρκία-Ιταλία, μειών Τούρκοι με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κάνουν το 1-3. Μην κάτσε, έχει βάρ για να δούμε πως το ακύρωσε τον γκολ. Όχι, τον γκολ μετράει κανονικά από ό,τι βλέπω. Τουρκία-Ιταλία 1-3 στο 47 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι Τούρκοι μείωσαν σε 1-3. Το γκολ ο Γιλμάζ, Μπάρις Γιλμάζ.

Ο φίλος μας ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Και ο φίλος ο Ηλίας και εγώ μιλάω, θέλω γκολ γκολ την Ουγγαρία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Να δούμε, ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ξεκίνησε στο 47, δεν έχουμε κάτι και εδώ.

Λοιπόν, δοκάρι για την Ιταλία στην επαναφορά, κεφαλιά κάνει το 1-4, δύο γρήγορα γκολ στην Τουρκία. Ιταλία, δύο γρήγορα γκολ, 47 και στο 50, δύο γκολ, ένα για τους Τούρκους και ένα για τους Ιταλούς, κάνουν το 1-4, μιλάμε για περίπατο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση offside καμία. Με γκολ του Ρίο Εσπόζιτο, Φρανσέσκο Ρίο Εσπόζιτο, το 1-4. Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νάσος. Αν μπορείς να μας θυμίσεις το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας για σήμερα. Ναι, θα το πούμε. Λοιπόν, με αναλυτικά, με τις ώρες των παιχνιδιών. Τα πιο πολλά παιχνίδια γίνονται σήμερα. Είπαμε, είναι για όλη εβδομάδα. Είναι διπλές αναμετρήσεις των ομάδων αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, αύριο 29 του μήνα, 7 η ώρα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα. Στις 8, Ανατολού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, Ζαλγκίρις Κάουνας, Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερν Μονάχου. Στις 9, Αστέρας, Χάπολ, Τελαβίβ. 9:30, Βαλένθια, Μπασκόνια. Την ίδια ώρα, Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο, Παρί με την Παρτιζάν. Και την Τετάρτη, τα δύο μάτς που έχουν απομείνει, 9:05, Μακάμπι με την Μπεσικτάς και Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν στις 9:15.

Σπάρτη κάνει και η Βοσνία Ζεγοβίνη, πετυχαίνει τέταρτο γκολ μέσα στη Ρουμανία, 1-4 με γκολ του Μαχμίτς, κάπως έτσι, Ερμίν Μαχμίτς, το 1-4 στο 55, πάρτι και για τους Βόσνιους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, πάμε τραγούδι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι στο 57 περίπου, στο 57-58, όπως τα έχουμε αφήσει. Τα γκολ έχουν μπει μόνο στο Ρουμανία-Βοσνία 1-4, Σουηδία-Πολωνία 1-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, τα υπόλοιπα μάτς Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0 και Βέλγιο-Γαλλία 0-0, τα δύο μάτς που δεν έχουν ακόμα γκολ. Γκολ για την Ρουμανία, μειώνει σε 2-4 στο 62. Πολλά γκολ στην Ρουμανία με το παιχνίδι με τη Βοσνία, 6 γκολ και ακόμα έχουμε 30 λεπτά μπροστά μας. Αλλά εδώ πέρα ο κόσμος, ο Κώστας και κάποιοι άλλοι φίλοι ζητούν γκολ γκολ την Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Εδώ είμαστε στο 0-0 και από ό,τι βλέπω έτσι και στιγμιότυπα δεν υπάρχουν και πολλές φάσεις στο παιχνίδι το συγκεκριμένο.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Σουηδία-Πολωνία γίνεται 2-1 μόλις τώρα. Πετυχαίνει γκολ, δεύτερο γκολ για τους Σουηδούς. Στο 65 βρισκόμαστε. Ανοίγει το σκορ και η Γουαδελούπη με την Μπαρμπάντος. 1-0 στο 51. Στο Τινησία Μποτσουάνα παραμένει το 1-1. Είχαν προηγηθεί με τον Ταναγιώνε η Μποτσουάνα και σοφάρισε ο Μαστούρης στο 44.

Ο Γιασίν Αγιάρη, το δεύτερο γκολ για τους Σουηδούς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φίλε Νίκο και σε σένα εκεί στην Αρτέμιδα, στην Λούτσα, την γνωστή Λούτσα. Και στο φίλο μας τον Κώστα, μπιλάρα καλησπέρα και από μένα εδώ στην παρέα και σήμερα, Κώστας από Ζωγράφου.

Λοιπόν, παιδιά, δεν κουνιέται φίλο στο Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, που περιμένουν πολύ φίλοι του να πούνε δύο γκολ, ένα από κάθε ομάδα. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο και στο Βέλγιο Γαλλία. 0-0 και αυτό. Έχουμε μπει ήδη στο 70. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Όπως ήταν και πριν, Ρουμανία-Βοσνία 2-4, Σουηδία-Πολωνία 2-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4. Στο 85 είμαστε στην Ισπανία, Λεγκανές-Καστελιόν 0-2 στο 85, και τα δύο μάτς, από το ένα από την Αφρική, την νησία Μποτσουάνα 1-1, έχουν σαλτάρει εδώ πέρα τα site, μία βγάζουν 0-0, μία 1-1. Το άλλο Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 1-0 στο 59. Ο φίλος ο Αντρέας λέει: Μπιλάρα, εγώ θέλω ένα γκολ Γαλλία και πήγα ταμείο, 124 ευρουλάκια, κάνε βάλει τα δυνατά σου. Θα κάτσα να μπω μέσα να σκοράρω, φίλε μου, για τους Γάλλους.

Λοιπόν, η Ζάκυνθος, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα στη Super League 2, είναι τελευταία με νομίζω έναν βαθμό. Προσπαθεί, μάλλον θα κλείσει σήμερα από ό,τι λένε, αύριο, τελευταία μέρα μεταγραφών των ελευθέρων παιχτών. Θα κλείσει από ό,τι λένε τον Αμρ Ουάρντα. Θα παίξει Ζάκυνθο. Πάει εκεί στο νησί να παίξει μπάλα ο Ουάρντα με τη Ζάκυνθο. Σουηδία-Πολωνία γίνεται 3-1 και λογικά παίρνει το τρίποντο η Σουηδή. Την Ισία Μποτσουάνα γίνεται γι' αυτό 2-1 στο 52. Ο Άσος εδώ πλήρωνε χαμηλά 1-15. Ο Γιόκερες, Βίκτορ Γιόκερες, γνωστός, πετυχαίνει το τρίτο γκολ για τους Σουηδούς και ψιλοκαθαρίζει το μάτς 3-1 στο 74. Μπήκαμε.

Και ο φίλος ο Δημήτρης περιμένει ένα γκολ από τη Γαλλία για να πάει και αυτός ταμιάκι. Παιδιά, έχουν χαθεί ευκαιρίες και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο. Γκολ δεν έχει μπει ακόμα. Είναι στα δύο μάτς που δεν έχουν μπει γκολ. Στα δύο μάτς, στο Βέλγιο-Γαλλία και στο Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα έχουμε γκολ και αρκετά. 6 γκολ στο Ρουμανία-Βοσνία 2-4. 4 γκολ στο Σουηδία-Πολωνία 3-1. 5 γκολ στο Τουρκία-Ιταλία 1-4. Στα υπόλοιπα είναι, είπαμε, 0-0. Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στο Εγάλαιο. Μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο. Μόνος τεατέτ τελικά το απέκουσε ο τερματοφύλακας της Γαλλίας. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βέλγιο. Στο 75 είμαστε εδώ.

Καλησπέρα στην ονόματε, λέει ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Αιγαίο. Γεια σου φιλαράκο μου και σε σένα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Πέραμα.

Μια καλησπέρα και από μένα, λέω φίλος ο Σταύρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φίλε Σταύρο, και ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μοσχάτο. Μιλάω και εγώ, περιμένω γκολ-γκολ την Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία, αλλά δεν το βλέπω. Κάτσε να δούμε, ακόμα έχει 12 λεπτά με τις καθυστερήσεις και ένα 15 λεπτό, 16 λεπτό. Αν μπει ένα γκολάκι τώρα, αλλάζει το πράγμα, αλλά δεν βλέπω φως. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Καμία αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ακυρώθηκε πριν ένα γκολ στο παιχνίδι Γερμανία. Βοσνία ακυρώθηκε ένα γκολ μέσω VAR για offside. Σωστό. Παραμένει το 2-4. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Απλά ισοφαρίζει η Μποτσουάνα 2-2 στο 66. Την Ισία Μποτσουάνα 2-2 στο 67. Μπήκαμε. Το Χ πληρώνει 6-35. Ήταν outsider μεγάλο η Μποτσουάνα. Τελείωσε και από την Ισπανία το παιχνίδι Λεγκανές Καστελιών 0-2 με 0-1 το πρώτο ημίχρονο. Και σε λίγο θα έχουμε τελικά, περιμένουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο.

Και σοφαρόνιζε και η ομάδα, η εθνική ομάδα του Μπαρμπάντος του Γουαδελούπη 1-1 στο 77. Μεγάλο μάτς εκεί. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλο φαβορί. Είναι ισόπαλο το παιχνίδι. 1-1, 2-2 και το Τινησία Μποτσουάνα. Ειδικά ο Τινησία Μποτσουάνα δεν το έχω δει, αλλά λογικά το goal goal θα πλήρωνε πάνω από 2,5-3 απόδοση. Και έχει βάλει 2 η Μποτσουάνα. Να παίξει η Μποτσουάνα να βάλει 2 goal. Κάνα δεκάρικο ήταν η απόδοση.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που είναι Πανιώνιος. Μπιλάρα, πώς βλέπεις την ομάδα? Θα ανέβουμε φέτος? Εντάξει, είσαι από τα φαβορί του πρωταθλήματος για να ανέβεις. Εσύ, η Μαρκό, η Λάρισα. Τώρα ήταν και ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλα. Ξεκίνησαν λίγο άσχημα. Λογικά πιθανόν στην πορεία να βελτιωθούν. Αυτές οι ομάδες έδιναν στην αρχή τα προγνωστικά των αυτό που ασχολούνται με τη Super League 2 περισσότερο. Πανιώνιο, Λάρισα, Πανσεραϊκό, Μαρκό και Νίκη Βόλε έδιναν τα φαβορί για τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Τώρα η Μαρκό κάνει μέχρι στιγμής μια σπουδαία κίνηση με το Σούλη Παπαδόπουλο στον πάγκο. 4-4, μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Λοιπόν, τον Αραμπί που σκόραρε πάλι σήμερα στο τέλος των 98 με πέναλτι και κέρδισε 2-1 η Μαρκό και είναι πρώτη στην βαθμολογία με 4 νίκες σε 4 μάτς. Και ακολουθεί η Λάρισα με τον Πανιώνιο και από κοντά η Καλυθέα που δεν την περίμεναν πολύ, αλλά είναι τέταρτη με 9 βαθμούς, ένα βαθμό πίσω από Πανιώνιο και από ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πιο κάτω είναι η Λασίρου, η οποία έχασε στο γήπεδό της και έμεινε στους 8 βαθμούς. Θα γίνει μάχη και εκεί, παιδιά. Είναι ωραίο πρωτάθλημα η Super League 2. Έτσι πως γίνεται τώρα, με δύο ομάδες να ανεβαίνουν χωρίς play-off, είναι πιο συναρπαστικό. Θα δούμε τελικά ποιες ομάδες το τέλος της χρονιάς θα ανέβουν στην μεγάλη κατηγορία. Θα είναι ο Πανιώνιος μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ μετά από ένα χρόνο απουσίας, ή θα είναι η Μαρκό για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League.

Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό που το παιχνίδι τελείωσε. Ρουμανία-Βοσνία 2-4 με 1-3 το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη νίκη για τους Βόσνιους μέσα στην Ρουμανία. Να υπενθυμίσουμε τους σκόρερ, να πούμε και τους σκόρερ. Ο Γκίγκοβιτς στο 12ο λεπτό, το 0-1 στο 19. Ο Μουχαμέροβιτς έκανε το 0-2. Ο Μπυρλιγκέα, Ντάνιελ Μπυρλιγκέα, 28 μείωσε προσωρινά για τους Ρουμάνους. Στο 40 ο Ταμπάκοβιτς το 1-3. Στο 55 ο Μαχμίτς έκανε το 1-4 και το τελικό 2-4 το έκανε ο Κικαντάου στο 62ο λεπτό. Γκολ για τη Γαλλία. Ένας φίλος περίμενε γκολ για να πάρει 154 ευρουλάκια. Μπήκε το γκολ στο 88, φίλε μου. Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Τώρα κάνει ένα cash out και άστα τώρα για 2-3 λεπτά. Κάνε cash out να πάρεις 155, πριν θα πάρεις 145, δεν πειράζει.

με τον Ολίσε. Ο Ολίσε έκανε την κούρσα, πέρασε από την μπροστά του. Πλάσαρε ιδανικά στη γωνία 0-1 για τους Γάλλους. Το 89 μπήκαμε. Τελικό και Σουηδία-Πολωνία 3-1 με τα γκολ του Νίργκεν στο 9, το 1-0. Σοφάρισε ο Σιμάνσης στο 43. Στο 64 ο Αγιάρη το 2-1. Στο 72 ο Γιόκερες το τελικό 3-1. Τουρκία-Ιταλία 1-4. Ο Μπαστόνι στο 9. Φρατέλη στο 22. Καγιόμπε στο 27. Μείωσαν οι Τούρκοι με το Γιλμάν στο 47. Στο 50 ο Εσπόζητο έκανε το τελικό 1-4. Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία παίζουμε καθυστερήσεις, παραμένει το 0-0. Είπαμε Βέλγιο-Γαλλία 0-1. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 3 λεπτά. Τελειώνουν σε λίγο. Όχι, τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Ο Μικαέλ Ολίσε στο 88 έβαλε μπροστά τους τρικολόρ. Προηγούνται 1-0. Γκολ για την Μπαρμπάντος με του Γουαδελούπη 1-2. Στο 82 είμαστε εδώ.

Τελειώνει το μάτς και στην Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0. Το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι Βέλγιο-Γαλλία που είναι 0-1 στο 92. Τώρα μπήκαμε στις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι 3 λεπτά. Παίζουμε ήδη το πρώτο λεπτό.

Λοιπόν, τελικό και στο Βέλγιο Γαλλία 0-1 με γκολ στο 88 του Ολίσε. Οι Γάλλοι πήραν την δεύτερη νίκη τους μετά την νίκη με την Τουρκία με 0-1. Τώρα καθαρίζουν και το Βέλγιο επίσης με 0-1 και έχουν 2-2 και οι Βέλγοι. Πάμε να πούμε άλλη μια φορά τα παιχνίδια αναλυτικά. Βέλγιο Γαλλία 0-1. Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία, το μόνο παιχνίδι που δεν μπήκε γκολ στη σημερινή ημέρα, 0-0. Ρουμανία Βοσνία 2-4. Σουηδία Πολωνία 3-1 και Τουρκία Ιταλία 1-4. Νωρίτερα είχαμε τα άλλα τρία μάτς. Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Λετωνία Κύπρος 0-0. Μας τέλειωσε τα μάτς και της Δευτέρας. Πάμε τώρα αύριο Τρίτη, έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια με 2 παιχνίδια, 7 η ώρα Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία με τη Λευκορωσία, και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο Βουλγαρία, Εστονία, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Ελβετία, μάλλον Σκωτία, Ελβετία, Σλοβακία, Καζακστάν, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία και Τσεχία με την Αγγλία. Και την Πέμπτη είπαμε στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη, η εθνική μας υποδέχεται την Ολλανδία. Η εθνική έχει 2-2, νίκες με Σερβία και Γερμανία. Η Ολλανδία έχουν μία νίκη που έκαναν χτες στη Σερβία με 1-2 και μία ισοπαλία με τη Γερμανία στο γήπεδό τους 1-1. Κυριακή βράδυ, μάλλον Πέμπτη βράδυ λοιπόν, 10 παρατέταρτο, εδώ ζωντανά από τον Γιώργο Λίγκρη και από το σταθμό μας 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Μπιλάρα, καλησπέρα. Λέω Κώστας και πάλι. Τελικά δεν μας έκανε το χατήρι Βόρεια Ιρλανδία. Ωραία παιχνιδάκια μου έδωσε. Τελικά, ναι, σου έδωσε ωραία παιχνιδάκια, αλλά δεν πέρασε η Βόρεια Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Άρα δεν πήγαμε ταμείο, φίλε. Περάσαμε τη Σουηδία, περάσαμε τη Βοσνία, αλλά μας τα χάλασε η Ιρλανδία με την Ουγγαρία. Το είχαμε πει γκολ-γκολ και ήρθε κουλουράκια. Δεν κουνήθηκε καθόλου το δίχτυ.

Ένα ωραίο μου στείλε ο φίλος ο Χρήστος, ένα κοριτσάκι, σαν ανεκδοτάκι είναι. Ένα κοριτσάκι παρακολουθώντας για πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στο αυτί της μητέρας του. Γιατί η μαμά φοράει λευκά, απαντάει η μαμά, γιατί το λευκό είναι το χρώμα της χαράς και σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής της. Της απαντάει η μητέρα της όσο πιο απλά μπορούσε. Και το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη της λέει, τότε ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα. Αντενήφι άσπρα. Ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα. Καλά είναι το κοριτσάκι.

Όχι, ο Μάρνιν φίλε δεν έπαιξε στο παιχνίδι της Ρουμανίας με τη Βοσνία. Τον άφησε εξ αποστολής ο προπονητής των Ρουμάνων. Ο Χάτζη, εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος. Καλά έκανε ο Χάτζη και δεν έβαλε το Μάρνιν να είναι έτοιμος για την ομάδα μας. Η Ρουμανία έφαγε 4 γκολ από τη Βοσνία. Ερζεγοβίνη στο γήπεδό της.

Ο φίλος ο Σάκης μας έστειλε μήνυμα. Γεια σου φιλαράκο και σε σένα. Φιλάρα, ξεκινήσαμε σιγά σιγά να πάμε για δουλίτσα και σε ακούμε. Να σε καλά φίλε Κώστα. Καλή δουλειά να έχεις, καλή βάρδια. Ο φίλος απάει, μου λέει αύριο τρίτη Μπιλάρα, γενέθλια κολλητός και κλείσαμε για το Μποτέγκα. Να περάσετε καλά εκεί με Χολίδη, με τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο ανοιχτά, εκεί στο Μπουρνάζι, στον πεζόδρομο. Φίλε μου, χρόνια πολλά για το φιλαράκι σου, παίγει γενέθλια αύριο και καλή διασκέδαση να έχετε.

Από την Αλσούπολη μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Στέφανος. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα. Ο Γιώργος από τον Γέρακα. Ναι, το είδα φιλαράκο. Μετά τώρα έγινε, πρέπει να γίνει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη για να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι εκεί στα Υπουργεία και οι υπόλοιποι, για να κλείσουν κάποια έτσι ιατρία, κάτι σφαγεία που υπήρχαν. Πήγε ο Κοσμάκης και έδινε λεφτά και τους παραμύθιαζαν κάποιοι κομπογιανίτες. Βρήκανε πολλούς τέτοιους με τέτοια ιατρία και σιγά σιγά ένα-ένα τα κλείνουν. Βέβαια δεν είναι θέμα να τα κλείσουν μόνο, να τιμωρήσουν για αυτούς που τα είχαν. Γιατί τόσο καιρό βγάζανε χρήματα από αυτό το πράγμα. Τα δηλώνανε τα χρήματα όπως τα δηλώνουμε όλοι μας. Έχουν μαύρο χρήμα. Θα πει δεν είναι ότι το κλείνω και τέλος, γιατί okay, το κλείνει και τέλος. Αν ο άλλος το δούλευε 15 χρόνια και έχει βγάλει εκατομμύρια, σκασίλα του μεγάλη που λέει. Το θέμα είναι να τους πιάσουν και να τους τιμωρήσουν κιόλας. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Για απάτη. Και είναι και βαρύ το κακούργημα. Βαρύ μάλλον κατηγορητή, γιατί είναι, έχει να κάνει με ανθρώπους. Όταν λες ότι είσαι γιατρός και κάνεις αυτά, πάνω απ' ότι κάνεις κάποιο λειτουργήμα. Δεν κλέβεις, ας πούμε, την τράπεζα ή κλέβεις την εφορία. Δεν είναι μόνο τους κλείνουμε. Να τους τιμωρήσουμε κιόλας, κύριε, εκεί της κυβέρνησης, που είστε ειδικοί εκεί, εισαγγελείς και προϊστάμενοι. Αλλά τόσο καιρό αυτά λειτουργούσαν, δεν είναι τώρα, δεν ξεκίνησαν εχθές, ούτε προχθές, ούτε τη μέρα που έφυγε από τη ζωή άδικα ο Μαζονάκης, ξεκίνησαν να δουλεύουν αυτά τα... αυτοί οι κομπογιανίτες. Δουλεύανε πολλά χρόνια πριν. Απλά τώρα με το Μαζονάκη έγινε θέμα και βγήκαν όλα στη φόρα. Αν δεν υπήρχε ο Μαζονάκης, όλα αυτά θα λειτουργούσαν ακόμα και σήμερα κανονικότατα.

Το γερμανικό το περιοδικό Kicker βγάλε βαθμολογίες σε παίκτες. Το μαδοφύλακα το Χαρτί Τζολάκη ήταν εκπληκτικός από ό,τι γράφουν, όπως και ο Μαυροπάνος Κουρμπέλης, που επίσης βαθμολογήθηκαν με 2,5. Οι Γερμανοί πρέπει να αναφέρουμε ότι στη βαθμολογία ξεκινούν με άριστα το 1 και 6 το χειρότερο. Με άριστα το 1 πήραν 2,5, άρα τους είχαν για πολύ πάλι καλούς παίκτες. Ναι, ήταν πολύ καλοί και οι τρεις που γράφει. Ήταν βέβαια και άλλοι, και ο Παυλίδης ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Γενικά ήταν εθνική μια πολύ καλά στημένη ομάδα. Μπορεί να μην έκανε την εμφάνιση που έκανε με την Σερβία, που έκανε και πολλές ευκαιρίες, ήταν πολύ καλύτερη. Αλλά απέναντί μας είχαμε και τη Γερμανία, μια πιο δυνατή ομάδα από τη Σερβία. Και παρόλα αυτά, καταφέραμε και κερδίσαμε και δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ, ούτε δεχτήκαμε πάρα πολλές φάσεις εδώ που τα λέμε. Και εκεί αυτές που έκαναν οι Γερμανοί, βρέθηκε ο Τζολάκης και τις έβγαλε.

Είπαμε χθες για την αυστηρή κριτική που έκανε ένας πρώην ποδοσφαιριστής των Γερμανών, ένας πολύ καλός παίκτης, τον θυμάστε πιο παλί, τον Σβάινστάιγκερ, που είπε ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε top ομάδα και εμείς δεν έχουμε, λέει, δεν έχουμε Καρέτσα, δεν έχουμε Παυλίδη, δεν έχουμε Τζόλι. Ο Σβάινστάιγκερ είπε ότι δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα, είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν διαφορά, ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλι και Παυλίδη. Ενώ ο Γιούργεν Κλοπ, ελπίζει ο Γιούργεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του, είπε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γερμανία το 2014, λόγια που βρίσκουν σύμφωνο και τον Γιώσουα Χίμικ. Τα δέχτηκε ο αρχηγός της Γερμανίας, αυτά τα λόγια του Σβάινστάιγκερ, και δεν έχει πολύ, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτά τα λόγια του δεν έχει. Χθες δεν είδαμε να έχει κάποιον παίκτη σαν τον Τζόλι, σαν τον Καρέτσα, σαν τον Παυλίδη η εθνική Γερμανίας. Ειδικά εκεί ο παίκτης της Γερμανίας, δεν ξέρω ποιος ήταν τώρα, που του κάνει την μπάλα, την τρίπλα ο Καρέτσας, του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια. Νομίζω ότι αυτός πιθανόν να κόψει και το ποδόσφαιρο, αν το βλέπει τη φάση αυτή. Τον έκανε. Καλημέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο τρίωρο. Να κλείσουμε μάλλον τη Δευτέρα, για να πάμε σε άλλη μέρα. Θα ξημερώνει όταν επανέλθουμε μετά το διαλυματάκι μας. Θα ξημερώνει Τρίτη. Θα πούμε πια καλημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 29, 29 Σεπτέμβρη. Φεύγει και σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος. Πάμε στο καινούριο μήνα, τον Οκτώβρη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσναμπρουκ που έστειλε μήνυμα και χτες. Αλλά ναι, φύγαμε νωρίτερα λίγο χτες. Γιατί ξεκίνησαμε πολύ νωρίς. Ξεκίνησαμε στις 8 και φύγαμε 1.30. Φίλε Δημήτρη. Καλημέρα εκεί στο Όσναμπρουκ. Το καπετάνιο, το φιλαράκι μου, το Δημήτρη. Όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα χαρούμενη σήμερα, εκτός από κάτι προπονητές του καναπέ που είναι για κλωσιές. Μπράβο μας, καλή ξεκούραση να έχεις. Ο φίλος Δημήτρης λέει για το παιχνίδι της εθνικής μας που κέρδισε τη Γερμανία με 0-1. Ο οποίος Δημήτρης στο Όσταμπου έχει το μαγαζί εκεί, το εστιατόριο στο Όσταμπου, και όταν μπαίνει στο μαγαζί έχει την προτομή του Ότο Ρεχάγκελ.

Ο φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Δάφνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο Σαμάτης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Για το φίλο που ρωτάει για μεταγραφικά, φιλαράκο μου, τελευταία μέρα σήμερα, 29 του μήνα, τελευταία μέρα μεταγραφών για ομάδες που θέλουν να πάρουν κάποιο ποδοσφαιριστή, αλλά μιλάμε πάντα για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Να δούμε αν κάποια ομάδα έχει σταμπάρει κάποιους στόχους και αν γίνει κάποια μεταγραφή την τελευταία ημέρα.

Ναι, έγινε και στη γειτονιά που λέει ο φίλος στην Αιωνία και στην Καθαμονή το πρωί 5:30 κάποια στιγμή που το πρωί που ξύπνησα μύριζε καμένο. Δεν είχα πάρει χαμπάρι τι είχε γίνει γιατί έγινε τα ξημερώματα 5:30 ώρα, 4:30-5 ώρα έγινε εκεί στην Αιωνία σε καφετέρια. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ήταν δύο άτομα τα ξημερώματα να σπάνε τζαμαρία και να ρίχνουν μέσα έφλεκτο υγρό, μάλλον βενζίνη, πετρέλαιο, και έβαλαν φωτιά και έφυγαν τρέχοντας. Και όχι μόνο κάηκε η καφετέρια, κάηκαν και τα σπίτια, έτσι, πολυκατοικία από πάνω. Μεγάλες καταστροφές του κόσμου. Μια ολόκληρη πολυκατοικία την είχε στις φλόγες, από την καφετέρια ξεκίνησε και έφτασε στους πάνω ρόφους. Νομίζω ότι τα περισσότερα σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς από ό,τι διάβασα, από ό,τι άκουσα. Τώρα πώς και τι έγινε τώρα, κάτι πέθηκε τώρα εκεί για να σπάνε τζαμαρία για να ρίχνουν μέσα, από ό,τι λένε κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, έφτεκτο υλικό, κάτι άλλο παίζει. Το θέμα είναι ότι τα σπίτια των ανθρώπων που δεν είχαν κάποια σχέση με την καφετέρια κάηκαν ολοσχερώς. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο οποίος λέει θα είμαι Αγγλία και τις δύο αναμετρήσεις, και με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City. Από τους τυχερούς φιλαράκου μου είσαι. Θα έχεις βρει και ειστήρια λογικά για να λες θα είσαι Αγγλία. Και από ό,τι διάβασα και νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να πάρει και άλλα εισιτήρια η ΑΕΚ για το παιχνίδι τουλάχιστον με την Σαχτάρ.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 12 πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ένα παιχνιδάκι μπορεί να μου πει τι έγινε.
0: Για πέστε μου ποιο θέλετε.
1: Ένα με την Καστελιόν.
0: 0-2. 0-2. 0-2, τελικό, διπλό.
1: Λεβάντε.
0: 0-2.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, το Ισπαρτό είναι το παιχνίδι της Λίγκας. Είχε παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της Ισπανίας, το οποίο ήταν τελικό 0-2. Τελικό αποτέλεσμα με 0-1. Το πρώτο ημίχρονο. Λεγκανές Καστελιόν, όχι Λεβάντε υποφίλος. Λεγκανές Καστελιόν 0-2. Τα παιχνίδια από την, το ένα από την Αφρική, την νησία Μποτσουάνα τελείωσε 2-2. Γουαδελούπη Μπαρμπάδος, και αυτό τελείωσε 2-2. Και τα δύο μάτς τα βραδινά, μετά τις 10 μάλλον, τελείωσαν 2-2. Έχουμε τώρα παιχνίδια 2 σε εξέλιξη. Το ένα είναι λίγο πριν το ημίχρονο, σαν Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Ντεπορτίβο Ρεκολέτα, είναι στο 0-0 στο 49. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και το Κούβα με την Μποναήρ 1-0. Νωρίς το 12ο λεπτό με τον Μάτος. Έβαλε το 3ο λεπτό γκολ η Κούβα με τον Μάτος. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου φίλε μου.
2: Θυμάσαι τίποτα ποιος είμαι?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Πού να θυμάμαι.
2: Άλλαξες για να με φαίνεται και το ξέχασες.
0: Τι κάνεις?
2: Πατρινός σήμερα.
0: Πού να ξέρω φίλε ποιος είσαι.
2: Εκεί που πέραμε τότε που έπαινα για
0: εκεί που έχει να πάρει 15 χρόνια, πού να θυμάμαι τη φωνή σου.
2: Όχι 15
0: χρόνια. 10, 7, 8.
2: Τώρα ρε φίλε.
0: Πότε πήρε.
2: Που έκανα στην εκπομπή πριν το.
0: Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, παίρνουν τόσε φωνέ.
2: Εντάξει, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Τι γίνεται, άλλαξε ώρα.
0: Ναι, άλλαξες. Είμαστε τώρα 9-2. Καθημερινά και Κυριακές 12 με 2.
2: Τις Κυριακές,
0: ναι. Τις άλλες μέρες από τις 9 το απόγευμα το βράδυ μέχρι τις 2.
2: Να σου ρωτήσω κάτω. Γιατί καλά και τα προγνωστικά σου και αυτά πότε θα τα δίνεις?
0: Θα δίνω
2: για,
0: όταν...
2: για την Αγγλία ξέρω εγώ, γιατί που παίζουν 5 ώρα Σάββατο Κυριακή.
0: Δεν έχουμε τώρα εκπομπή Σαββατοκύριακο το πρωί, δεν έχουμε εκπομπές.
2: Όλο μήπως τα δίνεις από Παρασκευή.
0: Αν έχω κάτι την Παρασκευή, το Πέμπτη το βράδυ προς Παρασκευή, κάτι θα δίνουμε, αν τα βλέπουμε. Αλλά δεν έχουμε Σαββατοκύριακο πρωί εκπομπή που κάναμε παλιά.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά άλλο έτσι, για τα προγνωστικά σου και αυτά.
0: Αν Πέμπτη, άμα έχουμε βρει τίποτα, τα λέμε.
2: Εντάξει. Καλά είσαι.
0: Καλά. Όλα καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά, δόξα Θεώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, φιλαράκο μου.
2: Καλές, καλή επιτυχία στο νέο σου εκπομπές και όλα θα πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα στην Πάτρα. Γεια σου, πατρινέ μου. Γεια. Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα. Μόνο ο φίλος μου ο Νικόλας, το καματερό, ο φούρναρης που το καλοκαίρι γίνεται και ψαράς και κονομάνε οι ψαράδες. Μη γελάς, Νικολάκη, καθόλου. Ο φίλος ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, πιλαράκι από εμένα. Ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα πιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Μανώλης και άλλος Μανώλης που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μανώλης, Πάτρα.

Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, για τη Super League 2, να, το Μαρκό λες ότι μπορεί να ανέβει, λέω. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για άνοδο. Γιατί να ανέβει, λέει, που θα παίζει. Εντάξει, παιδιά, τώρα που θα παίζει. Το Μαρκό, βέβαια, δεν βλέπω, δεν ξέρω αν το γήπεδο που έχει, νομίζω δεν πληρεί. Ούτως ή άλλως και τη Super League 2 παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, δεν παίζει στο γήπεδο του. Τώρα δεν ξέρω, και Σαριανή, δεν ξέρω ποιο γήπεδο παίζει. Πάντως, ναι, είναι θεματάκι για, για τη Μαρκό, αν ανέβει κατηγορία, που πάει πολύ καλά, 4-4, που θα παίζει του χρόνου. Εντάξει, παιδιά, όμως αυτό δεν είναι θέμα ότι. Εντάξει, μου λέτε ότι, μου λέει ο φίλος ότι ομάδες που δεν έχουν γήπεδο να μην ανεβαίνουν. Εντάξει, να μην παίζουν δηλαδή. Άμα αξίζουν την άνοδο και την κερδίζουν μέσα στα γήπεδα, δεν θα τους πεις. Είναι αυτό που λέμε κατά καιρούς, ότι ομάδες που δεν έχουν κόσμο να μην ανεβαίνουν. Και τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχουν κόσμο. Αν παίζουν όμως καλό ποδόσφαιρο και ανεβαίνουν, τι θα τους πεις. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε κόσμο. Δεν είναι τίμιο. Δεν είναι fair play. Παλεύουν οι ομάδες να ανέβουν κατηγορία. Άμα ανέβεις, τι θα τους πεις. Τσάμπα πέσατε. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε γήπεδο. Δεν ανεβαίνετε γιατί δεν έχετε κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που ανεβαίνουν και δεν έχουν κόσμο. Αυτή είναι αλήθεια. Ή δεν έχουν γήπεδα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να λέει ότι αν δεν έχεις γήπεδο, δεν έχεις κόσμο, δεν μπορείς να παίζεις, δεν μπορείς να ανέβεις. Γιατί αν ήταν έτσι, τα ομάδες δεν κατεβαίνουν να παίζουν. Γιατί να υπάρχουν ομάδες και να παίζουν στις κατηγορίες αν δεν ανεβαίνουν. Άρα είναι, παιδιά, εντάξει, καλό να υπάρχουν γήπεδα να παίζουν οι ομάδες και η Μαρκό και όλες οι ομάδες να έχουν το γήπεδό τους να παίζουν και να έχουν και κόσμο. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν μπορεί να πει στην ομάδα μην παίζει γιατί δεν πρόκειται να ανέβει γιατί δεν έχει κόσμο. Ναι, τώρα το Μαρκό, ας πούμε, τώρα πάει πολύ καλά με το Παπαδόπουλο στον πάγκο, το Σούλη, γιατί μια πολύ καλή ομάδα που έχει φτιάξει για να έχει 4-4, πάνω από ότι είναι κάτι. Είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή, αν τέλος χρονιάς η Μαρκό είναι μία από τις δύο ομάδες που ανεβαίνουν, τι θα τις πούνε. Τσάπα παλεύατε όλη τη χρονιά, δεν ανεβαίνετε. Αυτά δεν γίνονται. Ο φίλος ο Δημήτρης, Μιλάρα, τώρα τρώω προβατίνα. Μόλις μπήκα σπίτι από δουλειά ταξί, κάθομαι σε ακούω και τρώω προβατίνα. Άντε, καλή όρεξη, φιλαράκο μου. Το Μαυροπάνο έχουν τα μέσα της Γερμανίας τον καλύτερο παίκτη εθνικής και δεν έχουν και άδικο. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες, μπορεί και ο καλύτερος. Ο κεντρικός αμυντικός του West Ham, από ό,τι διαβάζω, αγωνίστηκε σε όλη την διάρκεια του αγώνα και έπαιξε, από ό,τι γράφουν, καθοριστικό ρόλο στο να διατηρηθεί ανέπαφη αιστεία της ομάδας μόλις το δεύτερο παιχνίδι του Jürgen Klopp στον πάγκο της Γερμανίας. Ο Μαυροπάνος ξεχώρισε στην άμυνα και οι αρχόντας της απομακρύνσης της μπάλας και τις μένες μονομαχίες τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι κέρδισε και τις 10 μονομαχίες, τις οποίες είναι πλάκι, δεν δέχτηκε ούτε μία τρίπλα, ενώ πραγματοποίησε και μια σωτήρια επέμβαση ως τελευταίος αμυντικός. Τεράστια εμφάνιση από τον Ντίνο Μαυροπάνο σε μια σπουδαία βραδιά για την Ελλάδα. Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες εξελίσσεται εξαιρετικά. Γράφουν εκεί κάποια site από την Γερμανία που κατατάσσουν τον Μαυροπάνο στον κορυφαίο παίκτη της εθνικής εχθές στη μεγάλη νίκη με την Γερμανία. Ο Γιώργος λέει να πάρουν την ευθύνη οι πρόεδροι. Ναι, τι ευθύνη να πάρουν, παιδιά, οι πρόεδροι. Σου λέει, φτιάχνω μια ομάδα για να έχω ρίξει κάποια χρήματα. Φτιάχνω μια ομάδα για να ανέβει. Αν ο κόσμος δεν θέλει να πάει, τι να σου κάνει ο πρόεδρος. Να πάει από το να σου πάρει το σπίτι. Γιώργο μου, τι ευθύνη να πάρουν οι πρόεδροι. Ή για γήπεδα, να φτιάξουν γήπεδα. Ναι, ωραία, και πού να τα φτιάξουν τα γήπεδα. Εκεί που είναι τα γήπεδα του, ας πούμε, η Μαρκό τώρα δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο. Από ό,τι έχω ακούσει, εκεί είναι. Τώρα για τους οπαδούς και τον κόσμο, τι να πει ο πρόεδρος της Μαρκό. Να πάει σπίτι, να χτυπάει τα κουδούνια Κυριακή μεσημεράκι, 12 η ώρα. Τους λέει, παιδιά, παίζουμε μία, αλλά να σας πάω με το αυτοκίνητο. Αν θέλει κάποιος να πάει στο γήπεδο, θα πάει. Αν δεν θέλει, δεν θα πάει.

0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Σήμερα το γράφησες πάλι. Ο φίλος του Αχέρον είμαι.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάθε, είστε και πολύ γουρλής. Θυμάσαι χθες το χουχούι που το ψάχναμε.
0: Ναι.
1: Έβγαλε διπλό χ και με 2-2 το άλλο που ήταν 1-1 στο ημίχρονο η Φορταλέζα.
0: Μια χαρά.
1: Με 5,5 ευρώ πήραμε 49 ευρώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ήταν μια χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω τρία περίεργα, όχι τρία,
0: τρία
1: περίεργα αποτελέσματα. Ναι. Το μεσημέρι τα φιλικά, η Ιαπωνία-Βενεζουέλα, το ξέρα ήταν στο 1-1, στο 30. Τι έγινε μετά?
0: Τώρα κοίταξε, τώρα είμαι δουλεύεις ή με ξαναδουλεύεις. Δεν μπορεί να ξέρεις το μεσημέρι πόσο ήταν και να μην ξέρεις το βράδυ. Άρα θέλει να τα ακούσεις πάλι.
1: Μετά δεν παρακολούσα εγώ. Το Ουρουγουάι ήταν 0-3 στο 30 κι αυτό.
0: Άρα τα ξέρεις όλα, απλά θέλει να τα ξανακούσεις, πες το.
1: Η Ιαπωνία-Βενεζουέλα που λες.
0: 2-1.
1: Κέρδισε η Ιαπωνία, μάλιστα βάλαν γκολ. 2-1. Και η Ουρουγουάι.
0: Ουρουγουάι 1-4.
1: 1-4, μάλιστα. Ωραίο ήταν. Σήμερα μας πρόδωσε η Γαλλία και η Λεκανία στην είχαμε. Αυτό πανάθεμα την over 2,5, ένα γκολ ακόμα δεν μπορούσε να βάλει, 0-3 ή 1-2. Και η Γαλλία φέτος
0: έμεινε 0-1 εκεί.
1: Δηλαδή αμυντικά και αυτό 0-1 το 1 και
0: με την Τουρκία,
1: ήταν 0-1 και σήμερα. Το άλλο της Ρουμανίας ήταν ωραίο, αλλά δεν το αναπρεχτήκαμε αυτό. Της Ουγγαρίας έπιασε ένα χιχί μόνο τη Γεωργία.
0: Με την Ουκρανία.
1: Να δούμε. Η Γιουβεντούδε αυτό μια μισή ώρα παίζει τη νύχτα.
0: Ναι, μια μισή ώρα ξεκινάνε τα βράδυνα.
1: Δεν μου λες πώς έζεσαι πέρα, καλύτερα σήμερα.
0: Ναι, καλύτερα, μια χαρά.
1: Μπράβο, περαστικά και πάλι. Πάντως ζωγράφισες και γεωγραφία δίδαξες σήμερα.
0: Τα πάντα είδες, ε.
1: Ακούς.
0: Να ακούω, μια χαρά.
1: Ναι, σε χάρηκα. Λοιπόν, το άλλο το βγάλαμε Λεκανιές. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και
0: να
1: πάλι.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Καλημέρα.
1: Τα λέμε,
0: για χαρά. Για χαρά. Ναι, τα ξέρει τα παιχνίδια. Απλά το αρέσει να τα ξανακούει. Θα που πιάνει. Μπορεί να μην ξέρει τι. Ήταν 0-3 στο 30 και δεν έμαθε τελικό τόματα. Απλά παίρνει το γερασί μου, λέει να τα μάθω από πρώτο χέρι. Με έχει γαγούρι, μια γούρι ο φίλος μου, Αχέρον.

Και στο φίλο μου τον Αποστόλη να πω μια καλημέρα. Γεια σου φίλε Απόστολε. 24 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, Παύλος από το Παλαιό Φάληρο. Και στο φίλο μας το Φώτη, μια καλημέρα που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, Μπιλάρα, σε σχέση, μάλλον σε αντίθεση με το φίλο που τρώει προβατίνα, και μου στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος μας που τρώει γιουβαρλάκια αυγολέμονο. Ωραία τα γιουβαρλάκια. Τώρα πώς λέγονται, γιουβαρλάκια ή γιουβαρελάκια? Όπως και να τα πάει, όμως το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο εύκολα τρώγονται. Ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο το γιουβαρλάκι. Όπως λέμε τη γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα ή γουρνοπούλα? Γουρνοπούλα, σκέτο. Καλή όρεξη φίλε και σε σένα. Και βλέπω και είναι και... δεν είναι και λίγα, είναι για να φάνε τρία άτομα. Να φας όλα αυτά, φιλαράκο μου. 9 γιουβαρλάκια με γεμάτο ζουμί το πιάτο, αυγολέμονο, αφράτα, λεμονάτα από ό,τι βλέπω, με καροτάκι μέσα. Φας 9 γιουβαρλάκια τέτοια ώρα, βλέπω να κοιμάσαι, να πέφτεις σαν μολύβι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 12.30 και επανερχόμαστε, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα, συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου Τζόνι, καλημέρα και σε εσένα φίλε, καλή βάρδια εκεί στο εργοστάσιο.

ομάδα, ακαδημίες. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα, μπιλάκια από μένα. Ο Μιχάλης από τον Ταύρο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Λέει τώρα τι να πω. Καλό.
0: Το ίδιο πράγμα. Καλή να είναι, Γιώργη.
1: Καλή να είναι. Τι κάνει.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Καλά. Αν επιτρέπετε να πω έτσι λίγα πράγματα.
0: Ό,τι
1: με
0: θέλετε.
1: Την εθνική.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, γιατί έτσι έχω δει πολλά παιχνίδια και παλιότερα η εθνική μας δεν πήγαινε καλά. Μιλάμε πολλά χρόνια. Μπορεί να μην είχατε γεννηθεί ακόμη. Δεν φέρναμε καλά αποτελέσματα. Και θυμάμαι ένα φιλικό, έτσι τώρα το θυμάμαι, σαν ένα φιλικό που δώσαμε με την Ιταλία. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα. Φιλικό παιχνίδι. Τώρα δεκαετία κάπου εκεί στο 60. Πρέπει να ήταν με τη Γαλλία. Ξέρεις τι αποτέλεσμα φέραμε.
0: Τι.
1: 8-0 χάσαμε.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω τώρα για το παιχνίδι το χθεσινό. Για μένα τώρα. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει την εθνική ομάδα μας. Πάρα πολύ καλή. Δεν μπορώ να πω να βρω κάποιον και να πω, ξέρεις, αυτός δεν πήγε καλά. Και εκείνο που χάρηκα πιο πολύ είναι ότι υπήρχαν και πολλά νέα παιδιά.
0: Τα περισσότερα νέα
1: παιδιά έχουν μέλλον.
0: Τα περισσότερα παιδιά, ναι. Τα να εξαιρέσουμε τον Κουρμπέλη που είναι 32, πόσο είναι, ο Παυλίδης 29, ο Ανδρούς 28, οι υπόλοιπα είναι νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά.
0: 25, 24, 23,
1: είναι
0: 10.
1: Είναι νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν και πιστεύω να συνεχίσουν ότι αγαπάνε και το ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Γιατί τα βλέπεις με... πώς να πω... Τρέχανε, κυνηγούσανε ο ένας δίπλα στον άλλον. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Πώς αυτά τα παιδιά, πώς γίνανε τώρα. Δεν ήξερα και τι προετοιμασία θα είχαν κάνει.
0: Εντάξει, τα περισσότερα παιδιά παίζουν σε ομάδες εξωτερικού και είναι και... Δεν είναι απλά, παίζουν απλά, είναι πρωταγωνιστές. Έχουν μεγάλη εμπειρία πολλά παιδιά από αυτά. Παράγουν πιτσιρίκια, αλλά έχουν παίξει σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Είναι το επίπεδο τους, γιατί παίζουν και σε καλές ομάδες.
0: Αυτό λέω, και παίζουν και
1: καλές. Αν δεν ήταν καλή, δεν τους βάζανε να παίξουν. Έτσι δεν είναι. Αλλά...
0: Όχι, σε καλή είναι πιο δύσκολο να παίξει σε καλή ομάδα. Σε πιο μέτρια ομάδα πιο εύκολο να παίξει. Σε καλή ομάδα δύσκολο να βγάλει άλλου καλού να παίξει. Ναι, και άμα τα παιδιά αυτά κατάφεραν να παίζουν.
1: Αυτό δεν είναι ότι τα πήραν αυτά τα παιδιά και τα αφήσανε στην άκρη. Αυτά τα παιδιά παίζουν.
0: Ναι, βέβαια. Παίζουν και είναι πρωταγωνιστές. Όχι παίζουν. Πρωταγωνιστές.
1: Πιστεύω ότι το πήραν οι Γερμανοί έτσι επιπόλαια. Σου

0: τώρα εντάξει, αυτό φάνηκε. Σου λέω να πάμε να κάνουμε ένα περίπατο εκεί, βάλουμε κανένα γκολ.
1: Εντάξει, είναι και
0: εδώ που, πολύ
1: κοίτα, εδώ που τα λέμε τώρα για τη Γερμανία, για αυτές τις ομάδες, οι μεγάλες εθνικές ομάδες.
0: Ναι, το... καλή, αλλά δεν μας κερδίσανε.
1: Όχι, λέω, άλλο λέω, αυτές οι ομάδες, η Γερμανία και αυτές οι υπόλοιπες ομάδες που παίζουν, οι μεγάλες ομάδες, σε αυτό το Nations League, πώς λέγεται, είναι πιο πολύ για ομάδες σαν τη δικιά μας. Δηλαδή να πάρουμε μια θέση καλή για να παίξουμε πιο εύκολα μάτς μετά στα προκριματικά. Αυτές οι ομάδες, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες. Το πιο πολύ το μυαλό τους το έχουν στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Για να πάνε στο Euro.
0: Και πάντως,
1: αυτά είναι σαν ένα παιχνίδι προετοιμασίας για αυτούς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Όχι ότι δεν είναι σπουδαία η νίκη δικιά μας, γιατί το να χάνουν η Γερμανία από την Ελλάδα.
0: Αυτό.
1: Έχει γίνει θέμα στη Γερμανία. Αλλά πιο πολύ κοιτάνε το Euro αυτή, τα παιχνίδια τα προκριματικά.
0: Όχι, σημασία μεγάλη να μην δώσανε. Χάσανε.
1: Ναι, αυτό λέω. Για μας είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί αν βγούμε τρίτη θέση. Θα παίξουμε με ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά εύκολες για να πάμε στο Euro.
0: Έκανε και εντύπωση και μου έκανε και έτσι πάρα πολύ άσχημα για έναν χαρακτηρισμό που έκανε κάποιος δημοσιογράφος. Ήτανε τι ήτανε που είπε παίξαμε με πιο...
1: Με νάνους.
0: Με νάνους.
1: Είναι μια εφημερίδα της Γερμανίας, η Bild.
0: Ναι. Ενώ εκείνοι που ήτανε γολιάδες, πώς λέγονται, τι κάνανε. Δεν κάναν τίποτα. Εγώ αυτό χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί έχουμε ανάγκη από νέα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Γιατί, και η εθνική αυτή έχει ταλέντο μεγάλο.
0: Έχουμε καλούς παίκτες, αλλά μεγαλώσανε. Αυτή η παρτίδα τώρα των παιδιών, εγώ βλέπω ότι ξέρουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο και ξέρουν και τι να κάνουν μέσα όταν παίζουν.
1: Σπουδαίοι παίκτες, είναι μεγάλα ταλέντα, είναι καλή φουρνιά.
0: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και με τον Τζολάκη έτσι που ήταν και το παιδί, το θυμάμαι, από 19 ετών ήταν, πόσο έπαιξε για πρώτη φορά, 17-18. Και ήταν ένας για το μέλλον, όταν τον χρειαστούμε, νομίζω ότι θα προσφέρει πολλά πράγματα. Και γενικά όλα τα παιδιά, δεν ξεχωρίζω κανένα από τη στιγμή που πάνε στην εθνική ομάδα και παίξανε με την ψυχούλα τους.
1: Έτσι.
0: Για να μας κάνουν και εμάς να χαρούμε, γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί αυτό τώρα το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς αυτό που τελειώνει και ποια παιχνίδια ακόμα έχουμε να κάνουμε, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Έχουμε να παίξουμε την Ολλανδία, με τη Γερμανία, τώρα δύο μάτς Πέμπτη Κυριακή. Ναι. Και μετά να παίξουμε με τη Σερβία στο γήπεδό μας, Ολλανδία εκτός έδρας και τέλος.
0: Ναι. Αυτή όμως η νίκη, έχω τη γνώμη ότι αυτά τα παιδιά είναι προσγειωμένα. Δεν νομίζω ότι θα καβαλήσουν το καλάμι που λένε, επειδή κάνανε αυτό το αποτέλεσμα χτες. Νομίζω πως αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν να παίζουν όπως παίξανε. Έχουν ψυχούλα. Έτσι φάνηκε και με το ποδόσφαιρο. Και για την Ελλάδα. Γιατί να ακούς τώρα όλη η Ευρώπη, από ό,τι διάβασα, κάνανε σχόλια.
1: Ναι, έκανε αίσθηση το διπλό, έκανε μεγάλη
0: αίσθηση. Έκανε αίσθηση το ότι, ναι, έτσι διάβασα τουλάχιστον σε μια αθλητική εφημερίδα που διάβασα, ότι έγινε πολλή συζήτηση στις άλλες ομάδες, ότι τι λες, λέει, χάσανε 1-0 από την Ελλάδα. Εντάξει, μας έχουν μαγειρεύει.
1: Ναι, γίνει θέμα στην Ευρώπη.
0: Έχει γίνει θέμα, ναι. Γιατί δεν ήμασταν και εμείς συνηθισμένοι σε νίκες.
1: Τέτοιες νίκες,
0: όχι. Ήταν συνηθισμένοι αυτοί σε ήττες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Όχι εμείς. Εμείς χάσαμε κι άλλη φορά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία.
0: Ότι να είναι καλά αυτά τα παιδιά. Να είναι καλά. Μιλάω και για τον προπονητή. Ο προπονητής είναι κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Ούτε ξέφρενα πράγματα, ούτε χοροπηδήματα, είναι σεμνός, είναι προσγειωμένος και έχει και, ξέρει και πολύ καλά τώρα την Ελλάδα, αφού ήταν...
1: πολλά χρόνια μπάλα στην Ελλάδα, στο Ηρακλή, σπουδαίος παίκτης.
0: Ναι.
1: Μάλλον σπουδαίος, μεγάλος παίκτης ήταν ο Γιωβάνος, ήταν πεθαράς.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιζε στο Ηρακλή.
0: Δεν τον θυμάμαι εγώ.
1: Το Ηρακλή, έκανε μεγάλη καριέρα στο Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος παίκτης.
0: Ναι. και γιατί ήταν η πρώτη φορά που ήρθε και τώρα για δεύτερη φορά, και να πω και κάτι άλλο αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Ήτανε από τις λίγες φορές που η επιλογή των παικτών εκτός από τα παιδιά αυτά που παίζουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα, νομίζω ήτανε από την καλύτερη φορά που έγινε σωστή, και το λέω το σωστή έτσι ακριβώς, η επιλογή. Γιατί πριν από λίγα χρόνια, τώρα μπορεί να κακοφανεί σε κάποιους, οι Ολυμπιακοί ήταν απ' έξω στις εθνικές ομάδες. Εκείνο που ξέρω, και δεν μπορεί κανείς να μου το πει ότι δεν είναι, γιατί το έχω μάθει από άνθρωπο που ήταν στην ίδια δουλειά, όταν ερχόταν οι ξένοι προπονητές εδώ και λέγανε να πάρουμε αυτόν, εκείνον, εκείνον, και δεν μιλάω για πριν 40 και 50 χρόνια, τα τελευταία δεκαετία περίπου, 15 χρόνια, όταν μιλούσαμε και λέγαμε να πάρουμε αυτόν, να πάρουμε εκείνον, όταν φτάναμε, έβλεπε ο προπονητής που ερχόταν, έπρεπε να δει και κάποια παιχνίδια, να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα. Όταν έφτανε να δει κάποιον παίκτη, αυτόν αφήστε το, έχουμε έναν κάποιον άλλον, γιατί αυτός είναι του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί έχουν μια έπαρση και παρασύρονται και δεν κάνουν φιλίες μέσα στην ομάδα, παίζουν μεταξύ τους.
1: Εντάξει, αυτά είναι βέβαια, δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι. Κάποιος τα λέει που λέει παραμύθια τώρα. Δεν είναι αυτό ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ποτέ 40 χρόνια να μην έχει παίκτη του Ολυμπιακού μέσα. Πάντα είχε. Τώρα ποιος τα λέει αυτά, ποιος τα είπε αυτά εσάς, σας λέει ψέματα.
0: Να σου πω, εμένα αυτά μου τα είπανε.
1: Κάποιος σας λέει ψέματα τώρα. Δεν είναι.
0: Πριν 20 χρόνια.
1: Και πριν 10 και πριν 7 και πριν 15 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι, ψέματα πάντως. Σας το λέω γιατί εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ποτέ να μην είχε παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ότι κάποιοι, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται παλιά, λεγόταν εκλέκτορες.
1: Εντάξει, η προπαγάνδα πάει σύννεφο στην Ελλάδα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί εγώ δεν θυμάμαι την εθνική ομάδα να μην έχει ποτέ παίκτη του Ολυμπιακού μέσα. Πάντα είχε.
0: Τα τελευταία χρόνια ζήτημα να είχε έναν ή δύο.
1: Άμα οι υπόλοιποι ήταν όλοι ξένοι, πώς βρει τους Έλληνες.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτός εμένα που μου τα είπε, ειλικρινά δεν είναι από αυτούς που μπορεί να πετάνε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα εθνική να μην έχει παίκτη του Ολυμπιακού μέσα. Ποτέ.
0: Όχι, είχαν μία πίεση, δηλαδή έχουμε και αυτόν που είναι. Και αυτός είναι πολύ καλός. Ας τους αυτούς έχουν μια έπαρση ότι παίρνουν πρωταθλήματα και έχουν μια υπεροψία και στα ταξίδια. Μέχρι αυτό μου είπανε. Ακόμη και στα ταξίδια.
1: Ναι, αυτό σας λέει, σας λέω πάντως, σας λέει ψέματα.
0: Λέω εγώ. Εγώ δεν ήξερα για να πω ψέματα, μου λες. Και άμα βρεθώ, θα τον ρωτήσω.
1: Έστω λοιπόν, Γερασίμη, σας λέει ψέματα. Ότι λέτε ψέματα.
0: Ναι,
1: και να πάρει να μου πει πότε η εθνική ομάδα δεν είχε παίχτη του Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Απλά δεν είχε παίχτες η εθνική ομάδα, να σε έλεγε ότι δεν είχε παίχτες. Δεν είχε παίχτες από πιο μικρές ομάδες, δεν το καταλάβω.
0: Την τελευταία δεκαετία. Και να σου πω και πάρε παράδειγμα. Το Φορτούνι, ένας από αυτούς που δεν θυμάμαι.
1: Δεν έπαιζε ο Αλεξανδρής στην εθνική. Δεν έπαιζε ο Φορτούνι στην εθνική. Δεν έπαιζε ο Ανατολάκης στην εθνική, δεν έπαιζε ο Καραδαΐρης στην εθνική.
0: Αυτό είναι πιο παλιά. Εγώ μιλάω.
1: 10 χρόνια, 15 είναι αυτή. Πώς θα είναι.
0: Όταν είπανε για το Φορτούνι να παίξει, γιατί δεν τον πήρε, δεν τον κάλεσε.
1: Ο Φορτούνι σταμάτησε μόνος του.
0: Ναι, η απάντησή του ήταν ότι αφού δεν τον βάζει ο προπονητής του, με τον
1: κοίτα,
0: προπονητή του.
1: Ναι, όμως στην εθνική.
0: Μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Στην εθνική ομάδα όμως δεν έχουμε φανέλα σπίτι μας.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όταν σε καλή εθνική πρέπει να πηγαίνεις. Ο Φορτούνης σταμάτησε μόνος. Τώρα δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε θέματα με τον προπονητή και δεν έπαιζε, okay.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είπαμε. Αυτό τι σε νοιάζει εσένα, αν δεν μιλάει με τον προπονητή της. Εσύ.
1: Ο Φορτούνης έπαιξε πολλά χρόνια στην εθνική, πρόσφερε και ο Φορτούνης στην εθνική.
0: Ναι, έπαιζε. Εγώ μιλάω τώρα για τα τελευταία χρόνια. Για τώρα, για τα τελευταία 5-6 χρόνια. Τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Αφού δεν θέλει να παίξει μόνος του, δεν ξαναπαίζει στην εθνική, ότι είπε ο Κωνσταντέλιας. Πώς τον πάρουμε το ζόρι.
0: Ναι, εντάξει. Βγήκαν
1: και ο Κωνσταντέλιας είπε ότι δεν παίζω στην εθνική. Δεν θέλω να ξαναπέξω.
0: Κάποια άτομα, τώρα δεν μπορώ να σου πω στον αέρα, κάποια άτομα όσο μπορούσαν να μην υπάρχουν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στην εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, εγώ σας λέω πάλι, αυτό είναι ένα παραμύθι που σας είπανε.
0: Εντάξει,
1: και μην πιστεύετε. Γιατί βάλτε μόνοι σας να δείτε παλιά δημοσιεύματα, να δείτε ότι ποτέ δεν η Εθνική δεν είχε παίξει χωρίς παίκτη Ολυμπιακού.
0: Ναι, δεν λέω παλιά, δεν λέω. Αυτό που λέω εγώ είναι τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια κάπου εκεί.
1: Τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν βαρτανάτε πώ παίξει Ολυμπιακού, παίζανε στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίξουν όλοι του Ολυμπιακού στην Εθνική όμω.
0: Να σου θυμίσω λοιπόν και τότε όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, πόσοι παίκτε του Ολυμπιακού παίζανε.
1: Ναι, πόσοι παίζανε.
0: Ένας.
1: Ένας.
0: Για να κόπουλος, γιατί δεν υπήρχε άλλο δεξί εξτρέμ. Από εκεί και πέρα δεν έπαιξε ούτε ένας παίκτης του Ολυμπιακού ήταν τότε που πήραμε το ευρωπαϊκό. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, το πήραμε όμως.
0: Γιατί όταν ήρθε...
1: Αλλά ήταν δίκαιο το κάλεσμα του προπονητή του Ρεχά, γιατί πήραμε το Euro.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άμα πέραμε παίκτης του Ολυμπιακού, μπορούμε να πέραμε τίποτα.
0: Ναι, ασφαλώς το πήραμε.
1: Τότε,
0: δεν λέω ότι.
1: Τότε
0: δεν
1: είναι σωστές οι κλήσεις του.
0: Δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Άμα υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού, μπορούμε να πέραμε το γύρο.
0: Λέω αν, δεν το ξέρουμε όμως.
1: Λέω. Ναι, το πήραμε όμως το γύρο με ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Μπορεί να ήταν κι άλλοι, δεν ήταν. Ένα ήταν και ο Νικοπολίτης ήταν του Ολυμπιακού.
0: Και τέλος πάντων, και έτσι που είναι, καλά κάναμε και πήραμε εκείνο, καλά κάναμε και πήραμε και αυτό τώρα.
1: Και να σας πω κάτι, η ζωή δεν κινείται γύρω από τον Ολυμπιακό μόνο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα κάνουμε μια κουβέντα τώρα για τον Ολυμπιακό. Η εθνική ομάδα έπαιζε, τώρα κινείται η ζωή μας γύρω από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι Ολυμπιακός όλη μας η ζωή.
0: Όχι, εγώ δεν έχω πει τέτοιο ούτε.
1: Όχι, λέω ότι αυτή η κουβέντα που κάνουμε αυτό εκεί πάει. Ότι είχαμε παίξει τον Ολυμπιακό. Ας μην είχαμε, πήραμε τον Euro.
0: Κάποια, ναι βέβαια.
1: Τότε τι μας ενδιαφέρει, δεν είχαμε παίξει το Ολυμπιακού. Πήραμε το Euro.
0: Συμφωνώ, μπορεί να ήταν παίξει το Ολυμπιακού μέσα και να μην το παίρναμε. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι υπήρχε, αυτός είναι καλός. Έχουμε και τον άλλον που είναι καλός επίσης. Άσε τους Ολυμπιακούς έχουν μια έπαρση. Αυτό δεν μπορεί να μου το διαψεύσει κανείς. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω πώς το ξέρω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ήταν αυτό. Ας έχουν μια έπαρση αυτοί επειδή έχουν πάρει πρωταθλήματα πολλά. Αυτός είναι εξίσου καλός.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έτσι λέγανε. Λοιπόν, εμείς τώρα χαιρόμαστε αυτό που κάναν τα παιδιά μας. Να είναι καλά αυτά τα παιδιά όλα, να έχουν υγεία καταρχήν και στις ομάδες που παίζουν και τα παιδιά που είναι εδώ σε εμάς και να μας δίνουν τέτοιες χαρές. Να
1: είσαι καλά, καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Κατριανάκης, ο Γιανακόπλος, ο Βενετίδης, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού στην εθνική ομάδα του Euro. Εγώ είπα στην κυρία Αναστασία ότι αυτός που είπα αυτά τα πράγματα, λέει παραμύθια της καλή μας, μόνο και μόνο για να πει κάτι. Υπήρχαν παίκτες, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ εθνική ομάδα να μην είχε παίκτες Ολυμπιακού, να μην είχε Παναθηναϊκού, να μην είχε ΑΕΚ. Απλά το πρόβλημα ήταν που λέγανε κάποτε ότι δεν παίρνουμε παίκτες από πιο μικρές ομάδες. Τώρα πήραμε και από αυτούς. Πήραμε τον Αθανασίου, μάλλον θα πάρει τον Αθανασίου, είναι κοντά στην εθνική. Πήρε από τον Όφη τον Ανδρούτσο, πήρε από τον Τρίπολη τον Κουρμπέλη. Αλλά σε εποχές δεν παίρναμε παίκτες από αυτές τις ομάδες. Παίρναμε μόνο από τις 4 ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Άντε, να πάρουμε κανένα τον Άρη καμιά φορά, όταν ο Άρης είχε κανένα Έλληνα που να αξίζει να παίζει. Τώρα πήραμε και από την Τρίπολη και από τον Όφη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, Κούβα με την Μποναήρ παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο. Σπορτίβο Σαν Λορέντζο, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0 στο 89. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, sorry που σε ξαναπαίρνω, αγόρι μου.
0: Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Γρήγορα, όμως δεύτερη φορά.
1: Λοιπόν, το Μαυροβούνιο το ημίχρονο, η Αρμενία πόσο ήταν?
0: Μισό λεπτό να το
1: πω. Ημίχρονο.
0: Μισό λεπτό. Ήταν 1-2.
1: Διπλό-διπλό δηλαδή ήταν.
0: Ναι, αφού ήταν 1-2 το ημίχρονο.
1: Α, και παρεπιπτόντως να σου λύσω και την απορία. Γιουβαρλάκια είναι. Εμείς το λέμε γιουβαρλάκια.
0: Α, ωραία. Γιουβαρλάκια.
1: Στο Λίνο, γιουβαρλάκι είναι τουρκιστή το αυτό. Εμείς βάζουμε το έψιλο. Να, και τα άλλα, τα νησιά, τα Μπαρμπάντος, τα λένε, τη σωστή προφορά είναι Μπαρμπέντος.
0: Ωραία.
1: Να ακούσα, η ομαδάρα μας τι έκανε χθες με την Νικαραγουά?
0: Κέρδισε 6-1.
1: 6-1 κέρδισε, χαρά σε Ευαγγέλια. Που έπαιζε μέσα ή έξω?
0: Μέσα στο γήπεδό της.
1: Μπράβο της. Και άλλο τι θέλει, έκανες και ένα αυτό το γικό λάθος νωρίς που σε άκουγα. Δεν είναι των αντίλων, η αντίλεση είναι των αντιλών.
0: Ωραία, εντάξει, δάσκαλε, τα πάμε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα λέμε, και παρεπιπτόντως.
0: Μια κουβέντα έπρεπε να πει.
1: Απλησίαστες κι αυτές.
0: Ποιες?
1: Οι μπάμιες, απλησίαστες.
0: Ναι, οι μπάμιες, ναι. Να τις φας εσύ τις μπάμιες.
1: Ακριβές. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Μπάμιες, ωραία, μας άνοιξε την όρεξη. Μας είπες μπάμιες. Τελευταία κουβέντα σου ήταν μπάμιες. Όχι καλούς Έλληνες, ούτε καν Έλληνες παίχτες δεν έχει ο Άρης από τότε που ανέλαβε ο Καρυπίδης. Ναι, λέω για τα πιο παλιά χρόνια, Δημητράκη μου. Ναι, τώρα έχεις δίκιο. Ναι, δεν έχει, Δημήτρη. Γιατί τώρα ποιοι είναι οι παίχτες του Ολυμπιακού, με το ζόρι να τους πάρουμε, αξίζουν, δεν αξίζουν. Όχι ρε παιδιά, είπαμε με το ζόρι, είπαμε ότι αξίζουν. Εθνική έχει κάνει, ο Γιωβάνος έχει κάνει τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι παίκτες που έχει πάρει είναι, εντάξει, μπορεί να έχουν αδικηθεί κάποιοι, να μπορούσε να πάρει και τον Αθανασίου που κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα με τον Όφια, ο Πέρυσι μέχρι τώρα μπορούσε να τον πάρει. Εντάξει, και άλλα παιδιά που και τον Χριστόγιώργο μπορούσε να πάρει, δεν μπορεί να τους πάρει κιόλους, θα έρθει και σε αυτούς στη σειρά τους. Και ο Χριστόγιώργος είναι πολύ καλός θεματοφύλακας του Όφη, φοβερή χρονιά η περσινή και τώρα μέχρι τώρα πάει πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να τους πάρει όλους, έχει τρεις θεματοφύλακες που είναι και στα κορυφαίοι και οι τρεις. Και ο Βλαχοδήμος και ο Τζολάκης και ο Μανδάς. Και ο Ξογιώγος είναι καλός. Άρθηκε η σειρά του. Δεν μπορεί να πάρει και 150 παίχτες η εθνική. Για λέγεται σε αυτούς πιο φορμαρισμένους αυτή την εποχή που παίζουμε. Αν και πιο φορμαρισμένοι είναι αυτοί που έχει τώρα. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Μέχρι το Ρέτσο που είναι πολύ καλός παίχτης. Βασικός αμυντικός στην Ελλάδα. Αχ, στο Τζολάκη τον έπαιρνε ούτως ή άλλως, δεν ήταν στη Χάλο Τζολάκης, ήταν στην Εθνική και όταν έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι ότι πήγε στην Χάλ και τον κάλεσε. Εντάξει, ήταν στην Εθνική ο Τζολάκης ούτως ή άλλως. Το ίδιο ο Κοστούλας και αυτός τον καλούσε στην Εθνική. Ας είναι τώρα στην Brighton και ο Τζόλης μπορεί να ήταν στην Μπρίζ, αλλά τον καλούσε. Δεν τον καλεί τώρα που πήγε στην Arsenal ή τον Καρέτσα τώρα που πήγε στην Dortmund τον καλεί. Τον καλούσε και πριν.

Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά, μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα Μπιλάρα. Και από μένα Νίκος από τον Πειραιά Ολυμπιακός και συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μακάρι να κάνουμε δύο νίκες με Ολλανδία και Γερμανία. Εντάξει, είναι δύσκολα μάτς και με την Γερμανία. Είναι δύσκολο μάτς την Κυριακή και με την Ολλανδία την Πέμπτη. Είναι πολύ δύσκολα μάτς, αλλά όταν έχεις κάνει δύο νίκες με Γερμανία και με Σερβία, γιατί να μην περιμένεις να κάνεις και άλλη μία με την Ολλανδία.

Λοιπόν, για πούμε για το φίλο που με ρωτάει, έχουμε πρόγραμμα κανονικά σήμερα, φίλε, εθνικές ομάδες. Έχουμε για το 7 η ώρα για τα παιχνίδια Nations League τρίτο group, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία, Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία, Λευκορωσία στις 7 και 10 παρατέρα τα υπόλοιπα μάτς, Βουλγαρία, Εστονία, Ισπανία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβακία, Καζακστάν, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία με την Αγγλία. Τα μάτσα αυτά είναι 10 παρατέταρτο και βέβαια έχουμε και Ευρωλίγκα. Μην ξεχνάμε σήμερα, ξεκινάει η εβδομάδα, η διαολοβδομάδα, με δύο μάτς οι ομάδες σε μία εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι 29 του μήνα, Ντουμπάι, Μπαρσελόνα, Ανατολού, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαργκίρις, Κάουνας, Ολυμπιακός, 8, Φενέρμπαχτσε, Μπάγερ, Αστέρας, Χάπολ, Τελαβίβ, Βαλένθια, Μπασκόνια, Μιλάνο, Βίρτους, Μπολόνια, Παρί, Παρτιζάν και αύριο έχουμε Μακάμπι, Τελαβίβ, Μπεσικτάς και 9 και 4 τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βίλερμπαν. Τα επόμενα μάτς για τις ελληνικές ομάδες είναι: Ολυμπιακός πάει να παίξει με τη Βίρτους Μπολόνια στην Μπολόνια και Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι στο ΟΑΚΑ.

Βέβαια, σήμερα από ό,τι βλέπω έχει και πολλά παιχνίδια για τις κατηγορίες της Αγγλίας. Νομίζω είναι χαμηλές κατηγορίες όμως, ναι. Είναι Nations League από τις κατηγορίες μικρές της Αγγλίας. Τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο, βέβαια το ενδιαφέρον θα πάει στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, στοιχηματικά πάντα, και το ενδιαφέρον θα πάει και στην Ευρωλίγκα.

Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Μοτεγιούνας, ένας πολύ καλός παίκτης, Ντονάτας Μοτεγιούνας, Τετάρτη ή Πέμπτη θα πάει στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Άλλη μια πολύ δυνατή προσθήκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ πάντα μιλάμε. Ο κ. Μιστακίδης εκεί έχει ρίξει αρκετό χρήμα. Θέλει να μπει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Άρης. Έχει αυτός ρίξει αρκετά χρήματα στο μπασκετικό κομμάτι.

Φίλε Γιώργο, τώρα πώς θα επανέλθουν οι ομάδες μετά τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές. Τώρα θα δούμε, τώρα δεν ξέρω πώς θα επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες πώς θα είναι με τόσες μέρες αποχή. Εντάξει, είναι εθνικές ομάδες. Τώρα παίζανε εθνικές ομάδες τόσες μέρες χωρίς να είναι στη. Μάλλον να κάνουν προπονήσεις με τις ομάδες. Τώρα πώς θα επανέλθουν με την έναρξη του πρωταθλήματος και πάλι για τη Super League μιλάμε. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Φίλε, την άλλη εβδομάδα, 10 του μήνα, ξεκινάνε πάλι τα παιχνίδια τη Super League. Εκεί είπαμε που ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οι οποίοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πολλούς διεθνείς. Πολλοί φύγανε και σε πολύ μακρινά ταξίδια. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς διεθνείς. Θα δούμε πώς θα επανέλθουν οι ομάδες μετά τη διακοπή για τις εθνικές. Πάντα εκεί είναι ένα θεματάκι όταν λείπουν οι διεθνείς. Γιατί είναι και μεγάλη διακοπή τώρα, ήταν πολλά μάτς. Είναι 4 μάτς σε 20 μέρες. Δηλαδή πέμπτη Κυριακή και με δύσκολους αντιπάλους. Με Σερβία, με Γερμανία, με Ολλανδία, πάλι με Γερμανία. Δηλαδή δεν είναι μάτς τα οποία είναι και ψιλοεύκολα. Είναι μάτς με μεγάλες εθνικές ομάδες, δηλαδή δυνατές ομάδες απέναντι στην εθνική μας. Πέμπτη Κυριακή, δεν είναι και εύκολο. Θα δούμε, παιδιά, πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Ο Γιώργος από το Ναύπλιο. Γεια σου Γιώργο μου. Και στο φίλο μας τον Στέλιο μια καλημέρα που μας λέει καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μπιλάρα καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια σε εμάς που ξεκινήσαμε πριν μισή ωρίτσα τη δουλειά μας. Μία η ώρα ξεκίνησε και πας μέχρι τις 9 λογικά. Κουράγιο φίλε μου, καλή βάρδια να έχεις, καλή δουλίτσα.

Λοιπόν, μάτς εξέλιξη που έχουμε. Τελείωσε το Deportivo San Lorenzo, Deportivo Recoleta 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Κούβα με την Bonaire είναι 2-0 στο 66. Σουρινάμ Μαρτινίκα είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, από την Primera División της Παραγουάης, Libertad με Olimpia Asunción 0-0 στο 8ο λεπτό. Σε λίγο έχουμε παιχνίδι από την β' κατηγορία της Βραζιλίας. Η Μινέιρο, Αμέρικα Μινέιρο παίζει με την Ζουβεντούδε. Και αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Όχι πολλά βέβαια, αλλά έχουμε μερικά μάτς ακόμα μετά τις 3.

Για το φίλο που μου ρωτάει αν Μπιλάρα ξέρεις που βρίσκεται ο Βαλμπουενά. Νομίζω φίλε παίζει μπάλα ακόμα. Παίζει μπάλα το θηρίο αυτός παιχταράς. Παίζει μπάλα, νομίζω ότι παίζει σε μια ομάδα της Μάλτας. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω παίζει στη Μάλτα. Δεν σταματάει, 42 όπως είναι. Μέχρι πέρυσι έπαιζε κανονικά Super League 2 με την Καλυθέα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, τώρα πάει να παίξει με τον Βαζικάτο αυτός ο Γάλλος. Παίζει νομίζω, στη, αν δεν κάνω λάθος, και δεν πρέπει να κάνω λάθος, παίζει σε ομάδα της Μάλτας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι Α κατηγορία ή Β, πάντως νομίζω Μάλτα είναι. Παίζει μπάλα ακόμα το θηρίο. Έχουμε παιχνίδια για το Euro Cup και σήμερα. Παίζει και ο Άρης, παίζει και ο ΠΑΟΚ. Να τα δούμε λίγο και αυτά. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό για το Euro Cup και αυτό έχει ενδιαφέρον. Η ομάδα που το παίρνει του χρόνου παίρνει την κάρτα που λέμε για να παίξει στην Ευρωλίγκα, όπως το πήρε η Μπεσίκτας. Νεπτούνας Τρέντο στις 7. Τόφας με τους Γερμανούς στις Τσέμπνιτς στις 8. Χάπολ Ιερουσαλήμ με την Ροστόκ στις 8. Λεμάν Άρης παίζει 9 η ώρα. Ο Άρης παίζει στην Γαλλία. Να δούμε και τον Άρη στο πρώτο έτσι επίσημο σοβαρό παιχνίδι. Βενέτσια με την Φραγκφούρτ στις 9.30. Αυτό είναι Τρίτη σήμερα. Τετάρτη 30 του μήνα έχουμε τα παιχνίδια Σιαλουάι με την London Lions. Ρίγκας Ζέλη με την Τορτόνα. Λευκαμπέλης με την Μπόστινα Σαράγεβο. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο γήπεδό του με την Μανδρέσα, με την Ισπανική Μανδρέσα σε 7.30. Και από κάτω έχουμε την Ούρμ με την Μπάλκαν, τη Σλάσκ με την Μπούντγνωστ, Νάπολη Μπούργ, Σαν Πάμπλο Μπούργος με τη Σεντεβίτα, Τενερίφη με Τουρκ Τέλεκομ. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το EuroCup που ξεκινάει σήμερα. Το EuroCup, πρώτη αγωνιστική. Εκεί παίζει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.

Για το φίλο που με ρωτάει, δύο παιχνίδια για τη Super League 2 που είχαμε χτες. Καλυφαία Αστέρας Τρίπολης 2-0 με 0-0 το ημίχρονο. Τα γκολ ο Τσιριγότης, Θοδωρής Τσιριγότης στο 52 και ο Ρώμο, Χωσέ Ρώμο στο 83, νίκη για την Καλυφαία, η οποία παίζαμε 10 παίχτες από το 42. Τελικά κατάφερε και έβαλε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε την νίκη. Μαρκό Πανθρακικός 2-1, προηγήθηκε με τον Μούλερ, Ιβάν Μούλερ στο 20 η Μαρκό, ισοφάρισε ο Αγνωστόπουλος στο 50 1-1 και στο 98 με πέναλτι ο Λαραμπή έκανε το τελικό 2-1. Μαρκό η οποία έχει 4 στα 4 και οδηγεί την κούρσα στη Super League 2. Δεύτερη η Πανιόνιος και η ΑΕΛ Νόβμπετ με 10 βαθμούς, η Καλυφαία έχει 9.

Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα από τον

Κορυδαλό, γεια σου Δημήτρη μου. Μιλάρα, το πότε είναι, είναι Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο το Μποτέγκα Φιλαράκο. Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπως πάντα, εκεί στο Μπουρνάζι, στην Αγίας Παρασκευής. Με Χολίδη φέτος το πρόγραμμα. Με Νίβο, με Going Through και τα υπόλοιπα παιδιά. Διασκέδαση μέχρι πρώτες πρωινές ώρες. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, είπαμε. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νεάπολη.

Ναι, η Τουρκία φάγε 4 γκολ, Δημήτρη μου, σήμερα. Πάλεψε το μάτς με την Γαλλία. Έχασε στο τέλος 0-1 με γκολ του Εμπαπέ. Τώρα η Ιταλία, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή με το Βέλγιο, έχασε το γήπεδο της 0-2. Πήγε στην Τουρκία μέσα. Μια Ιταλία, η οποία είναι καινούργια ομάδα. Προσπαθεί και αυτή να ξαναγίνει η ομάδα που ξέραμε, να πάει σε κάποιο Euro. Έχει να πάει σε δύο συνεχόμενα. Είναι εκτός μεγάλων διοργανώσεων και πήγε και έβαλε 4 γκολ μέσα στην Τουρκία. Τους έκανε Τούρκους. Τους Τούρκους.

Φίλε Ηλία, που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, το είπα και νωρίτερα, μάλλον δεν ήσουν στην παρέα μας, δεν πειράζει. Το NBA ξεκινάει 20 Οκτώβρη. Το πρώτο μάτς είναι Βοστόνη με Boston Celtics, με την νομίζω Detroit Pistons, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως η Βοστόνη είναι σίγουρα η μία ομάδα που ξεκινάει το NBA, το πρώτο μάτς. Είναι 20 του μήνα και είναι νωρίς. Είναι στις 10 το βράδυ. Κάτσε να πω να σου πω, ναι, Detroit. Βοστόνη, Detroit. Το πρώτο μάτς, Τρίτη, 20 Οκτώβρη, Τετάρτη, 21, Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Οκλαχώμα, Σπέρς. Και Πέμπτη μετά συνεχίζονται πολλά παιχνίδια, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Άρα 20 του μήνα θα έχουμε και πρώτο τζάμπολ για το μαγικό κόσμο του NBA.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν το φινάλε, να πούμε καλημέρες. Ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Ο Τάσος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν το φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεστη Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.